0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, υποστηρίζοντας πως η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε των μέτρων, τονίζοντας ότι είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά. Ασφαλή. Στα ελληνοτουρκικά διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσιάζει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνη Σαμαρά από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι ακόμα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα επιχειρούν πεζοπόρες ομάδες με δεκάδες πυροσβέστες. Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους. Λόγω πρόβλεψης για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4, 10 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλακής. Ιστορική νίκη για την ακροδεξιά του AfD στις εκλογές στην Σαξονία της Γερμανίας, όπου συγκέντρωσε πάνω από 44%, διπλασιάζοντας τη δύναμή της. Μεγάλος ηττημένος η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που υποχώρησε στο 18,4%. Το SPD έλαβε 8,7%, η αριστερά 9,3% και η πράσινη 8,7%. Το AfD δεν εξασφάλισε βέβαια αυτοδυναμία. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Ούρλιχ Ζίγκμουντ καλεί σε συνεργασία χωρίς εκπτώσεις στο πρόγραμμά του. Ωστόσο, τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία με την ακροδεξιά, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουν να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του Σφόρτσα Ιτάλια, Αντώνιο Ταγιάννη, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα. Μόνον οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, επιδιώκοντας είτε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση νέου. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξετάζει την κήρυξη ζώνης απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούς. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι, προειδοποίησε ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στη ζώνη θα εντάσσεται σε λίστα κυρώσεων. Νέες, πιο αποτελεσματικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου παρουσίασαν στο Κίεβο οι Αμερικανοί αποσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Ο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε μαζί τους, χαρακτηρίζοντας θετικές τις συνομιλίες, αλλά εκτίμησε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα συνεχιστεί και τον χειμώνα. Την ίδια ώρα, ένα κορίτσι σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόν απόψε στην Σεβαστούπολη. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από Ισραηλινή επίθεση απόψε με ντρόν στη Γάζα. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να εκενωθούν οικισμοί επίκων στη Δυτική Όχθη. Η έκρηξη του ηφαιστείου Άνα Κρακατόα στην Ινδονησία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, με 8 αεροδρόμια να αναστέλουν τη λειτουργία τους. Πάνω από 1.500 πτήσεις επηρεάστηκαν, αφήνοντας περίπου 170.000 επιβάτες εγκλωβισμένους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον αεροδιάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, τουλάχιστον τα 6 τελευταία χρόνια, και λέω γι' αυτό λέω όπως πάντα, πριν, όπως λέει και ο Σκεύης, ας το μην το ψάχνεις. Λοιπόν, Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα, και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Άρτα. Αφιερώνουν το επόμενο, όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους ξενύχτες. Αυτό πάει γάντι. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου.

Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αισθήματα δημιουργούνται όταν υπάρχει πλατινένια πιστοτική.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Εγώ πάντα ακούω, λέει, κι ας μην γράφω. Η κουμπάρα σου μας έχει εξηγείωση.

0: Λοιπόν, για πάμε στο σκεύη. Έχουμε κάτι. Έλα, Γιώργο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Και πάμε στον κύριο Μασλουμίδη. Ποιος είναι αυτός? Ατύπας. Πολύται όπως είναι επιπλωμένο.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε για καμιά αφιέρωση. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε. Ερχόμαστε λέει από την Πάτρα, σας ακούμε στο δρόμο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίου. Καλή επιστροφή σε όλους. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Έχουνε παιδιά και φυσικά καλές ακροάσεις παρέα μας. Και σήμερα λέει ο Γιάννης Ευθυμίου στα λαϊκά μονοπάτια με όμορφες μουσικές και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Καλή ακρόαση σε όλους. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, μόλις ξεφορτώσαμε, λέει, Μηχανιώνα και πάμε επιστροφή για Καβάλα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Γιάννο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή ακρόαση στη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα. Και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιάννη Πάπα Βασιλείου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Χαρούλα Λαμπράκη, έναν άνθρωπο ζητάω. Ποιος τον έχασε?

Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Βεβαίως με τον κυνηγημένο, ο οποίος ο Χρήστος Σοκαρόπουλος τα λέει μια χαρά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα. Εσείς ετοιμάστε στράτο, το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Παράλληλα, αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και επανέλαβε ότι κανείς δεν θα υποδείξει στην Ελλάδα πώς θα εξοπλίζεται. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό.

0: Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα FD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του Ούλχρις Ζίγμουντ δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Ανχάλτ, ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς. Τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, είδε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπενζαμέν Χαντάντ, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντίο Χάργ. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχουμε είτε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με τη Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κρίση στα στενά του Ορμούς και τώρα ζητούν από όλο τον κόσμο να πληρώσει το λογαριασμό, δηλώνει η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας νέα απαγορευμένη ζώνη στον Περσικό κόλπο. Πέντε Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο κοριτσάκι και ένα αγόρι, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στον Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός πριν λίγο σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκένωσης για την περιοχή. Στην Ιεμένη, εχθροπραξίες των δυνάμεων που είναι προσκύμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και των ανταρτών Χουθί σκότωσαν τουλάχιστον 300 ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες και εκτόπισαν εκατοντάδες οικογένειες. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ μετά τις χθεσινές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για πρώτη φορά στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρόλο που υπήρξε θετική αξιολόγηση των συνομιλιών, ο πόλεμος με τη Ρωσία προς το παρόν φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα. Μία νεκρή και τρεις τραυματίες χθες από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Σεβαστούπολη. Σε εξέλιξη, φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο Χίο, Σάμο Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Τελειώσαμε. Μονάχοι δεν μείναμε. Τελείωσε το τραγούδι βασικά. Φωνάζει ο Σκέβης. Ρε, θα πας μέσα να κάνεις εκπομπή. Ή θα παίξε το απόλυτο κενό. Μαύρο. Έτσι για να γουστάρουμε. Η σιωπή. Πώς λέει, η ευτυχία της σιωπής. Λοιπόν, τι έχουμε για το επόμενο, μετά το Στράτο, για μένα ποιος. Η κυρία Γιαννακάκη.

Για μένα ποιος, μας είπε λοιπόν η Έλενα Γιαννακάκη, και η απάντηση έρχεται από το Σαφίρι, το Μελά. Ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος άνθρωπος που με απαγοήτευσε.

σήμερα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες. Είχε και εκείνος μια αγάπη, λέγεται το τραγούδι του Πιθηκότσι που μου είπες.

0: πάμε και μέχρι το Σκεύη, κάτι έχει για μας. Έλα Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που μας ακούει στη Βέρεια, αφιέρωσε ένα τραγούδι. Πάρε τα χνάρια

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα έρθει ο Αργυρός. Θα πάμε με το Μιτσάρα, την Άντζελα, τη Ρίτα και το Γιάννη τον Πάριο μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων και η συνέχεια του προγράμματος. Είπαμε Γιάννης Αργυρός. Σήμερα ξεκινάει και το καινούργιο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκέβης ήταν μαζί μας στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Παράλληλα, αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

0: Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ulrich Ziegmund, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Στους μεγάλους χαμένους των εκλογών συγκαταλέγεται ο κακελάριος Friedrich Merz προσωπικά. Το κόμμα υπό την ηγεσία του χάνει άλλη μία κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά μάλιστα σε περιοχή που διατηρούσε ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή και κατά τις περισσότερες αναλύσεις βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκι στη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Ανχάλτ, ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχουμε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς ή την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πέντε Παλαιστίνοι ανάμεσά τους δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριά της Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκένωσης για την περιοχή. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις χθεσινές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για πρώτη φορά στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρόλο που υπήρξε θετική αξιολόγηση των συνομιλίων, ο πόλεμος με τη Ρωσία προς το παρόν φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Μία νεκρή και τρεις τραυματίες χθες από ουκρανική επίθεση με ντρόνους στη Σεβαστούπολη. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια Επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμοβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Το υπέροχο αυτό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου ήταν σίγουρα από τους πρωταγωνιστές του διημέρου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Στίχους του χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να στείλει ένα μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Στίχοι από το τραγούδι έγιναν ερώτηση και απάντηση συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ήταν ή δεν ήταν στους πρωταγωνιστές? Από τη ΔΕΘ πάντως στάλθηκαν αρκετά πολιτικά μηνύματα, εξαγγελίες για την οικονομία, ο οδικός χάρτης της οικονομίας για την επόμενη τετραετία, αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε. Πάρτε καφέ, σε μεγάλο μέρος της εκπομπής σήμερα θα συζητήσουμε όσα είδαμε και όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αλλά και τις αναλύσεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, των άλλων κομμάτων, καθώς τώρα αναμένουμε τις επισκέψεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και βέβαια τις δημοσκοπήσεις, όπου θα κριθούν και τα αποτελέσματα από τις παρουσιάσεις των οικονομικών προγραμμάτων. Υπάρχουν όμως και άλλες εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις, όπως η νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που αλλάζει το τοπίο σε μια Ευρώπη που παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια την άνοδο της ακροδεξιάς σταδιακά, ενώ ακολουθούν σε λίγους μήνες οι εκλογές στη Γαλλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει ακόμη τραγωδία με το Phantom και οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία της πτώσης του αεροσκάφους που βύθισε το Σάββατο στο πένθος όλη τη χώρα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Σήμερα είναι η πρεμιέρα του νέου προγράμματος του Earth News Radio 105,8. Μια σημαντική στιγμή για μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που συνθέτει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, ένα πολυφωνικό ραδιόφωνο χωρίς υστερίες, που είναι πρώτο στην είδηση και στις προεκτάσεις της, ένα ραδιόφωνο που σέβεται τις ακροάτριες και τους ακροατές του. Καλή μας αρχή λοιπόν, και βέβαια επιστρέφουμε στο θέμα των εξαγγελιών. Το εξαγγελίο που φαίνεται ότι αγγίξουν και το θέμα του στεγαστικού, το θέμα του στεγαστικού που δεν είναι ελληνικό ζήτημα, αλλά φαίνεται ότι είναι πλέον πανευρωπαϊκό. Ο παραδοσιακός οικονομικός κανόνας ότι μια σταθερή δουλειά και ένας μέσος μισθός εγγυώνται πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές σπίτι για τη δημιουργία οικογένειας, ανατρέπεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη έπειτα από το ράλι των τιμών των κατοικιών. Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα των οικοκυριών, διευρύνοντας ένα χάσμα που αφήνει έναν αυξημένο αριθμό ανθρώπων αποκλεισμένους από την αγορά. Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου ο μέσος μισθός δεν είναι αρκετός για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι μεγαλύτερο από 75 τετραγωνικά μέτρα, ακόμη και με 30 ετές στεγαστικό δάνειο. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ευρήματα μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Journal of Maps από δύο ερευνητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Η έρευνα ανέλυσε πάνω από 22 εκατομμύρια καταχωρήσεις ακινήτων σε 31 ευρωπαϊκές χώρες και συγγραφεί μια σοβαρή στεγαστική κρίση στην Ευρώπη, όπου η αγορά ενός σπιτιού έχει πάψει να είναι ένα φυσικό βήμα, αλλά έχει γίνει ένας ολοένα και πιο δύσκολος στόχος, όπως σημειώνει η El País. Το όριο των 75 τετραγωνικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα δεν είναι αυθαίρετο, αντιστοιχεί περίπου στο τυπικό μέγεθος μιας οικογενειακής κατοικίας δύο υπνοδωματίων. Το γεγονός ότι το 72% των Ευρωπαίων αδυνατούν να αγοράσουν μια κατοικία που υπερβαίνει αυτό το μέγεθος αποκαλύπτει μια σοβαρή αποδυνάμωση της ικανότητας της μεσαίας τάξης να αποκτήσει σπίτι. Η μελέτη προσφέρει μια συγκριτική εικόνα σε ευρωπαϊκή κλίμακα χωρίς να εισέρχεται σε ακριβής κατατάξη των επιμέρους χώρων. Παρά όλα αυτά, διαπιστώνει ότι ανάμεσα στις πιο προβληματικές περιοχές είναι οι παράκτιες ζώνες, όπου η πίεση για τον τουρισμό και τις εξωτερικές κατοικίες οθεί τις τιμές πολύ πιο πάνω από τα εισοδήματα των ντόπιων, και το φαινόμενο αυτό επηρεάζει χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Κροατία. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σφιχτική στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Το 60% του αστικού πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου ο μέσος μισθός δεν επιτρέπει καν την αγορά μιας κατοικίας 50 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή μιας γκαρσονιέρας ή ενός στούντιο με ένα τυπικό στεγαστικό δάνειο, ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη το 44% των Ευρωπαίων κατοικεί σε περιοχές με αυτό το επίπεδο αδυναμίας πρόσβασης.
Σε αυτές τις πόλεις οι τιμές της αγοράς αναγκάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ξοδεύει πάνω από το 1 τρίτο του εισοδήματος μιας οικογένειας για στέγαση, ένα επίπεδο που δεν θεωρείται οικονομικά υγιές. Στο άλλο άκρο βρίσκεται μόνο το 5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που ζει στις πιο προσιτές περιοχές. Σε αυτές τις αγορές το κόστος των ακινήτων είναι αρκετά χαμηλό, ώστε κάποιος να μπορεί να επιλέξει μια μεγαλύτερη κατοικία χωρίς οι πληρωμές του στεγαστικού δανείων να υπερβαίνουν αυτό το όριο. Η μελέτη χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μέθοδο υπολογισμού και για τα ενίκια. Τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι 4 στους 10 ανθρώπους ζουν σε περιοχές όπου οι ενοικίες ενός διαμερίσματος, ενός επινοδωματίου, απαιτεί πάνω από το 1 τρίτο του εισοδήματος των νοικοκυριών. Σε ένα γενικό κανόνα, σε οικονομίες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Αυστρία, ένας μέσος μισθός επιτρέπει την ενοικίαση μιας μεγαλύτερης κατοικίας από αυτήν που θα μπορούσε να αγοράσει με το ίδιο εισόδημα. Αλλά στις νότιες χώρες συμβαίνει το αντίθετο. Στην Πορτογαλία και την Ιταλία τα ενίκια έχουν αυξηθεί τόσο γρήγορα που με τον ίδιο μισθό μπορεί κανείς να αγοράσει ένα σπίτι μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να νοικιάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι το μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη, αυτό δηλαδή που ίσχυσε από το 1945 έως το 1970, βασίστηκε σε μια άρρητη συμφωνία ανάμεσα στο κράτος και τους εργοδότες και τους πολίτες. Κεντρικός πυλώνας ήταν η ραγδαία ανάπτυξη και η ασταθεροποίηση της μεσαίας τάξης. Μετά την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη έπρεπε να νοικοδομηθεί, προστατεύοντας παράλληλα τη δημοκρατία από τον κίνδυνο του ολοκληρωτισμού και του κομμουνισμού. Η χρυσή τριακονταετία της Ευρώπης στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις: τη θεσμοθέτηση του κράτους πρόνοιας, η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις έγιναν καθολικά δημόσια αγαθά. Η μεσαία τάξη απαλλάχθηκε από το άγχος της επιβίωσης σε περίοδους κρίσης ή ασθενείας. Η πλήρης απασχόληση και η κεσιανή πολιτική, τα κράτη παρενέβαιναν ενεργά στην οικονομία για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας, σταθερούς μισθούς και ισχυρή αγοραστική δύναμη. Και η κοινωνική κινητικότητα, η δωρεάν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επέτρεψε στα παιδιά των εργατικών οικογενειών να μεταπηδήσουν μαζικά στη μεσαία τάξη, δηλαδή να γίνουν τεχνοκράτες, δημόσιοι υπάλληλοι ή επιστήμονες. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή από το 1919 έως το 1939, επικρατούσε οικονομική αστάθεια, πόλωση, φόβος προλεταριοποίησης, ενώ την μεταπολεμική εποχή ήταν σταθερή οικονομική άνοδος, κυριαρχία στην κοινωνία, δηλαδή το 1945 έως το 1980. Στην πρόσβαση στα αγαθά, στο Μεσοπόλεμο είχαμε περιορισμένη και ήταν προνόμιο των λίγων, ενώ αντίθετα στη μεταπολεμική εποχή επικράτησε μια μαζική καταναλωτική κουλτούρα, αγόρασαν οικογένειες αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές και προχώρησαν στην αγορά σπιτιού. Στην κοινωνική ασφάλεια υπήρχε ελάχιστη κρατική μέρημνα την περίοδο του Μεσοπολέμου, ενώ τη μεταπολεμική εποχή υπήρξε ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας, ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Η σταδιακή λοιπόν διάρρηξη αυτού του κοινωνικού συμβολέου ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και το μοντέλο αυτό άρχισε να κλειδονίζεται λόγω των πετρελαϊκών κρίσεων και της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού. Σήμερα η μεσαία τάξη στην Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονη αποσταθεροποίηση, ακρίβεια και εργασιακή επισφάλεια, καθώς οι παραδοσιακές εγγυήσεις του κράτους πρόνοιας έχουν υποχωρήσει. Και αφού ξεκαθαρίσαμε την εικόνα που προκαλεί αναταραχή στην Ευρώπη, ας ρίξουμε μια ματιά και στο επερχόμενο μέλλον. Ας μεταφερθούμε νοερά στην Αμερική, τις εξελίξεις οποίες συχνά πυκνά ακολουθούμε με λίγα χρόνια καθυστέρηση. Η εποχή της μεγάλης παραίτησης που οι εργαζόμενοι εγκατέλειπαν μαζικά τις θέσεις τους, αναζητώντας καλύτερες αμοιβές, περισσότερη ευελιξία και καλύτερες συνθήκες εργασίας, φαίνεται να έχουν περάσει. Σήμερα στην Αμερικανική αγορά εργασίας, το ζητούμενο για πολλούς δεν είναι να βρουν την ιδανική δουλειά, αλλά να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς ώστε να αφήσουν ήδη αυτοί που έχουν. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι εργαζόμενοι γραφείου βρίσκονται αντιμέτωποι με το όλο ένα πιο δύσκολο περιβάλλον. Η αύξηση των μισθών έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών και η εμπιστοσύνη των εργαζομένων έχει διολυστήσει σε ιστορικό χαμηλό, ενώ οι προαγωγές και οι παροχές περιορίζονται. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα βεβαιότητα για το μέλλον αρκετών επαγγελμάτων. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι, σαν μια φωτογραφία της στιγμής, μπορείτε να δείτε πώς με τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου φτάσαμε σήμερα στην άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Είναι όμως 19 λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Η ζέστη θα παραμείνει, θα είναι πιο ήπια και ανοιχτή.
τις επόμενες ημέρες, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι αίθριος λοιπόν σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν παντού, λίγες τοπικές νεφώσεις μόνο αναμένονται στα δυτικά ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κυμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στο Αιγαίο, ωστόσο θα φτάσει στους 35 στα ανατολικά ηπειρωτικά και περισσότερες ζέστη θα πρέπει να περιμένουν στο νότιο Αιγαίο με 37 βαθμούς και στη δυτική Ελλάδα με τις μέγιστες τιμές κοντά στους 38 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια σε όλη την πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει καλές καιρικές συνθήκες, με λιακάδα, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμαθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Ονησιφόρα και ο Σόζον. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Σαν σήμερα, το 413 π.Χ., οι Σιρακούσοι υπό το Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Το 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το 1912, οι Σάμοι υπό το Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν την Επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ενωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1960, ο τότε διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστοεπιλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964, ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλνει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, που έφτιαξε το Λεωφορείο Πόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ και το Λιμάνι της Αγωνίας. Το 1930 ο Σόνι Ρόλινς, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας στη τζαζ, και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, η Αμερικανίδα ρόκερ, η ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. 1827, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότητα στη φρεγάτα Ελλάς σε μια τελείως τυχαία εκπισοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, ο Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο, και το 2015 η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους που, όπως μας λέει, ξεκινάει μια καινούρια εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους. Στα αθλητικά είχαμε θρίαμβο του Παναθηναϊκού στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος στη βαθμολογία ο Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, οι πράσινοι με αυτή τη νίκη έκαναν το 2-2 αφού έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχαν, ενώ είχαν ξεκινήσει με νίκη επί 2-0 επί του Λεβαδιακού. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά το τέλος και του δεύτερου πιάτου της αγωνιστικής, σήμερα παίζει ο Αστέρας με τον Ηράκλη, βρίσκεται μόνος του ο Πανετολικός. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 στη Λεβαδιά τον Λεβαδιακό και μετρά 3-3. Στην Κρήτη ο Όφη επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη να σκοράρουν και τους φιλοξενούμενους να έχουν δύο δοκάρια με τον Πόμπο. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίχτες, αλλά προηγουμένως είχε προλάβει να ισοφαρίσει για το τελικό 1-1. Ο τραυματισμός του Αγίουπ Ελκαμπή ήταν το γεγονός που επισκίασε το άνοιγμα της αυλαίας της τρίτης αγωνιστικής. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα, που το κέρδισε ο Ελκαμπή στη φάση που τραυματίστηκε, αλλά δέχτηκαν από το πουθενά την ισοφάρηση από τον Κόμπα και έμειναν στο 1-1. Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Φιλαδέλφια, επικράτησε με 5-0 του Άρη, επιστρέφοντας με εντυπωσιακό τρόπο και όμορφο ποδόσφαιρο στις νίκες μετά την ισοπαλία στην Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο.
Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να πάμε για όσα ακούστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Πιστός λοιπόν στο μοντέλο της πολιτικής τοποθέτησης που επέλεξε στην κεντρική του ομιλία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ως τον παίκτη του πολιτικού συστήματος που μπορεί να εγγυηθεί όχι απλά υλοποιήσιμες εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα εφαρμόσιμο σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας. Ανάγνωρισε λάθη και παραλήψεις, όπως την υπόθεση του ΠΚΠ και την υπόθεση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, αλλά έριξε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα, στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορηματικά τη μομφή ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα μέχρι το 2019. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία.
1: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο καλά εξοπλισμένες για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια. Επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν το λέει με αλαζονία, αλλά παρακινώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην τοποθετούνται ως αν το κυβερνών κόμμα να είναι η μόνη εναλλακτική στο πολιτικό σύστημα. Με αυτό το δεδομένο, πέταξε την μπάλα στο Πασόκ, που με βαριές συνεδριακές αποφάσεις έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί εφόσον η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων που είχε σχεδιάσει και το 2023, εντάσσοντας ένα πιθανό σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Τα εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε αρκετές φορές το σημάδι τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι η τσάμπα πήγε το rebranding. Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης, τώρα υπάρχει και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, είπε, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Η απάντηση ήταν για το βολικό δίπολο. Στο ερώτημα αν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετήσει πολιτικά και εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. Ο κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές στράφηκε και κατά του Πασό, κατηγορώντας το είτε για θέσεις που δεν χωρούν δημοσιονομικά, είτε απορρίπτονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και για το πολιτικό ρετρό που φάνηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την παραχολογία.
1: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας.
0: Λοιπόν, μια και ο κ. Μητσοτάκης έβαλε το ζήτημα της οικονομίας, στο θέμα της οικονομίας είχαμε μια δέσμη 17 μέτρων που την παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός και αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά παρεμβάσεων που αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, από εργαζόμενους και συνταξιούχους ως ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις, οικογένειες αλλά και τη νέα γενιά. Από την εξειδίκευση προκύπτει αύξηση κατά 10% των βάουτσερ των βρέφων υπηκών σταθμών, διεύρυνση των δημοτικών κριτηρίων κατά 2.000 ευρώ, κατάργηση για τους τρίτεκνους καθώς και παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα κενά σπίτια που περνούν στη μακροχρόνια μίσθωση, της φορολογικής έκπτωσης για τις ανακαινήσεις και της αναστολής του ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές. Έρχεται επίσης αναλογική μείωση του τεκμηρίου για τους ιδιοκτήτες των ταξί, η εξαίρεση των ανήλικων κληρονόμων της άδειας και μια σειρά από άλλα μέτρα για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Υπάρχει ακόμη ο κουμπαράς για τα νέα παιδιά, η αύξηση του φοιτητικού σιτηρεσίου, η επέκταση του περιορισμού των νέων Airbnb στη Θεσσαλονίκη και μια σειρά από άλλα μέτρα. Συνολικά 17 ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπου καταργείται το τεκμαρτό. Στην πράξη καταργείται το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τα προβλεπόμενα κριτήρια καλύπτουν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα δεύτερο θέμα είναι η επιπλέον ρυθμίση για τα ταξί. Για τους εκμεταλλευτές ταξί, λοιπόν, προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας έχει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Υπάρχει η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ξεκινάει η πλήρης κατάργηση, λοιπόν, για τα νομικά πρόσωπα. Το 2027 καταργείται στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 θα καταργηθεί παντού. Να ακούσουμε, λοιπόν, τι είπε ο Πρωθυπουργός συνολικά για την οικονομία.
1: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
0: Λοιπόν, 2-3 ακόμη μέτρα, μηδενικό συντελεστής για τρίτεκνους έως τα 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μειώσεις θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων οι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυξάνεται το επίδομα Χριστουγέννων κατά 500 ευρώ, στα 500 ευρώ και έχουμε και νέες αυξήσεις. Από το Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο βασικός μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει στα 80 ευρώ μεικτά το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός από 920 που είναι σήμερα θα φτάσει στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1300 ευρώ με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Υπάρχουν και άλλα πολλά, όπως η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, τα αναπηρικά επιδόματα, οι βρεζοφωνηπιακοί και οι πολύτεκνοι αυξήσεις που υπάρχουν, αλλά βεβαίως και το νέο σπίτι μου 3 που θα έχει χρηματοδότηση 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά, λοιπόν, μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων που ανέλησε διεξοδικά ο Πρωθυπουργός, έδωσαν το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθεί για το 2027, αλλά και βεβαίως και ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030. Επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ότι περισσότεροι είδαν τον εαυτό τους σε κάποια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε τώρα, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις εξαγγελίες που θα κάνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί από τη ΔΕΘ, τι θα γίνει αν κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι ή ευχαριστημένοι στις επερχόμενες δημοσκοπήσεις, που φαντάζομαι ότι από το τέλος της εβδομάδας και μετά θα έρθουν με ιδιαίτερη ένταση. Βεβαίως, το Σαββατοκύριακο στιγματίστηκε από την τρομακτική είδηση, από την τραγωδία με τη συντριβή του Φάντομ. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών τα βίντεο από τις κάμερες και τα κινητά που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση του Phantom στην Τανάγρα, καθώς η Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να αποσαφηνίσει τα αίτια της τραγωδίας που στήχησε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, όσο περισσότερα δεδομένα συλλεχθούν, τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το σχέδιο πτήσης προέλευε απογείωση, ταχεία άνοδο, αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flight Week, πριν την κρίσιμη δεξιά στροφή που θα επανέφερε το αεροσκάφος ευθεία με το διάδρομο σε πολύ χαμηλό ύψος και υψηλή ταχύτητα. Ακριβώς σε αυτή τη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από το διάδρομο της Τανάγρας, το Phantom έχασε απότομα ύψος. Οι ερευνητές εξετάζουν τα συντρίμμια, καθίσματα, οπτικό υλικό και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το αεροσκάφος καρφώθηκε στο έδαφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες που συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Λοιπόν, οι πιλότοι ήταν πολύ εμπειροί, με περισσότερες από 1500 ώρες πτήση στο συγκεκριμένο τύπο του Phantom, εξειδίκευση στη δίωξη και βομβαρδισμό και έχασαν τη ζωή τους σε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης. Χιλιάδες θεατές έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, βλέποντας το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να πέφτει μέσα σε πυκνό μαύρο καπνό. Τμήμα του Phantom καρφώθηκε σε εργοστάσιο στα Ενόφυτα, ενώ τα συντρίμμια εξφεδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά. Στην περιοχή λοιπόν έχει αποκλειστεί η περιοχή αυτή για 2-3 ναυτικά μίλια και οι αρχές συλλέγουν ευρήματα που θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά την απότομη δεξιά στροφή, το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να ακούμπησε σε αντικείμενο που προεξήχε, με αποτέλεσμα την πτώση και την έκρηξη που ακολούθησε.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και στη Γερμανία είχαμε την είδηση αργά το βράδυ της ημέρας. Πολιτικό σεισμό λοιπόν προκαλεί σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Anhalt, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει περίπου 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη CDU του καγκελάριου Friedrich Merz. Η AfD εξασφαλεί 39 από τους 83 έδρες της τοπικής βουλής, μένοντας 3 έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ η είσοδος του κόμματος της Σάρα Βάγκενχεντ περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ήδη εξαιρετικά δύσκολο παζλ για το σχηματισμό κυβέρνησης. Λοιπόν, η AfD πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε περιφερειακές εκλογές, φτάνοντας περίπου το 44%, υπερδιπλασιάζοντας το 20,8% που είχε λάβει το 2021. Στον αντίποδα, η CDU υπέστη βαριά ήττα, περιοριζόμενη περίπου στο 18%, ενώ 37,1% των προηγούμενων εκλογών, ενώ σε επίπεδο εδρών οι χριστιανοδημοκράτες παραμένουν με 16 έδρες, ενώ 39 της AfD. Είχαμε ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, στο 76%, αποτυπώνοντας και τη μεγάλη πολιτική σημασία που έχει αποκτήσει η αναμέτρηση στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο περίπου των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Η AfD έχει ισχυρή παρουσία στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας και προηγείται πλέον σε εθνικές δημοσκοπήσεις έναντι των χριστιανοδημοκρατών. Το 2014 έχει κερδίσει τις εκλογές και στη γειτονική Θουριγκία. Λοιπόν, ο 35χρονος ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα συγκλονιστικό και υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει λάβει σαφή εντολή να κυβερνήσει. Λοιπόν, τώρα η είσοδος της συμμαχίας της Σάρα Βάγκενχεντ, που πέρασε οριακά το όριο του 5% και εξασφαλίζει 4 έδρες, δημιούργησε το εξής πρόβλημα: οι αριθμοί πλέον δεν βγάζουν κυβέρνηση χωρίς την AfD. Έτσι λοιπόν, θα χρειαζόντουσαν 42 έδρες, αν υπήρχε και η συνεννόηση με την αριστερά, με την ανοχή της αριστεράς και των πράσινων. Οι τέσσερις όμως δυνάμεις, δηλαδή το CDU, το S5 και οι πράσινοι, με ανοχή της αριστεράς δεν συγκεντρώνουν συνολικά 40 έδρες, άρα δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτό. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν και στη Γερμανία, αλλά και το τι θα γίνει συνολικά στην Ευρώπη, που σε μερικούς μήνες θα έχουμε τις γαλλικές εκλογές και οι ειδικοί δεν θεωρούν απίθανο ότι μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε έναν πρόεδρο από την ακροδεξιά αυτή τη φορά. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας τα τεκμήρια, ψαλίδια συνεπής και χωρίς προς αυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τιγό Κατζέτα διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμήθηκε τις αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Και ράβοντας, Κουμπαράς δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξει, μόνιμη της ενίσχυσης 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ νυχτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 2027. Και για τους τρίτεκνους, μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027. Γιατί έπεσε το Phantom, πιθανότερη εκδοχή απόλυτα ισχύως, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. AfD, νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη, σάρωσε νεκροδεξί στη Σαξονία. Με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Ντάνιελ, 3 χρόνια μετά, ανοιχτό το τραύμα. Και αποστολή στη Βενετία, παγκόσμια πρεμιέρα για τη Ζακλίν Λέτζου. Λοιπόν, αυτά από τα νέα. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Και πώς θα κερδίζουν στην τσέπη τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία πρόοδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Τεκμήρια τέλος για συνεπείς και ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση και στην προκαταβολή φόρου, αφορολόγητο πάνω από 22.000 για αγρότες και τρίτεκνους. Δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόπωση συνεισφορά του κράτους. Η Κυριακή της κάλυψης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Phantom, σε σοκ η Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κάλπικο πακέτο. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότηση των εύπορων νοικοκυριών. Ο Κουμπαράς για τα νήπια. προσπάθεια ακύρωση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Γερμανία, άρρωστο αφιντές της Αξονίας, συντριπτική νίκη της ακροδεξίας, πανομοιφρία για Μέρτς και CDU. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Πάμε στην κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Ανταλλάξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση στη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση ακροδεξιά στη Γερμανία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς. Επεγμός και ντροπή. Έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία στενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. Κυριάκος Πιερακάκης, έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων το 2,2 δις ευρώ. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Πώς διαμορφώνεται η φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Επιφυλάξεις φορέων της αγοράς για τα κυβερνητικά μέτρα. Νέοι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων από ξένους και στα μπόνους των στελεχών.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, χθες ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ έστειλε και αρκετά πολιτικά μηνύματα. Στο ερώτημα για τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός περιγράψε ένα κλειστό με τα σημερινά δεδομένα τοπία που έστρεψε την πίεση προς τα κόμματα που έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με την αναφορά του να παραπέμπει ευθέως στο Πασό και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα δεν φαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνηση συνεργασία στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, είπε, και συνέχισε. Οφείλεται σε άλλα κόμματα που το έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις. Με τρόπο τόσο εμφαντικό, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για τη δυνατότητα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης παρέδωσε στην πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη για την απάντηση στο ερώτημα τι θα συμβεί την επομένη των εκλογών αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα κόμματα την επομένη των εκλογών, είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα η ερώτηση έφτασε στο ενδεχόμενο διερευνητικής εντολής και ο Πρωθυπουργός απάντησε με μια σκοπτική παρατήρηση. Σας ευχαριστώ που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πάντως ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, φέρνοντας παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση του 2023 και τη διαφορά ανάμεσα στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις και το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ο στόχος αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος εφικτός, γι' αυτό και το στόχο θα αγωνιστούμε. Απέριψε την άποψη ότι η επιμονή σε αυτό το στόχο αποτελεί έκφραση αλαζονίας και έκλεισε την απάντησή του επαναφέροντας το δίλημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Δεν είναι ο στόχος που υποκρίνεται οποιαδήποτε αλαζονία, είναι η μόνη λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις και για τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης, ενώ υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία, θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της στοχοποίησης. Και συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό έφερε την αντίδραση του Πρωθυπουργού, του κύριου Μητσοτάκη, τα σχόλια δηλαδή του κύριου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όταν ρωτήθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ και απάντησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη, από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην απάντηση του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα κόμματα τώρα, το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση. Αυτό ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Κώστα Τσουκαλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης επί σχεδόν 3 ώρες ομολογούσε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψη των αναγκών του ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες. Η ελληνική λύση δια του κυρίου Βελόπουλου ότι ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός στις δημοσκοπήσεις, άρα και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, και η Ελλάς για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ενδιάμεσα βεβαίως θα πάνε και άλλα κόμματα. Θα δούμε τώρα τις εξαγγελίες και σε αυτό το επίπεδο. Έρχονται με φόρα όπως κάθε μέρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με εχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Αντώνη Σαμαρά από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας άλλη μία κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά σε περιοχή που διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία. Ανχάλτ, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Για τη νίκη του ακροδεξιού AfD πανηγυρίζουν οι ΗΠΑ και Ρωσία. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψεις στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ουρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε μια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτή. Ανοιχτές σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ, πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ με ντρόουν. Νέες εντολές δόθηκαν πριν λίγο για εκενώσεις περιοχών. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστνερ για πρώτη φορά στο Κίεβ.

0: Έκανε λόγο χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη. Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κύθυρα Εύβοια, Φιώτιδα Διωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Στην Ινδονησία κλειστά παραμένουν 8 αεροδρόμια λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα. Εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια Επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αν ξέρω το τραγούδι να τελειώσει.
0: Έλα Μαρδιώνη, δέκα δεύτερα.
1: Έχει αρχίσει τα αντίστροφη μέτρηση ο Πρίντεζης. Ας πούμε, Πρίντεζης, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Είναι τα πάντα, είναι ο μαέστρος. Είναι ο απόλυτος.
1: Ο ταξιθέτης, ο σκηνογράφος, ο Μπούμαν.
0: Ναι.
1: Το Μπούμαν. Μπούμαν θα τον λέω από εδώ και πέρα.
0: Μπούμαν, ναι. Τι είναι.
1: Αυτός που κρατάει το μικρόφωνο.
0: Δεν μας κρατάει. Ναι.
1: Μπούμαν, λέει. Ωραίος.
0: Μπούμαν, το αρέσει τώρα.
1: Μ' αρέσει, τώρα τελείωσε. Γιάννης ο Μπούμαν.
0: Γιάννης Μπούμαν.
1: Λοιπόν, η Μαρία η Κόντου.
0: Κάτι
1: θα βρω και για την Κόντου να πω. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι ανεξάντλητος.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Σας τους έχουμε πει.
0: Πες
1: ποτέ. Χιλιάδες φορές.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία. Λοιπόν, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα.
0: Mm.
1: Ενδιάμεσα, όχι στο Earth και το News. Ενδιάμεσα στο Earth News και στο Radio.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τρόπος, πρώην είπα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Κυριακή, καλημέρα.
0: Γεια
1: από
0: σου,
1: την
0: Κυριακή.
1: Καλαμάτα. 26 βαθμούς ήδη στην Καλαμάτα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονυσιφόρο, την Ονυσιφόρα και τον Σόζοντα.
0: Να ζήσουν.
1: Γιορτάζει ο Σόζον.
0: Και,
1: Σόζον.
0: Και στο Σαλάμι.
1: Ο Σόζον. Τι είναι το Σαλάμι.
0: Αυτό ο Θήτο. Είναι Εθνική Μέρα Σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, άσχετο.
0: Χρόνια
1: ναι.
0: Πολλά Σαλάμι. Μ' αρέσει το Σαλάμι.
1: Εξαρτάται.
0: Ένα, είναι ωραίο.
1: Της Λευκάδας.
0: Και της Μπύρας. Της
1: Λευκάδας είναι πολύ ωραίο.
0: Και της Μπύρας είναι ωραίο. Ναι.
1: Μ' αρέσει της Λευκάδας.
0: Αχ,
1: λοιπόν,
0: εξάλλου Κάτινα Σαλαμάκι.
1: Αυτό, μεγαλώσαμε.
0: Για μένα ταινία. Είναι αυτό.
1: Τώρα είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να συνεργάζονται, να είναι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό ουρανό και γαλάζιους ουρανούς.
0: Βέβαια.
1: Ήθε, μακάρι. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν και η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτά τα Ολιζέοβ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Εσύ σ' αρέσουν τα πορτογαλικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Χάλια. Χάλια. Χάλια.
0: Και ειδικά όταν γίναμε ανεξάρτητοι εμείς οι Βραζιλιάνοι από τους Πορτογάλους, απελευθερωθήκαμε και τα μιλάμε πιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ακούτε να δείτε τι έγινε. Οι Σιρακούσιοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν, μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ωραία είναι Σιρακούσες.
0: Ναι.
1: Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σας υπενθυμίζω ότι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, είχε υπογράψει κάτι και είπε τώρα βάζω τέρμα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Είναι μία από τις στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που έχουν μείνει, που έχουν μείνει με χρυσά γράμματα.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Αυτό το είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Καμένος τι είχε κάνει, είχε πάει εκεί που έγινε η ναυμαγία της Σαλαμίνας.
1: Με κόκκινο χαλί.
0: Και είχε ρίξει στεφάνι στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Θεέ μου τι ζούμε, ακόμα και είμαστε εντάξει. 1833. Ο Θόδωρος
1: είναι η Κατερίνα και είναι εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται. Ντρεπόντουσαν τότε. Φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλαμίδι. Έχετε πάει να
1: δείτε. Πού χωρούσε στο Παλαμίδι.
0: Πού τον είχαν τον άνθρωπο είναι. Ολόκληρο Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Ένα μικρό κελάκι ήταν, ας
0: πούμε. Που δεν χωρίζει να μπει.
1: Τρύπα. Ναι.
0: Εγώ μόνο, εγώ χώρα.
1: Άσε που έχει πολλά σκαλιά να ανέβει. Αλλά το παραβλέπουμε.
0: Εγώ. Εντάξει.
1: Το 1912 οι Σάμιοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας.
0: 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος
1: της ΕΡΤ. Εδώ που είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Το 1960 σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
0: Βέβαια ήξερα από ιστιοπλοεία, ήξερα. 1964.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ξέρω από ιστιοπλοεία.
1: Ναι, ιστιοπλοεία ήξερα. Καλά. Ναι.
0: Ολυμπιακή
1: ιστιοπλοεία και ναι, καβαλίκευμα αγαλόγου. Ναι, αυτά.
0: Και εκεί. Άλλο. Ναι.
1: Τέλος.
0: 1964. Ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών που επρόκειται να παρουσιάσει το λαϊκό του ωρατόριο. Ακούστε τώρα με τίτλο Άξιον Εστί. Ποιήση Οδυσσέα Λίτη. Φυσικά. Χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ευτυχώς υπήρχε και η ΔΕΘ.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν. Ηλίας Καζαντζόγλου λεγόταν. Ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει κάνει το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το Λιμάνι της Αγωνίας.
0: Αυτά, τώρα,
1: έτσι. Το 1930 γεννιόταν ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Και το 1950 η Κρίση Χάιντ, την Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
0: Πολύ την αγαπώ.
1: Έχει κάνει και ένα πέρασμα από τα Φιλαράκια, τραγούδισε με τη Φίβη, εκεί το Σμέλικατ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά δεν το λέγε καλά και δεν είχε καλή φωνή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1827 χάνουμε τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του Ναπολέοντα.
1: Τον ποιον, Παύλο Μαρία.
0: Ναι, Παύλος Μαρία Βοναπάρτη.
1: Παύλος Μαρία, ναι. Τι να πεις.
0: Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάσσα. Μια εντελώς τυχαία. Τυχαία ήταν, φανταστείτε. Δεν ήταν πάνω στον πόλεμο. Εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε. Γενική θλίψη. Όλη μεγάλη θλίψη για τον Παύλο Μαρία.
1: Ναι.
0: Το 2003 χάναμε τον Αρτέμι Μάτσα. Ο άνθρωπος αυτός είχε καθιερωθεί, δοσύλλογος, κακός,
1: σφιούνος, ναι, όλα αυτά. Ναι.
0: Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, λένε όσοι το γνώρισαν, έτσι, φυσικά. Και το 2015...
1: Και ο Δήμος Σταρένιος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους
0: ρόλους.
1: Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε. Ναι, λένε ναι. Αυτοί που τους ξέρουν. Ναι, ναι. Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους
0: ανθρώπους. Το 2015 πέθανε η Βούλα Ζουμπουλάκη και εκείνη η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και του θεάτρου και κυρίως του θεάτρου.
1: Πολύ
0: και του κινηματογράφου κτλ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σταύρο. Πολύ καλή ερώτηση, κυρία Σερέτη, στη ΔΕΘ, να ξέρεις.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χρήση για κάτι που αφορά ευρύτερα θέματα εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας. Καλές εκπομπές σε όλους. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας από τη Σάμο. 28 βαθμούς έχει ήδη το Καρλόβαση, ρε. Κολυμπάμε μόνοι μας 8 το πρωί με φόντο το πλεούμενο που πάει για ψάρεμα.
0: Ωρε παιδιά, ρε
1: παιδιά. Και λέει, παρακαλώ, μη ζηλεύετε.
0: Φυσικά ζηλεύουμε.
1: Φυσικά και ζηλεύουμε.
0: Είσαι στην Ισάρα τώρα, έχεις 28 βαθμούς το πρωί για πάρα.
1: Κανένα γύρω-γύρω.
0: Oh.
1: Ναι. Oh. Πήγαινα και εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγαινα 7 η ώρα το πρωί, ψυχή ζώσα, λίμνη θάλασσα.
0: Μπράβο, Διονύση.
1: Ωραία, ρε. Είναι ωραία, τέτοια ώρα. Το καλοκαίρι δεν το έκανα. Αλλά τώρα το έκανα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παύλο μας. Γερμανικός χειμώνας. Ελπίζουμε να μην χειμωνιάσει και στη Γαλλία. Είναι πλέον άδειλο το αύριο, μιας και δεν υπάρχουν μόνον αυγά, αλλά φίδια πολλά και κατάμαυρα. Ήρθε η ώρα οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας να κινητοποιηθούν για να μην χαθεί η Ευρώπη που γνωρίζουμε. Δίπλα στο Σλάβο Ουκραίνη θα αναφωνούμε πια και δόξα στη δημοκρατική Ευρώπη.
0: Προσέξτε.
1: Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο.
0: Προσέξτε,
1: αλλά...
0: κύριε Παύλο μου, να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτή την υπόθεση που είναι. Το βλέπαμε ότι ερχόταν. Δηλαδή, εννοούμε τι λέμε. Τι εννοούμε, εννοούμε την επικράτηση της άκρας δεξιάς της στη Γερμανία.
1: Της νεοναζιστικής ακροδεξιάς. Ναι, δεν είναι μια απλή ακροδεξιά.
0: Δεν είναι μια Λεπέν, ας πούμε.
1: Η Λεπέν τα ίδια είναι, απλά το κρύβει. Απλά το κρύβει καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί δεν το κρύβουν κιόλας.
0: Οι άνθρωποι, προσέξτε, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που εξελέγησαν. Εντάξει, αυτό είναι δικά τους. Τους ψήφισαν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: και,
0: είναι.
1: Και το Χίτλερ τον είχαμε ψηφίσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, και το Χίτλερ τον είχαμε ψηφίσει. Είχε βγει.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους ο κόσμος. Δεν μπορώ να το. Αυτό δεν ξέρω τι ειδικότητα χρειάζεται. Πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο. Πιο ανακόλουθοι στη ζωή τους και σε αυτά και πιο υποκριτές και ψεύτες από ό,τι έχει γράψει ιστορία.
1: Καταπέλτησες,
0: ρε. Ρε Διονύση, δηλαδή συγγνώμη, εγώ έβλεπα. Αυτή η τύπησα έχουμε κάνει τόσα αφιερώματα, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή του AFD.
1: Τα Μπάιντερ, ξέρω εγώ κάπως. Βάγγελ.
0: Αυτή λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Συγχαίνεται τους ομοφυλόφιλους.
1: Και είναι ομοφυλόφιλοι.
0: Είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι παντρεμένοι. Με γυναίκα. Λοιπόν,
1: είναι κατά της υιοθεσίας. Είναι κατά της υιοθεσίας τέκνων.
0: Από ομοφύλους. Έχει δύο.
1: Έχει δύο. Ναι. Έχει υιοθετήσει δύο.
0: Ναι. Πώς το λένε, συγχαίνεται τους μετανάστες και έχει παντρευτεί Ασιάτισσα.
1: είναι υπέρ της Γερμανίας, Uber, άλλες και τρέχα γύρευε.
0: Και εσείς στην Ελβετία.
1: Και εσείς στην Ελβετία, δηλαδή. Okay.
0: Αν πας και ψηφίζεις αυτή να είναι την τύπισσα, έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Καταρχήν, γιατί είναι ανακόλουθη, πρώτον. Και γιατί έχεις αυτά τα πιστεύω.
1: Νομίζω ότι σκληρή κριτική, αλλά to the point κριτική την έχει κάνει ο Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είπε για να χαίρεσαι για αυτό που έγινε στη Γερμανία πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή προδότης.
0: Εντάξει.
1: Δύο λέξεις, αυτά είπε. Οι ηλίθιοι ή οι προδότες χαίρονται με αυτό που έγινε στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Για να μην νομίζουμε ότι σήμερα θα αλλάξει ή από αύριο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Σε ένα κρατήδιο. Δεν ασκεί ομοσπονδιακή πολιτική. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, άμυνας και διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, είναι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά που έχει το τοπικό κρατήδιο είναι θέματα στην εκπαίδευση, θέματα στην αστυνόμευση, θέματα τέτοια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί προφανώς θα αφήσει το στίγμα της. Το θέμα είναι αν είναι προάγγελος των όσων πρόκειται να γίνουν στις εκλογές που θα έχουν τις γενικές σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό είναι το μείζον, εν πάση
0: περιπτώσει. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα.
1: Μεγάλο.
0: Κάνουμε μία παύση εδώ, σε αυτά που σας λέμε.
1: Ναι.
0: Και στέλνουμε 4 καλημέρες, μεγάλες όμως.
1: 4.
0: Στην Νικολέτα. Ναι. Στην Αφροδίτη,
1: ναι.
0: Στον Νίκο,
1: ναι.
0: Και στον Γιώργο, ναι. Που μας ακούν ενώ κάνουν τη βόλτα τους στη Χειροσήμα.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ακούνε Ert News Radio αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: 105,8.
0: Ναι.
1: Όχι άλλο.
0: Παιδιά, μην αλλάξετε συγγνώμη. Μας ακούνε από το Ερτέκο, Διονύση.
1: Καλημέρα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουμε πει ότι μας ακούτε και από το Ερτέκο.
0: Εντάξει,
1: το έχουμε πει.
0: Γι' αυτό. Τα παιδιά το ξέρανε. Είναι στη Χειροσήμα. Πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Χειροσήμα. Καλημέρα και στα παιδιά.
0: Στα Ιαπωνικά, πες.
1: Το ίδιο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Που είναι. Είχε 3 μέρες αναρωτική.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρόπολη.
0: Εσύ ακουγόμαστε παντού, έτσι. Παντού. Φτάνουμε μέχρι τη Χειροσήμα.
1: Μα βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ παντού με. Τι
0: θα
1: ήθελα
0: και εγώ να πάω στη Χειροσήμα.
1: Στη Χειροσήμα, ειδικά στη Χειροσήμα.
0: Θα ήθελα να πάω. Είναι τόπος, πώς το λένε, που έχει γραφτεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία, ας πούμε.
1: Σωστό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα, ενώ γίνονται αυτά τα κοσμοϊστορικά πράγματα, ας πούμε. Κοσμοϊστορικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα δείξει. Μπας περιπτώσει, αλλά μπας περιπτώσει είναι σοβαρά αυτό.
0: Είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ας πούμε. Ασχολούμαστε με το αν, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός αντί να είναι εκεί που ήταν ένας άλλος πολιτικός και μιλούσε, παρουσίαζε βιβλίο για τον Αντωνιάδη.
0: Όχι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε. Όχι.
1: Τι όχι, όχι.
0: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια. Παρά να έχουμε αυτά, σαν αυτά που έχουν
1: γίνει. Καλύτερα. Κάνει. Αυτό ξαναπέστο. Ναι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πουσιώδη και αδιάφορα.
0: Επίσης.
1: Αδιάφορα, εντελώς, παντελώς.
0: Έχει μπει πια στο DNA μας.
1: Ναι.
0: Το εξής πράγμα. Να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
1: Δηλαδή, ναι, ρε, ωραία.
0: Γιατί βγαίνει ο ήλιος από την Ανατολή.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Είμαστε ικανοί να γκρινιάξουμε και γι' αυτό. Μήπως κάτι σημαίνει, μήπως γυρνάει την πλάτη του στη Δύση, μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός.
1: Ή μήπως οι Ανουνάκοι έβαλαν το δάχτυλό τους.
0: Μήπως δεν είναι συμπεριληπτικό. Ρε εσείς, αφήστε το ρέμο στην ησυχία του, ας πούμε.
1: Όχι, να μην αφήσετε το ρέμο στην ησυχία του.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως ντεκόρ τον Μεγαλέξανδρο. Τι είναι ο Μεγαλέξανδρος για να το χρησιμοποιεί ντεκόρ.
0: Τι είναι.
1: Όχι, τέτοια διάβαζα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Όχι, αλλά δεν πρέπει όμως. Γιατί να το χρησιμοποιούν και ποιος έδωσε την άδεια γι' αυτό.
0: Μα σοβαρά τώρα.
1: Μα κανείς δεν
0: έδωσε. Ότι τι είναι δηλαδή το άγαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Είναι σημείο κατά τεθέν της πόλης. Άμα είναι έτσι να πήγαινε και να πάρει το Λευκό Οίκο και το Λευκό Οίκο. Τον Λευκό Πύργο και να τραγουδούσε πάνω τον Λευκό Πύργο. Γιατί δεν πάει.
0: Παιδιά, δηλαδή έχουμε ξεβεί. Θέλουμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
1: Για κάποια πρέπει να γκρινιάζουμε.
0: Αξίζει.
1: Γιατί τα κάνουν όλα ίσιωμα.
0: Καλή, ήταν πολύ χαρούμενοι Θεσσαλονίκη που περιμένουν να κάνουν συναυλία.
1: Έχω άλλα άκουσα και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και τα λοιπά. Όχι, από τον Δήμαρχο δεν τον άκουσα, δεν μιλάω. Ο Δήμαρχος είναι μακρόθεν. Τώρα είναι τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Λέει, εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να δούμε.
0: Και
1: δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
0: άδεια.
1: Πού ξέρω εγώ.
0: Μόνο το αποφάσισε ο Ρέμος και πήγε σε μια σκηνή να κάνει μια συναυλία.
1: Ο Ρέμος προσωπικά το κάνει αυτό.
0: Ο Ρέμος παιδί μου το κάνει για 30
1: όχι,
0: χρόνια
1: όχι,
0: στο
1: όχι,
0: τραγούδι.
1: Άλλο λέω. Ο Ρέμος προσωπικά είπε εκεί θα μπει η σκαλωσιά.
0: Εκεί θα μπει. Εκεί, ωραία, ωραία. Και
1: το
0: εγώ
1: πάλκο,
0: θα
1: λέγανε. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Να γκρινιάζουμε και
1: εμένα
0: για μια
1: αρέσει,
0: συναυλία.
1: Να, καλύτερα να γκρινιάζουμε για τέτοια παρά να γκρινιάζουμε για άλλα
0: για
1: που γκρινιάζουμε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν
0: ναι,
1: γίνεται, ρε Κατερίνα. Άμα είναι να πάτε στην Νορβηγία ή στην Δανία που δεν γκρινιάζουν. Που και αυτοί γκρινιάζουν. Καλημέρα στη Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο. Μαύρη μέρα ξημέρωσε και προβλέπεται να χειροτερέψει. Άλλα 4 κρατήδια περιμένουμε να εκλέξουν τους ίδιους φασίστες, μας λέει η Μέρη που ζει στο Ανόβερο.
0: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, τότε. Υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία. Μεγάλο.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μεγάλο.
0: Γιατί,
1: πρόβλημα.
0: Γιατί το επαναλαμβάνω. Υπάρχει προηγούμενο.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. 17 βαθμούς στην Ξάνθη. Άρχισε να πέφτει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρχισε να πέφτει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λέει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι όντως χάλια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να την διορθώσει η ακροδεξιά. Αυτά είναι τα επίχειρα μιας άλλης ανατολικογερμανίδας, ας πούμε, της Μέρκελ. Δικά της επίχειρα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε και ξύνουμε τέτοιες πληγές. Πρωί-πρωί.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί. Ναι, όχι, να ξύνουμε. Όχι, Διονύση, να ξύνουμε, δεν κατάλαβα. Ακούσα, παιδιά, το αμίμητο, δηλαδή, το πράγμα. Τι έχει περάσει στον κόσμο, ναι, και τι πιστεύει ο κόσμος, το οποίο, λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνομιλούσα με έναν κύριο, οδηγό ταξί, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Μας το πες και στην εκπομπή,
0: ναι, και μου έλεγε, ναι, που μου έλεγε ότι έχει προβλήματα, ναι, ο άνθρωπος με τα τέτοια. Όμως, ναι, μου είπε το εξής πράγμα. Ότι αν δεν είχαμε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, ναι, και τα είχαμε καλά με τον Πούτιν, ναι, τώρα, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε μία συμφωνία μόνοι μας με τον Πούτιν, ναι, και να παίρνουμε φτηνά φυσικό αέριο.
1: Από τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, άμα το πιστεύει ο, όχι, κύριος, τι θα το αλλάξει μια λάθος.
0: Όχι, όχι. Το εξήγησα, το άκουσε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω. Και του λέω, ακούστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του ή ο κάθε Μητσοτάκης, κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας, να κάνει μόνος του μια συμφωνία με μια χώρα στην οποία έχει σταθεί.
1: Πώς θα μπορεί. Δεν μπορεί, δεν ήταν, μας περιμέναν. Εγώ θυμάμαι και δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας μεγάλης, μεγάλο εκδότη, που έλεγε ότι 5 εκατομμύρια ρούβλια μας περιμένουν στα σύνορα.
0: Τώρα περίμενε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί.
1: Ήταν ή δεν ήταν πρωτοσέλιδο.
0: Ας το πρωτοσέλιδο. Mm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Του το εξήγησα γιατί δεν μπορεί. Γιατί είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πάρα πολλούς άλλους λόγους και για ιδεολογικούς ακόμα.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα, κάτι κάνει λάθος η Ευρώπη και οι μεγάλες χώρες, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, που έρχεται σιγά σιγά η ακροδεξιά, μας λέει ο Απόστολος, 16 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παρεμπιπτόντος. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει, δεν ξέρω αν κάνουν αυτοί οι λάθη ή είναι
0: δεν
1: θέματα, είναι θέματα κολλήματα, σαν αυτό που περιέγραφε για παράδειγμα η Κατερίνα Μόλις, τα οποία στερούνται, όχι στερούνται λογικής, αλλά και γνώσης πραγματικών δεδομένων.
0: Ναι. Είναι.
1: Άμα τα στερείς από αυτά και μετά κάνεις μια θεωρία που σε βολεύει, σ' αρέσει, εσύ νιώθεις εντάξει, ωραία με τον εαυτό σου, αλλά δεν στέκει. Παλιά αυτό τους λέγανε θεροβάμονες ή ξέρω διάφορα, ναι, τέτοια, ναι, πράγματα, ναι. Αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο. Το Γιώργο, εγώ θα γκρινιάζω μέχρι να πας σε ρέτη στο λιβάδι.
0: Άλλο κοσκινάκι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένας λόγος να γκρινιάζεις.
1: 29 βαθμούς ήδη στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι.
0: Πάμε για λίγο.
1: Δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ, στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παπαχλιμίτζο που του τα έχω μαζεμένα.
1: Και τη Στέλλα.
0: Η Στέλλα δεν τη τα έχω μαζεμένα. Θέλω να την αγαπώ.
1: Καλημέρα στον Μπίλι. Τον Γκράντε τον Μπίλι, το φίλο μα στην Καλαμάτα.
0: Πού είσαι, Μπίλι?
1: Στα αστικά Καλαμάτα. 18 βαθμού ψυχρούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Μας λέει.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που φροντίζει να μα στέλνει ωραίε φωτογραφίε από την Νέα Λακωνία και έτσι μα φτιάχνει λίγο το κέφι. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα. Τη αρέσει πολύ όταν κάνω τον Ιαπωνέζο. Δεν κάνω τον Ιαπωνέζο. Κρύβω έναν μέσα μου.
0: Έχει ρίζες.
1: Κρύβω έναν μέσα μου. Ναι. Η Φωτεινή μας λέει, πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι ψηφίζουν ενώ είναι υποκρίτρια επί της ουσίας η ηγέτιδα της ΑΕΦΔΕ. Λέει, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα που εργάζονται στην Γερμανία, στα εργοστάσια, και υπάρχουν και μετανάστες οι οποίοι, η σημαία της του ΑΕΦΔΕ είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν και μετανάστες που την ψηφίζουν. Δηλαδή, αυτή με ποια λογική, ότι ήρθαμε εμείς να μην έρθουν κι άλλοι και μας πάρουν τη δουλειά.
0: Θα σας πω.
1: Με ποια λογική οι μετανάστες ψηφίζουν ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες, για εξήγησε λίγο.
0: Αν είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς,
1: ναι,
0: δεν θεωρούν ότι είναι μετανάστες.
1: Τι θεωρούν ότι είναι?
0: Εντάξει, άμα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Είναι 800 χρόνια οι άνθρωποι εκεί. Όχι. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα είναι κατεξοχήν λαϊκιστικά κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πόντως υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και πάει χάλια οικονομία, πατάνε εκεί, τους στάζουν καλύτερες μέρες, τους στάζουν, θα τους δώσουν λαγούς με πετραχίλια και το πιστεύουν και γι' αυτό τους ψηφίζουν. Άμα δεν θεωρείς τον εαυτό σου μετανάστη,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε τον Τραμπ, πιστεύεις Λατίνοι.
1: Ο Τραμπ, τι χαρά για το αποτέλεσμα της Γερμανίας, τι χαρά ο Τραμπ όμως. Ο Τραμπ και ο...
0: Και ο Βάνς.
1: Και ο Βάνς, καλά, δεν το συζητώ. Και ο Πούτιν. Μεγάλη χαρά για αυτή. Δηλαδή, του Τραμπ την ανάρτηση με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ρινανία Βεσφαλία, ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Ρινανία Βεσφαλία.
1: Αυτό.
0: Σαξονία Ανχάλτ.
1: Λοιπόν, την αναπαρήγαγε του Τραμπ και ο μεσολαβητής, αυτός που μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, ας πούμε, με τους άλλους μεσολαβητές που στέλνει ο Τραμπ.
0: Γιατί να μην το
1: ναι,
0: αυτό, αφού είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Αφού είναι όλοι φίλοι.
0: Όλοι
1: φίλοι είμαστε. Τι καλά. Ο Δημήτρης μας λέει το εξής. Επί δεκαετίες οι χριστιανοδημοκράτες ακολουθούσαν τη ρίση του Στράους που είχε πει «Δεξιότερα από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα». Τα τελευταία χρόνια το ξέχασαν, άφησαν τη δεξιά πτέρυγα ακάλυπτη και έφαγαν από εκεί τον γκολ. Και μιας και λέμε γκολ, συγχαρητήρια στην Πανάθα μας που έπαιξε επιτέλους μπάλα.
0: Έλα ρε Πανάθα, ναι ρε παιδιά.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, για την Πανάθα σας έχω είδηση.
0: Τι?
1: Λοιπόν. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο κύριος Τσίπρας.
0: Με
1: δίπλα του ήταν η κυρία Μάρδα. Η οποία
0: Πέλκα,
1: είναι με έναν κύριο Πέλκα.
0: Πέλκα,
1: ο οποίος κύριος Πέλκα. Γιατί δεν είναι κύριος ο Πέλκας?
0: Πολύ γνωστός παίκτης του ΠΑΟ.
1: Ωραία, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κύριος. Λοιπόν, ο οποίος κύριος όμως έγινε αλλαγή. Που σημαίνει ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Σαββίδης ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τσίπρα μέσω της κυρίας Μάρδα που έβγαλε τον Πέλκα.
0: Ας το καλό, ρε.
1: Καλό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλό.
0: Αυτό είναι πολύ διαστραμμένο.
1: Μόνο εγώ αυτό.
0: Είναι διαστραμμένο, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στο Βόλο, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι ήταν?
0: Το ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Το είπε ο άνθρωπο.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Μέχρι τελευταία του. Όχι, γιατί λένε ρε παιδί, θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον πουλάω. Τον αγαπάω. Είναι θρησκεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, ναι, ήθελα να πω ότι δεν έπιασε τον Ντεκαπάζ στον Ντόναλντ. Και δεν μπορώ να τον λέω πια το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Τώρα τι χρώμα έχει?
0: Ένα χάλια.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε
0: ένα κομμωδινό, ανοιχτό κομμωδινή.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε σήμερα την κυρία Μυραράκη να μας πει τι χρώμα είναι το μάλλον του.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
1: Δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο. Είναι ένα κομμωδινό, ανοιχτό όμως κομμωδινή.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει ότι αυτός που του έκανε τη βαφή,
1: ναι,
0: δεν ρογάει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όχι ότι πριν ήταν τέλεια τα μαλλιά του, αλλά εντάξει, εκείνο το ξανθό που είχε νέος δεν θα το ξαναποκτήσει.
1: Κρίμα. Πολύ στεναχωριά μη αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα λάθος είναι το μεταναστευτικό και έχω ακούσει ότι μεγάλοι πλειοκτήτες φέρνουν πετρέλαιο από Ρωσία. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Σε ένα βαθμό και αυτό ισχύει. Σε ένα βαθμό. παρά τα μπλόκα τα ευρωπαϊκά κτλ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια, βάζει η χώρα και αστερίσκους και τέτοιες ιστορίες. Η Φωτεινή μας λέει ότι θεωρούν τον εαυτό τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία, αυτό που έλεγες, ναι, για τους μετανάστες. Ναι. Καταλαβες. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άλλα.
0: Άλλα θέματα.
1: Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς, λέει κάτι. Βομβαρδισμούς. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς εκεί, στον Περσικό κόλπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε, τώρα λέει, βομβαρδίσανε κάτι πλοία. Τους ρίξανε ρουκέτες οι Αμερικανοί. Και υπάρχει, εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, λέει, υπάρχει νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πού θα πάνε.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Δεν πάει.
1: Να πάρουμε τον αποθαρό μας. Ναι. Να ξέρουμε και εμείς θα γίνει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν παίρνουν.
0: Δεν πάει αυτό. Να. Όχι, δεν πάει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πάει.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι πάνω από τα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία του Ιράν. Καταλάβες. Ενισχύθηκε κατά 0,2. Μην νομίζετε.
0: Είχαμε τηλεόραση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Τι είπα, παιδιά, τι λάθος είπα.
3: Νόμιζα
2: ότι κάτι μου είπε ο πάνω ο αρχισυντάκτης.
3: Να σου πω κάτι, ο αρχισυντάκτης μας. Είναι χορτοφάγος. Τώρα από αυτό καταλαβαίνεις. Μην ασχολείσαι περαιτέρω. Τι σου λέει στο. Τι, ναι. Δεν το ξέρεις. Το κρύβει.
1: Τι γίνεται, παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε ακριβώς.
0: Αν δεν ήταν το κορίτσι που γνωριζόμαστε λίγο καιρό, θα είχα βγει πλάτη σήμερα. Εγώ, να ξέρεις. Θα σου γύρναγα την πλάτη.
2: Γιατί
0: πήγε και έφαγε με τη Χριστάρα και δεν μου είπαν τίποτα.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι πως.
0: Για πέμπτη συνεχιδέ, θα πούμε.
1: Ήρθε στις 6 παρα 10. Από τις 6 παρα 10 μέχρι τις 6:42 αυτό το πράγμα λέει. Γκρινιάζει διαρκώς για τον Παπακλιμίτσο που τη γύρισε πλάτη και την παράτησε και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Αλλά σε ποιον γκρινιάζε, σε μένα.
3: Ναι.
1: Σήμερα εσύ σε ποιον γκρινιάζει, σε μένα.
3: Ναι. Άρα πάει μια λυσά.
1: Τα δικά σου. Εγώ γιατί τα λούζομαι.
0: Άστα, Στέλλα μου, άστα τέτοια, στην απέξω.
3: Λοιπόν.
2: Δεν μου λες, Κατερίνα, να πω εγώ, η ερώτησή της η χθεσινή, αμέσως τη σκέφτηκα όταν είδα ότι το απόγευμα, το βράδυ, βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Γερμανία, από τη Σαξονία και το AfD έκανε θρίαμβο, περίπατο. Και σκέφτηκα την ερώτηση της Κατερίνας γιατί είχε να κάνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τέλος πάντων πόσο αυτό μπορεί όλο να επηρεάσει και εμάς και τα λοιπά. Σαν να ήσουν προφητική στην ερώτηση, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού ήταν, πώς το λένε, το περιμέναμε. Δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό αυτό το περιμέναμε να συμβεί. Μόνο οι Γερμανοί.
1: Μόνο οι Γερμανοί εξεπλάγησαν. Ναι.
0: Εξεπλάγησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξεπλάγησαν οι Γερμανοί. Αλλά δεν ξέρω.
1: Βασικά οι Δυτικογερμανοί, γιατί οι Ανατολικογερμανοί τα ξέρουν.
0: Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση πριν είναι ότι δεν είναι ότι δεν έχει αυτή η χώρα προηγούμενο. Αυτό δηλαδή είναι μια θέμα. Χώρα με προηγούμενο.
2: Ότι έχει προηγούμενο, αυτό είναι το θέμα.
0: Να πεις ότι δεν ξέραν, ας πούμε, πώς είναι αυτό το πράγμα.
2: Και
0: ότι...
2: μεγάλη συμμετοχή, λέει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή
1: 76%
2: και τους ψήφισε.
1: 76% έφτασε η συμμετοχή του, η οποία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω κρατήσει την κριτική που διάβασα με τον Τούσκ. Εντυπωσιάστηκα για το πολύ άμεσο, λιτό και απέριτο. Όσοι χαίρονται με τη νίκη του AfD είναι ή οι ηλίθιοι ή οι προδότες. Είπε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας.
0: Εντάξει.
1: Απλά αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τούσκ και από τους παλιούς ηγέτες γειτονικής χώρας Πολωνίας με βαθιά ιστορική γνώση.
1: Όχι μόνο με γνώση και με άποψη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, για την Ευρώπη. Γιατί εκτός από τη Γερμανία αυτή καθ' αυτή, η όλη ιστορία εμάς γιατί μας πειράζει, μας επηρεάζει. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Αυτό.
3: Εγώ έχω αίσθηση εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν περιορίζεται ούτε στη Σαξονία ούτε στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, άρα έχει ένα κοινωνικό κράτος που είναι το καλύτερο στον κόσμο, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο στηρίζει, ήδη δεν μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο που στηρίζει τώρα. Σε καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, μπλα μπλα μπλα, χάνει από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ, χάνει από παντού. Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Αρχίζει και ευθύνη. Ο κόσμος δεν καταλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε νοιάζει να καταλάβει γιατί ευθύνη, για τις αιτίες κλπ. Όσο δεν κάνετε κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή τόσο δραστικό, αποτελεσματικό. Και έρχονται κάποιοι και υπόσχονται μαγικές λύσεις ή μαγικούς ενόχους. Λένε φταίνει μετανάστες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος κλπ. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο ΑΕΦΔΕ. Τα λέω ζητώμια τώρα, προφανώς δεν είναι μόνο αυτή η
2: αιτία. Προφανώς και πώς αλλά... τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν ειδικά τους νέους.
1: Μας έλεγε, έλεγε μια φίλη ακροάτρια και εξηγούσε και η Κατερίνα ότι υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι όμως επειδή είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και νιώθουν Γερμανοί, ψηφίζουν αντιμεταναστευτικό κόμμα γιατί σου λέει εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί.
2: Ψηφίζουν μην, ΑΕΦΔΕ,
1: μην έρθουν και άλλοι ας πούμε και μας πάρουν τις δουλειές ή μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής γιατί εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί. Και είναι αντιμεταναστευτική πολιτική υποστηρίζουν ακόμα και μετανάστες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά οξύμορα σε αυτή την ιστορία.
0: Για το ίδιο, το επαναλαμβάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος, ας πούμε, του αντιμεταναστευτικού, έχει επαναφέρει αυτή την αισχρή υπηρεσία, ας πούμε, την ICE. Τον ψήφισαν. Και
1: Λατινογενείς.
0: Ναι, άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις γύρω χώρες, ας πούμε. Και τους διώχνει τώρα.
2: Αυτούς που κυνηγάει.
0: Τους διώχνει, τους συλλαμβάνει και τους διώχνει.
3: Αλλά την ίδια ώρα βλέπουν στην κοινωνία.
1: Άρα δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως είναι οι απλουστεύσεις, οι υπεραπλουστεύσεις, δηλαδή. Αυτό που έλεγαν παλιά, ο λαϊκισμός, αυτό είναι το βασικό. Οι υπεραπλουστεύσεις για λύσεις που δεν είναι εύκολες και δεν υπάρχουν. Αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν από λίγο.
3: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
3: Να τα λύσουμε αυτά.
1: Εμείς θα τα λύσουμε.
3: Θέλω να πω να σας πούμε μια καλημέρα γιατί τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χριστούλια να αποκωδικοποιήσουμε
0: τα μέτρα. Να πάτε, να πάτε. Καλημέρα μας.
1: Με το καλό.
0: Στον κύριο Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχρημίδη.
1: Τι ήταν πάνω που έλεγα για το πετρέλαιο. 0,2 πήρε πάνω. 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, επειδή με ρωτάς, θα με ρωτούσε.
0: Πάει έτοιμη μονάχα.
1: 0,4. 91,85.
0: Αλήθεια.
1: Διάβαζα ότι έχει φτάσει το γαλόνι πάνω από 5,5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θεωρείται, ξέρω εγώ, στην πετρελαϊκή κρίση του 70 είχαμε τέτοιες τιμές, ας πούμε. Σε αναλογία δεν είχαμε τέτοιες τιμές. Λέω κατά αναλογία. Έτσι. Δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική τέτοιου ύψους τιμές. Δηλαδή ούτε Biden δεν μπορεί να πει τίποτα πλέον περί του Biden και τέτοια ο κύριος Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τον πιστεύουν ακόμα. Τουλάχιστον ένα 30%, το 1 τρίτο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα. 16 βαθμού. Ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και αγαλιάζω. 16 βαθμού στη Δημήτρη.
0: Παιδιά.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Είχε μία ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε.
0: Οι Θεσσαλονικείς χτυπάγαν το κεφάλι τους στον τοίχο, δηλαδή. Γιατί
1: πήγατε εσείς και τους φέρατε ζέστη.
0: Πήγε πολύ καλά όλο το καλοκαίρι, μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ανεκτό ήταν. Αλλά είχε συνδυασμό αυτές τις μέρες, ζέστη και υγρασία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είναι μια πόλη που την περπατάς ευχάριστα, γιατί είναι ωραία να την περπατάς στη Θεσσαλονίκη, δεν άντεχες. Δεν άντεχες, παιδί μου, δεν άντεχες. Έψαξες να βρεις κάπου να χωθείς ένα air condition, να πιεις κάτι, να πει δροσιστικό, κάτι με λίγο το τι νερό ή πια όσο τρεχούν το χρόνο το πιέντε στις δύο μέρες. Τι να κάνω. Πολύ ωραίοι οι Ιάπωνες που είναι τιμόμενη χώρα. Πολύ ωραίο περίπτερο.
1: Σ' αρέσανε.
0: Βεδιονύση.
1: Ναι.
0: Είχε μοντέλα καινούρια.
1: Τι
0: από
1: μοντέλα.
0: Αυτοκίνητα, από τις μεγάλες
1: αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Βέβαια,
1: Κάμπελ, ναι.
0: Ο Ιάπωνας πρέσβης ξεκίνησε με την ομιλία του στα ελληνικά.
1: Αφού ξέρει.
0: Ναι.
1: Ξέρει.
0: Τέτοια πολύ πράγματα, ναι. Ήταν πολύ ωραία. Είδες και αυτόν που κάνει το τάικο.
1: Τον είδα. Το τύμπανο.
0: Το τύμπανο. Ναι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
1: Το έχω δει σε παλιές ταινίες, στα Σογκούν και στα τέτοια. Έχει
0: πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τον είδες πως ήταν αυτό.
1: Γραμμωμένο.
0: Βέβαια, πολύ. Γιατί το χτύπαγε πολύ ωραίο το τύμπανο, παιδάκι μου.
1: Αυτό.
0: Ναι, και τραγούδαγε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, αυτό στα Ιαπωνικά είναι σαν σε μαλώνουν. Λίγο. Είναι.
1: Εδώ σε αγαπώ, λένε και είναι σαν να σου λένε σαν σε μαλώνουν.
0: Να σου λέει δηλαδή, φύγει από εδώ μπροστά.
1: Ναι, αυτό,
0: μπροστά,
1: ναι.
0: Που να...
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ναι.
1: Χώρα, ρε. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Που, θέλω να ξαναμιλήσω, γιατί τα πάμε το Σάββατο με το Διονύση. Εμείς τα έχω πει 15 φορές βέβαια. Αλλά δεν σας είπα. Μπήκα στο μετρό. Είναι υπέροχο. Είναι πανέμορφο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος σαν και εμένα, να μπει στο μετρό που έχει μία γραμμή και να χαθεί ενώ την κατεύθυνση. Αυτό εντάξει, είναι αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήθελα να πάω προς τη ΔΕΘ, προς το συντριβάνι, δηλαδή στο σταθμό εκεί, και πήγα από την άλλη. Στην αρχή πήγαινα σωστά. Βγαίνω στον επόμενο σταθμό και λέω μάλλον έχω πάει λάθος. Και παίρνω τη λάθος κατεύθυνση και πήγαινα. Αλλά θέλω να πω, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι, μπράβο σας, έχετε ένα πολύ ωραίο μετρό. Με άξιζε, που λέει ο λόγος, η αναμονή τόσα χρόνια. Είναι πανέμορφο, είναι καθαρό, διατηρήστε το έτσι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μουσείο.
1: Παιδιά μου,
0: και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μου περιέγραφε το σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε, που κατέβηκε στο τρίτο επίπεδο εκεί και περιηγήθηκε κτλ. Και είχε. Μου στείλες βίντεο από την ώρα που κατέβαινε στις κυλιόμενες σκάλες.
0: Όχι, και από το σταθμό από σου στείλα.
1: Μου στείλε.
0: Μέσα.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Σου στείλα.
1: Μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Και έξω ο
1: λοιπόν,
0: σταθμός Αγίας Σοφίας.
1: Αλλά τον εκθίαζε ως σταθμό και επιβεβαίωνε. Με την εικόνα που έχει η Κατερίνα, γιατί είναι και, έχει γυρίσει γύρω-γύρω, ας πούμε, πολλές πόλεις κτλ. Και λέει είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς μετρό που έχει δει.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια μου το από αυτό, δεν το λέω έτσι.
0: Κάθε
1: υπερβολή.
0: Είναι παιδιά, είναι το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το πιο σύγχρονο, το πιο καινούριο, το πιο αυτό.
1: Από όσα έχει δει, δεν ξέρει τώρα τα υπόλοιπα.
0: Δεν έχουν γίνει.
1: Τα ξέρει όλα τα μετρό, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Είναι και το χωρίς οδηγό.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, εγώ είχα ξαναμπεί στη Λιόν που είχα πάει πριν χρόνια.
1: Στη Λιόν έχει αυτό το τρένο το γρήγορο, δεν είναι μετρό.
0: Όχι, στο μετρό.
1: Α, στο μετρό της
0: Λιόν.
1: Έχει αυτό το τρένο που πάει.
0: Αυτά τα τρένα
1: τα
0: έχουν στη Γαλλία γενικά. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τυπωσιάζεσαι ρε παιδί, γιατί είναι και καινούριο. Εκεί φοβόμουν λίγο στη Λιόν.
1: Και γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και γουστάρουμε.
0: Ναι,
1: αυτό. Τι να λέμε
0: εγώ,
1: τώρα.
0: Εγώ, άμα ήμουν
1: ωραίος,
0: θα είχα ένα συναυλία στο μετρό. Μέσα.
1: Στο σταθμό Βενιζέλου. Πόπου εκεί να δεις πικετοφορίες που θα γινόταν, θα βγαίνανε κάτι οι κύριοι και κυρίες με πώς τα λένε αυτά τα χαρτόνια, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαν διάφορα σε κάτι λόφους.
0: Ναι,
1: το είχαν κάνει και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Άλλα θέματα.
0: Τι
1: έγινε, τι ειδήσεις έβγαλε. Εσύ ποιες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη ξεχώρισες. Από αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει.
0: Από τα οικονομικά, θα σου πω.
1: Από οπουδήποτε.
0: Όχι, από τα οικονομικά.
1: Τρία πράγματα που ξεχώρισες, ρε παιδί μου, από τις δηλώσεις, από την ομιλία και από τη συνέντευξη.
0: Θα σου πω από τη συνέντευξη.
1: Τι
0: ξεχώρισες. Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον είναι ότι. Εντάξει, πέρα από το Τζίπρα και το Ναυρουλάκι και τα λοιπά, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να χαριστεί στο Σαμαρά. Αυτό κατάλαβα. Αυτό το εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα.
1: Γιατί να χαριστεί στο Σαμαρά?
0: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα κρατούσε μία.
1: Αφού ο Σαμαρά θέλει να διαλύσει την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το χαριστεί?
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, αν κρατούσε μία με λίγο πιο αυτή στάση, πλέον αυτό τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε. Μαχαίρι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό το κατάλαβα απόλυτα.
1: Εγώ το είχα καταλάβει, δεν θέλω να σε.
0: Πες μου.
1: Από την προηγούμενη, δηλαδή την παραμονή της ΔΕΘ, ξεκίνησε μια μίνι βαβούρα, σιγά τη βαβούρα τώρα, τρικυμία εμποτηρίου, ας πούμε, για το θέμα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που έχει ένα ζευγάρι και δεν έχει ένα ζευγάρι κτλ. Και είχαν αρχίσει, ας πούμε, και τα δημοσιεύματα και.
0: Τα γνωστή.
1: Τσαντίλα για τη Ζαχαράκη και το αυτό και εκείνο και το άλλο και ζητάνε το κεφάλι της Επιπίνακη και όλες αυτές τις ιστορίες. Και είχε ακουστεί ένα. Ένα τέτοιο είχε ακουστεί. Ως αίσθηση, δεν το λέω αυτολεξί. Έτσι.
0: Όχι, παιδί μου, στο.
1: Είχε αδειάσει
0: στο ποτό που γίνεται κάθε χρόνο, στη μάζοξη που κάνει στους δημοσιογράφους ο Μαρινάκης και περνάει και ο πρωθυπουργός από εκεί.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσανε.
1: Το ξέρω, το ρωτήσανε, παιδί μου.
0: Το ρωτήσανε, και δηλαδή γράφτηκε κιόλας. Το ρωτήσανε για τη Ζαχαράκη. Και είπε, θα ήμασταν μαζί το πρωί. Δηλαδή, δεν είδατε δίπλα μου τη γυναίκα. Δηλαδή, και για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, πέραν από αυτό, εγώ σου λέω ότι ακούστηκε από το παρασκήνιο. Από το παρασκήνιο ακούστηκε ένα.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα σε παρακαλώ, ας πούμε. Τώρα που θα καθόμαστε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Απόστολο που λέει: πείτε κάτι για την Αλεξανδρούπολη και πάνω πόσο χάλια είναι. Γιατί είναι χάλια?
0: Όχι, ρε παιδιά, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι χάλια.
1: Γιατί είναι χάλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη? Όχι, μπορεί να εννοεί από την Αλεξανδρούπολη και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι χάλια.
0: Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί είναι χάλια, πείτε μα. Εξηγήστε μα, να το πούμε και στου φίλου Σοκρατέ. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί είναι χάλια?
0: Πείτε
1: μας, όμως. Δεν έχω έρθει και έτσι δεν έχω ίδια άποψη. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
0: Είδες, έχουν κάνει και άλλο το παράδειγμα σου.
1: Ποιο παράδειγμα?
0: Βλέπω τώρα. που έλεγε ότι πήγαινε σε 7 ώρα το πρωί για μπάνιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Πάνε στον Άλυμο οι άνθρωποι από τώρα.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι 7 παρά.
1: Καλά κάνουν. Ωραία είναι.
0: Άμα κάνει ζέστα.
1: Τέτοια ώρα είναι ωραία για μπάνιο.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ακόμα, δεν έχει σηκωθεί και αεράκι, είναι η θάλασσα.
0: Είναι σαν λίμνη. Το βλέπω αυτό, τώρα. Αυτό. Τι είναι, ρε παιδί μου, λάδι που λένε.
1: Αυτό το πράγμα όμως που πηγαίνουν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και κάθονται μόνο μέχρι εκεί που πατώνουν.
0: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν μπάνιο και να μην να φοβούνται να ανοιχτούν, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Το κάνανε παλιά.
1: Τόσο όσο.
0: Οι φιές και οι γιαγιάδες.
1: Παλιά το κάνανε και με. Είχαν σαμπρέλες και πήγαινε μπαίνανε.
0: Και πηγαίνανε πάνω και κάτω με στο νερό.
1: Ο μπαμπάς μου, με σαμπρέλα έμπαινε. Ναι, ναι, ναι, ωραία. Και τι έγινε. Δεν ξέρω αν πάνε, ας πούμε. Εγώ ξέρω ανθρώπους στο Λιβάδι, ας πούμε. Ναι. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα.
0: Τώρα που κλείνει.
1: Δεν έχουν πάει.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Γιαγιάδες και παππούδες και τέτοια. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Γιατί.
0: Εντάξει.
1: Του έβαλε ένα screen saver. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουμε δει.
1: Θα βγούμε τώρα γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Σταγκαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού.

0: έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα, μήνυμα 112, εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τη Δέσποινα Σφυριοπούλου, γιατί θα μας πει.
1: Για μια χαρούμενη είδηση.
0: Όχι.
1: Τι έγινε στη Γερμανία με το AfD.
2: Λοιπόν, ήταν κάτι το αναμενόμενο, βέβαια, όχι τόσο, με τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ναι μεν τα exit poll χτες μας έλεγαν για μια επικράτηση του AfD της τάξης του 41 με 42%, τα αποτελέσματα είναι στο 44%, με μια κάθετη πτώση του CDU του Merz.
1: Το χριστιανοδημοκρατών.
2: Ακριβώς. Από το πάνω από το 40 που ήταν, τώρα είναι 17,8%. Είναι τεράστια.
1: Κάποιος θα το έλεγε και συντριβή. Αν δεν ήθελε να χαϊδέψει τα αυτιά τους, θα το έλεγε όπως πραγματικά είναι. Συντριβή. Δηλαδή από το 40 πας στο 18. Αυτό τα έχουμε δει και εδώ.
2: Παρ' όλα αυτά, το AfD δεν παίρνει αυτοδυναμία. Διαθέτει, παίρνει 39 από τις 83 έδρες και χρειάζεται 42 προκειμένου να έχει αυτοδυναμία.
1: Διάβασα ότι μπήκε στην Βουλή το ακροαριστερό κόμμα, αυτό το Βάκενχατ, ξέρω εγώ πώς το λένε, ξέρω εγώ, με
2: θυμίζει μια σκούπα. Και επίσης η αντιπρόεδρος του AfD, η Άλις Βάιντελ, χαρακτήρισε καταρχήν τα αποτελέσματα εντυπωσιακά ως ιστορική νίκη και ο πρόεδρος. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον συνεργασιών και προς το... και προς το CDU.
1: Νομίζω όμως ότι ο τοπικός εκεί αρχηγός του στη Σαξονία απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει συνεργασία συγκυβέρνηση.
2: Είπαμε το firewall. Όλα τα κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το τείχος προστασίας προκειμένου να μην υπάρξει κάποια συνεργασία με το...
0: Θα ήταν ιστορικά ανακόλουθη άμα το κάνανε. Θα ήταν μεγαλύτερη ήττα από το ποσοστό που πήρανε άμα συνεργαστούμε.
1: Ναι, αλλά κάποιος λέει, συγγνώμη, κάποιος άλλος λέει ότι μπορεί να πει, δεν ξέρω αν το λέει, ότι αυτή είναι η τιμιγορία του λαού που πήγε και ψήφισε.
2: Μάλιστα,
1: άρα το γυρίζει την πλάτη.
0: Ο λαός δεν έδωσε αυτοδυναμία όμως.
1: Πρώτον, και δεύτερον, απλά τα εξηγώ και για τους φίλους ακροατές. Και το CDU είχε πει από την. Δηλαδή, οι χριστιανοδημοκράτες είχαν πει εξ αρχής και οι σοσιαλδημοκράτες και όλοι ότι με αυτούς δεν συγκυβερνάμε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι εις γνώσιν των ψηφοφόρων. Ναι.
2: Και επίσης, μάλιστα λένε τώρα ότι αν τελικά δεν καταφέρουν να γίνει εφικτή η δημιουργία κυβέρνησης, ότι αν πάνε σε καινούργιες εκλογές, το AfD θεωρεί ότι θα. Μάλλον οι επικεφαλείς του AfD θεωρούν ότι θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό και θα φτάσουν στην αυτοδυναμία.
1: Κάπου άκουγα που έλεγε ότι θα έτσι και ξανακάνουμε εκλογές, λέει θα πάρουμε 50-55%.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Να σπάνε και στο διάστημα.
1: Ό,τι πει ο λαός εκεί πέρα, δεν είναι δικό τους θέμα.
2: Τέλος πάντων, οι διαφορές όμως και με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή από το 44 πάμε στο περίπου 17,8%. Μετά το SPT έχουμε 9%, πράσινη το ίδιο πάνω κάτω, 9%, και αυτό το ακροαριστερό, το BSW,
1: είναι...
2: Το 5% πήρε το 5% για να μπει στην
1: Βουλή. Ίσα-ίσα για να μπει στη Βουλή. Ναι, αυτό.
2: Βέβαια, μας κάνει όλο αυτό εντύπωση. Αλλά είναι ένα κρατήδιο το οποίο έχει μόνο 2 εκατομμύρια κόσμο ψηφοφόρους. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι ενδεικτικό γιατί θα γίνει και σε ομοσπονδιακό ενδεχομένως επίπεδο. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν άλλη συμπεριφορά η Ανατολικογερμανία από τους Δυτικογερμανούς. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ευθύγραμμα θα μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
0: Είναι μια τάση όμως.
1: Είναι, μπράβο. Δείχνει μια τάξη. Προφανώς δείχνει μια τάση.
0: Ακόμα και αν αθροίσεις εντωμεταξύ τα ποσοστά του Τσεντεού, του Ντιλίνκε, του SPD, του FDP, των Πρασίνων και του Βάγκενχαχτ, που λέει Διονύσης, και πάλι δεν βγαίνει ποσοστό ικανό για να κάνουν κυβέρνηση. Άσε που είναι και... πώς το λένε, πες ότι ενωνόντουσαν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, απέναντι στην ακροδεξιά. Και πάλι δεν βγάζει. Δεν βγάζει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εδώ είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, οι σοσιαλδημοκράτες, έτσι, το S5, παραδοσιακό κόμμα ειδικά στη Δυτική Γερμανία, έτσι, που έχει βγάλει προσωπικότητες σαν τον Willy Brandt σε αυτή την Ήπειρο, ας πούμε, μεγάλους ελληνικούς πολιτικούς, το οποίο πληρώνει, λέει, το ότι έχει συγκυβερνήσει με τους χριστιανοδημοκράτες. Και είχε διαπαιδαγωγήσει το κοινό του ότι είναι το απόλυτο κακό οι χριστιανοδημοκράτες. Που να ήξεραν ότι θα έβγαινε κάποτε το ΑΕΦΔΕ, για παράδειγμα. Ναι. Και πληρώνουν ακόμα αυτό το πράγμα. Είναι και πώς αντιδρούν και σε αυτό που τους έχεις διαπαιδαγωγήσει μέχρι τότε, καταλαβες. Και έχουν φτάσει να είναι στο 8%. Αυτοί που κάποτε είχαν 30, 35, 40 κτλ. Ναι. Αυτό.
2: Πάντως κρατάμε αυτό που. Περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα. Ότι
1: γιατί
2: είναι...
1: κρατάμε περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα.
2: Περίμενε, κάτσε λίγο.
0: Σωστά.
2: Ότι είναι, ναι. Ότι είναι μια τάση.
0: Ναι.
2: Δεν καθορίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι μια
2: και
0: τάση.
2: Και αυτό μάλιστα. Έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τα φώτα όλου του ευρωπαϊκού τύπου και όχι μόνο. Έτσι, δεν είναι.
1: Εννοείται. Σήμερα αυτή, είναι οι εκλογές είναι πρώτη είδηση παντού. Παντού. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
0: Γεια σου, ρε Άλεξ.
1: Guten Morgen, λέει, άφωνη σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία. Φαινόταν να έρχεται πάντως. Ναι. Τουλάχιστον εμείς αυτό λέμε. Αυτό είχαμε δει από τις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ναι, το ξέρουμε αυτό που λέτε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Όχι τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης λέει: η κρατική δημοσιογράφος Κατερίνα Σερέτη πήγε στη Θεσσαλονίκη με έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων για να κάνει μια ερώτηση στον Μητσοτάκη. Εξαιρετική διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι αν θέλουν να την πληρώσουν. Ερώτημα.
0: Θα σας απαντήσω πώς τον είπαμε τον κύριο.
1: Γιάννη,
0: ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη μου, δεν πήγαμε έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε έξοδα του site στο οποίο εργάζομαι. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν είπε να κάνω την ερώτηση, από πού είμαι. Δεν είπε ότι είμαι από το ERT News Radio. Υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί για την ERT. Το ακούσατε αυτό μήπως?
1: Όχι.
0: Δεν το ακούσατε. Αν σας βολεύει ότι πήγαμε έξω των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Όχι, το ερώτημα, εγώ το βάζω λίγο αλλιώς. Αν ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι, έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα αν θα πάει σε ΡΕΤΗ ή όχι, για να καταλάβω. Δηλαδή, πώς θα ρωτούνταν οι Έλληνες φορολογούμενοι αν θα πάει οποιοδήποτε δημοσιογράφος, άστε σε ΡΕΤΗ. Οποιοδήποτε δημοσιογράφος σε ΡΕΤΗ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη να καλύψει τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Έτσι, όχι, ξέρω εγώ, του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί λοιπόν, φαντάζομαι
1: θα κάναμε τι ακριβώς.
0: Ναι,
1: πώς θα ρωτούνταν οι φορολογούμενοι.
0: Πιστεύετε πρώτον ότι στην καθημερινότητά μας τον καφέ μας τον παίρνει η ΕΡΤ. Το φαγητό που τρώμε μας το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Σας παρακαλώ πολύ. Το κρατική δημοσιογράφος πώς το λέτε, δηλαδή το λέτε υποτιμητικά? Δεν έχω καταλάβει επίσης.
1: Τέλος πάντων, μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Αλέξανδρος, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε την ώρα που ταυτόχρονα μιλάμε. Δεν γίνεται. Θα το διαβάσουμε μετά, όταν βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Τον αποκλειστούν από το να θέσουν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΔ. Δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης δείχνουν την ποιότητα της δημοκρατίας. Όσο για τα πρότυπα οικογένειας που προάγεται στο νέο βιβλίο του Δημοτικού με γκέι και λεσβίες, είναι μια φωτιά που μόλις άναψε. Όσο και αν εσείς προσπαθείτε να υποβαθμίσετε σαν κοινοβουλευτική εκπρόσωπη της κυβέρνησης.
0: Κοινοβουλευτική
1: της κυβέρνησης. Ναι. Καλημέρα κύριε Νίκο. Αχα. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει το θέμα είναι για τους λόγους ανέδου της ΑΕΦΔΕ, αλλά αν κυβερνήσει και τα πάει καλά δεν θα είναι μόνο τάση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο κύριος Δημήτρης επανέρχεται από τη Μυτιλίνη, λέει για να καταλάβω. Αν δημιουργηθεί ένας ετερόκλητος αχταρμάς από κόμματα από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι άκρη αριστερά, κόμματα χωρίς καμιά προγραμματική σύγκληση, με μόνο σκοπό να μην κυβερνήσει το πρώτο κόμμα, αυτό θα ήταν νίκη της δημοκρατίας? Γι' αυτό το έθεσα πριν, κύριε Δημήτρη, και είπα ότι γυρνά στην πλάτη στο και στο αποτέλεσμα και στην ετιμιγορία, η οποία με κάποιον τρόπο στην συνέχεια θα τιμωρηθεί.
0: Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία εδώ στα μηνύματα. Πάμε στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μία είδηση η οποία έγινε γνωστή τώρα το πρωί, πριν από περίπου από λίγα λεπτά. Καλημέρα, Σπύρο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ήταν γύρω στις 5 παρά 5 στην περιοχή των Πατησιών, όπου είχαμε ένα ενοχικό με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα άγνωστα μέχρι στιγμής στις αρχές, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, πλησίασαν στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου και πυροβόλησαν σε βάρος ενός 55χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα αποχωρούσε από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο περίπτωσης τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προκειμένου αφενός να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι διέστηγαν με τη μοτοσυκλέτα και αφετέρου να ελέγξουν τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η ένοπλη επίθεση. Έχουν βρεθεί τρεις κάλικες από πυροβόλο όπλο, εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και μία βολίδα. Δεν υπάρχει πληροφόρηση μέχρι στιγμής για το αν το θύμα εμπλέκεται σε κάποια υπόθεση, κάποιο...
0: Αν είναι κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, όπως τα λέμε.
3: Αυτό ακριβώς. Αν πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή κάποιο μήνυμα που ήθελαν κάποιοι να στείλουν στον συγκεκριμένο άντρα. Οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση και περιμένουν να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το περιστατικό.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αυτά.
0: Τι αυτά. Αυτά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρετε σήμερα ότι και σήμερα μάλλον, ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα από άποψη καιρική, γιατί, σας είπε και, και ο Διονύσης τον καιρό νωρίτερα.
1: Δεν είπα τον καιρό εγώ.
0: Δεν τον είπε.
1: Όχι, δεν είπα καιρό σήμερα.
0: Νόμιζα ότι τον είπε.
1: Σου είπα, από τότε που άλλαξε το site της...
0: Δεν μπαίνεις στο μετεό, φίλε μου.
1: Δεν μπαίνω, δεν λέω τίποτα.
0: Γιατί, Διονύση, δεν κάνεις μουτράκια στο καιρό.
1: Έχω στεναχωρηθεί.
0: Δεν γίνεται να κάνουμε μουτράκια στο καιρό. Είναι πολύ αυξημένο, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είμαστε κατηγορία 4 και σήμερα. Πάρα πολλές περιφέρειες, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και η περιφέρεια της Κρήτης. Δηλαδή σχεδόν όλη η χώρα είναι στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί και κίτρινο. Οπότε σας παρακαλούμε πολύ, έχετε το νου σας. Γιατί...
1: Ο Θωμάς λέει: εγώ, καλημέρα σας. Εγώ σε ερώτηση για να πάει η Κατερίνα Θεσσαλονίκη θα απαντούσα θετικά. Με τη Σερέτη. Έχει κάνει hashtag. Με τη Σερέτη.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές όμως ότι σε αυτές τις συνεδεύξεις τύπου. Επειδή εμείς δεν κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σαν τους συναδέλφους που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ, το αμυγός.
1: Ναι.
0: Είμαστε ποικίλης ύλης.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να γίνεται και καμιά άλλη ερώτηση.
1: Γιατί με έκανε, ας πούμε.
0: Στον Πρωθυπουργό. Όχι γιατί με έκανε, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί κάτι αυτό άλλο, μας έχετε, με τον Παπαχλημίτσο μας έχετε ζαλίσει. Γιατί με έκανε.
0: Όχι, όχι, κάτι πιο
1: δεν
0: ελεύθερο.
1: Έπρεπε να το ρωτήσουν για το, να πάρει θέση για τον.
0: Για το ρεμό.
1: Ποιο θα τραγουδήσει εκεί πέρα, αυτό. Ναι.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν είχε προκύψει ακόμα.
1: Α, δεν είχε προκύψει. Γιατί δεν φαινόταν, δηλαδή δεν είχαν μπει ακόμα τις καλωσιές. Δεν φαινότανε.
0: Εγώ πάντως που πέρασα χτες το πρωί από εκεί με το ταξί για να πάω που πήγαινα στο Κοταρίδι και στην Κασιμάτη που με είχαν καλέσει το πρωί στην εκπομπή και πέρασα από εκεί, λέω, ωραία εξέδρα για το ρέμο θα είναι, χάρηκα εγώ.
1: Εσύ, χαρά γεμάτο. Να σου πω, ωραίο, πολύ ωραίο στούντιο.
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Εκεί στην εκπομπή που είχαν,
0: ναι,
1: επειδή σε είδα το πρωί, ξύπνησα, έβαλα ξυπνητήρι για να σε δω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μου είχες πει θα βγεις 8, είχες βγει νωρίτερα. Αλλά τέλος πάντων, από τις 8 σε έπιασα. Αλλά, ωραίο.
0: Έπιασε το κατάλληλο σημείο που είχε έρθει ο κύριος 22 εκεί.
1: Ναι.
0: Και είχε φέρει
1: τα σουβλάκια και τα τυροπιτάκια.
0: Τυρόπιτα από τα χέρια της αδερφής του και σουβλάκια και.
1: Παιδιά, ένα πεντάλεπτο η Σερέτη, όσο την έδειχνε το πλάνο εκείνη την ώρα, ήταν στραμμένη, κοιτούσε μόνο τα τυροπιτάκια. Τίποτα άλλο. Ούτε τον Κοταρίδι, ούτε την Κασιμάδη, τίποτα.
0: Να σου πω, δεν έφαγα.
1: Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Δεν έφαγα. Ναι, για πες. Δεν έφαγα.
1: Δεν έφαγες. Γιατί δεν έφαγες.
0: Δεν έφαγα γιατί όταν βγήκα για να μπουν οι επόμενοι.
1: Ερώτημα.
0: Δεν πρόλαβα να πλώσω το χεράκι να πάρω τώρα.
1: Ερώτημα. Αυτά που φέρουν οι διάφοροι και πηγαίνουν στην εκπομπή τη τηλεόραση, μετά που πηγαίνουν.
0: Κατατρώνε και συνάδελφοι, τα παιδιά.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να ρωτηθούν οι φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί τα φέρνουν δώρο.
1: Εντάξει, okay. Όχι, απλά το,
0: όχι,
1: το λέω. Μήπως,
0: όχι, ναι. Το λέω και εγώ αυτό.
1: Όχι, λέω, ρε.
0: Τα φέρνουν δώρο.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Λέω εκείνη την ώρα που ήταν χάραμα, ας πούμε, που έφτασα εγώ εκεί.
1: Ναι.
0: Έφτασα νωρίτερα. Και είναι το Μέγαρο Μουσικής. Ρε παιδιά, τα έχετε όλα πιο ωραία στη Θεσσαλονίκη. Με καθυστέρηση μεν, αλλά πιο ωραία.
1: Δηλαδή, δεν πάει να μείνεις εκεί.
0: Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Το Μέγαρο Μουσικής είναι χτισμένο πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είναι πανέμορφο, έχει αυτές τις τζαμαρίες, τις υπέροχες.
1: Μακριά είναι αυτό το Μέγαρο Μουσικής.
0: Δεν είναι μακριά. Πολύ μακριά, είναι κανένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Στην Καλαμαριά είναι.
0: Ναι, ένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Με το μετρό πλέον είναι τίποτα. Ναι.
0: Δεν πάει το μετρό εκεί.
1: Δεν πάει Καλαμαριά.
0: Όχι, σε εκείνο το σημείο δεν πάει, στο Μέγαρο λέμε ακόμα.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά ρε παιδί μου, λέω, πας εκεί, ανοίγει η καρδιά σου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και όμορφο μέσα το Μέγαρο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Παιδί μου, ανοίγει η καρδιά σου οπουδήποτε έχει θάλασσα.
0: Ναι,
1: όπου αλήθεια, έχει θάλασσα, ανοίγει η καρδιά σου. Και σε λίγο που θα έχουμε εδώ πέρα κάτω το. Αυτό το. Την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Το Αέναον.
1: Που θα έχουμε τη Ριβιέρα. Αέναον και
0: τραχαλιά.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε. Και επειδή το λένε. Λοιπόν, όταν θα ανοίξει αυτό το πράγμα και θα είναι προσβάσιμο κτλ. Και, και θα είναι υπογειοποιημένα τα αυτοκίνητα, θα περνάνε από κάτω. Εσείς θα προχωράς από πάνω και θα έχει πάρκα και δεντράκια και τέτοια αυτό. Θα είναι ωραία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι ωραία. Θα ξανανοίξει το μέτωπο το παραλιακό, ας πούμε. Τώρα είναι όλο έργα. Ή ξέρω εγώ τι.
0: Τώρα το φτιάχνουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, καταλαβες. Ναι. Έτσι είναι το.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει πυρηνικό ναυτικό.
1: Τι εννοείς θέλει πυρηνικό
0: να
1: ναυτικό.
0: Να κάνει όλο το ναυτικό του πυρηνικό.
1: Πυρηνοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να λειτουργούν τα πλοία του με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις.
1: Ο πρώτος είναι ο τελευταίος.
0: Εξελίσσεται, καταλαβαίνετε.
1: Εξελίσσεται. Ναι. Νομίζω ότι έχει κάτι που ήδη.
0: Ναι, αλλά αυτή η πύραυλη που δοκιμάζει συνέχεια.
1: Άλλο είναι αυτή. Ναι.
0: Η βαλιστική
1: ναι.
0: αυτή. Που όλο βαράνε συναγερμοί, ας πούμε, σε γύρω χώρες.
1: Παιδί μου, αυτούς δεν τους ρίχνει για να αποβομβαρδίσει κάποια χώρα. Δοκιμές κάνει.
0: Ναι, δοκιμές
1: αλλά. Στη θάλασσα τους ρίχνει. Αυτή η θάλασσα το μεταξύ εκεί της νότιας Ιαπωνίας, πώς τη λένε αυτή την. Πρέπει να είναι τίγκα στους βαλιστικούς πυράβλους της Κορέας.
0: Ναι, που πέφτουν όμως να σου πω κάτι. Ότι τι κάνει δηλαδή.
1: Τα ψάρια. Τώρα τι σκέφτομαι εγώ. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία δεν σημαίνει ότι ο κόσμος γίνεται ακροδεξιός, αλλά ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια της με το μεταναστευτικό, αδυνατώντας πλέον να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα. Αν αναζητάτε υπαίτιους, αυτοί δεν είναι άλλοι από τις σημερινές κυβερνήσεις που είχαν τη δυνατότητα να επιλύσουν το πρόβλημα και απέτυχαν να το πράξουν. Δεν αναζητούμε τίποτα. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Έτσι.
0: Αν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν γιατί έχουν φτάσει στα όρια τους με το μεταναστευτικό. Γιατί όντως πολλές κοινωνίες έχουν φτάσει στα όρια τους με την λάθος διαχείριση του πολύπλοκου ζητήματος. Πιστεύουν ότι τη λύση θα τη δώσουν τα άκρα είναι άξιοι της τύχης τους. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή η ιστορία.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
0: Η ιστορία έχει γράψει πάρα πολλές σελίδες. Οι περισσότερες μαύρες σελίδες στην ιστορία είναι από καθεστώτα, από ακραίες ιδεολογίες, από όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι, είναι αυτό το ένα θέμα. Το ιστορικό τέτοιο. Υπάρχει και το άλλο, παιδιά, το κοινωνικό. Το λέμε μεταξύ μας, το συζητούσαμε μερικά και τα λοιπά. Η Ευρώπη χρειάζεται ανανέωση. Ανανέωση κόσμου. Χρειάζεται νέο κόσμο. Χρειάζεται νέο κόσμο για να δημιουργήσει. Η Ευρώπη έχει κάποιες αξίες. Οι αξίες αυτές είναι σύν της άλλης της πολυπολιτισμικότητας και της όσμωσης και της ανεκτικότητας και της ανοιχτότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αλλιώς θα ήμασταν κάποιου άλλου είδους Ήπειρος, χώρα, σύνολο χωρών ή οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θέλετε να το ονομάσετε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποια στιγμή σε άλλες ιστορικές περιόδους η μετανάστευση έδωσε όθηση και στην Ευρώπη ή και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα. Δεν είναι εξ ανάγκης κακών. Το να μην υπάρχουν κανόνες είναι ένα θέμα. Το να υπάρχουν κανόνες και να τηρούνται είναι ένα δεύτερο θέμα. Το να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει μια συνδοσία και να είναι ο ένας να σφάζει τον άλλον είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτή η Ευρώπη η οποία δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε. Νομίζω. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε τώρα.
0: Θα βγούμε τώρα.
1: Όταν ο Γιάννης βάζει τραγούδι από κάτω χωρίς να μας ρωτήσει, σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Λοιπόν,
1: στους ακροατές το λέω, δεν το λέω.
0: Η παρέα από τη Χειροσίμα που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι έχουν αφήσει κτίρια άθικτα. Όπως είναι μετά από την ρήψη της βόμβας.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Γιατί έχεις πάει.
1: Όχι.
0: Το έχεις δει στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνεις λέει εκεί,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό που αισθάνεσαι στη Χειροσίμα.
1: Ναι, έτσι συμβαίνει.
0: Είναι πολύ στενάχωρο. Είναι όπως όταν πηγαίνεις στο Auschwitz, ας πούμε.
1: Έτσι συμβαίνει και με το Auschwitz, αυτό ήθελα να πω. Έτσι ναι. Συμβαίνει και με αυτά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στα ξημερώματα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμού στα πόδια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη, η οποία λέει: όταν μιλάς για άκρα, προωθείς τον φασισμό. Άλλο πάλι για τούτο. Σταματήστε αυτή την άθλια, ανιστόρητη. Κάτι. Επίσης, μαύρες σελίδες στην ιστορία έχουν καταγράψει και οι κατεφημισμού δημοκρατίες όπως είπα, Βρετανία, Γαλλία κλπ. Και συνεχίζουν ως τις μέρες μας. Δυστυχώς, η Χειροσύμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το Ισραήλ που το αναφέρεται ως δημοκρατικό είναι ένα κράτος apartheid και ένα κράτος γενοκτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους, οι Έλληνες ξεκινούν αποταμιεύσεις μετά τις εξαγγελίες χαράς Ευαγγέλια. Κύριε Μάκη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τα στοιχεία που δίνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μηνιαίες, τριμηνιαίες κτλ. Οι Έλληνες ούτως ή άλλως κάνουν αποταμίευση. Δεν περίμεναν τις εξαγγελίες για να κάνουν ή να μην κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για εξαγγελίες και επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε στον Άκη τον Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Αυτό που ρώτησε και νωρίτερα και την Κατερίνα, ποιο είναι κατά τη γνώμη του το κύριο στίγμα, ρε παιδί μου, που ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός. Άκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Το συνολικό, η συνολική παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, συνολικά θα πρέπει να μιλήσουμε, διότι θα πρέπει να ενώσουμε και τη συνέντευξη αλλά και την ομιλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο την παρουσία του Πρωθυπουργού ως λιγότερο οικονομική ομιλία και περισσότερο ως μια άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου για το 27. Πια είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα τετραετίο οδηγό χάρτη του 27 με το 31, λίγους μήνες ουσιαστικά πριν από τις εκλογές. Συνέδεσε τα οικονομικά μέτρα ουσιαστικά με το ευρύτερο, την ευρύτερη προοπτική συνέχεια σταθερότητας και ευημερίας, και έτσι ουσιαστικά πολιτικά μιλώντας θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός δεν περιοριστεί μόνο σε μέτρα για το επόμενο έτος, παρουσίασε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα με το 2001 και έτσι ουσιαστικά μετατράπηκε η συγκεκριμένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη σε μια πόσο λένε, θα φτάρει κανείς σε μια έναρξη
0: αφετηρία, ναι, αφετηρία. Εγώ αυτό το κατάλαβα
2: όλα ναι. Να πούμε και από την ομιλία του αλλά και από τη συνέντευξή του, όλες οι απαντήσεις ναι μεν είχαν την προοπτική της διακυβέρνησης το επόμενο έτος, αλλά ήταν όλες οι απαντήσεις, όλο το αφήγημα ήταν η συνέχεια, η σταθερότητα και η ευημερία για τα επόμενα χρόνια.
0: Ήταν πολύ έντονο και πολύ σαφές αυτό που περιγράφεις από την ομιλία ήδη από το Σάββατο το βράδυ, που είπε ότι αν οι πολίτες θέλουν να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν ξέρω ποιος θα υπάρχει να το παραλάβει τη Δευτέρα. Μπορεί να μην υπάρχει και κανείς. Αυτό ήταν για μένα το πιο κομβικό σημείο και της ομιλίας και της συνέντευξης. Δηλαδή από εκεί αυτό δείχνει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα.
2: Και την επόμενη μέρα της συνέντευξης χθες ουσιαστικά έβαλε και το εκλογικό πλαίσιο, θα μπορεί να πει κανείς, χωρίς ιδιαίτερη ασάφεια πλέον. Άνοιξε το 27 οι εκλογές και στόχος η αυτοδυναμία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι κάτι πιο προεκλογικό από αυτό. Η φετινή δεν θα έλεγε κανείς, όπως συζητάμε χθες με κάποιους φίλους, δεν ήταν απλώς τι θα πάρουμε, τι θα δώσουμε. Ήταν γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να ψηφίσουν ξανά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι συνέχεια θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό.
2: Ουσιαστικά.
0: Γι' αυτό και ήταν και πολλές απαντήσεις για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ή των συνεργασιών κτλ. Τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο
1: τα
0: έκλεινε. Ναι.
2: Ουσιαστικά το απάντησε ο Πρωθυπουργός και με την έννοια του πολιτικού διλήμματος σταθερότητα ή ρίσκο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα που ήταν ελπίδα ή περιπέτεια. Ουσιαστικά δεν είπε είμαστε τέλειοι, κάναμε τα πάντα σωστά, ψηφίστε μας. Ουσιαστικά μας είπε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά εμείς είμαστε εκείνη η επιλογή, η ασφαλής επιλογή για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να πούμε πως θα είναι και μια η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή ξέρεις αυτόν τον χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά και τον επί χρόνια καλύπτεις αυτό το ρεπορτάζ, ήταν έκπληξη το ανέβασμα των τόνων απέναντι στον κύριο Σαμαρά ή ήταν αναμενόμενο?
2: Όχι, θα έλεγε κανείς ότι όλοι περιμέναμε ότι θα υπήρξε κάποια ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά ή κάποια σχόλια από εμάς για τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Ουσιαστικά είχαμε τον αποκλεισμό της όποιας συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά και το μήνυμα ότι καλά θα ήταν ο Πρωθυπουργός να κοιτάξει την ιστεροθυμία του, γι' αυτό και είχαμε και την άμεση απάντηση από πλευράς του κύριου Σαμαρά. Νομίζω ότι και από την άλλη πλευρά είδαμε ότι πόσο προετοιμασμένος ήταν και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς στο να υπάρχει μια άμεση απάντηση.
0: Δεν περίμεναμε μόνο εμείς την ερώτηση, την περίμενε και ο κύριος Σαμαράς, όπως προφανώς περίμενε και την απάντηση. Δηλαδή.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και είχαμε και ένα βίντεο. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, πέραν το ότι επιτέθηκε στον κύριο Σαμαρά, είχαμε την επίθεση στον κύριο Τσίπρα, την επίθεση στον Πασόκ, αλλά και βέβαια σε πολλές απαντήσεις την επιμονή στην αυτοδυναμία. Επέμεινε πολύ ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιχειρώντας ουσιαστικά να ξαναπιάσει και όλο αυτό το κοινό που ψήφισε το κόμμα στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι το πακέτο των εξαγγελιών δεν αφορά μία μόνο ή δύο κοινωνικές ομάδες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, επίκεντρο δηλαδή κάποιες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, τους συνδικαλιστές, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό δεν θα το λέει κανείς κάτι διαφορετικό από προεκλογικό, μία διαδικασία δηλαδή ουσιαστικά να μην
1: έχουμε. Όπως έλεγε κάποιος προχθές το βράδυ, έδωσε λίγα σε πολλούς.
0: Είναι η βεντάλια, είναι ανοιγμένη όλη η βεντάλια, γιατί αυτό, γιατί κάθε χρόνο είχαμε, έδωσε περισσότερα ας πούμε σε αυτούς που έχουν παιδιά και εμένα με άφησε απ' έξω ή τον καθένα άφησε απ' έξω. Τώρα όλοι έχουν κάτι να περιμένουν, οπότε και πολλά από αυτά είναι και σε ορίζοντα, εγώ επισημαίνω και αυτό, σε ορίζοντα το 27 ή το 28 για παράδειγμα ή και το 29 κάποια από αυτά,
1: το οποίο
0: για παράδειγμα σημαίνει τι, ότι αυτά είναι εγγυημένα και δεδομένα. Εάν και εφόσον έχουμε κάποιο είδους πολιτικές εξελίξεις, αν δεν έχουμε, είναι άδειλο.
2: Κυρίως αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα.
0: Αυτό εννοώ. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια.
2: Κυρίως αυτό. Ουσιαστικά πια έχουμε το. Θα πούμε στις προηγούμενες εκλογές είχαμε την ιστορία ότι η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Πρέπει ο πολίτης, η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί, να υπάρχει, να μην επιστρέψουμε σε ελλείμματα και να προχωρήσουμε προς τα πλέον. Το αφήγημα είναι διαφορετικό. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί και τώρα ο πολίτης θα πρέπει, όλοι οι πολίτες, αυτές που σας ανέφερα, πρέπει να πάρει και αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό θα το ακούσουμε αρκετά
1: την προεκλογική
2: περίοδο. Και ουσιαστικά σε αυτό το μότο θα κινηθεί και η κυβέρνηση.
0: Άγγι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Άγγις Βαγιάνος.
0: Ο Άγγις Βαγιάνος ήταν ο πολιτικός ρεπόρτερ του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος λέει: στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εντός εισαγωγικών το βάζει αυτό. Εάν δεν κάνει η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θα εξαφανιστεί. Εδώ δεν χάθηκε 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Αν σκεφτείτε τι πληρώνουμε από τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας ακόμα ως νοοτροπία περισσότερο, δεν θα έλεγα οικονομικά κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα το αν χάθηκε και τι δεν χάθηκε ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του, την εικόνα του και για αυτό όλοι έχουμε και μία ισότιμη ψήφο και ο καθένας την χειρίζεται όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Εδώ υπάρχουν κόμματα που αποστρέφονται τη δημοκρατία και συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Λέμε και αυτά.
1: Η δημοκρατία λειτουργεί χωρίς αποκλεισμό.
0: Αυτό είναι, ναι. Γιατί η δημοκρατία είναι και τέτοια. Αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Απόστολο.
1: Ναι.
0: Τι θέλει ο κόσμος, μια γρήγορη διασύνδεση, όταν υπάρχει μια γρήγορη μετακίνηση, όταν υπάρχει ένα γρήγορο τρένο που θα κάνει 3,5-4 ώρες, που θα μπορεί γρήγορα να πηγαίνει, να πηγαίνει Ορεστιάδα Θεσσαλονίκη.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Επειδή έλεγες πριν για το μετρό, αλλά έλεγες μόνο για τη Θεσσαλονίκη, εγώ θα σε πάω στην Αθήνα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Κράτος,
0: έχετε να ξέρετε, ακούτε. Εγώ υπηρετώ το Αθηνοκεντρικό Κράτος. Ναι. Μέσα αυτή, ναι. Εκεί ταγμένος. Λοιπόν. Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι,
1: ναι.
0: Από σήμερα και μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου, από τις 21:40 το βράδυ μέχρι το τέλος της βάρδιας θα είναι κλειστή. Επαναλαμβάνω, οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 21:40 μέχρι και το βράδυ της 5ης, λόγω εργασιών που γίνονται. Έτσι, απλά να το έχετε κατά νου, όσοι κινείστε με μέσα μαζικής μεταφοράς και χρησιμοποιείτε το μετρό και πολύ καλά κάνετε που χρησιμοποιείτε το μετρό, σε αυτούς τους σταθμούς. Να το
1: αλήθεια,
0: έχετε κατά νου.
1: Αλήθεια. Καλά κάνεις.
0: Να μην το πω, να μην ενημερώσω.
1: Όχι, Διονύση, πολύ καλά έκανες. Ναι. Γιατί μας ακούνε και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Αθήνα.
0: Μας ακούνε και στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είμαι καλά.
0: Όχι, νομίζω ότι μας ακούνε μόνο στο Κιώτο και στη Χειροσύμα, που σήμερα είσαι ρέτη. Κατάλαβες.
1: Μας ακούνε στη Χειροσύμα.
0: Αυτό. Ναι, μας ακούνε, το ξέρω ότι μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν. Αλλά δεν μας ακούνε μόνο εκεί.
1: Ο Τραμπ με το ονόμασε και το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
0: Άμα θέλει. Γιατί να μην το ονομάσει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποιος από το επιτελείο του έχει ανακαλύψει την τεχνητή νοημοσύνη και τις φωτογραφίες και τα
1: αυτό
0: βίντεο
1: το
0: αυτά.
1: Μάλλον
0: αυτό το ξανθό κοριτσάκι που μπαίνει στα πορτμπαγκάζα διάφορα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μας έχει ταράξει. Χθες λέει, κάπου διάβαζα, ότι έκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, της δικής μας νύχτας, για αυτό είναι μέρα, 33 αναρτήσεις στο λογαριασμό του Τραμπ.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Δηλαδή, ψήλο πετούσε ανάρτηση ο Τραμπ.
1: Μπορεί να μην φταίει το κοριτσάκι όμως.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιο
1: φταίει. Δηλαδή, όχι, ρε παιδί μου, αφού ο Ντόναλντ του αρέσει πάρα πολύ να τουιτάρει, το να ανεβάζει, να κάνει αναρτήσει.
0: Ναι.
1: Του αρέσει. Τα αρέσει. Ναι. Αρέσει. Μπορεί να την έχει δίπλα, γιατί την έχει δίπλα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πω, πω, τραγωδία είναι αυτό. Και να τη λέει. Λέει, λοιπόν, γράψε.
0: Τραγωδία, σκέψω και την Μελάνια. Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν, γράψε. Ή φτιάξε μου ένα, ξέρεις εσύ, αυτό το γράφημα, το τέτοιο, που δείχνει, ξέρω εγώ, αυτό. Επίσης, αποφάσισα να με το ονομάσω...
0: Το τάδε, ναι.
1: Να σου πω κάτι, τι άλλο μπορεί να με το ονομάσει. Τι του έχει μπει στο μάτι άλλο, περίμενε, τώρα, σε αυτή τη φάση. Με ποιους τα έχει. Τα έχει με το Ιράν, εντάξει, έχουμε, τα έχουμε
0: κατά το Ιράν, τώρα.
1: Τα έχουμε με το ονομάσαμε.
0: Τα έχει με το Ιράν, τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Με τον Καναδά τα έχει.
1: Τον Καναδά με το ονομάσαμε. Τη Λίμνη. Τη Λίμνη Οντάριο, πάει.
0: Εμείς Οντάριο θα τη λέμε. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εντάξει, Οντάριο.
0: Τα είχε με το Μεξικό και έχει κάνει τον κόλπο του Μεξικού, τον έκανε κόλπο τη Αμερική.
1: Συγγνώμη, δεν είχε φιλιώσει.
0: Κόλπο του Μεξικού θα το λέμε. Δεν έχει σημασία. Φιλιώσανε όσον αφορά του δασμού. Κάνανε κάτι κομπρεμί εκεί με του δασμού.
1: Φιλιώσανε όμως.
0: Λυκοφιλία θα έλεγε κάποιος, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης μπορεί να βλέπει, ας πούμε, σε ένα site που, το οποίο να μην είναι έγκριτο, έγκυρο, να μην είναι αυτό, να δει ένα ωραίο γράφημα.
0: Ναι.
1: Θα τα ανεβάσει. Εδώ έχει κάνει το λογαριασμό του λευκού οίκου, του Προέδρου. Δηλαδή, ο επόμενος δεν θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος άλλος. Ναι. Νομοτελειακά, ας πούμε.
0: Η Βασιλική άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο προφανώς, γιατί ρωτάει, Κατερίνα, πήγες στη Θεσσαλονίκη, πώς πέρασες. Μιλούσαμε τρία τέταρτα για αυτό το πράγμα.
1: Ρωτάει, μωρέ, τώρα η Βασιλική από καλούς τρόπους, ας πούμε. Ναι, Βασιλική μου, πήγα. Πολύ ωραία, πέρασα. Κούραση, αλλά και ζέστη.
0: Τι κούρασε. Λοιπόν. Ζέστη, ναι. Τι κούρασε.
1: Κουράστηκε. Περπατούσα πολύ.
0: Αφού τώρα έχει μετρό.
1: Διονύση δεν είχε το Σάββατο κάποιες ώρες.
0: Ήταν κλειστή κάποιοι σταθμοί, ναι.
1: Όχι κάποιοι σταθμοί, οι περισσότεροι που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να πάω.
0: Ναι.
1: Ήταν κλειστή. Αλλά ήταν πολύ ήρεμες συγκεντρώσεις.
0: Να σου πω, πήγες σουβλάκι, έφαγες.
1: Γιατί να φάω σουβλάκι.
0: Ρωτάω, αν έφαγε σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Να δεις πώς είναι το σουβλάκι εκεί.
1: Το καλαμάκι.
0: Γιατί ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Καλαμάκι. Το καλαμάκι που λέμε.
0: Καμία αληφή έφαγες.
1: Αληφή, όχι, δεν έφαγα.
0: Δεν έφαγες αληφή. Mm-mm. Γιατί? Γιατί δεν έφαγες αληφή.
1: Δεν έφαγα αληφή. Α, έφαγα! Τι? Έφαγα. Έφαγα ένα ωραίο, κάτι ωραία μπιφτεκάκια.
0: Ναι.
1: Με πατατούλες τηγανιτές, πολύ ωραία. Και είχαν δίπλα.
0: Που είχαν αληφή τζατζίκι.
1: Μια αληφή.
0: Ναι.
1: Με πιπεριά χλωρίνης, που λέγω. Ναι. Φλωρίνης, ναι. Με πιπεριά φλωρίνης.
0: Ωραία είναι αυτή.
1: Πολύ ωραία. Και κάποια άλλα υλικά.
0: Ναι.
1: Πολύ, ταιριάζε τώρα και πιτούλες. Είχε και πιτούλες δίπλα-δίπλα.
0: Ναι. Σαν χαλαπένο δεν είναι. Να πρέπει η Φλόρινα να βγάλει και χαλαπένο.
1: Όχι, ρε, αφού
0: όχι,
1: είναι
0: δίνω, pop, ιδέα, δίνω ιδέα.
1: Μα είναι pop.
0: Να βγάλει και μια καινούργια παραλλαγή. Πιπεριά
1: Φλόρινης. Όχι, τα χαλαπένιους είναι αλλονών.
0: Να είναι λίγο πιο καυτερή.
1: Χαλαπένιους καταρχήν είναι
0: λίγο
1: πιπεριές.
0: Λίγο πιο πικάνδικη, ρε παιδί
1: είναι
0: μου.
1: Είναι πιπεριές. Το χαλαπένιο είναι πιπεριά.
0: Το ξέρω.
1: Ωραία. Να τι θα βγάλει και... χαλαπένιος, έχει χαλαπένιος.
0: Όχι, να βγάλει.
1: Φλωρίνης, χαλαπένιος.
0: Έχει χαλαπένος Φλωρίνης.
1: Χαλαπένιος Φλωρίνης.
0: Αυτό.
1: Πιπεριές Φλωρίνης.
0: Αυτό δεν έχω βρει. Δεν έχω βρει. Όχι, ρε. Δεν εννοώ.
1: Ρε Διονύση, αυτό σημαίνει χαλαπένιο.
0: Όχι, εγώ θέλω να είναι λίγο πιο πικάντικες, ρε παιδί μου.
1: Έχει, που σε όλη την Ελλάδα έχει καυτερές πιπεριές.
0: Εντάξει, το ξέρω και στον
1: μπαλκόνι. Δεν έχει μόνο στο Μεξικό.
0: Και στον μπαλκόνι έχω, ναι. Εντάξει, ωραία.
1: Για όνομα του Θεού, δηλαδή πραγματικά.
0: Τέλος πάντων.
1: Δευτεριάτικο.
0: Και έφαγε αληφή με.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Ναι, τίποτα άλλο, κάνα καλό.
1: Όχι, περπάτησα λίγο μέσα στην αγορά Μοδιάνο. Κουκλή. Τη φτιάξανε τώρα. Τώρα την ανακαινήσανε, τη φτιάξανε την αγορά.
0: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχω πάει. Δεν, όταν θα πάω, θα τη δω.
1: Κούκλα!
0: Στην παλιά είχες πάει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εγώ η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι αλλάξανε. Η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα.
1: Αυτή θα τρελαθείς.
0: Θυμάμαι και έναν τύπο που έπαιζε κλαρίνο, ο οποίος είχε ένα γυλαίκο σαν του Γιώργου Μάγκα, το οποίο ήταν με καθρεφτάκια. Δηλαδή είχε διάφορα υφαντά και ξέρω εγώ αυτό, ναι, αλλά είχε ανάμεσα, ενδιάμεσα και κάτι καθρεφτάκια. Και καθρεφτιζόσουν απάνω τους και σου ρίχνανε και το φως και ήταν πολύ ωραίο γυλαίκο που φορούσε εκείνος ο κύριος που έπαιζε κλαρίνο στη Μοδιάνο, αυτό θυμάμαι εγώ πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάντως, είναι πιο όμορφη από ποτέ.
0: Η Θεσσαλονίκη.
1: Η αγορά.
0: Η αγορά.
1: Και η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη.
0: Ναι.
1: Και θέλανε να φύγουν όλοι. Ναι. Το λέγανε όλοι, παιδιά. Λέει αυτό κάθε χρόνο, αυτό το τριήμερο. Δεν είναι να φύγουν όλοι.
0: Να φύγουν.
1: Δεν θέλουν να φύγουν. Την ησυχία του, μωρέ, οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά δεν, παιδιά, του λέω. Θα αλλάξει κιόλα, θα γίνει η ανάπλαση τη ΔΕΘ. Θα αλλάξει. Γιατί έχει ατονίσει πια. ο χαρακτήρας, ας πούμε, της. Δεν είναι όπως παλιά. Παλιά πηγαίνανε επί τούτου εκδρομή στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της έκθεσης.
0: Εγώ έχω πάει.
1: Βέβαια.
0: Είχε έρθει και με είχε πάρει ο θείος μου από το Λιβάδι.
1: Η γιαγιά μου πήγαινε κάθε χρόνο.
0: Εμένα πήγε ο θείος μου από το Λιβάδι και με είχε ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη. Έμενε στη Θεσσαλονίκη ο θείος μου. Εκεί που
1: για να δεις λίγο θάλασσα.
0: Στη Βασιλεία της Όλγας για να πάω στην έκθεση. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό σε περίπτερο της Κίνας τότε.
1: Είδες.
0: Είχε κάτι απίθανα πράγματα. Και είχα εντυπωσιαστεί. Ω πιτσιρίκι τώρα τα λέω. Η κυρία Ζωή λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Είπαμε καλαμάκι είναι αυτό που πίνουμε φραπέ χαλαρά. Εσείς φάγατε σουβλάκι.
1: Όχι. Καλαμάκι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Σταμάτης λέει με τη Γρυλανδία δεν τα έχει. Δεν θα την ονομάσει και αυτήν US North Area.
1: Κάπως πρέπει να την ονομάσει.
0: Με την επέμβαση στην Κούβα και με την Κούβα τα έχει.
1: Ναι.
0: Την Κούβα πώς θα την πει.
1: Βλέπω το κενό. Αυτό δεν το είχα δει.
0: Τι βλέπει.
1: Που έχει κάνει.
0: Τι.
1: Ο Τραμπ.
0: Α, ανέβασε κι άλλη ανάρτηση.
1: Ναι, ανέβασε, παιδιά. Μάλιστα. Με βομβαρδίζει το. Με AI όμως, έτσι.
0: Και χτυπάει και το Ιράν.
1: Και χτυπάει το Ιράν με ένα σφυρί που έχει τη σημαία της Αμερικής.
0: Την αστερόεσο.
1: Όπου εσύ έχει ίστρο σήμερα. Εντάξει.
0: Γι' αυτό σου είπα, ήταν ήδη 33 μέχρι τις 6 το πρωί. Φαντάζομαι τώρα πόσες άλλες
1: ανάρτησες. Έχει γονατίσει, πώς τη λένε, η κοπελίτσα.
0: Ρεμπελά που βρήκαν. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από τη Ριζούπολη, που δεν ξέρουμε αν είστε στη Ριζούπολη ακόμα ή έχετε πάει στο Χαλκούτσι αυτή τη φορά. Καλή εβδομάδα
1: μας έρχεται. Το καλοκαίρι είναι στο Χαλκούτσι.
0: Ναι, μερικές φορές κάνει κάτι αποδράσεις και έρχεται λίγο εδώ γιατί για δουλειές στην Αθήνα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τώρα που τον πετυχαίνω. Καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι από την κίνηση.
0: Μετά, βάλε τραγούδι.

0: τραγούδι δεν θα ταιριάζει άμα κάναμε βραδινή εκπομπή σε μουσικό σταθμό όπως κάναμε παλιά που λέγε καλημέρα.
1: Όχι.
0: Όχι, καλησπέρα σε όλους τους φίλους, αγάπη μόνο, ε?
1: Ναι.
0: Ερωτευτείτε.
1: Peace.
0: Peace. Θα σας πω και άλλη μια ιστορία από τη Θεσσαλονίκη που θυμήθηκα τώρα. Σε κάποια άλλη στιγμή που πήρα πάλι ένα ταξί για να μετακινηθώ.
1: Όλο μεταξύ πήγαινε σε παιδί μου. Λεωφορεία δεν είχε του ΟΑΣΤ.
0: Δεν μπορούσα παιδί μου, Διονύση. Ήταν πιεστικός ο χρόνος.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, με ρώτησε γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη, αν είμαι σε κάποιο περίπτερο. Γιατί ανεβαίνει και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει από εταιρείες. Σε περίπτερα που υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Λέω όχι, λέω είμαι δημοσιογράφος. Λέει α, λέει δημοσιογράφος. Είπα το ένα μέσο που δουλεύω, είπα και ότι είμαι και στο ραδιόφωνο. Μου λέει και ραδιόφωνο. Λέω στο Air News Radio. Μου λέει κάτι μου λέει για το πρόσωπό σου. Μπορεί να σηκωθεί το πρόσωπο. Προσέξτε.
1: Μου λέει, να σε δει στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, όχι, μου λέει
1: περίμενε. Σε έχω δει στο ραδιόφωνο.
0: Περίμενε, μου λέει, περίμενε, μου λέει ο φίλος οδηγός ταξί που δεν το ρώτησε και το όνομά του και στεναχωριά μου γιατί μας ακούει. Λοιπόν. Σταματάει στην άκρη,
1: ναι.
0: Κλείνει τα μάτια του και μου λέει μίλα μου. Τι λέω, τι εννοείς, μίλα μου να καταλάβω ποια είσαι.
1: Ξέρεις κάποιοι
0: ναι.
1: Επειδή μας ακούνε μέσω AirTeco, στο AirTeco έχει και τις φωτογραφίες μας.
0: Βέβαια.
1: Και άμα ακούς AirTeco μέσω του
0: εκείνος έκλεισε τα μάτια για να καταλάβει τη φωνή.
1: Τη φωνή ρε παιδί μου, ναι, αλλά είναι κάποιοι που ξέρουν και τη φάτσα και λέει σας έχω δει στο ραδιόφωνο και εννοούν αυτό. Γιατί έχω δει τη φάτσα στο AirTeco.
0: Βέβαια.
1: Θα πεις για την κίνηση τόσο.
0: Θα πω για την κίνηση. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο Κηφισό.
1: Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι από πολύ ψηλά, από τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και ξεπερνάει τη λεωφόρο Αθηνών. Από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου. Έχει κατά τόπους εκεί στον Άλυμο και στο Καλαμάκι και στα δύο ρεύματα στην Ποσειδόνωση έχει κινησούλα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα τώρα. Λέμε τώρα έτσι δεν κάνουμε πλάκες. Η Ημιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Επίσης η Συγκρού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ηλιουπόλεως, η Εθνικής Αντιστάσεως, οι γνωστοί δρόμοι δηλαδή, καταλάβατε. Να πω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Πρέπει να πας στη Θεσσαλονίκη και όσο πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σταμάτης λέει, ναι, αλλά το flyover σέρνεται σαν έργο.
0: Όχι, όχι, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 27, λένε. Έτσι λένε.
1: Βάζεις το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Στη φωτιά.
0: Το έχουν, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο αρμόδιος υπουργός. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα το ολοκλήρωνα το Μάιο του 27, με έκανα εκλογές. Δηλαδή, καταλάβατε, έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, ναι. Η περιφερειακή έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία, βλέπω, τουλάχιστον, στον περιφερειακό, τώρα που είναι εδώ. Εντάξει, θα μου πεις τέσσερις σου να εκεί. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί που κάνει η συμβολή με την Παπανδρέου. Έχει το ένα το τροχαίο. Το άλλο δεν καταλαβαίνω πού.
1: Έχει Παπανδρέου και στη Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά έχει Παπανδρέου. Παντού έχει Παπανδρέου.
1: Ένα,
0: λοιπόν, στην Τζιμισκή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, να ξέρετε, σχεδόν σε όλο το μήκος. Αυξημένη η κίνηση και στην λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, γιατί δεν έχει βγει ο Κοταρίδης ακόμα στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σήμερα γυρνάει. Και στη Λαγκαδά για να δω τι γίνεται. Α, και εδώ έχει κίνηση, παιδιά. Αυξημένη είναι. Πολύ αυξημένη. Και στη Μοναστηρίου σε κάποια σημεία της έχει κινησούλα. Εγώ στη θέση σας θα πήγαινα από Εγνατία.
1: Δίνει και οδηγίες, καταλάβες.
0: Ναι, σήμερα που φύγαμε όλοι είναι ωραία.
1: Και μόνο αυτό, οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να πούνε να πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
1: να
0: σας φιλούμε γλυκά, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, την Ήρα Πανανίδου.
1: Αισθητή η παρουσία του σήμερα.
0: Βεβαίως. Σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Anhalt το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γαλλός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει

0: στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή, όχι να μου πεις, εσύ θα πάρεις ένα πεντακοσάρικο του χρόνου, δηλαδή.
1: Του χρόνου.
0: Του χρόνου. Πρώτα, θα δώσει καλά να μας. Την υγειά μας να έχουμε.
1: Του χρόνου στο τέλος.
0: Την υγειά μας να έχουμε. Ναι, αυτό.
1: Δεν είμαι και σίγουρη ότι θα το πάρω.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί εμείς δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι στην ΕΕ. Πώς θα βρείτε ένα δημόσιο τομέα?
0: Πρέπει να είσαι, σωστό.
1: Πρέπει να είσαι.
0: Πρέπει να το. Α, ναι, γιατί νομίζω ότι του στενού δημόσιο.
1: Και εν
0: τω μεταξύ δεν θα είναι 500 ακριβώς. Θα είναι 500 μεικτά. Κάτσε, αυτά φιλενάδα θα διευκρινίζουμε. Άλλο το μεικτό και άλλο. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να υπολογίζουμε με βάση όσα μπαίνουν στο παντελόνι. Έτσι δεν είναι?
1: Και καλά κάνουμε.
0: Και καλά κάνουμε, βέβαια. Φυσικά καλά κάνουμε. Εννοείται. Εννοείται. Να σου πω, πώς τα είδες τα μέτρα?
1: Τα είδα.
0: Τα είδες. Ας θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, λες. Μείνετε αυτό. Ναι. Ενθουσιασμένη σε βλέπω και σένα. Χαμός.
1: Δεν λοιπόν... είμαι σταξούχος.
0: Σωστό και ούτε 65 άρα και πάνω.
1: Ούτε.
0: Σε παρακαλώ ούτε, πολύ. Εντάξει. Δηλαδή ξαφνικά τα ισοπεδώνουμε, τα κάνουμε όλα.
1: Ούτε ελεύθερη επαγγελματία.
0: Ούτε ελεύθερη επαγγελματία.
1: Για να, για τα τεκμήρια και τα
0: τεκμήρια. Συνεπής είσαι πάντως. Συνεπής φορολογούμενη είσαι.
1: Και δεν μπορεί να κάνει καλώ.
0: Σιγά μην ήσουν ασυνεπής. Αν ήσουν ασυνεπής, θα ήσουν φυλακή. Δηλαδή για να είσαι ασυνεπής και εκτός φυλακής πρέπει να χρωστάς μερικά εκατομμύρια.
1: Και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν. Κατά το. Αυτό έκανα ότι δεν.
0: Ναι,
1: και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουν περιθώριο να μην είναι συνεπείς.
0: Αυτό δεν σου λέω. Αυτό δεν σου λέω, ναι. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι.
1: Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ακούτε Air News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να πούμε. Γιατί
1: η σεζόν αυτή σεζόν.
0: Σήμερα ξεκινά και κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα του Air News Radio 105,8. Δεν θα έχουμε φοβερές και τρομερές αλλαγές.
1: Αλλά θα έχουμε.
0: Θα έχουμε όμως.
1: Αλλά έχουμε.
0: Εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Ναι. Εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίδες, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τις Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι όπως πάντα στις μουσικές επιλογές και μας απογειώνει.
1: Και εσάς, το καταλαβαίνουμε από τα μηνύματά σας. Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές είστε. Η μία είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια. Σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: The other way.
1: The other way. Ναι, the other way. Ναι. Όπως λέει στο χωριό μου, το ωραίο Λεωνίδιο.
0: Is from Facebook. Ναι, είσαι στο Facebook.
1: Λοιπόν,
0: αν θέλετε, αν είστε στο Facebook, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσα από τη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Μας εντοπίζετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε μέσω Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, κυρίαρχο θέμα οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, αλλά και τα μηνύματα τα οποία έστειλε προς το εξωτερικό γενικώς, δηλαδή
1: και
0: το εξωτερικό,
1: εσωτερικό,
0: θέλω να πω,
1: και το εσωτερικό
0: επίσης γενικώς, το εσωτερικό.
1: Άρα δηλαδή, έχουμε το οικονομικό σκέλος και έχουμε και το πολιτικό.
0: Μια χαρά τα λες. Μια χαρά τα λες.
1: Λοιπόν, θα τα αποκωδικοποιήσουμε όλα.
0: Όλα, όλα. Μείνετε εδώ, όλα.
1: Ακούστηκε βαρύγδουπο, ωραίο πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
0: Το δεύτερο, μάλλον το πρώτο θέμα σε ό,τι αφορά τη διεθνή επικαιρότητα, δεν το βάζω δεύτερο σε καμία περίπτωση. Νομίζω είναι, ναι, είναι η θριαμβευτική νίκη της να πω τώρα ναζιστικής ακροδεξιάς.
1: Ναι,
0: αυτό, της νέο μπασιτώση, του ΑΕΦΔΕ. Γιατί είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, είπαμε, που δεν είναι ακροδεξιό έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα. Είναι ένα μασίφ ακροδεξιό κόμμα με νεοναζιστικές ρίζες, το οποίο προσπαθεί να εξοραίσει, ας πούμε, την εικόνα του, αλλά δεν. Βάσει τόση, το ΑΕΦΔΕ θριάμβευσε στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, ένα κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, που αντιμετώπιζε πάντα οξύτατο πρόβλημα ανεργίας και τώρα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τους μετανάστες, με την λεγόμενη παράνομη μετανάστευση.
1: Έξω και η μετανάστευση και το ασφαλιστικό ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΕΦΔΕ. Είναι ένα μικρό κρατήδιο,
0: ναι,
1: γύρω στα 2 εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι και μάλιστα οι περισσότεροι, να το λάβουμε υπόψη μας, μεγάλες ηλικίες ή συνταξιούχοι ή κοντά στη σύνταξη. Και γι' αυτό το ασφαλιστικό ήταν το δεύτερο μεγάλο θέμα που επηρέασε την ψήφο στην κάλπη.
0: Ακριβώς. Τι έκανε το ΑΕΦΔΕ? Το ΑΕΦΔΕ κέρδισε με 44%. έναντι 18 περίπου της 100, 17,9 που πήρε το δεύτερο Τσεντεού, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς, το οποίο συνετρίβει, έχασε περίπου τη μισή δύναμη. Δεν κατάφερε όμως, όχι το Τσεντεού αλλά το AFD, να κερδίσει την αυτοδυναμία. Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, αλλά τρεις έδρες πολύ ποτέ.
0: Ναι. Τρεις έδρες.
1: Γιατί είναι 83 συνολικά οι έδρες, έχει κερδίσει 39, γι' αυτό λέω τρεις έδρες. 82 με 82 δεν έχει αυτοδυναμία.
0: Με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί το απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο. Δηλαδή, μέσα 4% των ψήφων, έναντι 20,8 που είχε πάρει πριν από 5 χρόνια. Δηλαδή, πήρε 24% παραπάνω.
1: Υπερδιπλάσιο ποσοστό.
0: Το CDU από 37,1 έπεσε στο 17-18. S5, δηλαδή Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινη Αριστερά, στα μίζερα 8-9%. Λέω μίζερα γιατί.
1: S5 νομίζω είναι πέμπτο.
0: Ναι, ορίστε.
1: Το S5 νομίζω ότι είναι πέμπτο οι Σοσιαλδημοκράτες.
0: Ναι. Και τώρα ψάχνουν να βρούνε εάν μπορεί ή όχι να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Πάρα πολύ δύσκολη πολιτική εξίσωση. Ή εάν θα οδηγηθούν σε νέες εκλογές. Το AFD από τη μια μεριά κάνει άνοιγμα στους χριστιανοδημοκράτες, ως πολιτικό ανέκδοτο ακούγεται αυτό.
1: Ναι, γιατί οι χριστιανοδημοκράτες το έχουν απορρίψει.
0: Αλλά επαναφέρει και φιαλτικές μνήμες. Θυμάσαι ότι στις τελευταίες μέρες της δημοκρατίας της Βαϊμάρης ο Χίτλερ συνεργάστηκε με την δεξιά, έτσι, με την συντηρητική παράταξη.
1: Αυτό είναι το σημείο
0: για να σχηματίσει η κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι το σημείο που έχω
0: δει.
1: Και
0: είναι. Λοιπόν, μάλιστα είναι αποτυπωμένο σε διάφορες ταινίες, ντοκιμαντέρ, εγώ έχω δει ένα από αυτά, τη στιγμή που ο Χίτλερ, παραβιάζοντας κάθε συμφωνία που είχε κάνει με τους συντηρητικούς στην Bundestag, καλά δεν λέω τη Βουλή, ναι. Περνάει ένα διάταγμα στο οποίο αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες της χώρας και σηκώνονται και τον καταχειροκροτούν φυσικά τα μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ οι συντηρητικοί παραμένουν παγωμένοι μέχρι που ένας από αυτούς σηκώνεται και αρχίζει να χειροκροτάει και σιγά σιγά
1: σηκώνονται και οι υπόλοιποι.
0: Είναι εφιαλτική στιγμή για την παγκόσμια ιστορία. Δυστυχώς όμως οι μνήμες επανέρχονται.
1: Είδες ναι. Ότι όταν περνούν τα χρόνια ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς αλλάζει και η γεωγραφία της ψήφου. Φαίνεται ότι καθοριστική αποδεικνύεται είσοδος της συμμαχίας της Σάρα Μπάκενχετ, ένα φιλορωσικό.
0: Ποια είναι η Σάρα?
1: Φιλορωσικό κόμμα.
0: Πώς λέμε, η Σάρα και η Μάρα. Η Μάρα και η Σάρα. Λέμε, ναι.
1: Η οποία τελικά κατάφερε να συγκεντρώσει το 5% και να μπει στη Βουλή του Κρατηδίου.
0: Φιλορωσικό κόμμα, ε.
1: Ναι, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Εδώ είναι το αδίέξοδο. Mm. Γιατί στη Γερμανία μπορούν να κάνει τη μειοψηφία.
0: Φιλορωσικό κόμμα στη Γερμανία, ε.
1: Ναι. Μα είναι το. Εξαξιολογικό κομμάτι τη προανατολική Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Έχει ο καιρός γυρίσματα.
1: Εδώ θα ήθελα να πω όμως, επειδή από χθες και σήμερα το πρωί ακούμε να συζητείται το αποτέλεσμα του. Η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται για γενικές εκλογές στη Γερμανία,
0: όχι.
1: Γιατί καταλαβαίνω από το σχόλιο και τις συζητήσεις ότι υπάρχει μια τέτοια σύγχυση.
0: Εντάξει, αν και στις.
1: Κάτι σηματοδοτεί αυτό, βέβαια.
0: Σαφέστατα, εννοείται, γιατί είναι η πρώτη φορά μεταπολεμικά που στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι μια ένωση ομόσπονδων κρατηδίων. Έτσι, μια συνομοσπονδία ομόσπονδων κρατηδίων. Που σε ένα από τα ομόσπονδα κρατήδια υπάρχει η προοπτική δημιουργίας κυβέρνησης από την ακροδεξιά, και είπαμε τι είδους ακροδεξιά πρώτο, και δεύτερο, μην φανταστούμε ότι και σε πανγερμανικό επίπεδο είναι, ας πούμε, περιορισμένη η δύναμη της ακροδεξιάς.
1: Όχι, αυτό
0: προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
1: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις είναι ψηλά,
0: όχι τέτοια ποσοστά, αλλά είναι πρώτο κόμμα.
1: Είναι πρώτο κόμμα. Και πολλοί θεωρούν ότι σήμερα ήδη περιμένουν την αντίδραση του γερμανού καγκελάριου, του κ. Μέρτς. Γιατί είναι σαφές ότι τον πιέζει αυτό το αποτέλεσμα με τη δημοτικότητά του. Αυτό το διάστημα να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά η δημοτικότητά του.
0: Τώρα, ένα ακόμη θέμα για να κλείσουμε τον πρόλογο της εκπομπής, το οποίο εξακολουθεί να στοιχιώνει την επικαιρότητα. Είναι αυτό το φρικτό δυστύχημα που είχαμε στην Τανάγρα στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης. Πραγματικά όλη η Ελλάδα πενθεί το θάνατο, την απώλεια των δύο πιλότων μας.
1: Δύο νέων παιδιών.
0: Δύο νέων παιδιών, ναι. Πραγματικά η...
1: αφήνουν πίσω τους οικογένειες, μικρά παιδιά.
0: Ναι. Και... η τραγωδία πια, εντάξει, έχει πάρει άλλη διάσταση βλέποντας τη συντριβή των οικογενειών των ανθρώπων αυτών που ακριβώς αφήνουν πίσω τους τα παιδιά. Έχει βυθιστεί στο πένθος και ο πύργος Ηλίας, που είναι η πατρίδα του ενός από τους δύο πιλότους του επισμηναγού, του Γιάννη Μπλέσια.
1: Και στην Ήπειρο, το χωριό του, του άλλου παιδιού, έτσι δεν είναι, στην Πράμαντα.
0: Στα Πράμαντα, ακριβώς.
1: Και όλο αυτό συνέβη στο πλαίσιο μιας αεροπορικής επίδειξης.
0: Εδώ έχουν υπάρξει πολλά και διάφορα ερωτήματα, τα οποία μένουν αναπάντητα, γύρω από τις συνθήκες που συνέβη αυτή η τραγωδία.
1: Και ακόμα και πολλά σενάρια για το
0: πολλά τι, σενάρια, είναι, πολλά
1: τι
0: σενάρια.
1: Συνέβη τελικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για έμπειρους πιλότους, για ένα αεροσκάφος.
0: Έμπειρους και ικανότατους, έτσι.
1: Βέβαια. Για ένα αεροσκάφος υπερσύγχρονο. Και γι' αυτό ακούμε από το Σάββατο διαφορετικές εκδοχές. Προφανώς περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, αλλά ακούμε διαφορετικές εκδοχές για το τι μπορεί να συνέβη.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, οι ειδικοί πραγματογνώμονες κάνουν φίλο και φτερό και τα βίντεο που τραβήχθηκαν από κινητά τηλέφωνα
1: και ήταν πολλά
0: θεατών που κατέβηκαν.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Η Επιτροπή μαζεύει κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τα αίτια της τραγωδίας και λέγεται ότι κάποια από αυτά τα αεραστεχνικά βίντεο ενδεχομένως να είναι καθοριστικά για τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν στο τέλος. Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια. Βεβαίως, πολύ σωστά είπε η Μαρία, είναι ένα άχαρο θέμα, δεδομένου ότι πυρογνώμονες τώρα διατυπώνουν απόψεις χωρίς να είναι σε θέση να έχουν τα πλήρη στοιχεία στη διάθεσή
1: τους. Γι' αυτό οι άνθρωποι
0: τους
1: είναι επιφυλακτικοί, ναι, επειδή γνωρίζουν, δηλαδή έχουμε ακούσει τα πάντα, από μηχανική βλάβη, απώλεια προσανατολισμού μέχρι κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας, γιατί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν καν, μήνα στο κόκπιτ, δεν πρόλαβαν καν να εκτιναχθούν, ήταν τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 23 ακριβώς. Είστε πάντα στο Air News Radio 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Να επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα. Είχαμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και την πυροδότηση μιας σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης που ξέσπασε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στρέφουν τα πυρά τους, να τα εξαπολύουν κατά της κυβέρνησης με αφορμή αυτές τις εξαγγελίες. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε και ένα, πώς το πω, μία παροξυσμική, θα έλεγα, αντίδραση.
1: Ποια
0: από την πλευρά
1: αντίδραση,
0: του Αντώνη Σαμαρά.
1: Και ειλικρινά έχω μια πορεία. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συνήθως απαντά θυμωμένος, είναι θυμωμένος κτλ. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω τον κερδίζει.
0: Ναι. Είναι γεγονός. Αξίζει νομίζω στο σημείο αυτό να ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και δίνουν ένα στίγμα των εξαγγελιών αλλά και των μηνυμάτων που έστειλε. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την απάντηση που έδωσε στο ερώτημα για την αυτοδυναμία, την προοπτική της αυτοδυναμίας, δηλαδή την εικόνα που θα διαμορφωθεί στο πολιτικό τοπίο την επόμενη μέρα των εκλογών, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Για να ακούσουμε.
2: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Επίσης νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον και δύο, μη σου πω, και η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα που δέχτηκε για άλλη μια φορά σε σχέση με το ενδεχόμενο δημιουργία κυβέρνησης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία τερματίσει πρώτη.
1: Κυβέρνηση. Αλλά δεν έχει αυτοδυναμία.
0: Δεν έχει αυτοδυναμία. Να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. μια κυβέρνηση ηττημένων, όπως είπε ο ίδιος ο
1: Δεν το λέει πρώτη φορά, αλλά το περιέγραψε.
0: Μια κυβέρνηση που σύμφωνα με τα σενάρια τα οποία διακινούνται θα έχει ένα και μοναδικό σκοπό. Την παραπομπή του στη δικαιοσύνη για μια σειρά υποθέσεων που η αντιπολίτευση αξιολογεί
1: ως πολύ σημαντικές.
0: Ως πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να ακούσουμε πώς απάντησε.
2: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια ότι αυτό θα είναι και το βασικό αφήγημα πριν τις εκλογές.
0: Σαφέστατα. Βέβαια τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να διαγράψει πλήρως ακόμη και την προοπτική, το ενδεχόμενο δημιουργίας αυτοδύναμης κυβέρνησης, εν πάση τόση, πώς το πω τώρα, αν όχι δημιουργίας αυτοδύναμης κυβέρνησης, σχηματισμού μιας κυβέρνησης με προοπτικές αυτοδυναμίας, θα το πω, δηλαδή είναι το κόμμα που λέγεται ότι θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά και έδωσε μια πολύ πολύ αιχμηρή απάντηση.
2: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Αυτή η τεχνογνωσία, το πώς να κάνει, διαθέτει τεχνογνωσία και το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήταν ό,τι πιο φαρμακερό έχει ακουστεί.
1: Και γι' αυτό αντέδρασε.
0: Και είχαμε μία αντίδραση ακόμα πιο φαρμακερή, θέλω να πω, την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω να ακούσουμε τη δήλωση. Τέτοια δήλωση δεν έχει γίνει, νομίζω, από αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης, νομίζω ούτε από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν. Για να
3: Το ποιο διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στο νοσοκομείο, 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμού στα πόδια τα ξημερώματα στα Πατήσια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Στο επόμενο στάδιο η ακροματική διαδικασία. Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρα 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έθνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μια εβδομαδούλα ακόμη θα είναι cool, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες, σε ό,τι αφορά την κίνηση.
1: Όχι εντελώς, γιατί την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι μια εβδομαδούλα, εντάξει, η Παρασκευή, ναι. Τα σχολικά ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν για τα μικρότερα παιδάκια.
1: Βέβαια.
0: Προνηπιάκια.
1: Και στα καταστήματα που πολλούς σχολικά έχει αρχίσει ήδη.
0: Τι κίνηση έχεις, γιατί νομίζω έχεις το χάρτη ο οποίος είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικός.
1: Έχουμε επιστρέψει σε ρυθμούς κανονικότητας.
0: Στο γνωστό μοτίβο που λέμε.
1: Βέβαια. Με την κίνηση στον Κηφισό να είναι εστιασμένη στον Κηφισό και εκεί να έχουμε τα περισσότερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι από τις χειρότερες μέρες, αλλά έχουμε κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου από τη Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο, ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών, μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού, μέχρι την. Τη Λένορμαν, μέχρι το ύψος της Λένορμαν. Από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε κίνηση. Έχουμε κίνηση στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Είναι αρκετά εκτεταμένα τα προβλήματα. Και στην κάθοδο, από το νοσοκομείο, από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεωργίος Γεννηματάς, μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Όλα αυτά σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026, μέρα που γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Ονησιφόρα και ο Σόζον.
1: Εαυτόν Σοφίτο.
0: Είναι, Σόζον εαυτόν Σοφίτο, κανονικά, ναι. Είναι Διεθνής Μέρα Αστυνομικής Συνεργασίας, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σου πω, γιορτάζεται, λέει, με η επέτειος ίδρυση Ιντερπόλ και ανάδειξη του ρόλου των αρχών επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Είναι και Διεθνής Μέρα για Καθαρό Αέρα και Γαλάζιους Ουρανούς.
1: Αυτό ξαναπέστο, ναι.
0: Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2019. Κάθε μέρα βρίσκουν και κάτι να πούμε. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για τη Μυϊκή Δυστροφία τύπου Ντισέν. Αυτή είναι μια νόσος για την οποία και ο ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την ιατρική κοινότητα και τον κόσμο ολόκληρο να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Και επιλέχθηκε η 7η Σεπτεμβρίου επειδή, λέει, ταιριάζει με τα 79 εξώνια που συνθέτουν το γονίδιο της νόσου. Είναι μια μυϊκή δυστροφή από τις πιο σπάνιες γενετικές και θανατηφόρες παθήσεις που επηρεάζουν κατά μέσον όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Οι μετεωρολόγοι, να σου το πούμε και αυτό, προβλέπουν για σήμερα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και το Σαββατοκύριακο είχαμε ζέστη.
0: Θερμοκρασίες που στη Θεσσαλία θα φτάσουν 34, αλλά.
1: Ζέστα.
0: Στην Ήπειρο πιο πολύ ζέστα. 37 βαθμοί Κελσίου, στην Πελοπόννησο και τη Στερεά μέχρι 38, στο Ιόνιο 35, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 34, Κυκλάδες 32, Δωδεκάνησα 37, Κρήτη 33 βαθμοί Κελσίου. Εδώ στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς. Εντάξει, έχουμε μία μειωμένη. Σχετικά θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές της χώρας, αλλού όμως ο υδράργυρος είναι στο ύψος του κανονικά. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, στην Αθήνα 27 και στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Έχει πάντως πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι η μισή και πλέον και παραπάνω χώρα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Τα 3/4 της χώρας. Στα 3/4 της χώρας θέλει πολύ πολύ προσοχή λοιπόν και σήμερα.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο.
0: Εδώ στις πρωινές διαδρομές, απέναντί μας έχουμε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο. Ρυθμίζει η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Τη ρωτούσα προχθές πόσα χρόνια την ξέρω, δεν σας λέω τίποτα. Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολυσίδα.
0: 4,5.
1: Βασιλική Κολτσίδα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας με δύο τρόπους. Είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικά στοιχεία. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Messenger, αναζητώντας τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Χρήστο Τζινέρη, η Παγκόσμια Μέρα που ρωτάς, αυτή συγκεκριμένη, κόβεται βέβαια λόγω εσούρου, είναι κάθε μέρα. Έτσι, το λέω απλώς.
1: Ναι, καλά ναι. Κάνει.
0: Καλημέρα στον Νίκο το Βλαχάκη. Μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Τίνο στο δρόμο προς τη δουλειά του. Μας λείπει, εμένα μου λείπει Τίνος. Εκεί βρέθηκα και φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι. Την αγαπάς, είσαι πάρα πολύ. Ναι.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Δημήτρη τον Παρίσι, στο Χαράλαμπο τον Σαβίδη, ο οποίος είναι με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σαμαρικός.
1: Ναι, πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Σε.
0: Ο κύριος Σαμαράς λέει.
1: Α, ο κύριος
0: Σαμαράς. Αυτό ήθελε να πει.
1: Α, ναι. Το έχει φύγει. Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιου.
1: Καρέσει
0: Γιώργο. Και, το γύρισε και μας στέλνει κάτι φοβερές φωτογραφίες από καταράχτες, νομίζω, έτσι δεν είναι? Καταράχτες. Ο Γιώργος είναι από τα Λαουτρά Πόζαρ και από την Έδεσα. Είναι μόνο 2 ώρες και 45 λεπτά από την Καβάλα.
1: Είναι υπέροχα. Και είναι πολύ ωραία και χειμώνα τα Λαουτρά Πόζαρ.
0: Έχουν και να κάνουν και ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι και πάνε.
1: Ναι, το οποίο είναι. Έχει πάει κόρη μου.
0: Ναι,
1: καταπληκτικό.
0: Είναι λίγο πανηγυριώτικο το φεστιβάλ, βέβαια. Είναι.
1: Εντάξει,
0: το πανηγύρι
1: με πρώτα.
0: Της μόδας,
1: έτσι κι αλλιώς τα νέα παιδιά αγαπάνε τα πανηγύρια.
0: Ναι. Με συγχωρείς, καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Κομπόκη. Ναι, στο φίλο. Απαντάει με μια καθυστέρηση στο Διονύστο, Χατζημιχάλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Που λέει ότι εμένα το παλιό μου Διάνο μου άρεσε περισσότερο, είχε χαρακτήρα. Ναι, αλλά κάτσε ρε, εσύ, Αλέξανδρε μου. Δεν. Χαρακτήρα μπορεί να είχε. Δεν ξέρω κανόνες υγιεινής αν είχε σωστούς.
1: Να κάνουμε και το παλιό. Θέλει μια αναστήλωση. Θέλει μια ανανέωση κάποια στιγμή, όσο και αν μας αρέσει.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: ρε παιδιά, τι θέλατε να γίνει στη Γερμανία όταν 100.000 άνθρωποι στην αυτοκίνητο βιομηχανία έμειναν χωρίς δουλειά. Επειδή λέει αυτοί οι τύποι μας κυβερνάνε, αποφάσισαν σε ένα βράδυ να πάμε στην πράσινη ανάπτυξη και σε αμάξια ηλεκτροκίνητα. Και τώρα και καλά τρέχουν να σταματήσουν την Κίνα για να μας σώσουν. Εντάξει, είπαμε ότι η ανεργία πραγματικά είναι μάστιγα στην συγκεκριμένη περιοχή. Η ανεργία.
1: Πολύ μεγάλη κρίση γνωρίζουν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Έλα, το είπα. Αλλά από την άλλη, πράσινη, μπορούμε την κλιματική κρίση να την αγνοήσουμε?
0: Καλημέρα και καλή σεζόν μας εύχεται ο Στέφανος. Στη Γερμανία λέει τώρα ανακάλυψαν τα λεφτόδεντρα. Καλημέρα και καλή ευλογημένη εβδομάδα μας εύχεται ο Βασίλης ο Γεωργάτος, που λέει σχετικά με τα οικονομικά μέτρα Θεσσαλονίκης. Αποκλείστηκαν συνάδελφοι μου στρατιωτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί κάτω των 65 ετών από το βοήθημα των 400 ευρώ. Είναι αυτοί που ο νόμος το επιτρέπει να συνταξιοδοτηθούν και έχουν υπηρετήσει στα υποβρύχια, υπτάμενοι, βατραχάνθρωποι, ειδικές κατηγορίες, όπως επίσης και μητέρες που έχουν ανήλικα τέκνα. Θα εξειδικευτούν σήμερα τα μέτρα και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια πρόνοια. Ναι. Τώρα.
1: Είναι το λογικό να παίρνει ένα επίδομα που το παίρνουν όλοι κάποιος που έχει βγει με πλήρη χρόνια σύνταξη. Βέβαια, οι στρατιωτικούς επιτρέπεται.
0: Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα έλεγα, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, Μαρία μου, να δούμε τα πιο βασικά μέτρα για όσους δεν έτυχε να τα πούν.
1: Ναι, τώρα, να τα θυμίσουμε, γιατί το Σάββατο ανακοινώθηκαν.
0: Αυτό θέλω να πω. Και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν κι όλοι στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, ας πούμε, να πρέπει να ακούσω. Ένα Σάββατο βράδυ που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Ήξερα εγώ μια φίλη μου για πάει σινεμά, για παράδειγμα. Δηλαδή, πήγε η γυναίκα σινεμά, πήρε τον σύζυγο, πήγε σινεμά. Δεν κάθισε να δει το Μητσοτάκη, λέω.
1: Κοιτάξτε,
0: τώρα.
1: Αν είσαι άρρωστο επαγγελματικά, γυρίζει σπίτι και τα βλέπει.
0: Τα βλέπει, σωστά, ναι. Ρε, παιδί μου, λέω τώρα. Λέω, ναι.
1: Όχι, κάποια θέλουν και εξειδίκευση, γιατί μπορεί να ακούσει, ας πούμε, για το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορεί να μην το γνωρίζει καλά. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η εξειδίκευση. Τώρα, να έχει απορίες.
0: Εσύ έβαλε τον πιο μεγάλο γρίφο.
1: Μα γι' αυτό το είπα. Η πρώτη μου απορία ήταν. Μόλις το άκουσα, λέω, οπ, τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, άκου και με τη βοήθεια του Air News, αλλά και με τις δικές μας πληροφορίες. Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα, έτσι όπως τα αξιολογεί η ίδια η κυβέρνηση. Η κατάργηση τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Το οικονομικό έτος 2027, του χρόνου δηλαδή,
1: ναι,
0: στην περιφέρεια. Άρα, το λέω του χρόνου, από του χρόνου. Δηλαδή για τα εισοδήματα του 27 καταργείται.
1: Άρα το 28
0: στην
1: το
0: περιφέρεια,
1: βλέπεις.
0: Άρα το βλέπεις το 28. Και το 29 στην Αττική. Δηλαδή τα εισοδήματα του 29, δηλαδή το βλέπεις το 30.
1: Ναι.
0: Γιατί σκέφτεσαι το κάτσε Μάη μου τώρα? Γιατί πάει εκεί στο μυαλό σου το κάτσε Μάη μου?
1: Κάτσε Γενάρη μου.
0: Κάτσε Γενάρη. Λοιπόν, ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα το δούνε με ενθουσιασμό οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Θα μιλήσουμε μαζί τους.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε μαζί.
0: Λοιπόν, πάντως διαβάζω. Το πακέτο συνολικά έφτασε στα 2,2 δις. Θυμάσαι που λέγανε 1,5.
1: Ναι, ξεκινήσαμε από 1,4, μετά πήγαινε 1,6.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το ξεκαθαρίζουν αυτό, ε. Μπάσιτος, ελεύθεροι επαγγελματίες, καταργείται το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού από το 26, περιορίζεται λέει δραστικά για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, ότι ποιοι θεωρούνται συνεπείς, αυτοί που δεν έχουν καμία οφειλία, αυτοί που είναι σε ρύθμιση και είναι συνεπείς, ναι, συμπεριλαμβάνονται, ή αυτοί που έχουν εναρμονιστεί, δηλαδή έχουν βάλει τα POS τους, έχουν συνδέθει με το Υπουργείο Οικονομικών. Φαντάζομαι θα μας λυθεί η απορία σε λίγο, σε λίγες ώρες.
0: Ναι, γιατί και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Συνεπείς λέει από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας. Απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν,
1: ούτε εγώ.
0: Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για τα νομικά πρόσωπα για να φτάσει στο 50%. Αυτό από το φορολογικό έτος 2028.
1: Άρα θα το δουν το 29. Και μετά κάθε χρόνο 5%.
0: 5%.
1: Θα μειώνεται. Να θυμίσουμε ότι ζητούσαν την πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και εδώ που τα λέμε, ένα παράλογο μέτρο.
0: Όχι, με συγχωρείτε, εγώ θα γίνω κακός. Δεν είναι παράλογο. Είναι θεότρελο.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Μνημονιακό μέτρο καταρχάς. Θα θυμάσαι ότι είχε προβληθεί επί μνημονίων.
0: Μπροστάτζα στο φόρο.
1: Μάλιστα. Πρόσεξε, με το φόρο της προηγούμενης χρονιάς.
0: Όπου εσύ μπορεί να το κλείσει το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα
1: και
0: για
1: να δώσει την προκαταβολή.
0: Για μια χρονιά, έχεις δώσει,
1: ή μια χρονιά να πάει καλά και η άλλη να μην πάει καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Για οικισμούς λέει στα για οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%. Καλά. Λοιπόν, okay. Θα μου πεις, είναι αμεληταία. Όχι. Αλλά.
1: Όχι, ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, συνταξιούχοι.
1: Οι περισσότεροι ζουν στις μεγάλες πόλεις, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Συνταξιούχοι. Κάτσε, βλέπω ειδικές ρυθμίσεις. Έχει για τους ελεύθερους, για τους επαγγελματίες ταξί.
1: Ναι, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις.
0: Για πες. Θες να πω εγώ.
1: Κάτσε, όσο πω εγώ.
0: Επαγγελματίας λέει που έχει.
1: Προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου ώστε να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Ακόμη και δύσκολο.
0: Κάτσε, εγώ διαβάζω στο AirNews.gr.
1: Ναι.
0: Για επαγγελματίας που έχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί σε περιπτώσεις που προκύπτουν μεταξύ άλλων από κληρονομική διαδοχή μετά το θάνατο του γονέα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα. Για τους αγρότες.
1: Α, για το. Είχες μείνει στους συνταξιούχους.
0: Α, συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συνταξιούχοι είναι νομίζω ένα χειροπιαστό μέτρο.
1: Ναι.
0: Καθαρό.
1: 400 ευρώ ανεξαρτήτως. Γιατί μέχρι τώρα το επίδομα των 300 και όλα αυτά τα επιδόματα που δίνονταν είχαν εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει.
0: Όχι.
1: Αυτή τη φορά δεν έχει.
0: Όλοι.
1: Το παίρνουν όλοι άνω των 65.
0: Όλοι άνω των 65 θα πάρουν ένα 400.
1: Αυτοί που έχουν βγει με πλήρη χρόνια στη σύνταξη. Αυτό.
0: Αυτό είναι. Αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, νομίζω έρχεται ένα σημαντικό μέτρο. Νομίζω, εγώ τώρα δεν ξέρω, θα μας πούνε και οι αγρότες. Από το φορολογικό έτος 26, από φέτος δηλαδή,
1: φέτος,
0: μηδενίζει το φορολογικό συντελεστής μέχρι του εισοδήματος των 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αφορά συγκεκριμένα τους περίπου 47.000, 47 και κάτι, από τους συνολικά 245.000 αγρότες. Ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.000 σε 22.000. Ποιο είναι τώρα το μέγιστο όφελος? Είναι περίπου 2.900 ευρώ για αυτές τις περιπτώσεις. Ενδεικτικά λέει ένας αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι σήμερα πλήρωνε 1.183 ευρώ, με την νέα ρύθμιση δεν θα καταβάλει φόρο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνω για τους υπόλοιπους που δεν δηλώνουν μέχρι 20.000 είναι ότι ουσιαστικά αυξάνονται το αφορολόγητο. Δηλαδή από τις 20.000 και πάνω φορολογούνται.
0: Ναι.
1: Για τις 25.000 φορολογούνται για τις 5.000. Αυτό καταλαβαίνω. Στην εξειδίκευση μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ισχύει.
0: Ένα μέτρο όχι γενναίο κατά την άποψή μου. Θα σου πω για τους.
1: Περιμένα κάτι παραπάνω.
0: Για τους τρίτεκνους θα πω. Ναι, για τους τρίτεκνους θέλω να πω. Μηδενικό συντελεστής ως τις 20.000 ευρώ. Οκ. Okay. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.000 σε 25.000. 364 ευρώ, ενώ μειώσεις φόρου αναμένεται να δουν, λέει, 86.000 τρίτεκνοι, περίπου 87.000, 86.927, μεταξύ των οποίων το 1 τρίτο είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν υπάρχει εξομοίωση με τους πολυτεκνούς.
1: Όχι, μα αυτό είναι που περίμεναν ουσιαστικά,
0: ναι,
1: και γι' αυτό φαντάζομαι.
0: Οι δημόσιοι πάλι, δεν ξέρουμε ποιοι ακόμα, θα δούμε,
1: ναι,
0: αν είναι του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πάρουν ένα 500 μόνιμα τα Χριστούγεννα και θα παίρνουν κάθε Χριστούγεννα από τον επόμενο χρόνο.
1: 2027.
0: Ναι.
1: Χριστούγεννα του 2027. Ναι. Εδώ, αν και από τους αριθμούς καταλαβαίνω ότι είναι μόνο του στενού δημοσίου τομέα. Περιμένουμε όμως τις διευκρινήσεις, μην προτρέχουμε εμείς.
0: Έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029. Okay, θα δούμε αυτό πώς θα μεταφραστεί στη Γιάννικη. Ένα αυτονόητο μέτρο, ρε Μαρία, και εμείς το είχαμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, το είπε και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, κακώς δεν είχε γίνει τόσα χρόνια. Είναι αδιανόητο κατά μου. Η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πόσες φορές το έχουμε πει.
0: Πόσες φορές. Είναι, δηλαδή, είναι απίστευτο το ότι τώρα γίνεται αυτό. Βασίτως, γίνεται. Και το μέτρο έκπληξη είναι αυτό για τα νεογέννητα.
1: Ο δηλαδή, κουμπαράς.
0: Ο κουμπαράς. Δηλαδή, για κάθε παιδάκι που γεννιέται, δημιουργείται ένας κουμπαράς. Οι γονείς, εάν βάζουν ένα ποσό, το κράτος θα βάζει το ίδιο ποσό.
1: Μέχρι 100 ευρώ.
0: Μέχρι 100 ευρώ.
1: Δηλαδή, αν βάζουν 150 γονείς, 100 θα βάλει το κράτος το μέγιστο ποσό που θα βάλει.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βάλει κανένα 150. Δεν ξέρω.
1: Όχι, λέω. Ναι, υποθετικά το λέω αυτό.
0: Ναι. Και με τον τρόπο αυτό, ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται, ας πούμε, θα γεννηθεί το 27, λέμε τώρα, στα 18 του χρόνια, δηλαδή το 45, τότε δεν θα είναι.
1: Ναι.
0: Στα 18
1: θα πάρει
0: χρόνια.
1: 60.000.
0: Ναι.
1: Βέβαια εδώ θα ρωτήσουμε στη εχοπορία. Γιατί αν κάνεις τον πολλαπλασιασμό, βγαίνει μικρότερο το ποσό. Προφανώς σε κάποιο σημείο το κράτος θα προσφέρει παραπάνω. Γιατί δεν βγαίνει το 60, βγαίνει μικρότερο ποσό.
0: Υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις. Να σας πω τις δεσμεύσεις.
1: Να μου τις πεις, βέβαια.
0: Δεσμεύσεις. Είναι ότι η ανεργία. Δεσμεύσεις εν ώψη του 2030. Αυτό. Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%, τώρα είναι στο 7,9. Οκ, okay, εδώ έχει σημειώσει πραγματικά αξιόλογη επίδοση η κυβέρνηση. 10 μονάδες. Αλλά το θέμα είναι. Το θέμα είναι.
1: Τώρα είναι σκληρός πυρήνας, βέβαια.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο να δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά και πώς αμείβονται. Ναι.
1: Πώς αμείβονται και με τι δουλειές. Δηλαδή είναι περιστασιακές, είναι πλήρης απασχόληση.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως νομίζω ότι είναι εφικτό να πάει κάτω από το 6% η ανεργία. Αυτό είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί.
1: Γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αν η ανάπτυξη θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε διαβεβαίωσεις ότι θα παραμείνουμε με υψηλή ανάπτυξη.
0: Στόχος λοιπόν η οικονομία να έχει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2%, διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ και ο βασικός από τον Γενάρη του 28 να πάει στα 1.000 ευρώ μεικτά.
1: Γιατί θα έχει μια διπλή αύξηση, εξήγηλε διπλή αύξηση. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μία την άνοιξη που θα είναι πάνω από 950 και το Γενάρη του 27 στα 1.000 ευρώ.
0: Οι επενδύσεις από 46 δις να ξεπεράσουν τα 65 δις. Αυτό είπαμε στόχος μέχρι το 2030, ναι.
1: Ναι.
0: Να καλύψουν το 20% του ΑΕΠ, μειώνοντας το χάσμα που υπάρχει με την Ευρώπη. Και το χρέος να αποκλιμακωθεί κάτω από το 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχεις την αίσθηση ότι αυτό είναι το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Καλά, ναι, δεν είναι. Προφανώς.
1: Και οτιδήποτε ακούσουμε και από τα άλλα κόμματα, αυτά θα είναι τα προεκλογικά τους προγράμματα μέχρι την άνοιξη που, όπως φαίνεται, θα γίνουν οι εκλογές. Κάπου διάβασα έναν ωραίο τίτλο ότι η ΔΕΘ είναι το καμπανάκι, ο τελευταίος γύρος.
0: Ναι.
1: Το καμπανάκι που χτυπάει στους αθλητές για να τους προειδοποιήσει για τον τελευταίο γύρο. Είναι ο τελευταίος γύρος πριν τις εκλογές.
0: Ναι,
1: αυτή η εβδομάδα έχει Αλέξη Τσίπρα στα μέσα της εβδομάδας. Έχει τους πολιτικούς αρχηγούς μέσα στην εβδομάδα να επισκέπτονται και κλείνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Τώρα εγώ θα σε προλάβω. Ξέρω ότι ήσουν έτοιμοι να πεις ότι το Earth News Radio 105,8, όπως και το Earth News, φυσικά και θα παρακολουθούν και θα μεταδίδουν τις δηλώσεις, τις επισκέψεις, τις συνεντεύξεις όλων των πολιτικών
1: όπως
0: αρχηγών.
1: Κάνουμε,
0: έτσι,
1: κάθε χρόνο, όπως κάνουμε,
0: ναι,
1: κάθε χρόνο.
0: Και φυσικά την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή, θα μεταδώσουμε την συνέντευξη
1: του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Του Αρχηγού
1: της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
0: Τώρα, είχαμε αντιδράσεις, το λέγαμε και νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Το Πασόκ τον κατηγόρησε για να αξιοπιστεί, αλαζονία και εξαπάτηση του κόσμου. Το ΚΚΕ είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης επί σχεδόν τρεις ώρες ομολογούσε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψη των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 30, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και ξυπνάδες. Ο κ. Βελόπουλος ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα. Ενώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα το κατηγόρησε για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Τον Αντώνη Σαμαρά τον ακούσαμε νωρίτερα. Νομίζω ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο αιχμηρότερος όλων.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Έτσι. Όλων όμως, πραγματικά.
1: Το λέμε καιρό ότι ασκεί την πιο σκληρή αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα, κλείνοντας. Να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
1: Βέβαια, βέβαια, και μετά θα σου πω για το, και για το πρόγραμμα και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.
0: Ναι,
1: έλα
0: ναι.
1: Να δούμε τα πρωτοσέλιδα πρώτα και το λέμε στη συνέχεια.
0: Τα νέα κυκλοφορούν σήμερα με κύριο τίτλο Ξυλώνοντας και ράβοντας τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Το πρώτο θέμα, έτσι. Έχει μια σειρά μέτρων που παρουσιάζει, μια σειρά από τα μέτρα που και εμείς σας είπαμε. Σε ό,τι αφορά την τραγωδία με το Φάντομ στην Τανάγρα, λέει: γιατί έπεσε το Φάντομ, πιθανότερη εκδοχή απώλεια ισχύως, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Διαβάζουμε επίσης: AFD νίκη εφιάλτης. Πολιτικό σεισμός για την Ευρώπη, ψάρωσαν οι ακροδεξίες στη Σαξονία Άνχαλτ, με 44% διεκδικούν την κυβέρνηση. Και ένα ακόμη θέμα έχει ενδιαφέρον, ακίνητα, αναλυτικός οδηγός για προγράμματα και φορομπόνους.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Στο 2030 με οδηγούς στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας απογευματινή. Μετά, Θεσσαλονίκη, επόμενο θέμα μάλλον. 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Και τα Νάγρα, τα σενάρια της συντριβής με δύο νεκρούς πιλότους.
0: Μάλιστα. Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Κάλπικο πακέτο». Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάλπικο πακέτο. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότηση των εύπορων οικοκυριών. Ο κουμπαράς για τα νήπια. Λοιπόν, Γερμανία σάρωσε το AfD στη Σαξονία. Συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς, πανωλευθερία για Μέρτς και Τσεντεού. Γράφει η εφημερίδα.
1: Να πέρασω εγώ στον ελεύθερο τύπο.
0: Μια στιγμούλα. Να σου πω κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Ντέρμπι στα χαρτιά στη Super League. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε του ΠΑΟΚ με 3-1 με εξαιρετική εμφάνιση και ασταμάτητο τον Ντετέι. Να το πούμε και αυτό. Το πούμε και αυτό. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τι τραγικό ήταν αυτό ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
0: Το ξέρεις. Ευχήθηκε περαστικά μέχρι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, μα ήταν συγκλονισμένοι. Ωραία, έκλεγαν μέσα στο γήπεδο. Έβλεπα τις σκηνές.
0: Ναι.
1: Και οι αντίπαλοι και οι
0: συμπαίκτες.
1: Ναι. Ήταν τραγικό. Ήταν σαν και αυτό που είχε πάθει ο δικός σου ο παίκτης του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο Λεσόρ.
0: Ναι, ο Λεσόρ.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Φάντομ. Ναι. Δεύτερο θέμα, σε σοκ η Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Άνχαλτ.
0: Λοιπόν, η Δημοκρατία έχει τίτλο «Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί», κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Διαβάζουμε επίσης το προσέλιδο της Δημοκρατίας: Γερμανία, θρίαμβος του AfD στη Σαξονία Άνχαλτ, συντριβή για τον Μέρτς. Γράψαμε ιστορία, είπε μετά την νίκη του κομματός του ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, που έτεινε χείρα φιλίας προς τις άλλες δυνάμεις. Πτώση Φάντομ, θρήνος για τους δύο πιλότους, πώς και γιατί έπεσε το F4. Γράφει η Δημοκρατία.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία? Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, σε ταπεινωτική έξοδο οδηγεί το Μέρτς. Σεισμό στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Και βεβαίως, έμπειροι δύο αεροπόροι. Πώς έγινε η τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει
1: μάλιστα
0: κύριο τίτλο «Ανοιχτή η παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εννοεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχει και μια φωτογραφία το άρθρο που υπογράφει ο Μανώλης Κοτάκης. Αν οι πολίτες, λέει, στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας, τη Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Αυτό είναι εισαγωγικά. Είναι από την χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνέδευξη τύπου. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό. είπε, γράφει η εφημερίδα Εστία. Επίσης η ίδια εφημερίδα γράφει ότι ο Πιερακάκης καταργεί τα τεκμήρια Χατζηδάκη. Και σε ό,τι αφορά τους δύο πιλότους, ότι θυσιάστηκαν για να σώσουν τον κόσμο στην αεροπορική επίδειξη οι δύο πιλότοι.
1: Μάλιστα. Και εγώ έχω την εφημερίδα Μανιφέστο. Τέλος στα τεκμήρια είναι ο τίτλος. Οδικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Ναι. Και δεύτερο θέμα, ο υψηλός συμβολισμός της αγκαλιάς του Πρωθυπουργού στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 59 πρώτα λεπτά η ώρα και 30 δευτερόλεπτα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη
1: Μαρία Λάγκη. Και αναλυτικό πρόγραμμα θα σου πω μετά το δελτίο των ειδήσεων για τις εμφανίσεις και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Βεβαίως. Να τους αδικήσουμε.
0: Βεβαίως.

0: Μιας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Άνχαλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια, αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκου στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίο.

0: Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Ed News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές, νέο πρόγραμμα, νέα σεζόν. Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Άντε, με το καλό, καλό ποδαρικό. Η Κατερίνα, όχι. Ο Αργυρός έκανε το ποδαρικό.
0: Ο Αργυρός του νέου προγράμματος.
1: Καλό ποδαρικό έχει.
0: Για κάτσε, θα δούμε. Θα δούμε σε λίγο. Θα δούμε σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Γιατί καμιά φορά ξέρεις.
1: Λέω κάτσε κοκκόρ.
0: Όχι, αυτός που λες θα σπάσει το ρόδι και θα φέρει την ανθοφορία που δεικνύεται μαυρόγατο. Αλλά όχι, το Γιάννη τον αγαπάμε. Το πειράζουμε. Το Γιάννη. Ξάλλου σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Δεν το συζητάμε.
1: Μ' αρέσει, παπαντά μόνο.
0: Με αυτά. Λοιπόν, έχουμε βέβαια σταθερές αξίες απέναντί μας. Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Όπως και η Ραπανανίδου είναι σταθερή αξία στην επιλογή της μουσικής.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα από το πρωί, με παρατηρήσεις, με κριτική. Τα πάντα εδώ είναι ευπρόσδεκτα. Είτε μέσω Viber, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News είναι η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμα.
1: Είτε μέσω Messenger, πρωινές διαδρομές, οι πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας εκπομπή στο Facebook και το Messenger που θα μας στείλει το μήνυμά σας.
0: Σας λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τα μηνύματα που έστειλε στη συνέντευξη τύπου προς κάθε κατεύθυνση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και της χώρας αλλά και του κόμματός του. Σας λέγαμε για την έντονη κριτική που δέχτηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε λίγο θα ανιχνεύσουμε και κοινωνικές αντιδράσεις από όσους επωφελούνται των μέτρων.
1: Ή δεν επωφελούνται,
0: ή δεν
1: κατά την άποψή τους. Θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε. Επίσης, θα προσπαθήσουμε κατά το δυνατόν να εξηγήσουμε κάποιες άγνωστες πτυχές, κάποια σημεία που δεν έχουν αποσαφινιστεί τόσο και αφορούν τα μέτρα. Αυτό το ρόλο βέβαια θα τον αναλάβουν επισήμως οι αρμόδιοι υπουργοί.
1: Γιατί σε λίγο θα έχουμε συνέντευξη τύπου και απαντήσεις στις απορίες και λεπτομέρειες για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν.
0: Εσείς
1: και
0: ακούστε,
1: εμείς αύριο θα επιδιώξουμε να το κάνουμε.
0: Εσείς ακούσετε ένα μεγάλο μέρος αυτής της συνέντευξης, να το πούμε έτσι. Ένα μεγάλο μέρος. Αλλά το θέμα που κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα ή εν πάση περιπτώσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και απασχολεί πάρα πολύ εδώ και τα δικά μας πολιτικά πράγματα, όπως και να το κάνουμε, είναι αυτό το οποίο συνέβη στη Γερμανία, το αναμενόμενο, το εμπολής αναμενόμενο, δηλαδή η θριαμβευτική νίκη του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Με μια νίκη με ένα ποσοστό της τάξης του 44%. Σαξονία Anhalt είναι το κρατήδιο. Δεν είναι μεγάλο. Είναι ένα κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, όμως είναι πολύ εμφατική αυτή η θριαμβευτική νίκη του AfD.
1: Και δεν έχει αυτοδυναμία βέβαια. Είναι κοντά, μια ανάσα από την αυτοδυναμία.
0: Και ταυτόχρονα η συντριβή του χριστιανοδημοκρατικού Τσεντεού, του καγκελαρίου Μέρτς, είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ένα ακροδεξιό κόμμα, μασίφ έτσι ακροδεξιό κόμμα, αποκτά την προοπτική διακυβέρνησης. Ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, ο Γιώργος Παπάς, στη Γερμανία, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ακριβώς για να μας μεταφέρει την επόμενη μέρα αυτής της εξέλιξης, η οποία βέβαια προκαλεί και ανησυχία και προβληματισμό, το ξαναλέμε, σε όλη την Ευρώπη. Γιώργο, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Μαρία Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια ιστορικών διαστάσεων επιτυχία του ακροδεξιού AfD στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Και μάλιστα μιλάμε για μια οργάνωση που στο συγκεκριμένο κρατήδιο χαρακτηρίζεται από τις αρχές της χώρας ως επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική ακροδεξιά οργάνωση. Αυτό λοιπόν το κόμμα πήρε
0: απλά
2: στις χθεσινές εκλογές.
0: Να διευκρινίσω, το ξαναείπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά νομίζω, Γιώργο μου, αξίζει το πούμε και τώρα. Δεν είναι το AfD η γνωστή εμπολής και στη χώρα μας ακροδεξιά της Ευρώπης, δηλαδή η Μαρίν Λεπέν, λέω τώρα για παράδειγμα, ή ένα κόμμα σκληροπυρηνικό δεξιό όπως η Τζόρτζια Μελώνη. Είναι ένα κόμμα με πολύ βαθιές ρίζες που ακουμπά σε ένα νεοναζιστικό παρελθόν. Έβλεπα πλάνα από τις συγκεντρώσεις του AfD στην Σαξονία και τις φωτογραφίες που έβγαζε εκεί ο επικεφαλής, ο οποίος ως απόλυτος superstar, ας πούμε, φωτογραφιζόταν, έβγαζε selfie με τον κόσμο, με τους οπαδούς του, και πάρα πολλοί είχαν νεοναζιστικά σύμβολα μαζί τους, έτσι.
1: Είναι ένα σκληρό κόμμα. Είναι σκληρό
2: κόμμα. Σημαίες ναζιστικές δεν είδαμε, διότι αυτό απαγορεύεται και θα πήγαιναν μέσα.
0: Ναι, σύμβολα.
2: Αλλά,
0: λέω.
2: Σε κάθε περίπτωση το AfD είναι λίγο απ' όλα. Είναι όλα αυτά που είπες. Είναι βεβαίως η Μαρίν Λεπέν εδώ και καιρό έχει κόψει τις επαφές με το AfD το γερμανικό, ακριβώς γιατί της είναι πολύ ριζοσπαστικό, πολύ εξτρεμιστικό.
0: Ναι.
2: Η Μελόνι επίσης δεν έχει επαφές με το AfD. Έχουν όμως άλλοι, έχουν οι αυστριακοί ακροδεξί επαφές με το AfD. Και βεβαίως εκείνο που έχει το AfD είναι και πολλά νεοναζιστικά στοιχεία μέσα, τα οποία σε αυτές τις εκλογές δεν φάνηκαν, έτσι, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά στην πρώτη γραμμή ήταν αυτό που περιέγραψες μόλις. Ένας καρισματικός επικοινωνιακά υποψήφιος επικεφαλής, ο Ulrich Zygmunt, ο οποίος με αυτό με ένα μόνιμο χαμόγελο στα χείλια έβγαζε παντού όπου βρισκόταν σέλφι και αγκάλιαζε όποιον έβρισκε μπροστά του. Λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό τώρα με ένα κλίμα της αρέσκειας, της φορείας που υπάρχει σε ένα από τα φτωχότερα κρατήδια της χώρας, στην Ανατολική Γερμανία, που έχουν έτσι κι αλλιώς μια ειδική σχέση και προσέγγιση με τη Ρωσία, διότι είναι και φιλορωσικό, φιλοπουτινικό το ΑΕΦΤΕ. Λοιπόν, έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και μια τιμωρία, ας πούμε, του Φρίντριχ Μέρτς, που είναι ο λιγότερο δημοφιλής καγκελάριος που πέρασε ποτέ από την Γερμανία, με μια πολιτική η οποία σε κοινωνικό επίπεδο τουλάχιστον τρόμαξε τους Ανατολικογερμανούς με τις συντάξεις που έχουν μια τέτοιου είδους αγωνία. Λοιπόν, αυτό συντέλεσε στο να έχουμε αυτό το χθεσινό αποτέλεσμα, το AfD να φτάνει να χτυπάει την πόρτα της απόλυτης πλειοψηφίας στην τοπική βουλή του Μαγδεμβούργου. Για πολύ λίγο δεν
1: υπάρχουν σενάρια. Υπάρχουν σενάρια ότι μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση.
2: Κοίταξε, μόνο του δεν μπορεί.
1: Όχι,
2: είπε ότι ο Ζίγμουντ είπε ότι θα αναζητήσει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, κανένας από τους υπόλοιπους δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του, πλην ενός. Και ο ένας αυτός είναι ένα καινούργιο κόμμα, της Σάρα Βάγκενκνεχτ, που δημιουργήθηκε ως απόσχηση από το κόμμα Αριστερά και μπήκε χθες στη Βουλή με 5,3%. Λοιπόν, η Σάρα Βάγκενκνεχτ και το
1: φιλορωσικό επίσης, φιλορωσικό, αν δεν κάνω λάθος, επίσης.
2: Και αν θέλει, φιλορωσικό επίσης, με αντίστοιχη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, και αυτό είναι η κοινή βάση στην οποία θα μπορούσαν να συμπλέξουν αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία είναι και οι νικητές των χθεσινών εκλογών, έτσι. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να γίνει οπωσδήποτε συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, στην τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή πρωθυπουργού εκεί, που δεν χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, αλλά εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία, εκεί θα μπορούσαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ να στηρίξουν στάση αποχής και με την πλειοψηφία που έχει, τη σχετική πλειοψηφία που έχει το ΑΕΦΤ, να εκλέξει πρωθυπουργό. Αν θα το επιλέξει αυτό το ΑΕΦΤ είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να το δούμε τις επόμενες φορές, διότι θα είναι στην ουσία μια κυβέρνηση μειοψηφίας του ΑΕΦΤ που θα στηρίζεται στην ανοχή της Βάγκενκνεχτ. Δεν ξέρω αν θα το επιλέξει αυτό, θα πρέπει να το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Το ενδεχόμενο να πάει σε επαναληπτικές εκλογές είναι ανοιχτό.
2: Υπάρχει, ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και θα πρέπει να το δούμε, διότι όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, δεν συγκεντρώνουν τα ποσοστά. Και είναι και προβληματικό όταν έχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα να μένει εκτός νομής εξουσίας από το κόμμα που πήρε 43% και να βγαίνει, βγαίνει πρωθυπουργός από το κόμμα που πήρε 17%. Είναι ένα πρόβλημα, βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, η οποία δεν είναι AfD, έτσι.
0: Ναι.
2: Ακόμα και με αυτά τα ποσοστά υπάρχει μια πλειοψηφία που δεν είναι AfD, και η Σαξονία-Ανχάλτ είναι ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, δεν είναι τα 80 εκατομμύρια της Γερμανίας. Δηλαδή αυτές οι συνθήκες της Σαξονία-Ανχάλτ δεν μπορούν να έχουν αναγωγή σε πανγερμανικό επίπεδο. Εκείνο όμως που έχουν και έγινε χθες, είναι ότι θα αποκτήσει το ΑΕΦΤΕ μια τεράστια υποστήριξη, μια τεράστια, έναν ούριο άνεμο σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση από εδώ και πέρα. Και το μεγάλο στοίχημα για το ΑΕΦΤΕ θα είναι το 2029 στις πανγερμανικές εκλογές, όπου θα χτυπήσει την πόρτα της καγκελαρίας.
0: Πάντως, δημοσκοπικά το ΑΕΦΤΕ παραμένει πρώτο, έτσι δεν είναι, και σε πανγερμανικό
2: επίπεδο. Ναι, στις δημοσκοπήσεις πανγερμανικά είναι πρώτο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μακριά από τις πανγερμανικές εκλογές όμως. Έτσι, είμαστε ένα χρόνο μετά τις προηγούμενες εκλογές.
1: Και δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα στο Φρίντριχ Μέρτς αυτό το αποτέλεσμα, το γερμανό καγκελάριο, το οποίο η δημοτικότητα βρίσκεται πολύ πολύ χαμηλά.
2: Είναι από τους λιγότερους δημοφιλείς καγκελαρίους που πέρασαν στην ιστορία της Γερμανίας. Έτσι δεν είναι.
0: Γιώργο μου,
2: ναι, να πραγματικά θα έχει τεράστια προβλήματα από εδώ και πέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πέραν της ερμηνείας που όλοι έχουμε διαβάσει τις τελευταίες μέρες, νομίζω αναλύσεις επί αναλύσεων και στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες κλπ. Για την ανεργία, το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο κρατήδιο, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η παράνομη μετανάστευση, έτσι τουλάχιστον διαβάζουμε, θα ήθελα να μας δώσεις μια ερμηνεία του φαινομένου.
2: Με δύο λόγια. Ναι. Το ποσοστό των μεταναστών στη Σαξονία Ανχάλτη είναι από τα χαμηλότερα που υπάρχουν στη Γερμανία, από τα χαμηλότερα. Και η ανεργία, το ποσοστό ανεργίας είναι επίσης χαμηλό, είναι κάτω από 10%. Λοιπόν, δεν είναι. Είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα της απάντησης γιατί τα εκλογικά αυτά ποσοστά. Έχει να κάνει με το πόσο αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι Ανατολικογερμανοί. Έχει να κάνει με ένα γενικότερο αντισυστημικό κλίμα. Έχει να κάνει με την πανδημία που περάσαμε και την συνωμοσιολογία και την. Ακόμα και με την υποστήριξη από έξω. Ο Έλον Μάσκ, για παράδειγμα, συνεχάρη πριν από λίγο τον Ζίγμουντ, έτσι, και είπε ότι θα επενδύσει στην αυτή την ώρα που υπάρχουν ένα σωρό άλλους. Ο μεγάλος ο κίνδυνος για τη Σαξονία Άνχαλτη είναι η αποεπένδυση, το να φύγουν επένδυτες από εκεί. Καταλαβαίνει κανείς το τι παιχνίδι παίζεται.
1: Μόνο και μόνο ότι έχει αντιπρόεδρο την άλλη Σβάιντελ, ένα πρόσωπο το οποίο άλλα λέει και άλλα πράττει στη ζωή της. Είναι η αντιπρόεδρος για την οποία πολλά έχουμε πει. Τα λέει όλα
2: νομίζω.
0: Και τώρα πρακτικά ο κυβερνητικός συνασπισμός. Πώς αντιδράει, πώς αντέδρασε, ας πούμε, αν έχουμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις σε αυτή την εξέλιξη.
2: Εντάξει, εννοείς στο Βερολίνο, στη Γερμανία.
0: Το κάθε
2: κόμμα διαβάζει τα ποσοστά για λογαριασμό του. Βεβαίως όλοι αισθάνονται πάρα πολύ δύσκολα με το ποσοστό αυτό του ΑΕΦΤΕ και στο στόχαστρο όλων είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ΑΕΦΤΕ. Αλλά η καλύτερη αντιμετώπιση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να ασκηθεί μια πολιτική που να είναι αποτελεσματική για τον κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και εκεί ήταν που είχε μέχρι τώρα ο Μέρτς ως καγκελάριος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλεγα πριν για την αντιπρόεδρο του ΑΕΦΤΕ, την Άλλη Σβάιντελ, η οποία είναι ένα εξαιρετικό αντιφατικό πρόσωπο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι η Γερμανία πρώτα-πρώτα, ζει στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Είναι κατά των μεταναστών, είναι παντρεμένη με Ασιάτισσα.
0: Ναι.
1: Κατά των ομοφυλόφιλων.
0: Ναι.
1: Έχει παντρευτεί γυναίκα.
0: Φυσικά.
1: Κατά τη υιοθεσία παιδιών. Έχουν υιοθετήσει δύο παιδιά.
0: Δύο παιδιά, ναι.
1: Νομίζω
0: τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, μα γι' αυτό τα θυμίζω, γιατί μας τα έλεγες εσύ πριν δύο-τρεις εβδομάδες.
0: Λοιπόν, 9 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Έργιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Για να επιστρέψουμε στο θέμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει μία συζήτηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, των εκπροσώπων της πραγματικής οικονομίας, των ανθρώπων της πιάτσας και της αγοράς, για τις προσδοκίες που είχαν εν ώψη αυτών των εξαγγελιών. Σήμερα κάνουμε ταμείο.
1: Τους το είχαμε υποσχεθεί άλλωστε.
0: Τους το είχαμε υποσχεθεί και εμείς ό,τι υποσχόμαστε το τηρούμε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μας έκανε και ποδαρικό σε αυτήν την έρευνα που είχαμε ξεκινήσει.
1: Και μας κάνει και σήμερα.
0: Για να δούμε σήμερα την αποτίμηση. Κύριε Καβαθά, ο πρόεδρος και ΣΕΒΕ, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός.
0: Τίποτε δεν αξίζει δηλαδή.
1: Τίποτα, κανένα αίτημα δεν ικανοποιήθηκε.
4: Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
0: ναι,
4: όχι για το παρόν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος,
0: ναι,
4: όχι όμως στην Αττική.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα βέβαια, έτσι. Τώρα δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω, εγώ θέλω να προλάβω, δεν ξέρω και κατά πόσο, λέω τώρα εγώ, χωρίς, ναι, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, ας πούμε, προβλέψεων, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνταγματικό, κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί συνταγματικό αυτό με την, από τη στιγμή που δεν θα αφορά, ναι, το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών. Αν πάση δώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
4: Σαφώς μπαίνουν και τέτοια ερωτήματα, αλλά ναι, το βασικό ερώτημα το δικό μου είναι ποιο είναι το κριτήριο. Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα. Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής. Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
0: ναι,
4: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
4: Και αν κάνουμε και μία βόλτα στην Αττική, θα δούμε ότι υπάρχουν περιοχές που οι επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια τους. Δηλαδή σήμερα, ναι, υπάρχουν και αύριο δεν θα υπάρχουν.
1: Ναι. Ναι. Το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Μια στιγμή, υπάρχει, ναι, όμως μία δέσμευση για κατάργησή του, έτσι.
1: Από το 29.
0: Από το, ναι, δηλαδή αυτό, ναι.
4: Και μάει ήμουν να φας τριβίλιο είναι στο χωριό μου.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Πάμε στο τεκμαρτό εισόδημα που το θέτατε πολύ ψηλά στα αιτήματά σας.
4: Το μακιγιάραμε.
1: Το μακιγιάρατε γιατί το λέτε. Δεν, είναι μικρή η παρέμβαση.
4: Έχει γραφτεί σε πέτρα και δεν αλλάζει. Ταυτόχρονα έχουμε εξαγγελία τον κύριο Πρωθυπουργό αύξηση του κατώτατου μισθού. Mm. Θετικό για τους εργαζόμενους, θετικό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, τις οδηγεί και σε αύξηση της βάσης υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, γιατί είναι συνδεδεμένος ο κατώτατος μισθός με το τεκμαρτό, το δικό μας. Άρα το οι επιχειρήσεις ούτε από εκεί περιμένουν κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι.
4: Και θα το δουν και αυτό χρονικά πίσω. Προκαταβολή φόρου, μείον 5% και το επόμενο μέχρι το 2032 να φτάσουμε στο 50% στα νομικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είδα ένα μέτρο. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό. Ακατάσχητος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
4: Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Και δεν μπορεί ταυτόχρονα ως πολιτεία να υποχρεώνει την επιχείρηση όλες οι συναλλαγές να γίνονται διατραπεζικά είτε με POS και ταυτόχρονα να μην έχω ακατάσχητο λογαριασμό και να οδηγεί ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων. Σκεφτείτε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 1.000.000 περίπου 700.000 δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων και ιδιωτών.
1: Ναι.
4: Αυτή είναι ό,τι αφορά επιχειρήσεις, λειτουργούν στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.
0: Άρα λέτε ουσιαστικά καμία ανάσα για τους...
4: Καμία ανάσα.
1: Επειδή αναφερθήκατε στη μισθοδοσία, στο τεκμαρτό, το 10% του ετήσου κόστους μισθοδοσίας, δηλαδή δεν σας αφορά, δεν σας δίνει ανάσα, και το 5% της διαφοράς τζίρου.
4: Αφορά επιχειρήσεις που έχουν πολύ προσωπικό.
1: Μάλιστα.
4: Δεν αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και προσέξτε, έχουμε τη βάση υπολογισμού και επ' αυτής προσαυξάνεται κατά 10% σε συνδυασμό με πόσους εργαζόμενους και τι πληρώνει η επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
4: Άρα δεν βοηθάει.
0: Άρα αρνητικό πρόσημο σε όσα ακούστηκαν.
4: Ναι, ξέρετε όμως, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αντί να λειτουργήσουν θετικά για την αγορά, λειτουργήσαν ακριβώς αντίθετα, αρνητικά. Υπάρχει οργή και αγανάκτηση στον χώρο.
0: Ναι, μα δεν υπήρχε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα το ακούσουμε και συνέχεια, δυνατότητα να δοθεί κάτι παραπάνω, ακριβώς για να μην εκτροχιαστούν τα δημοσιονομικά της χώρας.
4: Το 80% των φόρων που εισπράττει το κράτος είναι από τις επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, άρα εάν θέλει να εισπράττει πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις. Ή εκτός, είναι εκτός οπτικού πεδίου η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Ακόμα και το κεφάλαιο που διασφαλίστηκε για μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η αποστροφή στην συνομιλία του Πρωθυπουργού ήταν μέσω των εμπορικών τραπεζών. Άρα 70.000 επιχειρήσεις που μπορούν να περάσουν το κατόφλι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Οι υπόλοιπες 830.000 επιχειρήσεις στον Κιάδα.
0: Κύριε Καβαθά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και από τον κύριο Καβαθά να πάμε να συναντήσουμε το δεύτερο καλεσμένο μας, έτσι ακριβώς όπως είχαμε κάνει και
1: τον περσμένο κόσμο.
0: Στον εμπορικό, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ξεκινάμε να ακούμε το σχόλιο του. Εάν χρειαστεί να διακόψουμε, θα συνεχίσουμε μετά τους τίτλους. Κύριε Κορκίδη, καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι κάθε καλό. Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή, το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Ας κρατήσουμε, αν θέλετε, το αισιόδοξο κομμάτι, το θετικό κομμάτι. Δεν πήραμε οι μικρομεσαίοι κάτι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ευνοημένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οικογένειες, οι αγρότες, που πήραν τουλάχιστον, που συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα μέτρα. Άρα, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν χαμένοι από τις εξαγγελίες, υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο κερδισμένοι. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπουμε μέτρα με άμεση εφαρμογή, βλέπουμε mm-hmm. μέτρα με σταδιακή εφαρμογή. Ακούσαμε και διαπιστώσαμε ότι έχουμε ένα καλάθι με τρεις λίστες σε τρεις χρονικές περιόδους συνεχόμενες για την υλοποίηση των μέτρων και περιμένουμε τις εξειδικεύσεις. Σαφέστατα, έτσι, αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34 για να πάμε στο 50%. Δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο, σε μισό λεπτό.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 12 το μεσημέρι, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επόμενο στάδιο η ακροαματική διαδικασία. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος επιχειρηματολογούσε λέγοντας ότι, για να συνοψίσω, κρατάει το θετικό αποτύπωμα των μέτρων που δεν αφορούν βέβαια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και ο ίδιος είπε, αλλά αφορούν άλλες κοινωνικές ομάδες που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, που θεωρεί ότι θα τονώσουν την οικονομία. Μας εξειδίκευε τώρα όμως τα παράπονα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι αυτό το μέτρο για την μείωση της, του τέλους επιτιδεύματος, δεν είναι
3: σε
2: σωστό.
3: Σε δύο χρόνους και δύο ταχύτητες.
2: Δεν είναι σωστό ότι γίνεται σε δύο χρόνους και σε δύο ταχύτητες. Έλεγα, κύριε Κορκίδη, δεν ξέρω τώρα αυτό θα φανεί και εάν και κατά πόσο είναι συνταγματικό. Μπορεί να είναι συνταγματικό ένα τέτοιο μέτρο. Είναι ένα θέμα αυτό.
4: Ναι, σωστό. Είναι και αυτή μια διάσταση την οποία δεν την είχαμε σκεφτεί. Απλώς μείναμε στο παράπονο. Δεν μπορεί να διαχωρίζει τώρα τις περιφέρειες. Και μάλιστα σας είπα ότι το 52% της επιχειρηματικότητας βρίσκεται στην Αττική. Θα μπορούσαν τουλάχιστον ομοιόμορφα να πάνε σε μείωση 50% σε όλη την επικράτεια, σε ένα βάθος τριετίας και όχι από το 28 μέχρι και το 29, κατάληξη το 29 στην Αττική. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα τα εξειδικεύσουν όλα αυτά τα μέτρα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ θεωρώ. Υπάρχουν άλλοι 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Θεωρώ λοιπόν από τις εξαγγελίες μέχρι το χρόνο της διενέργειας των εκλογών θα υπάρξουν πολλές βελτιώσεις σε αυτά τα οποία ακούσαμε, και ενδεχομένως να περιμένει και ο Πρωθυπουργός να ακούσει και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς τι θα πούνε, για να μπορέσει να διαμορφώσει και το τελικό έτσι πρόγραμμα της κυβέρνησης πριν τις εκλογές. Εμείς πάλι από την πλευρά μας, τα επιμελητήρια, επιχειρηματικοί φορείς, οφείλουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και δεν σας κρύβω ότι θέλουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η μέσαια τάξη να μην αρκεί στο να αντέχει, αλλά να πρέπει να μπορεί να προοδεύει. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κορκίδη. Καλά, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα. Κρατά αυτό που είπε ο κύριος Κορκίδης.
2: Ακόμη και στην αισιόδοξη πτυχή όμως, την πιο φιλική, να το πω έτσι, προς τις εξαγγελίες όπως αυτή του κυρίου Κορκίδη, υπάρχουν παράπονα. Συγκεκριμένα παράπονα.
3: Μας τα είπε πάρα πολύ ωραία με τίτλους κωδικοποιημένα, όπως και ο κύριος Καβαθάς.
2: Ναι. Και βέβαια πάντα οι πολίτες, οι επαγγελματικές και οι κοινωνικές ομάδες περιμένουν κάτι περισσότερο. Εδώ όμως είναι άλλου τύπου το παράπονο. Είναι όχι ότι πήραμε κάτι, θα θέλαμε κάτι παραπάνω.
3: Είναι
2: εδώ
3: δεν πήραμε τίποτα.
2: Δεν πήραμε τίποτα.
3: Και ό,τι πήραμε είναι πολύ μακριά, έχει μακρύ ορίζοντα.
2: Πώς το είπε ο κ. Καβαθάς, είσαι μάιμο. Λοιπόν, 9:35 πρώτα λεπτά η ώρα, είπαμε θα εξειδικευθούν τα μέτρα και εσείς θα ακούσετε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της εξειδίκευσης που θα γίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, εδώ ζωντανά, απευθείας από το Air News Radio 105,8. Πάμε όμως τώρα για μια πρώτη πολιτική αποτίμηση από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι. Της κυβέρνησης και του Μέγαρου Μαξίμου των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πρέπει να σας πούμε ότι στη διάρκεια του προγράμματός μας, ήδη συμβαίνει αυτό από χτες, θα συμβεί και σήμερα, εδώ στη διάρκεια της πρωινής ζώνης, και όχι μόνο, θα ακούσετε μια σειρά αντιδράσεων και αποτιμήσεων από όλες τις πλευρές.
3: Και από άλλους φορείς
2: και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Και θα συνεχίσουμε και εμείς την εκπομπή μας. Και αύριο και μεθαύριο τις πολιτικές αντιδράσεις.
2: Λοιπόν, προς το παρόν όμως, θα πάμε να συναντήσουμε το Γενικό Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωση του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμυρά, προκειμένου να θέσουμε υπόψη του κάποια από τα πρώτα ερωτήματα, από τις πρώτες αντιδράσεις που υπάρχουν σε σχέση με αυτές τις εξαγγελίες. Κύριε Αμυρά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε ποδαρικό σε αυτή τη νέα σεζόν.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, κύριε Ραμόπουλε, καλημέρα, κύριε Γεωργίου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Εύχομαι να πάνε καλά και όσο το δυνατόν με καλές ειδήσεις και πάντα αντικειμενική ενημέρωση και πολύπλευρη.
2: Ευχαριστούμε τώρα, πολύ.
4: Ναι, τώρα σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
2: Ναι.
4: Είναι το πακέτο της ΔΕΘ για το 2027, νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν, όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που τα έχουν δει, και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030.
2: Υπάρχουν δύο παρατηρήσεις. Μία επί της ουσίας των μέτρων και μία επί των πολιτικών αντιδράσεων που υπήρξαν. Από την πλευρά τη δική μου τουλάχιστον, έτσι να βάλω τα πράγματα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Και φιλικούς προς την κυβέρνηση και αντιπολιτευόμενους. Και οι δύο μας είπαν ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις δεν είδαν απολύτως τίποτε, κανένα απολύτως όφελος από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αντιθέτως, ακούσαμε να λέγεται ότι υπήρχε ένας διαχωρισμός ό,τι αφορά το τέλος επιτιδεύματος ανάμεσα στην περιφέρεια και την Αθήνα, που δεν είναι σωστός, δεδομένου ότι η συντηρητική πλειοψηφία των δύο ταχύτητες.
3: Πάνω από
2: 50% δραστηριοποιούνται στην Αττική.
3: Και όσα είδαν είναι σε βάθος χρόνου. Θα τα δουν το 2028, 2029, 2030.
4: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν σημαντικά μέτρα για τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι το 60 με 65% της συνολικής επιχειρηματικότητας, οι οποίοι με βάση την φορολογική κλίμακα με τους μειωμένους συντελεστές που ανακοινώθηκε και ισχύει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου του 2026, αυτή η κλίμακα, τα ωφέλη αυτής της κλίμακας θα τα δουν τον Μάρτιο στις φορολογικές τους δηλώσεις, όπου θα δουν μειώσεις φόρων. Αυτό που βλέπουν δηλαδή οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με τις μειώσεις των κρατήσεών τους, άρα την αύξηση του εισοδήματός τους, θα το δουν όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τις φορολογικές δηλώσεις τον Μάρτιο για τα εισοδήματα του 2026. Άρα πρώτο το κρατούμενο είναι ένα όφελος το οποίο δεν το έχουν δει, αλλά όμως θα το έχουν με τις φορολογικές τους δηλώσεις, μείωση φόρου. Δεύτερον, μέχρι τώρα τι ακούγαμε από τους μικρομεσαίους και από τους ελεύθερους επαγγελματίες? Τι γίνεται με τα τεκμήρια? Αυτό ήταν το βασικό αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας. Και δύο βασικά ζητήματα των τεκμηρίων, δηλαδή το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας και η διαφορά του τζίρου, αυτές οι προσαυξήσεις των τεκμηρίων καταργούνται. Επομένως, θα τα αναλύσει και το οικονομικό επιτελείο με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένας για παράδειγμα, που έχει ένα καφέ με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ ετησίως, θα πληρώσει περίπου το μισό φόρο. Από 4.800 θα πληρώσει 2.200. Επομένως, θα έχει μία μείωση φόρου στο μισό.
3: Τώρα ρωτήσαμε δηλαδή τον κύριο Καβαθά και είπε ότι αυτό αφορά με τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις μικρές. Πριν από λίγα λεπτά μας το είπε.
4: Μα να σας πω, αντιθέτως, νομίζω ότι ωφελεί περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις. Μιλάμε για κριτήρια τα οποία καλύπτουν το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών. Και όταν σκεφτείτε μια μικρή επιχείρηση που είχε μια μικρή επιχείρηση που είχε 3 εργαζόμενους, 4 εργαζόμενους, αυτή δεν είναι μεγάλη επιχείρηση, ναι, η προσάξιση της μισθοδοσίας τους δεν θα προσμετράται στο τεκμήριο, άρα θα υπάρξει μείωση του φόρου. Και επιπλέον, σε ό,τι αφορά την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, πέρα από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπάρχει και η μείωση του φορολογικού φόρου, αλλά και οι ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν επίσης να λάβουν και σημαντικά δάνεια με πολύ χαμηλούς, με πολύ ευνοϊκούς όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πάντα οι επιχειρήσεις, πάντα όλοι οι κλάδοι ζητούν και θέτουν τα αιτήματά τους, αλλά αυτό που μπορεί να δοθεί στα μέτρα των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων δίδεται. Και αυτό που ανακοινώνεται και θα εξειδικευθεί σε λίγη ώρα από το οικονομικό επιτελείο θα εφαρμοστεί απόλυτα.
2: Ερώτημα 1α. Υπάρχει μια γκρίνια επίσης από την πλευρά των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν είδαμε τίποτα από όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός να μας αφορά. Μιλάω για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν καθημερινά και δεν ανήκουν στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
4: Κοιτάξτε, υπήρξε καταρχάς η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με τις μειώσεις φόρων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, είχε ως επίκεντρο τους εργαζόμενους και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όπως και τους συνταξίους, οι οποίοι έχουν τις μειώσεις φόρων. Υπάρχει μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027, που θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, συμπαρασύρει τους μισθούς ανωδικά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Και τα επιδόματα υποθέτω.
4: Όλα τα επιδόματα και ό,τι συνδέεται, όποια χρηματική παροχή συνδέεται με τον βασικό μισθό. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 διευρύνεται η κατάργηση του ΕΜΦΙΑ για οικισμούς έως 2.200 κατοίκους, που είναι σημαντικό, οι 2.000 κατοίκους και 2.200 κατοίκους για συγκεκριμένες περιοχές, που είναι για όσους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ατομικές επιχειρήσεις εργάζονται σε κομοπόλεις στην ελληνική περιφέρεια, τους οποίους θέλουμε να κρατήσουμε και να μην πληρώνουν πλέον φόρο για την κύρια κατοικία τους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, και να σας πω και κάτι ακόμα το οποίο δεν το έχετε επισημάνει, πρώτον ότι τα μέτρα που εξαγγέλλονται υλοποιούνται στο ακέραιο, αυτό είναι το διαβατήριο.
2: Ότι είναι κοστολογημένα και ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου.
4: Απολύτως, και επιπλέον πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό, τον κουμπαρά της.
2: Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Εδώ και αν δέχεστε κριτική, γιατί, τι λένε πολλοί που ακούσαμε και εγώ το βλέπω στην κοινωνική δικτύωση κυρίως, κυρία Μοίρα, ότι αυτό είναι ένα μέτρο που ευνοεί τις εύπορες οικογένειες. Γιατί οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να βγάλουν πέρα το μήνα δεν έχουν ούτε 5 ευρώ να βάλουν για τα παιδιά στον κουμπαρά. Άρα ουσιαστικά τι κάνετε, δίνετε μπόνους στους έχοντες και όχι στους μη έχοντες.
4: Υπάρχει ένα όριο έως 100 ευρώ το μήνα έως 1.200 ευρώ το χρόνο, να το πω καλύτερα. Ναι. Επομένως, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Οι έχοντες με λογαριασμούς, μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν σκέφτονται τα 1.200 ευρώ
0: το χρόνο. Ναι. Αντιθέτως, μια οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους, σαν μια αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Και θέλω να σας πω το εξής. Πέρα από την αντίληψη της αποταμίευσης, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε το.
2: Μας βάζει σε μια άλλη κουλτούρα. Είναι γεγονός ότι βάζει σε μια άλλη κουλτούρα.
3: Αρκεί να έχεις να βάλεις τα χρήματα.
2: Αυτό, αυτό.
3: Αρκεί να έχεις να βάλεις τα χρήματα.
0: Για να σας πω, είναι η κουλτούρα της αποταμίευσης, αλλά ταυτόχρονα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνει το δημόσιο χρέος προκειμένου τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές να μην φορτώνονται τα βάρη των δικών μας και των παλαιότερων γενιών, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, ακριβώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά με απόδοση 100%, να το πω πολύ απλά, από το κράτος, ώστε στα 18 τους, όταν θα ξεκινήσουν τη δική τους είτε ακαδημαϊκή πορεία, είτε φοιτητική, είτε επαγγελματική πορεία, να έχουν ένα απόθεμα το οποίο θα το μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν καλύτερα για το ξεκίνημα τους.
3: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Ασκείται μια κριτική ότι δεν ακούσαμε το Βήμα της ΔΕΘ τίποτα για την ακρίβεια.
0: Μα όλα αυτά, κυρία Γεωργίου, όλα τα μέτρα που έχουν, δηλαδή για τους συνταξιούχους, τα 400 ευρώ, όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται για τις μειώσεις των φόρων, σε αυτό ακριβώς το ζήτημα έχουν μια κοινή την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας. Με μόνιμες αυξήσεις εισοδημάτων, μόνιμες μειώσεις φόρων και βεβαίως και με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τις μειώσεις των τιμών. Αλλά όλα τα μέτρα, όλο το πακέτο των μέτρων ουσιαστικά είναι αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα της μέσης οικογένειας. Αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει και αυτό κάνει. Γι' αυτό στοχεύουμε σε μόνιμα μέτρα τα οποία όταν ελπίζουμε ή τελειώσει και αυτή η διεθνής ενεργειακή κρίση, οι τιμές των καυσίμων και τις ενέργειες διεθνώς υποχωρήσουν, τα μόνιμα μέτρα θα παραμείνουν και στα νοικοκυριά και στις επιχείρησεις.
2: Κυρία Μοιρά, είναι γεγονός, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, η κυβέρνηση δέχτηκε σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, συμβαίνει παραδοσιακά. Εκείνο που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το μέγεθος της αντίδρασης και η οξύτητα με την οποία επέλεξε να απαντήσει ο κ. Αντώνης Σαμαράς σε όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός γύρω από την τεχνογνωσία στο να βλάπτει την παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Απάντησε σε τόνους που νομίζω ούτε οι πιο σκληρά αντιπολιτευόμενη τη Νέα Δημοκρατία δεν τοποθετήθηκαν. Εσείς πώς την είδατε αυτή την απάντηση και αυτή την τοποθέτηση?
0: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη συνέντευξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θα μείνω σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Πολύ περισσότερο να δούμε αν θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Όταν θα το ανακοινώσει θα τα πούμε. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Παρακολουθώντας περισσότερο και ως δημοσιογράφος, να το πω αυτό, μια και αν και μιλάω με άλλη ιδιότητα, πολλά χρόνια την παράταξη, ο κ. Μητσοτάκης εφαρμόζει κατά γράμμα τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό νομίζω επιβραβεύεται από τον κόσμο της παράταξης και από το εκλογικό σώμα, το οποίο του έχει δώσει μεγάλες εκλογικές νίκες και το 2019 και το 2023. Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό, να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο κ. Μητσοτάκης.
3: Επειδή είπατε ένα αν θα κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, και άκουσα και χθες τον Πρωθυπουργό να απαντάει με αν σε αντίστοιχες ερωτήσεις, παραπάνω από μία, δύο, τρεις φορές ρωτήθηκε. Από την αντίδραση του κ. Σαμαρά, έχετε κάποια αμφιβολία ότι θα κάνει το κόμμα?
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. δεν έχω ασχοληθεί, δεν γνωρίζω κιόλας. Οπότε εγώ θα μείνω όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε και να σχολιάζουμε τις θέσεις, όπως και τις θέσεις όλων των κομμάτων που βρίσκονται στον χώρο της αντιπολίτευσης.
2: Πάντως είναι γεγονός, εγώ το ξαναπώ, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε μια πολύ οξία απάντηση. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι έβγαλε χολή. Ο κύριος Γεωργιάδης, διαβάζω σήμερα, είπε ότι αν βγάλει τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ότι είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Για παράδειγμα, την έκφραση Χασάπη στον Τεμπών, ούτε από την κυρία Κωνσταντοπούλου την έχουμε ακούσει.
0: Ναι, εγώ επαναμένω στα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός και σας λέω αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό, νομίζω, ζήτημα και για τους πολίτες, είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυμνάτια, ούτε με άλλα ζητήματα. Επομένως, είμαστε προσιλωμένοι στην υλοποίηση των κυβερνητικών μας δεσμεύσεων και βεβαίως και στην εξειδίκευση των μέτρων, αλλά και στην ανάλυση του προγράμματος στον δρόμο για την Ελλάδα του 2030.
2: Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Μπίνα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Μια διευκρίνηση να κάνουμε. Δεν είπε Χασάπη στον Τεμπών. Είπε ότι θα μείνει γνωστός ως ο πρωθυπουργός του ΠΚΠ, του ΦΡΑΠΕ, του Χασάπη, των Τεμπών και των Υποκλοπών. Ο Φραπές και ο Χασάπης είναι από τον ΠΚΠ.
3: Βλέπεις το γραπτό, εγώ έτσι, είχα το ηχητικό. Ναι. Είχα το ηχητικό.
2: Εντάξει, αυτό,
3: εντάξει, καλά κάνεις.
2: Το διευκρινίζω, όχι. Και, εντάξει, για να μην,
3: γιατί το κείμενο έχει ένα κόμμα, ενώ στο ηχητικό δεν έχει.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Σαμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, νομίζω απέφυγε να ανεβάσει κι άλλο τους τόνους.
3: Και αυτή νομίζω ότι θα είναι και και ναι, η γραμμή το προσεχές διάστημα.
2: Ναι.
3: Να μην επικεντρώνεται κριτική στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό.
3: Βέβαια.
2: Η Δημοκρατία.
3: Άλλωστε, έχει ενδιαφέρον η οπτική της Ντόρας Μπακογιάννη που λέει σε τόσο υψηλούς τόνους συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη δέτη είχαμε τη δεύτερη απουσία του Κώστα Καραμάλη και στην προηγούμενη, από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι.
2: Ναι, μίλησε για τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη.
3: Ήταν στην παρουσίαση ενός βιβλίου, δεν το πίστευα.
2: Ναι. Βέβαια, ήταν σαφής ο διαχωρισμός που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου σε ό,τι αφορά τον κύριο Καραμαλή. Ρωτήθηκε από τον Νίκο τον Χασαπόπουλο, νομίζω,
3: ναι,
2: για τον Κώστα Καραμαλή, που την ώρα που μιλούσε στο Βελίδι ο Πρωθυπουργός το Σάββατο βράδυ, έκανε μια παρουσίαση, το λεύκομα για τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω, να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κύριο Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά.
2: Επίσης νομίζω ότι αξίζει στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό, σύντομο ηχητικό, σε σχέση με την κριτική που δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πολλούς, ότι ανέμεναν να δώσει περισσότερα, να εξαγγείλει περισσότερα σε σχέση με όσα εξήγηλε για την οικονομία. Είπε, άκουσα από κάποιους να λένε, έπρεπε να δώσει περισσότερα. Πώς ερμήνευσε το γεγονός ότι δεν έδωσε αυτά τα περισσότερα?
3: Έλα να τα ακούσουμε.
5: Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
2: Είναι αυτό που λέμε ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι ζορίζονται. Και νομίζω μια από τις πιο εύστοχες ερωτήσεις με βάση τη συγκεκριμένη πραγματικότητα την έκανε η Γεωργία Σκιτζή, η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News.
3: Ακριβώς, τα πλεονάσματα και όσα λέγονται.
2: Είπε, ναι, όχι, ότι οι αριθμοί, οι μακροοικονομικοί αριθμοί, είναι σε άλλη κατεύθυνση από τη μικροοικονομία ενός νοικοκυριού που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Ρώτησε για αυτό τον Πρωθυπουργό και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.
5: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκιτζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χροκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να εξειδικευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογαζεί τους πολίτες.
3: Ακούσαμε και την απάντηση, πώς ακριβώς απάντησε στην ερώτηση, ναι, της Γεωργίας Κιτζή. Για να μην αδικήσουμε τα άλλα κόμματα, να αφαιρθώ πάρα πολύ γρήγορα στο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
2: Βεβαίως.
3: Και στην παρουσία των υπολείπων κομμάτων. Σήμερα είναι η μέρα της Νέας Αριστεράς, συνέντευξη τύπου του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αύριο συνέντευξη τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη. Την Τετάρτη είναι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Ιωάννης Βελίδης. Την Πέμπτη έχουμε τις περισσότερες παρουσιάσεις. Συνέντευξη τύπου του κόμματος Νίκη, των οικολόγων πράσινων, ομιλία της Μαρίας Καριστιανού την Πέμπτη και ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα στο Ιωάννης Βελίδης. Παρασκευή συνέντευξη τύπου του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Παρασκευή επίσης συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σάββατο ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην συνέντευξη ο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή συνέντευξη τύπου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρες στο Γιάννη το Μαγκλάρα. Να πω, θα μου επιτρέψεις.
3: Βέβαια.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Ρωτάει αν υπάρχει πρόβλεψη για κάποιο θεσμικό μέτρο στη αύξηση του κατώτατου μισθού να συμπαρασύρουν αναλογικά και τις αποδοχές των εργαζομένων με πολυετή προϋπηρεσία. Μα συμβαίνει αυτό, ούτως ή άλλως.
3: Ναι.
2: Καλημέρα στον Αντρέα. Πού να βρούμε, λέει, το κατοστάρικο το μήνα που είναι 200, γιατί έχω δύο παιδιά, μας δουλεύουν κανονικά. Αλλά κοίταξε, μπορεί να μην είναι κατοστάρικο, μπορεί να είναι 20, 50.
3: Και παίρνει το αντίστοιχο ποσό όταν το παιδί φτάσει 18 ετών.
2: Καλημέρα στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Εντάξει, τώρα είναι και άλλοι που δεν μένει ούτε 5 ευρώ. Ξεκάθαρα, έτσι. Ναι. Το θέσαμε υπόψη και του κυρίου.
3: Αλλά εγώ νομίζω και 20, να είναι 20, θα βάλει και από την άλλη μεριά του κράτους. Ένα ποσό θα πάρει το παιδί, είτε για τις σπουδές του, είτε για τη φοιτητική του ζωή.
2: Ο Γρηγόρης λέει: παιδιά, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό ήθελα να μάθω. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Να σε καλά, Γρηγόρη μου, σε ευχαριστούμε. Σπύρος Ευστρατίου. Να αναφέρω ότι η παροχή για τους τρίτεχνους είναι αστεία. Κάναμε και εμείς μια σχετική παρατήρηση νωρίτερα για την πολυπόθητη εξίσωση των τρίτεχνων με τους πολυτεχνούς, όπως λες.
3: Δεν έγινε τελικά.
2: Δεν έγινε. Απλά έγινε με το
3: φορολογικό.
2: Ναι. Άχαρο, αλλά σου λέει δεν υπήρχαν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
3: Ναι.
2: Αριστείδη Σταθόπουλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνω το 40% πλάς των εισόδων μου σε φόρους για να μην αναφέρω ΕΦΚΑ κλπ. Κλπ.
3: Ναι, εντάξει, υπήρχε το τεκμαρτό εισόδημα, είχε μια ολόκληρη λογική υποβληθεί.
2: Και πάνε σε ένα κράτος που δεν προσφέρει τίποτα, σκέφτομαι σοβαρά απλά να ανοίξω εταιρεία στο εξωτερικό. Εντάξει. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, έτσι. Μειώθηκε λίγο ΦΠΑ στα νησιά, επιτεθήκατε στα νησιά, εμείς επιτεθήκαμε.
3: Ποτέ.
2: Κάθε άλλο.
3: Τι το λέτε αυτό.
2: Δεν είναι αντισυνταγματικό, λέει, Αθήνα να είναι το 50% του πληθυσμού. Δηλαδή η Νέα Υόρκη πρέπει να είναι 200 εκατομμύρια. Τώρα αυτό, Κωνσταντίνα μου, δεν μπορώ να σε καταλαβαίνω. Αλήθεια, δεν την καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα τώρα. Ηλία, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Και η παρατήρηση ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε πρόβλημα στην ακρόαση.
3: Ακούει η Μαρία, η Μαρία θα το μεταφέρει.
2: Τριαντάφυλλος. Σχετικά με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, δεν άκουσα τίποτα για την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι, δεν υπήρξε.
3: Αν δεν νομίζω στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν είχε αναφερθεί στην εισφορά αλληλεγγύης και στο τμήμα που θα αφαιρεθεί το 2027.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Καλά, θα θυμάμαι.
2: Ναι, ακριβώς. Καλημέρα, Σόνια του Φωτιάδου, καλή εβδομάδα. Έλενα, καλημέρα. Τι λέει, οι χείρες θα ήταν δικαιούχοι από τα 60 τους χρόνια.
3: Γιατί το επιδείγμα για τις σύνδεσεις αυτό αναφέρεται.
2: Α, είχε πει ότι θα έπαιρναν τα 400 και οι χείρες. Στην ομιλία του δεν ακούστηκε κάτι. Θα διευκρινιστεί.
3: σε λίγο.
2: Σαν διευκρινιστή για τις χείρες, Έλενα. Ναι. Αλέξανδρος Νέρβας.
3: Πες στη φίλη σου πως πήγε σινεμά φτωχή και γύρισε πλούσια.
2: Καλημέρα και στο Σταμάτη με την υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και γρήγορα, γρήγορα.
3: Χρήστος Τζινέρης, Νίκος Βλαχάκης, Δημήτρης Παρίσης, Χαράλα Μποσαβίδης,
2: Γιώργος
3: Θήμιου.
2: Κόσμος πολλής. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Νίκο τον Γκαλία. Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Κώστο Παπαδάκη, τον Νίκο τον Ραλάτο, τον Δημήτρη τον Μπέσιο, Παρασκευή Τσιούφη, Σπυριδούλα Ναπιώτη και Ευαγγέλη Σαμαρά. Πάμε, δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών. Είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Art News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί η σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα. Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η πέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό. Κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνούνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει.

0: Κυπριακός. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Νομίζω πια ότι έχουμε γυρίσει όλοι. Καλοκαίρι τέλος, πάμε για ένα πολύ όμορφο, ελπίζουμε όμορφο φθινόπωρο. Είμαστε στον απόϊχο των εξαγγελιών της κυβέρνησης από τη Διεθνή Ένωση Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να προσφέρει διάφορες ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε διάφορες, σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά, ήδη έχετε ακούσει αναλυτικά και τα μέτρα νομίζω και αντιδράσεις, θα δούμε και περισσότερες. Έχει όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γερμανία. Στη Γερμανία λοιπόν ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο το κατηγορούν ότι έχει όχι τόσο στο πρόγραμμά του όσο στις δηλώσεις, στην περιφορά των ανθρώπων, ναζιστικές εκφάνσεις. Έχει πιάσει ένα τεράστιο ποσοστό, κοντά στο 44-45%. Ναι, μένει σε αυτό το μικρό κρατήδιο των 7 εκατομμυρίων, δεν σχηματίζει η κυβέρνηση, όμως δημοσκοπικά σε όλη τη Γερμανία παραμένει με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο πρώτο κόμμα. Είναι ένα κόμμα που ήδη έχει 77 βουλευτές στη Βουλή και 15 στους 69 στην Ευρωβουλή. Θα κρατήσουμε καταρχήν, νομίζω, την πιο ξεκάθαρη και ευθεία αντίδραση απέναντι σε αυτό που είναι του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, του Τούσκ, ο οποίος είπε ότι στην Πολωνία όποιος πανηγυρίζει είναι ή ηλίθιος ή προδότης. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ένα κόμμα με ναζιστικές αναφορές δεν μπορεί στην Πολωνία να προκαλεί καμία θετική αντίδραση, διότι η Πολωνία την περίοδο του ναζισμού ήταν μια χώρα η οποία είχε εκατομμύρια νεκρούς και στο ναζιστικό πρόγραμμα οι Πολωνοί θεωρούνταν μαζί βέβαια με τους Σλάβους ότι θα είναι οι σκλάβοι της νέας εποχής, του νέου συστήματος. Είχαν χαρακτηριστεί υπάνθρωποι. Και για να το πανηγυρίζεις σήμερα και να είσαι και ταυτόχρονα Πολωνός, κάτι δίκιο έχει ότι για να λέει ότι πρέπει κάποιος να είναι ηλίθιος ή προδότης ή παντελώς, μα παντελώς αδιάβαστος, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι στην Πολωνία ότι στο σχολείο διδάσκονται την ιστορία αυτή, τη βασική τουλάχιστον, που αφορά παππούδες. Δεν είναι αρχαία ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το κόμμα έγινε το 2013. Ποιο ήταν το αίτημά του? Το αίτημά του ήταν να βγει η Γερμανία από το ευρώ, διότι λέει το ευρώ ευνοεί τις μικρές, τις φτωχές οικονομίες και όχι τις μεγάλες. Γιατί όταν ο Γερμανός με το ευρώ έρχεται διακοπές στην Ελλάδα, πάλι ευρώ έχει. Όταν ερχόταν όμως με το μάρκο, ώσπου να φύγει, είχε πάει πάνω 20% η αξία του νομίσματός του. Το λέω λίγο απλά τώρα, γιατί στην οικονομία, στη μεγάλη εικόνα, είναι πολύ πιο βαρύ για τις μικρές οικονομίες. Αυτό ήθελαν τα μέλη του κόμματος που ίδρυσαν, και να φύγουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του περίφημο Dexit, και να μείνουν όμως να υπάρχει μια οικονομική κοινότητα όπως ήταν η ΟΚ. Αυτό σταδιακά το έχουν αποσύρει. Βάλανε λοιπόν στο πρόγραμμά τους και είναι στην καθημερινή τους επικοινωνία με τους πολίτες ότι απαγορεύεται κάθε είσοδο στη χώρα παράνομο. Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες απελαύνονται αύριο σύμφωνα με το πρόγραμμα, και μετανάστες δεν θέλουμε. Τους λένε είναι περίπου κοντά στα 20-25, μπορεί να είναι και 30 εκατομμύρια. Δεν θα πάθουμε τίποτα, λέμε λοιπόν, θα τα καταφέρουμε. Όταν ζωρίζει η κουβέντα απαντάνε καλά, επιλεκτικά. Θα έχουμε μετανάστες, αλλά θα είναι από πολιτικά συγγενείς χώρες, χώρες που τέλος πάντων τις αποδεχόμαστε. Αποκλείει δηλαδή Ασία, Αφρική, Μέσα Ανατολή και ποιος ξέρει τι άλλο, αλλά αυτά είναι τα βασικά. Το σύνθημα έξω οι ξένοι εργαζόμενοι όμως είναι βασικό. Έξω το Ισλάμ. Να μην υπάρχουν τσαμιά, να μην υπάρχει κάλυψη μέσα προσευχή, να μην υπάρχει Ισλάμ και να αφαιρεθεί από το Κοράνι που κυκλοφορεί στη Γερμανία ό,τι οι ίδιοι θεωρούν παράνομο, χωρίς να προσδιορίσουν τι ακριβώς είναι αυτό. Όσον αφορά τώρα στα της οικογένειας, είναι υπέρ της παραδοσιακής μορφής οικογένειας, και εδώ αρχίζει και ένα μεγάλο μπέρδεμα, διότι υπάρχουν δημοσκόπηση όπου σε αυτό το κρατήδιο ανάμεσα στην γκέι κοινότητα ήταν πρώτο το κόμμα. Γιατί? Δεν έχω ιδέα.
δεν είναι τόσο κατά των ομοφιλοφίλων, είναι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και της woke ατζέντας. Και επειδή και η ηγέτιδά τους είναι ομοφιλόφιλοι, δεν είναι κατά των ομοφιλοφίλων, εξού και η απήχηση που έχουν σε αυτή την κοινότητα. Όλο αυτό βέβαια το καταλαβαίνω ότι δεν βγάζει άκρη, υπάρχει μια τρικυμία, όπως τρικυμία υπάρχει σχεδόν σε όλα τα τόσο ακροδεξιά ρατσιστικά κόμματα. Πιστεύουν στο ότι πρέπει να υπάρχει λιγότερο κράτος, ότι υπάρχει μείωση και του κοινωνικού κράτους, γιατί πιστεύουν κομμάτι του κοινωνικού κράτους ότι πάει σε μετανάστες. Να επανέλθει η θητεία στο στρατό και φυσικά για αυτό το κόμμα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ο άνθρακας είναι συστατικό της φύσης και όχι κάτι το επιβλαβές. Το ξεκινήσαν από το 14-15 δειλά-δειλά και τελικά καταλήξαν ότι κλιματικές αλλαγές δεν υπάρχουν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τώρα δεν τρέχει τίποτα το ιδιαίτερο και ούτε έχουμε ανάγκη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πετρέλαιο μια χαρά είναι, έξω και τα πανηγύρια του Τραμπ. Ένα κομμάτι του κόμματος είναι και υπέρ της κατάργησης των αμβλώσεων, αλλά δεν είναι κάτι που το βροντοφωνάζει το κόμμα όταν πηγαίνει για εκλογές. Το βασικό όμως που λένε, που φωνάζουν, είναι ότι δεν είναι μυστικό το σχέδιό μας ότι θα απελαχθούν αύριο οι πρόσφυγες, είναι υπόσχεση. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σε συνδυασμό με μια πολιτική ανεπάρκεια του ηγέτη της Γερμανίας και του Ξενοδημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν εμπνέει τους ψηφοφόρους, δεν εμπνέει η εμπιστοσύνη και πρακτικά δεν έχει πάρει μέτρα τα οποία να μπορούν να καθησυχάζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που ενώ δεν θα ήταν ακραία σε άλλη χώρα, στη Γερμανία είναι καινοφανή και ευθυνδιάζουν, ανησυχούν, προκαλούν να αναταράξει την κοινή γνώμη. Για παράδειγμα, έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος ότι η ανεργία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι κάτω από 10%. Αλλά οι Γερμανοί έχουν μάθει να μην έχουν ανεργία. Όπως επίσης είχαν μάθει για πάρα πολλά χρόνια, όσον αφορά στο βιομηχανικό τομέα, να μην έχουν ανταγωνισμό, το λέω μεταφορικά, είχαν, αλλά ήταν κυρίαρχοι. Τώρα βλέπουν ότι δεν είναι. Στις πολύ μεγάλες εταιρείες κλείνουν συνέχεια μονάδες παραγωγής, προγραμματίζεται και το κλείσιμο ή αλλαγή στα εργοστάσια όσον αφορά στα προϊόντα τα οποία παράγουν και όλα αυτά προφανώς σε μια κοινωνία προκαλούν ζυμώσεις. Όπου υπάρχει θυμός, όπου υπάρχει αγανάκτηση και όπου υπάρχει χάος, ποιος χαίρεται? Ο λύκος. Εδώ έχει βάλει και τη γνωστή του προβιά και για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, τι δυναμική θα δώσει συνολικά στη χώρα, αλλά και τι θα ακολουθήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Λοιπόν, το πρωί είναι αεροπλάνο της Amazon, το οποίο μεταφέρει τα εμπορικά της προϊόντα της εταιρείας Prime Air. Έτσι είναι μία από τις δύο αεροπορικές εταιρείες που έχει Amazon Master Prime Air. Στο Μαϊάμι προσγειώθηκε, δεν ήταν καλή η προσγείωση, με αποτέλεσμα να βγει έξω από το διάδρομο. Έξω από το διάδρομο υπήρχε πάρκινγκ. Έτσι δολοφόνησε, συγγνώμη, σκότωσε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 5, εκ των οποίων 3 είναι αρκετά σοβαρά. Στα δικά μας βέβαια, είμαστε στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ακούσατε ήδη αντιδράσεις φορέων, θα ακούσουμε και στη συνέχεια τι άλλες υπάρχουν. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν οι εξής προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, το Πασόκ θέλει να δείξει ότι ήταν πολύ λίγα αυτά και κατώτερα των προσδοκιών, με ένα πήχη αρκετά πιο χαμηλά από αυτό που περίμενε ο κόσμος, και ότι το ίδιο μπορεί να ξεπεράσει και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον πήχη, να υποσχεθεί πάρα πολύ γενναίες παροχές και να τις κοστολογήσει. Και ταυτόχρονα να δείξει και ότι έχει καλύτερη δυναμική και τεχνογνωσία στο κυβερνητικό τομέα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες που θα ανέβει πάνω και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από την άλλη, στη Νέα Δημοκρατία, στην πραγματικότητα, λένε ότι ναι, εμείς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να υποσχεθούμε αυτά που θα σας πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, διότι θεωρούμε ότι αν τα κάνουμε όλα αυτά θα υπονομεύσουμε το παρόν και πολύ δε περισσότερο το μέλλον, και γι' αυτό σας ζητάμε να κρίνετε τα μέτρα, αλλά να δείτε ότι είμαστε αξιόπιστοι και σοβαροί και μπορούμε να συνεχίσουμε να κυβερνάμε το καράβι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση περισσότερο επενδύει στο να πείσει ότι έχει κυβερνητική ικανότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία, και λιγότερο στο να δώσει πολλά και να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ομάδες όπως ήταν μέχρι τώρα. Σωστό, λάθος, πείθει, όχι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Όταν γίνουν οι εκλογές, θα έχουμε την απάντηση.

Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία καίει για ούδο συνεχή ημέρα, καθώς είναι σε πάρα πολύ δύσβατη περιοχή. Είναι ένα πάρα πολύ πυκνό δάσος. Προφανώς δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες. Επιχειρούν βέβαια ελικόπτερα, αεροπλάνα κτλ. Αλλά μέχρι τώρα για 8η ημέρα η φωτιά σε αυτό το πανέμορφο, καταπληκτικό τοπίο είναι σε εξέλιξη. Επίσης δεν έχει ενιαίο μέτωπο, όπως γίνονται πολλές φορές αυτά τα τεράστια δάση. Είναι πότε εδώ, πότε εκεί, σβήνεις εδώ, ανάβει παραπέρα.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα site ότι υπάρχει μια κυρία η οποία δηλώνει ότι το διάξυπνο κάθε μέρα ή με τα μία σε ένα μαγαζί στο Κεντάκι είναι, εξυπηρετώ τον κόσμο, το διασκεδάζω. Αυτή η κυρία είναι 100 ετών, 101 ετών. Νιώθω λέει σαν να είμαι 39 και το πλησιάζω το 40. Εντάξει, τώρα επειδή είναι και 100 ετών, δεν πάει κάθε μέρα. Εργάζεται ή 2-3 φορές από ένα τετράωρο τη βδομάδα. Έχει πάρει μέχρι τώρα, λέει, 3 συντάξεις.

Τέλος πάντων, δεν το λέμε για να υποστηρίξουμε ότι πρέπει κανείς να δουλεύει μέχρι τα 100 και δεν είναι και πρόβλημα, πιστεύω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν τα φτάσουμε αυτά τα χρόνια.

Και ακολουθούν οι γνωστές οδηγίες για το πώς μπορείς να φτάσεις στα 100. Βάζει μουσική στο σπίτι, λέει, χορεύει, βοηθάει πάρα πολύ ο χορός. Κάνει ασκήσεις αναπνοής τα βράδια, προσέχει τη στάση του σώματος, μένει δραστήρια όσο και όπως μπορεί, προσέχει τα γνωστά τώρα. Ένας στα πόσα εκατομμύρια, αυτά είναι τα 101, και λέει οδηγίες πως θα το κάνουμε και οι υπόλοιποι, αφού είναι βέβαιο ότι δεν πιάνουνε. Λοιπόν, γερή να είναι και να συνεχίσει να ζει, να τα απολαμβάνει, να έχει διάδεια και σωματική ευχέρεια, και δεν χρειάζεται να πάμε όλοι εκεί πάνω. Παρά το γεγονός, να ξέρετε, ότι οι επιστήμονες είναι ξεκάθαροι σε αυτό, τα παιδιά που γεννιόνται τώρα, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί την τελευταία δεκαετία, θα τα φτάνουν τα 100, όπως σήμερα συναντάμε κάποιον 85-87 ετών, 80. Ο τρόπος ζωής, η γνώση γύρω από τη ζωή, η εξέλιξη της επιστήμης θα ανεβάσει στα παιδιά αυτά της τελευταίας δεκαετίας, 15 ετίας, και θα φτάνει συντριπτικό κομμάτι της κοινωνίας εκεί γύρω. Γιατί το αναλύουν όλο αυτό οι επιστήμονες και τα λοιπά? Γιατί πρέπει να αλλάξει η κοινωνία, πρέπει να αλλάξουν ασφαλιστικά συστήματα, πρέπει να αλλάξει η κοινωνική διάθρωση, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις και απευθύνονται σε πελάτες, αλλά και οι ίδιες λειτουργούν. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν ο άνθρωπος θα ζει στα 80, θα παίρνει συντάξει 65. Αφού το προσδόκιμο θα είναι εκεί γύρω στα 100, σύνταξη θα είναι εκεί γύρω στα 80+.

Λοιπόν, ωραίο μου φάνηκε και το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι αν βάζει κάποιος μέχρι 1200 ευρώ για το παιδί του, θα βάζει το κράτος τα υπόλοιπα. Εντάξει, κάποιοι θα μπορούσαν να βάλουν εύκολα τα λεφτά. Είναι 100 ευρώ το μήνα, δεν είναι λίγα. Και οι πάρα πολλές οικογένειες δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε αυτό είναι και το μεγάλο θέμα. Να πηγαίνει αρκετά καλά η οικονομία για να έχεις να βάζεις όχι μόνο αυτά, αλλά και να ζεις ο ίδιος. Να ζεις καλά, να συντηρείς την οικογένεια. Νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο. Τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη όλοι πάνε να πούνε τι θα δώσουν. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Το καλύτερο είναι να μην χρειάζεται να δώσεις τίποτα. Να μην τα χρειάζομαι, να μην τα έχω ανάγκη. Και όχι γιατί είμαι βλαμμένος, αλλά γιατί πραγματικά πάει καλά η οικονομία και το λύνω μόνος μου το πρόβλημά μου. Αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι όσο πιο πολλά δίνουμε, χωρίς να τα αντέχουμε, δεν θα πηγαίνει καλά η οικονομία και θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Η αντιπολίτευση λέει ότι όχι, πρέπει να δίνουμε γιατί το αντέχει η οικονομία.

λοιπόν, ό,τι νομίζετε τώρα, αυτά είναι στην κρίση των πολιτών, να τα αξιολογήσουμε. Τι άλλο είχαμε χθες, είχαμε αθλητικά. Πρώτος είναι ο Πανετολικός, κυρίες και κύριοι, έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Καθόλου άσχημα. Πήρε ο Λιβαδιακός που έκανε μεγάλη πορεία στον πρώτο γύρο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ομάδες από την περιφέρεια να παίζουν πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, κέρδισε και τον ΠΑΟΚ 3-1. Τον κέρδισε, θα έλεγα, κυριαρχικά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει μακράν τους καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παίκτες δηλαδή που μπορούν να παίξουν όντως και σε καλύτερες ομάδες. Άμα τα καταφέρει και ο προπονητής και τα βάλει όλα αυτά σε τάξη, μπορεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και πριν από τα play-off, να έχει καθαρίσει. Αυτό είναι το επίπεδο των παικτών. Να δούμε ποιο θα είναι το επίπεδο της ομάδας. Δεν είναι ένα κακό σας με τον ΠΑΟ.

Δηλαδή στην επίθεση έχει τόσο καλούς παίχτες που και στην προπόνηση όταν παίζουν μεταξύ τους λογικά θα είναι ντέρμπι. Καλημέρα από τη Μαρία Παπακυρίτση που ρυθμίζει τον ήχο, την Ίνα Παναλίδη που επιλέγει τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Πετρόπουλο που είναι στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio. Ανοίγει ο διάβλος μετά το μήνυμά σας και το διαβάζουμε. Πάμε για τίτλους και εδώ είμαστε πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης για τον εντοπισμό ανήλικου, ο οποίος αγνοείται ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8 και τι λέτε, πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στα νούμερα 10 ο κύριος Λαυρόφ είναι υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Γερμανίας για τον ντρόν που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας ως την αρχή ενός πολέμου. Επειδή είπαν οι Γερμανοί, αυτό το ντρόν που είχε μέσα κυριολεκτικά ήταν ρώσικο. Μπορούσε πάρα πολύ απλά να πει: δεν είναι δικό μας. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε ποιανού είναι. Είπε κάτι το οποίο εκτός από ενισχυτικό είναι και ακατανόητο. Στο νούμερο 9 ο κύριος Σαμαράς, η εκπρόσωπος της Ελλάς και ο εκπρόσωπος του Πασόκ που κατηγόρησαν όλοι μαζί τον κύριο Μητσοτάκη για αλαζονία. Αν μη τι άλλο, βρήκανε κάτι κοινό μεταξύ τους. Έστω και χωρίς να θέλουνε, εννοώ να βρουν κάτι κοινό. Κατά τα άλλα, νομίζω αυτά τα τρία κόμματα και του Σαμαρά όταν γίνει δηλαδή, δεν θέλω να βλέπει τον άλλον. Στο νούμερο 8. Το προεκλογικό τοπίο, το οποίο έχει αρχίσει και διαμορφώνεται. Σε εκφραστικό τοπίο, όπως καταλάβατε, η κυβέρνηση θα παίζει συνέχεια με τη λέξη αξιοπιστία και η αντιπολίτευση με τη λέξη αλαζονία. Αυτοί θα τα λένε. Να δούμε ποιος θα τα ακούει. Γιατί τα σύρια πρέπει να έχουν και υπόθεση, όχι μόνο φλιάρια. Το ακροδεξιό κόμμα της Αξονίας, το νούμερο 7, με πολλές ναζιστικές αναφορές, το οποίο σάρωσε στις τοπικές εκλογές και ποιος μπορεί τώρα να περιγράψει τη χαρά του Elon Musk. Να δει να ζει και να μην χαρεί. Είναι αδύνατον. Στο νούμερο 6 ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αφιέρισε στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, να έλα που σε ξέρω». Εντάξει, βάζω τη στίχημα θέλετε. Στην Ελλάς ψάχνουν στίχους για να απαντήσουν. Μην ψάχνετε πολύ, παρακάτω το τραγούδι λέει: έτσι για να πω πως σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα και εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο. Στο νούμερο 5 ο κύριος Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη έκανε βόλτα με το μετρό και μετά είπε: το ωραιότερο μετρό βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη χάρη στον Άκτορ, τον Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Λίνα Μεντόλη που καθάρισε έλξη την ιστορία με τα αρχαία. Ποιος έλειπε από την αναφορά του? Αν δεν μας έχει ξεφύγει κάτι, αυτός που πλήρωσε για να γίνει το μετρό. Στο νούμερο 4. Το σενάριο για κυβέρνηση ηττημένων. Ας πούμε τώρα ότι οι δημοσκοπήσεις επαληθεύονται. Τότε λοιπόν, εάν βγουν τα αποτελέσματα αυτό περίπου όπως είναι στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να συνεργαστούν Πασόκ, Ελλάς, Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα να αποφασίσουμε όλοι ότι θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη χώρα και να το ζήσουμε αυτό. Στο νούμερο 3, επιστήμονες οι οποίοι, επειδή τους απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα, κάθισαν και έκαναν μία έρευνα και διερεύνησαν τι επιπτώσεις υπάρχουν στο Everest και πώς λιώνουν οι πάγοι εξαιτίας των ούρων που παράγουν οι επισκέπτες. Υπολόγισαν λοιπόν ότι το επισκέπτονται 2.100 άνθρωποι που παραμένουν περίπου 50 μέρες, ο καθένας παράγει 3 λίτρα ούρα την ημέρα, άρα όλοι μαζί 338.000. Άρα λέει, δυνητικά μπορούν να λιώσουν 154 τόνους. Από την επιφάνεια του πάγου. Εντάξει λοιπόν, να συνεχίσουμε να καίμε πετρέλαιο, να κόψουμε το πιπί στο Everest, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Και την είχαμε τελείσει μπροστά στα μάτια μας, ή κάπου εκεί κοντά. Νομίζω ότι όντως οι επιστήμονες ή τρολάρουν μερικές φορές ή έχουν πολύ χρόνο για χάσιμο. Στο νούμερο 2, στην αυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όπως είδαμε στις φωτογραφίες και όπως ήταν και η καταγγελία, έβαλαν τη σκηνή στην οποία θα εμφανιστεί ο καλλιτέχνης, την οποία την ανέπτυξαν γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρακτικά δηλαδή, ο ερμηνευτής θα τραγουδούσε δίπλα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτι το οποίο το είδαν οι διοργανωτές από την αρχή, αλλά συνέχισαν να στείλουν την εξέδρα.
Και επειδή άρχισε η κριτική και πριν γίνει ο κακός χαμός, αλλάζουν τη θέση της σκηνής. Πράγμα το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και πολύ αισιόδοξο. Για σκεφτείτε να έχει προτείνει κάποιος να αλλάξουν τη θέση του αγάλματος, γιατί τώρα η σκηνή μπήκε και δεν είμαστε για άλλα έξοδα. Και στο νούμερο 1 θα ξεχωρίσουμε, τώρα μπορεί να μου το έχετε δει, υπάρχει ένα βίντεο με τον αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Τουρκία. Είναι με τη γυναίκα του στη βεράντα του σπιτιού τους, διαφωνούν, σηκώνεται, αρχίζει και την κλωτσάει στο πόδι, αυτή διαμαρτύρεται, του λέει ότι πονάει και τη σέρνει και τη βάζει μέσα στο σπίτι. Το βίντεο αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα και ο αντιπρόεδρος είπε πως αρνούμε όλες τις κατηγορίες. Παρετούμε όμως μέχρι να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή να καταλάβετε, είναι τόσο ξεκάθαρη φάση όσο ένας ποδοσφαιριστής που κλαδεύει ένα παίκτη στην μικρή περιοχή και μετά πάει στο διαιτητή και λέει δεν τον ακούμπησα. Ο άλλος είναι κάτω, σφαδάζει, μπαίνει μέσα το φορείο και αυτός να ορίεται. Δεν τον ακούμπησα, δεν τον είδα καν ότι είναι δίπλα μου. Το συμπέρασμα τώρα, επειδή εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό και για έναν άντρα και για μια γυναίκα η οποία τρώει το ξύλο της, αυτό το λίγο μπροστά στην κάμερα, μετά την έβαλε μέσα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Φαντάζομαι ότι γι' αυτόν είναι ένα. Δεν δένουμε τη γυναίκα μας μπροστά στην κάμερα ασφαλείας.

0: Ένα από τα μέτρα, κυρίες και κύριοι, που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι ότι μπαίνει αφορολόγητο όριο από την πρώτη μέρα του 27 μέχρι τα 20.000 σε όσους έχουν 3 παιδιά, και αυτό αμέσως θα μειώσει τη μηνιαία. Συγγνώμη, θα έχει επιπτώσεις στην παρακράτηση του φόρου, θα μειωθούν αμέσως τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κοντό, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών που έχουν 3 παιδιά. Καλημέρα κύριε Κοντό, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα κύριε Πετρόπουλε και καλημέρα στους ακρότες.
0: Λοιπόν, οι τρίτεκνες οικογένειες πολύ συχνά έρχονται στη συζήτηση. Καταρχήν φαντάζομαι ότι θέλετε να είσαστε πολύτεκνοι γιατί έχουν περισσότερα δικαιώματα. Τεχνικά δεν είστε έτσι νομικά?
1: Νομικά δεν είμαστε πολύτεκνοι. Η αναφορά που γίνεται όμως και στους τρίτεκνους, και επειδή υπάρχει μια παρανόηση να την ξαναπούμε, τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με 3 ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτεκνους. Γενικά.
0: Μισό. 3 προστατευόμενα παιδιά.
1: 3 ανήλικα παιδιά.
0: Δηλαδή, άμα ένα παιδί είναι 21 και φοιτητής, δεν είστε τρίτεκνοι?
1: Δεν είμαστε τρίτεκνοι, όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω, επειδή υπάρχει αυτή η παρανόηση.
0: Καλά κάνει.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση να συζητάμε το 2026 για λήψη μέτρων κοντά στο όριο φτώχειας. Που το όριο αυτοί που βρίσκονται στο όριο φτώχειας είναι περίπου 28%.
0: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Ο πληθυσμός που βρίσκεται στο όριο φτώχειας είναι το 28%.
0: Μάλιστα. Να εξηγήσουμε ότι το όριο φτώχειας για όσους έχουν 3 παιδιά είναι άλλο από κάποιον που δεν έχει κανένα και βγάζει 20.000 ή έχει ένα και βγάζει 20.000, έτσι.
1: Σαφώς. Το όριο φτώχειας για...
0: Και επειδή μιλάμε και για, μεικτό μισθό.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ξέρω τώρα πόσο είναι καθαρά. Έχει να κάνει με τις κρατήσεις του καθενός. Ας πούμε ότι είναι 16.000, έτσι, δια του
1: 12. Είναι 17.000 το όριο αυτό για τις τρίτεκνες οικογένειες.
0: Όχι, λέω τα καθαρά λεφτά στα 20.000 πόσα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε ότι είναι κοντά στα 16.000. Αναλόγως τώρα, έχει να κάνει με το επάγγελμα του καθενός, έτσι. Οπότε τι μας κάνει αυτό, 1.400 το μήνα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Με 3 παιδιά.
1: Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μιλάμε και για ενίκεια και τα λοιπά, τότε νομίζω ότι δεν προλαβαίνει να ζήσει κανένας ούτε 3 παιδιά ούτε.
0: Καλά, τώρα με ενίκεια μην είστε προβολικό. Σας παίρνει κανείς με 3 παιδιά, σας δίνει το σπίτι του?
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Όχι.
0: Αυτό το λύσαμε, εύκολο ήταν.
1: Εύκολο ήταν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς που μας περισσεύουν τα βάζουμε στον κουμπαρά. Έτσι.
0: Για τα 1.200 λέτε.
1: Ναι. Η αναφορά που γίνεται είναι ότι αν έχει 1.200 ένα παιδί, τα βάζει στην τράπεζα, βάζει και άλλα τόσα η κυβέρνηση. Και
0: αυτό όμως δεν είναι μέτρο για εσάς, είναι συνολικό και κακό το βρίσκεται. Είναι ένα κίνητο. Καλό είναι αυτό, νομίζω.
1: Εγώ θα σας πω το εξής.
0: Αν κάποιος μπορεί.
1: Ναι, η δικιά μας η πρόταση είναι ότι για να αυξήσουμε την δυνατότητα των ανθρώπων να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά, να δημιουργείται ένας ειδικός λογαριασμός για τα παιδιά, έτσι ώστε στα 18 να έχουν τη δυνατότητα να μαζευτούν κάποια χρήματα για να σπουδάσουν ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Να κάνουν τέλος πάντων αυτό που θέλουν να κάνουν. Το κράτος να δίνει αυτά τα χρήματα που λέει ότι μπορεί να δώσει, εμείς λέμε 1.500 ευρώ και ενδεχόμενα να υπάρχει εξέλιξη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, και εάν έχει τη δυνατότητα η οικογένεια, αν έχει τη δυνατότητα ο γονιός, να προσθέτει σε αυτό το λογαριασμό. Το λέω γιατί, εάν δεν έχει με βάση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει η οικογένεια, δεν θα δώσει και το κράτος. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή είναι δωροναδών, γιατί θα αφορά ενδεχομένως μόνο αυτούς που έχουν τη δυνατότητα.
0: Πάντως βλέπω, εντάξει, ναι, θέλει συζήτηση αυτό, αλλά μην την κάνουμε τώρα. Εδώ βλέπω στο παράδειγμα το οποίο έχει δοθεί είναι ότι όποιος έχει 3 παιδιά και μεικτές αποδοχές 1.500, από 1.269 θα πάει 1.299, θα πάρει 30 ευρώ το μήνα. Εντάξει, ομολογουμένω τώρα με 3 παιδιά και 1.300 ευρώ εισόδημα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι περιμένατε εσείς, ποια είναι τα μέτρα που περιμένετε, όχι από αυτή, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχυθεί και το βιωτικό επίπεδο και η ιδέα της τρίτεκνης οικογένειας?
1: Αρχικά να πω ότι το προηγούμενο μήνα δώσαμε ένα υπόβλημα χέρι με χέρι στον Πρωθυπουργό. τι έλεγε. Το πρώτο στήριξε.
0: Ο οποίος έχει και αυτός τρίτη οικογένεια.
1: Ναι. Καλά, δεν είμαστε όλες οι οικογένειες τρίτη οικογένεια. Αλλά τέλος πάντων, ναι, έχει.
0: Καλά, προφανώς δεν είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε, εντάξει, και η ιδέα της πατρότητας, όλη της γονεϊκότητας, εντάξει, έχει σημασία.
1: Λοιπόν, αυτό που.
0: Ξέρετε, τα παιδιά δεν θέλουν μόνο λεφτά για να μεγαλώσουν. Έτσι. Θέλουν και προσοχή και βάσανα και βοηθάει κάποιος να καταλαβαίνει τι σημαίνει να έχεις τρία παιδιά στο σπίτι, να έχεις ένα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πιστεύω.
1: Ναι, εννοείται. Ούτε θα μπω στο πώς μεγαλώνουν όλα τα παιδιά. Ότι δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά με τις ίδιες δυνατότητες και με τις ίδιες συνθήκες. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι το εξής. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι το θέμα του δημογραφικού, που δεν αφορά τους τρίτεκνους μόνο. Αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχει οικογένεια, να σχηματίζεται οικογένεια από τους νέους ανθρώπους, να έχουν εργασία, δηλαδή προσιτή κατοικία και κοινωνικές υποδομές, για να μπορέσουν να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Το όσα παιδιά θέλουν, οι μελέτες λένε ότι είναι πάνω από δύο. Αυτά όσο είναι ο αριθμός των παιδιών που θέλουν να κάνουν νέοι άνθρωποι.
0: Κύριε Κοντέ, αυτοί που έχουν κάνει τρία παιδιά και τους οποίους εκπροσωπείτε, το λιγότερο τρία παιδιά, τι μέτρα εσείς έχετε προτείνει που μπορούν, και να, που μπορούν και να εφαρμοστούν και να μιλήσουμε κάποια άλλη φορά για το δημογραφικό.
1: Ωραία. Αυτό που, λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι.
0: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα.
1: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα φορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά. Εκτός, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Mm-hmm. Δεν έχετε. Στην... Δεν έχετε.
1: Όχι.
0: Όχι. Ωραία, ναι.
1: Εκτός στα... στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά. Mm-hmm. Μα αν το ένα παιδί, το είπατε κι εσείς, είναι 20-21, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τρίτεκνη οικογένεια.
0: Είπα να είναι 21 και φοιτητής.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό... Να είναι προστατευόμενο μέλος.
1: Να είναι προστατευόμενο μέλος. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει και το ζητάμε. Αφού είμαστε ισόβια χαρακτηρισμένοι σαν τρίτεκνη γονείς, αυτό θα πρέπει να έχει ένα κοινωνικό αντίκρισμα. Στα δημοτικά τέλη, για παράδειγμα, να έχει ένα οικονομικό αντίκρισμα. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, είναι πράγματα στα οποία μπορεί να υπάρχει η στήριξη του κράτους, δίνοντας ένα τέτοιο παράδειγμα σε αυτόν που έχει δύο παιδιά, ότι ξέρεις, εμείς στηρίζουμε την οικογένεια. Αυτό θέλαμε λοιπόν. Δεν έγινε.
0: Κύριε Κοντέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορμελών Οικογένειων με τρία παιδιά, ο κ. Δημήτρης Κοντός, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις τρίτεκνες οικογένειες, τα οποία μπορεί να είναι μια κάποια θυσία για το κράτος. Έτσι, γιατί θέλω να πω, τα 30 ευρώ δεν λέει τίποτα τώρα σε μια οικογένεια με τρία παιδιά. Το ξεχνάμε. Το κράτος αξιολογεί τα μέτρα πολλαπλασιάζοντάς τα επί τον αριθμό των ανθρώπων ή των επαγγελματιών που τους αφορούν, έτσι. Γενικά πάντως νομίζω ότι όταν θα πάρει το με το καλό αυτή η χώρα απόφαση να χαρακτηρίσει τους τρίτεκνους πολίτεκνους και να τους δώσει δικαιώματα, θα έχουμε περάσει στη φάση που θα δίνουν αγώνα οι δίτεκνοι για προνόμια, γιατί θα κάνει κανείς δύο παιδιά.

0: Μια άλλη ξεγγελία, κυρίες και κύριοι, που έγινε είναι ο φόρος 15% σε όσους ξένους έρχονται να αγοράσουν σπίτι στην Ελλάδα προκειμένου να ανακοπεί, νομίζω τώρα είναι κοντά στο 5 ο φόρος, προκειμένου να ανακοπεί η πώληση σπιτιών σε κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι στη συνέχεια τα εκμεταλλεύονται. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Τζάρο, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μισητών Ελλάδος. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε Τζάρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, συγκροτές σας.
0: Καταρχήν, μήπως σας αφορούν και κάποια άλλα μέτρα για επαγγελματίες και τα λοιπά, φορολόγητα και τέτοια, σαν επαγγελματικός κλάδος.
1: Σαν επαγγελματίες και εμάς μας αφορούν. Εντάξει, και αυτό κομμάτι, όπως και το κομμάτι ότι πέρα από αυτό εδώ μας ανακοινώθηκε και δεν υπάρχει και ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Θα έρθουμε σε αυτά.
1: Πάντα η ΔΕΘ μας ενδιαφέρει πολύ, μας είμαστε μέσα στο επίκεντρο σαν δραστηριότητα επαγγελματική. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό εδώ που αναφέρατε.
0: Το 15%.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να σας πω, έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει σαν ομοσπονδία ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ειλικρινά σας μιλάω, τώρα πάλι διαβάσω ένα δελτίο τύπου πριν από λίγη ώρα, θα σας το κοινοποιηθεί και εσάς. Κάθε φορά ο Πρωθυπουργός θα έρθει, την επόμενη μέρα αναγκάζομαι να τρέχω να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου. Γιατί μας πετάει μια βόμβα. Πρόκειται για βόμβα. Δηλαδή αποφασίσαμε, θα σας κάνω λίγο μόνο μία διόρθωση, μου επιτρέπετε, συγγνώμη, ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους. Και το πηγαίνουμε στο 15. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα, σε οποιονδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες. Γιατί τα ακίνητα αυτά που μεταγοράζονται, ανακαινίζονται, χτίζονται, μεταπολούνται, παίρνουν δουλειά οι συμβολιογράφοι, οι δικηγόροι, οι μεσίτες, οι μηχανικοί κλπ. Εμείς αποφασίζουμε να τους πούμε ότι δεν σας θέλουμε άλλο πλέον στη χώρα μας. Αρκετά σας είχαμε εδώ. Εμείς θα πορευτούμε με τα εσωτερικά κεφάλαια. Γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει ψευδαίσθηση ότι κάποιος διεθνής επενδυτής, ο οποίος μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα προτιμήσει την Ελλάδα το 15% από το να πάει κάπου αλλού και να πληρώσει 5%, ας πούμε.
0: Όχι, μα γι' αυτό γίνεται το 15. Για να περισσέψουν τα κίνητα να αγοράσουν οι Έλληνες. Το βρίσκεται κακό αυτό.
1: Κοιτάξτε λίγο.
0: Το βρίσκεται κακό.
1: Σας είπα ότι
0: δηλαδή το βρίσκατε καλό ότι στην περίοδο που ο Έλληνας δεν μπορούσε να αγοράσει ούτε πάρκινγκ, δίναμε τις βίζες και έρχονταν οι ξένοι με άλλη αγοραστική δύναμη και τα μαζεύανε όλα.
1: Θα σας πω.
0: Δεν χρειάζεται μια διόρθωση αυτό το πράγμα.
1: Αυτό χρειάζεται μια διόρθωση, αλλά όχι βίαιη και σπασμωδική. Έχουμε πει πάρα πολλές
0: φορές. Όχι, μισό λεπτό. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικά.
1: Παρακαλώ.
0: Λέτε ότι κλείνουμε την πόρτα. Δεν την κλείνουμε, την κάνουμε λίγο πιο δύσκολη. Αυτά τα ακίνητα που δεν θα πάρουν οι ξένοι θα μείνουν τώρα μετέωρα. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση από τους Έλληνες.
1: Εντάξει, προφανώς κάποια θα μείνουν μετέωρα. Εξαρτάται τα είδη των ακίνητων. Και πρέπει να δούμε τα είδη των ακίνητων τα οποία παίρνουν οι ξένοι και ποια παίρνουν οι Έλληνες. Κυρίαρχα μας ενδιαφέρουν τα ακίνητα τα οποία αγοράζουν οι Έλληνες σαν πρώτη κατοικία. Αυτό είναι το κοινωνικό παύλα στεγαστικό θέμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι το ζήτημα το αν υπάρχει εξωτική κατοικία στην Μύκονο για να την καλύψει, αν χρειάζεται από τους Έλληνες να φτιάξει ένα ξενοδοχείο, για να ξεδιαχωρίσουμε λίγο και τα είδη των ακινήτων. Θέλω να σου πω επίσης ότι το 15% δεν κλείνουμε λίγο την πόρτα, τη σφραγίζουμε. 15% δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο σαν φόρος μεταβίβασης.
0: Ναι, αλλά
1: ακόμα και παλαιότερα, πριν να γίνει το 3,09%.
0: Κύριε Τζάρο, το πνεύμα σας ξαναρωτάω είναι ότι υπάρχουν λίγα ακίνητα που δεν μπορεί να πάρει ο Έλληνας. Δεν θα μείνουν απόλυτα όμως αυτά. Προσπαθώ να καταλάβω το πρόβλημα ποιο είναι.
1: Κοιτάξτε λίγο. Για να μπορέσει να κινείται η αγορά, θα πρέπει συνεχώς να γίνονται αγοραπολισίες, όπως είπαν οι πολλά επαγγέλματα. Για να μπορέσει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή να έχει την αγοραστική δύναμη να αγοράσει κάποια κίνητα, οφείλεται εμπολής εις το γεγονός ότι πολλά κεφάλαια μπήκαν μέσα στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Από όλα αυτά που δεν θέλουμε τώρα να τα ακούμε. Το οποίο εμείς βιαίως σταματάμε. Δεν είπα να μην τα περιορίσουμε. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να δένουμε τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Εγώ έρχομαι να σας πω.
0: Okay.
1: Γιατί
0: πάντως,
1: να αυξήσουμε τα έσοδα του Έλληνα και η αγοραστική του δύναμη να μην είναι εκεί που ήταν προ-κρίσης. Γιατί προ-κρίσης μιλάμε πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια είχε μια αγοραστική δύναμη ο Έλληνας και τώρα φτάσαμε να έχει την ίδια. Και αν βάλουμε τα πληθωριστικά φαινόμενα, είναι η πραγματικότητα λιγότερα από ό,τι ήταν τότε. Mm-hmm.
0: Πάντως, κύριε Τζάρο, σέβομαι την προσέγγιση σας έτσι και ό,τι πιστεύετε ως ανάλυση στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Το βασικό είναι πάντως ότι δεν θα μείνουν απόλυτα αυτά τα κίνητα, έτσι δεν είναι?
1: Σας είπα ότι κάποια εκ των ακινήτων θα μείνουν απόλυτα.
0: Ποια όμως δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν θα μείνουν απόλυτα διαμερίσματα τα οποία είναι, που έτσι κι αλλιώς δεν μένανε και δεν είναι τα θέματα των ξένων. Διαμερίσματα μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κλασικά διάρια, τριάρια κλπ. Που αφορούν τον Έλληνα. Αυτά προφανώς θα μείνουν και δεν μένανε και δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό εδώ. Το ζήτημα υπάρχει.
0: Ποια θα μείνουν
1: ότι
0: απόλυτα.
1: Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα μεγάλα τα οποία είναι κουφάρια. Σαν την επικράτεια και στην επικράτεια. Μην μένουμε μόνο στην Αττική, ή και στη Θεσσαλονίκη, ή και στο Ηράκλειο και στην Πάτρα.
0: Οι ξένοι παίρνουν τα κουφάρια.
1: Πώς να παίρνουν, όλα τα κουφάρια που έχουν φτιαχτεί.
0: Ναι, μέσα στο μνημόνιο το ξέρω, τα μαζεύαν όλα τώρα που μιλάμε.
1: Και τώρα, φυσικά, ναι.
0: Και φυσικά. Δεν τα παίρνουν οι Έλληνες.
1: Τι δεν τα παίρνουν οι Έλληνες, γιατί ακόμα οι Έλληνες έχουν τραύματα από την κρίση και δεν έχουν φτάσει αυτό.
0: Κύριε Τζάρο, επειδή πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων, πείτε μας και για το σπίτι 2 ένα σχόλιο.
1: Το σπίτι 3, ναι. Το σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα σπίτι μου, άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις. Είχαν μικρά τεχνικά προβλήματα τα οποία έχουμε επισημάνει. Θα πρέπει να ανοίξει δηλαδή λίγο η χρονολογία των ακινήτων, λίγο τα κριτήρια στα οποία τα ζευγάρια παίρνουν αυτά τα δάνεια. Πάντως είναι πάρα πολύ καλά προγράμματα για να προχωράει η αγορά και να αποκτά ο Έλληνας ακίνητο. Άρα είμαστε υπέρ των πραγμάτων. Έχουμε θέσει πράγματα, μικροπράγματα τεχνικά, για να λειτουργήσουν πιο καλά. Είναι πολύ καλές κινήσεις όμως αυτές εδώ και είμαστε πολύ υπέρ.
0: Θα εξειδικευτούν όλα όπως καταλάβαμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Τζάρος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μισητών Ελλάδος, ακούστε που σχολιάζουν το φόρο 15 από το 3, κάτι στο 15%, εφόσον κάποιος ξένος αγοράζει σπίτι στην Ελλάδα. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμιράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν όψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας.

0: Η εκλογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έτσι, ο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Νομίζω πια ότι έχουν τελειώσει οι διακοπές. Εντάξει, τώρα αν κάποιος έχει ξεμείνει, θα μας συγχωρήσει. Μακάρι να έχουμε μια ωραία χρονιά, μια ωραία σεζόν, να πάει καλά η οικονομία, να μην έχει κανείς ανάγκη την κυβέρνηση να πει μέτρα. Τα μέτρα πάντως που σε εξηγεί ο Πρωθυπουργός, έναν ένα που ακούω τις φορείς, όλοι περιμένανε περισσότερα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριανός διαφωνεί με τον τρόπο που οι μεσίτες προσεγγίζουν το φόρο του 15%. Εδώ εντάξει, έχουμε διαφωνία από επαγγελματικό κλάδο, αλλά βλέπω έχουμε συμφωνία από τους πολίτες. Συμφωνούν με την επιβολή ειδικού φόρου στους ξένους, διότι είναι τεράστιο το στεγαστικό πρόβλημα.

0: Βλέπω εδώ τον κύριο Ανδρέα, λέει και εμείς που έχουμε δύο παιδιά, γιατί να μην έχουμε τα όποια πλεονεκτήματα έχουν οι τρίτεκνοι. Κάνει εδώ μια ανάλυση τα οικονομικά, δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνω, δεν είναι καθόλου εύκολο ούτως ή άλλως. Και διαφωνεί και ο κύριος Ανδρέας με τους μεσίτες. Εντάξει, αυτό το μέτρο νομίζω ότι έχει λαϊκή αποδοχή, έτσι. Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Οι ξένοι, καλά να είναι άνθρωποι και γεροί και δεν έχουν τίποτα εναντίον τους, ήρθαν στην Ελλάδα και πήρανε σπίτια. Όσοι τα πήρανε, που δεν ήταν η μεσαία τάξη ούτε στις ξένες χώρες, τα πήρανε εντελώς υποτιμημένα όσον αφορά στην αξία τους. Μπορέσαν και κάναν τις ανακαινήσεις πριν πάρει πολύ τα πάνω της η οικοδομή, δηλαδή με τα μισά λεφτά από ό,τι θέλει τώρα για να χτίσει κάποιος, και τα εκμεταλλεύονται ή ζούνε. Μπράβο, όλα ωραία, όλα καλά, έτσι ήταν τα πράγματα, έτσι πήγανε. Τώρα όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθεί η ισορροπία η οικονομική. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το μέτρο ή κάποιο άλλο, αλλά όσα συμβαίνουν είναι σε βάρος του Έλληνα. Δεν θα έχει, δηλαδή, έρχεται κάποιος, ας πούμε, από πού, από μια χώρα, από ποια να είναι. Έχει αγοράσει στο κέντρο της Αθήνας πάρα πολύ, πήρανε ολόκληρες πολυκατοικίες, έτσι. Το έκανε μια επιχείρηση, αυτό ζει σε μια άλλη χώρα, επωφελείται από αυτό, μπράβο, και δίπλα υπάρχει οικογένεια, ας πούμε, η οποία στριμώχνεται στα 50 τετραγωνικά με δύο παιδιά και της είναι αδύνατον να μπορέσει να πάρει ένα καλύτερο σπίτι γιατί έχουν εξαφανιστεί. Θα δούμε στη συνέχεια τα μηνύματά σας για να μην έχουμε άλλο σε αναμολή τον κύριο Δημήτρη Παντελάτο. Είναι υποπτέρεχος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν πιλότος σε Phantom και εκπαιδευτής πιλότων του συγκεκριμένου τύπου αεροπλάνου, το οποίο κάποτε ήταν θρυλικό στην ελληνική αεροπορία. Καλημέρα κύριε Παντελάτο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τα συλληπιτήριά μας στην αεροπορική οικογένεια για τους δύο πιλότους.
1: Ακριβώς, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω δεν πρέπει αυτή η συναισθηματική επίκληση η οποία υπάρχει να δώσει, ας πούμε, ορισμένες δικαιολογίες στο κομμάτι, ας πούμε, της διερεύνησης ουσιαστικά της
0: συγκεκριμένης. Κύριε Παντελάτο, από τη στιγμή που αυτά τα αεροπλάνα, αυτό το αεροπλάνο, συγγνώμη, έπαιρνε μέρος σε μία επίδειξη, θεωρούμε νομίζω όλοι δεδομένο ότι είχε ελεγχθεί, αφού ήταν εν όψη πτήσης, ας πούμε, και με κάποιους ελιγμούς που απαιτούν κτλ. Σίγουρα είχε ελεγχθεί το αεροπλάνο ότι ήταν σωστό, όπως έπρεπε να είναι, αξιόπλο. Σωστό?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε και βεβαίως αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να μπει σε λεπτομέρειες και να το επιβεβαιώσει, αλλά από ό,τι έχει
0: φανεί. Εγώ για τη ρουτίνα ρωτάω που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Το αεροσκάφος είναι αξιόπλο και δεν έχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας. Αυτό έτσι το...
0: Άσχετα ότι ήταν πολύ παλιό, πόσων ετών ήταν?
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα αεροσκάφη αυτά, το θέμα του χρόνου, επειδή υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είναι βάσει ενός συγκεκριμένου προγραμματισμού, ουσιαστικά τα περιοδικά, τα αεροσκάφη αποδίδονται στην πολεμική αεροπορία με 0 ώρες λειτουργίας. Δηλαδή όταν πηγαίνει ένα αεροσκάφος για overall, ας πούμε, στην ΕΑΒ που πήγαινε παλιά ή οτιδήποτε τέτοιο, το αεροπλάνο διαλύεται στα εξών συνετέθη και συναρμολογείται κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
0: Αφού ελέγχονται από τους ειδικούς όλα τα μέρη, τέλος πάντων γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς. Ωραία. Και δομικά και στα ηλεκτρονικά του και τα πάντα. Okay. Επομένως δεν είναι θέμα παλαιότητας.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί δεν εκτοξεύτηκαν, νομίζω ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
1: Κοιτάτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε και είναι πολύ απλό και είναι ουσιαστικά το έχουν ενστερνιστεί όλοι οι χειριστές. Είναι προτιμότερο να εκτοξευθείς ανάστροφα με το αεροπλάνο ανάποδα, ας πούμε, σε άνοδο, παρά να εκτοξευτείς με κλίση και κάθοδο. Είναι δηλαδή οι συνθήκες, μπορεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος να διαθέτει καθίσματα zero feet, zero speed που λένε, δηλαδή 0-0, ακόμα δηλαδή και στο έδαφος να είναι ακίνητο, να εκτοξευτείς και να διασωθείς. Οι συνθήκες όμως όταν έχεις μια κατάσταση στην οποία έχεις μεγάλη κλίση και βύθιση, πλέον και μάλιστα και οπωσδήποτε χαμηλό ύψος, εκεί πέρα οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα και να εκτινάσονταν τα δύο μέλη του πληρώματος τη δεδομένη στιγμή, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν.
0: Λέτε δεν είναι καν επιλογή όμως ή δεν είχαν τον χρόνο?
1: Προφανώς, ενδεχομένως να έχει γίνει κιόλας. Αυτό θα το δει η Επιτροπή Διερεύνησης. Μπορεί δηλαδή κάποιος από τους δύο να έχει ενεργοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης, αλλά οι συνθήκες της φύσης του ήταν τέτοιες οι οποίες δεν το επέτρεψαν να διασωθεί.
0: Από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και έχετε δει, μπορείτε να βγάλετε κάποιο είδους μια σκέψη για το τι μπορεί να συνέβη? Όχι συμπέρασμα, ναι. Έτσι αλίμονο, αυτό το κάνει η Επιτροπή.
1: Προφανώς, το επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό, ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης. Εγώ τώρα με την εμπειρία μου, επειδή έχω πετάξει το συγκεκριμένο αεροσκάφος και μάλιστα ήμουνα και εκπαιδευτής σε ελιγμούς, αυτό που λέγανε ελιγμούς εμπιστοσύνης, δηλαδή σε προκεκριμένους ελιγμούς, δηλαδή που το αεροσκάφος αυτό μπαίνει σε καταστάσεις οι οποίες είναι εκτός φακελού πτήσης, δηλαδή μπορεί να σβήσουν οι κινητήρες οτιδήποτε κάποιοι συγκεκριμένοι ελιγμοί. Είναι ένα δύσκολο αεροσκάφος. Ένα αεροσκάφος που όταν χρησιμοποιόταν για επίδειξη ουσιαστικά σε επιδείξεις προγραμματισμένα ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτό γινόταν τις εποχές εκείνες τις οποίες έπρεπε να λειτουργήσει ως promotion, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά να διαφημιστεί για το θέμα των πωλήσεών του ή οτιδήποτε τέτοιο. Μετά αντικαταστάθηκε από άλλα αεροσκάφη και βλέπουμε, ας πούμε, ότι και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι έχουν διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών. Επειδή το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του. Είναι λοιπόν ένα αεροσκάφος παλαιότερης γενιάς από αυτή του F-16. Δεν είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ένα μοντέρνο σύστημα ελέγχου, αυτομάτου ελέγχου, έναν αυτόματο πιλότο δηλαδή, που να μπορεί να το διατηρεί σε όλες τις φάσεις εντός του φακέλου πτήσης του, δηλαδή μπορεί να βγει με κάποια οδηγία, με μια κατεύθυνση του χειριστή εκτός φακέλου πτήσης. Πράγμα το οποίο για παράδειγμα δεν γίνεται στα F-16 ή στα Mirage 2000 ή στα Rafale ή ακόμα και στο 346 το εκπαιδευτικό που έχουμε στη Γαλλία.
0: Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι μιλάμε για παλιά τεχνολογία, έτσι δεν τα χρησιμοποιούμε πια αυτά στην αεροπορία, κάνω λάθος?
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, φανταστείτε ότι υπάρχει περίπτωση στην οποία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να στρίβεις το χειριστήριο δεξιά για να κάνεις μια περιστροφή και αυτό να πηγαίνει αριστερά. Έχει δηλαδή τέτοιες, είναι αυτό που λένε για παράδειγμα αντιβερσίο και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένα αεροπλάνο το οποίο είναι ένα δύσκολο αεροπλάνο. Αυτός λοιπόν που ουσιαστικά το χρησιμοποιεί για επιδείξεις πρέπει να είναι ένας χειριστής ο οποίος θα έχει φοβερή εμπειρία, θα έχει κατανοήσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει το αεροπλάνο και η πτήση του θα είναι πλήρως προγραμματισμένη. Δηλαδή ένας, και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα...
0: Νομίζω και αυτή ήταν πλήρως προγραμματισμένη. Τι κάνει και πότε?
1: Όχι, αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως, και εκεί κάνουμε ένα... προβληματιζόμαστε, ας πούμε, και κάνουμε και δεν κάνουμε τον ακριβή διαχωρισμό. Ένας πιλότος ο οποίος χρησιμοποιείται σαν επαγγελματία σε επιδείξεις, και η ψυχολογία του και η εκπαίδευσή του είναι τελείως διαφορετική από αυτή ενός πιλότου που βρίσκεται στο τακτικό πεδίο και ουσιαστικά χρησιμοποιεί το αεροπλάνο του ως όπλο. Άλλη λοιπόν η εκπαίδευση ενός χειριστή που κάνει επιδείξεις και άλλη ενός τακτικού χειριστή. Δεν μπορεί ενδεχομένως ένας τακτικός χειριστής να παίξει το ρόλο του χειριστή επιδείξεων, όπως επίσης και ένας χειριστής επιδείξεων να παίξει το ρόλο ενός τακτικού χειριστή. Γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι αποστολές τους και τελείως διαφορετική και η ψυχολογία τους.
0: Εδώ, δηλαδή, συγγνώμη, οι συνάδελφοί σας δεν ήταν γνώστες του αεροπλάνου και δεν έπρεπε να εκτελέσουν συγκεκριμένες και ενέργειες που τις είχαν δουλέψει, τις γνώριζαν και.
1: Βεβαίως, κύριε
0: Γκαβρόνη.
1: Ουσιαστικά είναι εξαιρετικοί τεχνικοί χειριστές στο τακτικό πεδίο, δηλαδή κάνουν τις αποστολές. Τις επιχειρήσεις που κάνουν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές. Η πτήση, για παράδειγμα, μια τακτική πτήση δεν έχει καμία σχέση με την πτήση επίδειξης. Μια πτήση.
0: Ναι, καμία αντίρρηση. Αυτό επηρεάζει σε κάτι αυτό που είδαμε χθες.
1: Κατά την άποψή μου, βεβαίως και το επηρεάζει, γιατί όπως είπα προηγουμένως, ένας πιλότος, ας πούμε, επιδείξεων, το οποίο το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται για να κάνει την επίδειξή του είναι μια γραμμή στο έδαφος. Είναι δηλαδή ένας διάδρομος αεροπροσγειώσεων, είναι μια ακτογραμμή, είναι ένας δρόμος ή οτιδήποτε τέτοιο, και συγκεκριμένες συνθήκες πτήσεις, οι οποίες να είναι εντός συγκεκριμένων προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα εκτελεί ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι ακριβές σε ακρίβεια δευτερολέπτου ή κλάσματος δευτερολέπτων, δηλαδή με χρονόμετρο ή οτιδήποτε τέτοιο, πράγμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από έναν χειριστή ο οποίος πετάει μια τακτική αποστολή, η οποία ακόμα και να στην προκειμένη περίπτωση μια αποστολή, για παράδειγμα, δίωξης βομβαρδισμού, που μπορεί να πετάει μέσα σε χαράδρες ή οτιδήποτε τέτοιο, και οι συνθήκες πτήσης να είναι τελείως διαφορετικές από μέρα σε μέρα στην ίδια αποστολή. Δηλαδή να έχει, για παράδειγμα, άνεμο.
0: Κατανοητό πάρα πολύ αυτό. Σε τι επηρεάζει το δυστύχημα, δεν έχω καταλάβει.
1: Στο ότι, για παράδειγμα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι, και μπορεί να είναι και λάθος, και αυτό, όπως είπαμε, είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να το δει. Το θέμα, για παράδειγμα, της επηρεασμού από ένα πλήθος, το οποίο εκείνη τη στιγμή βλέπει την συγκεκριμένη κίνηση ή οτιδήποτε τέτοιο, σε έναν χειριστή επιδείξεων, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το παραβλέπει πλήρως. Γιατί αυτός πρόκειται να κάνει έναν συγκεκριμένο ελιγμό, στον οποίο έχει εκπαιδευτεί πάρα πολλές φορές, έτσι, και όχι, για παράδειγμα, μια περατζάδα ενός αεροσκάφους, η οποία συμβαίνει ενίοτε, ας πούμε, και στην οποία... και η οποία μπορεί να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά με την καθημερινότητα που έχει ένας τακτικός χειριστής. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι πλήρως προγραμματισμένη στο βαθμό που είναι προγραμματισμένη η κίνηση ενός χειριστή επιδείξεων.
0: Κύριε Παντελάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επομένως, μπορούν να στην απλές αλλαγές οι οποίες γίνονται, για παράδειγμα, αυτό το οποίο είδαμε στο βίντεο με την κεφαλή του αεροσκάφους να είναι σε κάθοδο ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ δεν είμαι, βέβαια, χειριστής, δεν ήμουν χειριστής επιδείξεων, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Θα κλείσουμε με αυτό,
1: ναι. Δεν είναι... με ακούτε?
0: Ναι.
1: Δεν είναι, για παράδειγμα, αποδεκτό να έχεις τόση μεγάλη βύθιση σε εκείνη την τερματική φάση της, λίγο πριν το αεροσκάφος προσπαθήσει να ευθυγραμμιστεί, για παράδειγμα, με το διάδρομο.
0: Μάλιστα.
1: Η κλίση αυτή και η βύθιση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, και υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρεται, ας πούμε, ως το λεπτό του θανάτου, ας πούμε, που όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε αυτά τα ύψη με αυτές τις κλίσεις οτιδήποτε, η επικινδυνότητα του ελιγμού είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελάτη. Νομίζω είναι σαφές αυτό που είπατε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παντελάτος, υποπτέρυγος στην αεροστρατεία, που έχει πετάξει με το Phantom, έχει εκπαιδεύσει και πάρα πολλούς πιλότους σε αυτό. Ακούσαμε τις δικές του σκέψεις και τους προβληματισμούς για το τρομερό αυτό δυστύχημα.

0: Λοιπόν, Δέσποινα Συγκροπούλου κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
1: Δεν θα αφήσουμε, δεν θα πάρουμε τώρα ούτε τα πολεμικά, ούτε.
0: Είπαμε για τη Γερμανία, είπαμε θα ακούσουμε για... και στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο επικεφαλής λοιπόν της επιστημονικής ομάδας της OpenAI, της εταιρείας η οποία είναι πολύ γνωστή για, την, για τα συστήματα. Ακριβώς. Ο Πασόκη προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε αρχίζει να μοιάζει με έναν εξωγήινο νου, το οποίο οι δυνατότητες. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τις κατανοήσουν και να τις ελέγξουν. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, όσο τα μοντέλα γίνονται ισχυρότερα και αυτόνομα, αυξάνονται και οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα στην κυβερνοασφάλεια, και ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εντοπίζει ευάλωτα συστήματα, να δρά αυτόνομα και σε ακραίες περιπτώσεις να χρησιμοποιεί τη χειραγώγηση για να πετύχει τους στόχους της. Προτείνει λοιπόν ότι η λύση δεν είναι να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να συμβαδίζει η τεχνολογική πρόοδος με την ασφάλεια. Ζητά αυστηρότερους κανόνες και ουσιαστικά ζητά μια, το λεγόμενο alignment, δηλαδή την ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε τα συστήματα να λειτουργούν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αξίες. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν τα σχεδιάζουν αυτά. Ναι. Οι επιστήμονες δεν τα σχεδιάζουν.
0: Οι άνθρωποι δεν έχουν πάντοτε αξίες. Καλά κάνει και το λέει.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και το μήνυμά του είναι ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρει τεράστια ωφέλη, αλλά η ανθρωπότητα πρέπει να κινηθεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, να πάμε τώρα, θυμάσαι το 2022 που ο Elon Musk αγόρασε το Twitter,
0: ναι.
1: Το άλλαξε μετά και το έκανε X. Λοιπόν, η μία startup τώρα προσπάθησε να επαναφέρει το Twitter ως ανεξάρτητο κοινωνικό δίκτυο, θεωρώντας ότι ο Elon Musk είχε εγκαταλείψει το παλιό εμπορικό του σήμα όταν μετονόμασε την εταιρεία του σε X. Η πλατφόρμα λοιπόν twitter.now ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου με μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση περιεχομένου, δηλαδή έδινε μεγαλύτερο έλεγχο στους χρήστες για το περιεχόμενο που βλέπουν, χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας
0: των αναρτήσεων. Και το παρέχει και αυτό
1: ο Μάσκ. Όχι, πήγαν στα δικαστήρια. Λοιπόν, στις 3 Σεπτεμβρίου και κέρδισε προσωρινή δικαστική προστασία για το όνομα Twitter. Βέβαια, η startup τι έκανε. Χρησιμοποίησε τη λέξη tweet με δύο e,
0: ναι.
1: Οπότε ήταν ακριβώς ο ήχος ήταν ο ίδιος.
0: Είναι επιφανές ότι προσπαθεί να κάνει.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν μπορεί, θα τα κερδίσει αυτά ο Μασκόλου.
1: Ναι, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ουσιαστικά τις πρώτες αποφάσεις βγήκανε τώρα που η δικαστική διαδικασία εξελίσσεται. Λοιπόν, το Lincoln, το αεροπλανοφόρο, μετά από 286 μέρες στη θάλασσα, απέπλευσε χθες από τη στάση που έκανε για 5 μέρες στην Ταϊλάνδη. Η επιλογή της πόλης Παγιάτα λέει δεν είναι τυχαία, διότι αποτελεί εδώ και δεκαετίες δημοφιλή προορισμό ξεκούρασης για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς ήδη από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 5.000 είναι οι στρατιωτικοί που κατέβηκαν από το Lincoln, το οποίο απέπλεψε και προχωρά σήμερα για το βάση στο San Diego. Η πόλη είναι γνωστή για παραλίες, για νυχτερινή ζωή, έτσι οι αρχές είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τα μόνο κάτι μικροεπισόδια υπήρξαν μέθης και διαπληκτισμού ανάμεσα στους Αμερικανούς ναύτες, αλλά χωρίς σοβαρά επεισόδια. Και να σου πω και για τη Celine Dion, η οποία ξεκινάει μετά από
0: μεγάλο
1: πρόβλημα υγείας, έχει ένα νευρικής φύσεως ζήτημα. Θα κάνει 26 συναυλίες μέχρι το Μάιο του 2027, με τις 16 να γίνονται, να λαμβάνουν χώρα στο Παρίσι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Λοιπόν, τα εισιτήρια όπως είναι φυσικό έχουν εξαντληθεί. Και πλέον οι διοργανωτές προειδοποιούν όσους θέλουν να βρουν εισιτήρια ότι έχουν δημιουργηθεί πάνω από 200 πλαστές πλατφόρμες, οι οποίες βέβαια δεν σχετίζονται με την εταιρεία διοργάνωσης, αλλά με κάποιους απατεώνες οι οποίοι προσπαθούν από όλη αυτή τη διαδικασία να βγάλουν χρήματα. Και επίσης και έχουν κάνει και παραπλήσιες διευθύνσεις με τη σελίδα της Celine Dion, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου ότι κοιτάξτε να δείτε προσέξτε, γιατί μπορεί να πληρώσετε ένα εισιτήριο που είναι πολύ ακριβό. Μάλιστα τα εισιτήρια, Δημήτρη, φτάνουν.
0: Πολύ ακριβό και πολύ πλαστό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και είναι προετοιμασμένο ότι.
0: Πόσο φτάνουν τα εισιτήρια?
1: Μέχρι και 3.000. Έχουν μείνει τα VIP.
0: Να ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θέλουμε να καταργούμε φόρους και να αυξάνονται μισθοί και συντάξεις, υπογράμμισε στο Earth News η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Έως την Τρίτη οι αιτήσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στα ονάσια σχολεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την Πέμπτη λόγω έργων. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων, 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Ισχυρές βροχές και κατολιστήσεις στην Ιαπωνία, μία γυναίκα νεκρή σε πλημμυρισμένο αυτοκίνητο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Airtunes Radio 105,8. Να δούμε τώρα τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Καλαθάς λέει: το ρέτομα με το αεροπλάνο είναι αν έπρεπε να πετάει σε ιδιωτικό θέαμα στο πολιτικό μας αεροδρόμιο.

0: Λοιπόν, εδώ η κυρία Ειρήνη βάζει ένα θέμα γενικά με, το οποίο δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Κάποια από τα σπίτια τα οποία έχουν αγοράσει ξένοι έχουν σοβαρά ζητήματα με τα κοινόχρηστα, με τη ΔΕΗ και με την ΕΙΔΑΠ. Και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα το δούμε. Βέβαια, και με τους Έλληνες υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έτσι. Αλλά ας πούμε υπάρχουν παράδειγμα, οι Κινέζους λένε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι οποίοι τα έχουν αγοράσει τα σπίτια, τα έχουν δώσει να τα διαχειρίζονται κάποιες εταιρείες, οι οποίες είναι και αυτοί οι Κινέζοι και δεν την κάνουν καλά τη δουλειά, δεν φροντίζουν σωστά τις επαφές με όλους αυτούς που πρέπει να πληρωθούν. Ξέρω και εγώ περιπτώσεις που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Σου γράφει το συμβόλαιο ένα όνομα, τελείως αυτό. Άντε, βρες την Κίνα τώρα τον άνθρωπο. Και δίπλα έχεις και ένα τραπεζικό λογαριασμό. Ο κύριος Θανάσης λέει ότι το καλύτερο μέτρο για τα παιδιά είναι δωρεάν παιδεία και όχι δωρεάν αποταμίευση. Κύριε Θανάση, γιατί το ένα αποκλείει το άλλο? Λοιπόν, τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα στον κύριο Βασίλη Μακρύδη. Ο κύριος Μακρύδης είναι καθηγητής θρησκειολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Έρφων στη Γερμανία. Δηλαδή, μένει σε ένα κρατήδιο στη Θουρκία που είναι κοντά στη Σαξονία Άνχαλτ. Στη Λειψία και πηγαίνει μένει στη Λειψία, συγγνώμη, και επισκέπτεται συχνά τη Θουρκία. Καλημέρα, κύριε Μακρύδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας βοηθήσει κάποιος να κατανοήσουμε γιατί η Γερμανία, η οποία έχει μια τρομερή δημοκρατική παράδοση μετά τον πόλεμο, φτάνει τώρα να ακούει και μάλιστα να ψηφίζει ένα κόμμα το οποίο δεν είναι απλά ακροδεξιό, αλλά έχει και πολλές ναζιστικές αναφορές.
1: Ναι, είναι ένα περίπλοκο θέμα και η Γερμανία, λόγω της γνωστής ιστορίας, έχει μια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Απλώς πρέπει να ξεκινήσω από την διαπίστωση ότι η πολιτική σκηνή δεν είναι καθορισμένη, να το πούμε, σταθερά για πάντοτε. Υπάρχουν αλλαγές και μάλιστα δραματικές και σημαντικές αλλαγές. Για παράδειγμα, τώρα αναφερόμαστε σε αυτά τα κρατήδια τα οποία ανήκαν στην πρώην Ανατολική Γερμανία, η οποία ήταν κομμουνιστική, και τα οποία σήμερα δείχνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά της, θα λέγαμε, προσήλωσης στις αξίες, σε αυτό το οποίο υπόσχεται αυτό το κόμμα, η εναλλακτική για την Γερμανία, το AfD. Βλέπουμε δηλαδή μια μετακίνηση, μια ριζική μετακίνηση από το ένα, από τον ένα πόλο στον άλλο, και αυτό δείχνει ακριβώς το πώς, ανάλογα με τις με την εξέλιξη και των κοινωνικών πραγμάτων και των πολιτικών και της διεθνούς σκηνής, αλλάζουν και οι επιλογές των πολιτών.
0: Κύριε Μακρύδη, συνήθως όταν έχουμε άνοδο αυτών των κομμάτων υπάρχουν κάποια προβλήματα που προκαλούν θυμό στους πολίτες, αγανάκτηση, προσεγγίζουν μηδενιστικά την πολιτική, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα τώρα που θυμώνουν τόσο πολύ αυτούς τους κατοίκους?
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι αυτό το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένα κόμμα που έχει μια πολύ μικρή ιστορία. Ιδρύθηκε το 2013. Δηλαδή έχει μια ιστορία, ουσιαστικά 13 χρονών μέχρι σήμερα. Και μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια έχει περάσει από πολλές αλλαγές. Έχει δηλαδή διάφορες τάσεις μέσα στους χώρους του. Δηλαδή η πρώτη ηγεσία είχε παραιτηθεί, είχε βγει από το κόμμα. Τώρα, αν θυμάστε καλά, απλώς να αναφέρω ότι ουσιαστικά αυτό το κόμμα ξεκίνησε σαν σκεπτικιστικό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήθελε έξοδο από το ευρώ.
1: Μάλιστα, και ιδιαίτερα ήταν επικριτικό στην Ελλάδα. Επέκρινε τις βοήθειες, τα πακέτα οικονομικής βοήθειας τα οποία δινόντουσαν στην Ελλάδα. Αυτό το 2013. Μιλάμε για μια προηγούμενη κατάσταση. Σήμερα φυσικά έχει μετεξελίξει ένα διαφορετικό άλλο τομέα. Ένα επίσης σημείο το οποίο πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι ότι υπάρχει και παρουσία σημαντική στη δύση του κόμματος αυτού, δηλαδή στην πρώην Δυτική Γερμανία, με ποσοστά περίπου γύρω στο 20%, το οποίο πλέον δεν είναι αμελητέα. Απλώς έχουμε πιο αυξημένες τάσεις στην πρώην Ανατολική Γερμανία και με το χασινό παράδειγμα.
0: Πάντως διαβάζω ότι σε αυτή την περιοχή όπου πήρε το 44% στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πρόσφυγες ή πολλοί μετανάστες για να υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο είναι στην αιχμή του. Κάνω λάθος?
1: Σωστά, θα λέγαμε σωστά. Είναι ένα μικρό κρατήδιο, το Ζάξεν-Ανχάλτ, η Σαξονία Ανχάλτ, το οποίο έχει περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους, το οποίο ουσιαστικά με τα 84 εκατομμύρια περίπου συνολικά της Γερμανίας είναι πολύ μικρό. Το κρατήδιο δεν είναι, θα λέγαμε, το βασικό, να πούμε, για την ανάπτυξη της Γερμανίας στη βιομηχανική κλπ. Έχει βέβαια μεγάλη ιστορική σημασία, διότι εκείνη η κοιτίδες του προτεσταντισμού σε μια πόλη του κρατηδίου γεννήθηκε ο Λούθυρος κτλ. Έχει μεγάλη ιστορία. Αλλά δεν έχει, θα λέγαμε, το πολιτικό βάρος ή το οικονομικό βάρος το οποίο, θα λέγαμε, κινεί τη Γερμανία σε σχέση με άλλα πολύ ισχυρότερα κρατήδια. Εδώ πρέπει να δει κανείς τις ιδιαίτερες, θα λέγαμε, είναι μια πληθώρα από λόγους οι οποίοι οδηγούν εδώ στην, το οποίο έχει, οδηγούν σε αυτήν την άνοδο, το οποίο έχει σχέση φυσικά και με την, θα λέγαμε, τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της επανένωσης της Γερμανίας. Δηλαδή είναι και ένα είδος μιας αντίδρασης απέναντι σε αυτό το τραύμα, θα λέγαμε, της επανένωσης, το οποίο τους επηρέασε αρκετά τους προανατολικούς Γερμανούς. Και επίσης έχει σχέση και με συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, θέματα μισθών, θέματα συντάξεων, τα οποία υπάρχει ακόμα μια, θα λέγαμε, ανισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Επίσης υπήρχε αυτό το τραύμα που είπαμε της επανένωσης, το οποίο άφησε αρκετές αρνητικές επιπτώσεις, να το πω. Εγώ το έζησα εδώ, διότι βρίσκομαι περίπου 30 χρόνια ως καθηγητής και το ακούγοντας από διάφορα πράγματα, ακούγοντας δηλαδή και φοιτητές, φοιτητρίες μου από ήδη που ερχόντουσαν από τη Δυτική Γερμανία, από την Ανατολική, υπήρχε ένα ρήγμα, να το πω, και εγώ ως ουδέτερος άκουγα και τα παράπονα για τις δύο πλευρές, να το πούμε έτσι. Αυτό υπήρχε και έχει, παρότι έχουν περάσει 36 χρόνια μετά την επανένωση, υπάρχουν ακόμα, θα λέγαμε, επιπτώσεις αυτού του τραύματος.
0: Κύριε Μακρύδη, μια τελευταία ερώτηση, μιας και μένετε και τόσα πολλά χρόνια και έχετε καταλάβει και τους Γερμανούς και είστε στην επαφή με το γερμανική νεολαία αφού διδάσκεται στο πανεπιστήμιο, βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεφουσκώσει ή αντιθέτως, επειδή τώρα πήγε καλά στις εκλογές, να πάρει διαστάσεις?
1: Δύσκολο να κάνει προγνώσεις. Η εκτίμησή μου, η προσωπική, ίσως να είναι και ασφαλμένη, πιστεύω ότι θα ισχυροποιηθούν οι τάσεις αυτές. Δηλαδή, άμα δει κανείς εξαιρετικά, υπάρχει μια συνεχής αύξηση της δυναμικής του εν λόγω κόμματος. Βεβαίως υπάρχουν οι διάφορες τάσεις μέσα και δεν ξέρω, υπάρχουν ειδικά στη Θουριγία, υπήρχε μια, θα λέγαμε, εξτρεμιστική τάση. Ας μην ξεχνάμε ότι το κόμμα είναι το δεύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο σημερινό Γερμανικό Κοινοβούλιο, έχει 152 έδρες από τις 630. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, η κύρια αντιπολίτευση. Επίσης έχει βγει πρώτο σε τοπικές εκλογές και στη Θουριγία και στη Σαξονία και χθες σε αυτό το κρατήριο Σαξονίας Άγχαλ, και χθες, ας πούμε, διπλασίασε τη δύναμή του. Η πρόγνωση μου είναι ότι θα ισχυροποιηθεί. Τώρα ποιες θα είναι οι συνέπειες, όλο αυτό δεν μπορούμε ακόμα να τις προβλέψουμε, γιατί υπάρχει μια σχετική αναταραχή. Αλλά από την άλλη μεριά, μην το ξεχνάμε ότι δεν έχει απαγορευτεί, να το πούμε έτσι, το κόμμα. Έχουν εκφραστεί οι απόψεις ότι η εκτίμηση επίσης από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Συντάγματος της Γερμανίας, ότι υπάρχουν τάσεις μέσα στο κόμμα οι οποίες εκφράζουν ακραιοδεξιές τοποθετήσεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την
0: σχεδιαστική
1: δημοκρατία.
0: Κύριε Μακρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμο αυτό που ακούσαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Ο κύριος Μακρύδης είναι καθηγητής θρησκειολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έρφουρτ στη Γερμανία. Ζει στη Λειψία. Επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά αυτά τα κρατήδια. Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και βέβαια και μια επαφή με τους νέους ανθρώπους καθημερινή. Και όταν είσαι σε ένα πανεπιστήμιο που είναι στο τμήμα της φιλοσοφίας και της θρησκειολογίας, καταλαβαίνετε πόσο πολύ για τα παιδιά, τι συζητήσεις θα γίνονται, έτσι, οπότε σε βοηθάει ακόμη περισσότερο να κατανοήσεις αυτό το κομμάτι της κοινότητας.

Πάντως θυμάμαι και πριν από κάμια 15 χρόνια που είχα πάει στη Γερμανία και συζητάγαμε εκεί με φίλους μας Έλληνες που ζουν και εργάζονται, ότι λέγανε, ας πούμε, στο Μόναχο, από όπου ξεκίνησε και τη μεγάλη διαδρομή ο Χίτλερ, ότι υπάρχει, λέει, πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα από την παιδική ηλικία, όπου τα παιδιά διδάσκονται τι είναι ο ναζισμός και πώς να μην υιοθετούν αυτές τις ιδέες, να τις αποφεύγουν κτλ. Αλλά, μας λέγανε, θεωρούν οι Γερμανοί ότι το παρακάνουν με τις τύψεις και κοιτάνε πώς θα το περιορίσουν, διότι φοβούνται ότι δημιουργείται το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιζητούν. Ότι δημιουργείται ένα κλίμα αντίδρασης το οποίο δίνει τροφή στους νεοναζί. Και ότι αυτό το παρατηρούσαν στο κράτος και ψάχνουν να βρουν τρόπους να το διαχειριστούν. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να πάρουν ακόμα 44%. Έτσι, πάντοτε όλα τα ζητήματα είναι πολύ παραγωγικά και πιο σύνθετα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας λέει ότι οι επενδυτές, οι ξένοι, αγοράζουν οικόπεδα, κάνουν βίλες, τις νοικιάζουν, υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται την κατάσταση και δεν πληρώνουν φόρο. Ναι, αλλά αυτός ο φόρος, καταρχήν δεν λέω ότι ισχύει αυτό που λέτε, αλλά αυτός ο φόρος που βάζει η κυβέρνηση, που λέγαμε νωρίτερα το 15% στην αγορά, είναι στην αγορά. Τώρα, αν αγοράσεις ένα ακίνητο, υπάρχει ένας φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας και μετά πάνω σε αυτό άλλο ένα 3%. Ένα 3% επί του 3% που πάει στο κτηνοτολόγιο, νομίζω. Τώρα αυτό γίνεται 15%.

0: Καλή σεζόν στον κύριο Γιώτη. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τα αθλητικά και τον συνάδελφο του Τάσο Επιτρόπου. Το οποίο νομίζω ότι αυτό το γεγονός, το οποίο αυτή την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου, που όλους τους συγκλώνησε, Τάσο, καλή εβδομάδα, είναι ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
1: Καλή εβδομάδα, ναι, πολύ σωστά το λες. Είναι ένα...
0: Υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση, νομίζω εγχειρίστηκε.
1: Χειρουργήθηκε κανονικά, χθες έγινε αυτό και τώρα είναι στο κρεβάτι ακόμα το παιδί. Και μάλιστα μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πήγε και ο Ναΐ με τη φόρμα του Παναθηναϊκού και τον είδε από κοντά, ας πούμε, γιατί είναι και φίλοι και φυσικά συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκο, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Να πούμε για όποιον δεν το ξέρει ότι ο Ελκαμπή, έτσι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο.
1: Με το Βόλο, ναι, ναι, υπέστη κάταγμα.
0: Σε μια κόντρα με τον τερματοφύλακα, έσπασε το πόδι του.
1: Πολύ σωστά, το Σαπάνη του τερματοφύλακα και μάλιστα ο Σαπάνης θα έχει χρειαστεί κιόλας που λένε. Γιατί την ώρα του παιχνιδιού λιγάκι είναι το παιχνίδι, αλλά και γενικά μετά, και μετά το παιχνίδι, μετά ξέρεις, αισθάνεσαι και το σοκ. Ότι
0: λοιπόν, Τάσο, ευχόμαστε περαστικά να δούμε και τα άλλα θέματα. Αν έχεις την καλοσύνη, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μην είναι στην αναμονή, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
2: Και για την οικογένειά σου, είναι ζήτημα να μπορείς να κάνεις έναν οικογενειακό προγραμματισμό με βάση ένα σχέδιο και να μπορείς να μην εκφεύγεις μέσα από αυτό με βάση κάποιον τυχαίο εξωτερικό παράγοντα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική περίθαλψη, το κοινωνικό κράτος, η προσχολική αγωγή, χωρίς να πληρώνεις ή χωρίς να εξαρτάται αυτό από την οικονομική σου δυνατότητα. Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα.
0: Λοιπόν, αυτό έτσι ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Σκυλαρίδη. Θα ακούσετε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Περαστικά λοιπόν στον Ελκαμπή και νομίζω ότι ήταν και μια μέσα στην ατυχία, ας πούμε, μια ευτυχή συγκυρία για το ποδόσφαιρο, γιατί όλοι δηλώσανε τη συμπαράστασή τους, την κατανόησή τους και στείλανε έτσι μηνύματα παρηγοριάς.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Αυτό ας το κρατήσουμε ως θετικό. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα, Πανετολικός πρώτος.
1: Αν μας λέγανε πριν την έναρξη ότι ο Πανετολικός θα είναι μόνος πρώτος, δεν θα το πίστευε κανένας.
0: Αν σου λέγανε ο Πανετολικός, όχι, αν σου λέγανε ότι μια επαρχιακή ομάδα μπορεί να είναι, εγώ θα το πίστευα γιατί έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, καλά, ναι. Αλλά ο Πανετολικός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι, οριακά έσωσε τη χρονιά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι. Έβαλα μυαλό, δεν είναι και σωστό αυτό που λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι σωστές κινήσεις του καλοκαιριού κατάλαβαν και κάποιοι παίκτες και τι θέλει και ο Αναστασίου. Και να τα αποτελέσματα, τρεις καθαρές νίκες και φιγουρακή απέναντι σε αντιπάλους.
0: Μήπως θυμάσαι ποιους έχει νικήσει ο Πανετολικός?
1: Έχει νικήσει πρώτα απ' όλα τελευταία αγωνιστική, τώρα νίκησε εκτός έδρας στο Λεβαδιακό 2-0. Νίκησε την προηγούμενη. Νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική την Καλαμάτα 2-0 και στην πρεμιέρα, αν θυμάστε, είχε νικήσει τον Αστέρα Τρίπολη στο γήπεδο του με 3-1.
0: Μάλιστα. Έχει παίξει δηλαδή μέχρι στιγμής με ομάδες ας πούμε παρόμοιες δυναμικότητες. Τώρα έτσι το λέω λίγο γενικά γιατί δεν ξέρω και δυνατότητες, αλλά είναι περιφερειακές ομάδες, έτσι. Δεν έχει παίξει ακόμα με το ΠΟΚ.
1: Όχι, δεν έχει παίξει ούτε με τον ΠΟΚ, ούτε δύσκολα. Εκτός έδρας, ξέρεις, παιχνίδια ζώικα, λοιπόν, να το πω έτσι.
0: Πάντως λένε και για να πάρεις το πρωτάθλημα, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να κερδίσεις.
1: Ναι, για τους ισχυρούς, για τους μεγάλους, λεγόμενους μεγάλους, αν δεν πάρεις αυτά τα παιχνίδια, δεν πας για πρωτάθλημα. Σωστό. Οπότε ο Πανετολικός φιγουράρει στην πρώτη θέση. Από εκεί πέρα βλέπεις ότι σχεδόν σε κάθε αγωνιστική βλέπουμε και μια γκέλα κάποιου. Δηλαδή, η προηγούμενη αγωνιστική ήταν της ΑΕΚ. Τώρα είναι του Ολυμπιακού, το 1-1 με το Βόλο. Εντάξει, το ντέρμπι, το μεγάλο παιχνίδι ήταν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ 3-1 σε ένα παιχνίδι το οποίο από το 15ο λεπτό και μετά υπήρχε ουσιαστικά μόνο ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Διαμαρτύρεται ορθώς για ένα πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ορθώς διαμαρτύρεται και ο Παναθηναϊκός, γιατί ξεκίνησε από φάουλ η φάση που Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά είναι για να τα καταναλώνει ο κόσμος και να έχει θέματα να συζητάει.
0: Πάντως η εικόνα του αγώνα δεν ήταν για 3-1, ήταν και λίγο παραπάνω.
1: Ναι, μα ήταν κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός και από τη στιγμή που από το 2015 και μετά έμεινε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε σύγκριση.
0: Έμεινε ξεκάθαρα με 10, έτσι, δηλαδή δεν μπαίνει θέμα για την αποβολή.
1: Όχι, σε καμία βάση.
0: Πήγε και βγήκε μόνος του, βγήκε και μόνος του αμυντικός έξω.
1: Ναι, σωστό. Όπως και η αποβολή του Ντέσσερ, γιατί α πούμε ότι μετά το κάποιο λεπτό και μετά ο Ντέσσερ έκανε μια φαζομάρα εκεί που χτύπησε τον αντίπαλό του.
0: Ο οποίος είχε μπει και αλλαγή,
1: Είχε μπει αλλαγή, δεν πρόλαβε μια μανούρα πριν και μετά άλλη μια μανούρα.
0: Πάντως αυτό που φαίνεται φέτος με τον Παναθηναϊκό είναι ότι πια έχει τόσους πολλούς καλούς παίκτες, ειδικά στην επίθεση, και βλέπω ότι και στο κέντρο εκεί έχουν έρθει κανένα δύο που είναι ωραίοι μπαλαδόροι, έτσι.
1: Εντάξει, μεγάλος κράχτης ο Ουνάη, έδειξε φοβερά πράγματα μέσα με 25 λεπτό που αγωνίστηκε, έτσι, πολύ μπαλαδόροι.
0: Ο Σούζα λέγεται, Σόζα, πώς λέγεται,
1: Λούσα.
0: Ναι, δεν σ' άρεσε Λούσα? Ο Λούσα είναι αυτός που του λες, επειδή δεν βλέπω μπορείς να περάσεις από τη Βελόνα την...
1: Ναι, είναι ένας τέτοιος παίκτης.
0: Όχι, το έκανε, δεν είναι, το λέμε, το έβλεψε στο παιχνίδι.
1: Και ο Κάγκουα ήταν καταπληκτικός.
0: Αυτός είναι μετά που παίρνει τη Βελόνα και αρχίζει και ράβει.
1: Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε και μια σχεδόν μέρες παράσταση, έτσι, νίκης πρωταθλήματος, ξέρεις, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτές τις νίκες. Ξέρεις, τώρα θα σας εκπλήσω έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί φαντάσου τώρα, ο Παναθηναϊκός το 120 πήρε την πρόκριση και μπήκε στους ομίλους του Ευρωπαϊκού. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, στο κύπελο ήρθε 0-0 ο ΠΑΟΚ. Τι πάρα σε κρίνω, επειδή παίζανε αυτοί οι δύο τώρα. Για το θέμα της ψυχολογίας το λέω. 0-0 στο κύπελο, δεν έμπαινε η μπάλα μέσα που λέει ο λόγος, και ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου, με μια κεφαλιά την απόρρα, ξέρεις, κάποιες λεπτομέρειες που μπορούν να δώσουν ένα κολλάκι, μια νίκη και να αλλάξει τελείως η ψυχοσύνθεση μιας ομάδας. Χθες στο γήπεδο, επειδή το παρακολούθησε και από κοντά το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός μάζεψε τον κόσμο του πάλι. Αυτό κατάφερε. Όταν έφευγαν, εντάξει, κορνάρανε, πανηγυρίζανε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία.
0: Χθες νομίζω είναι και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, νορμάλ. Δεν μπορεί να είχαν τα μάτια σαν τον βλέπεις. Ήταν όχι μια κανονική ομάδα.
1: Όχι γιατί ήταν μόνο το πανηγυρικό, αλλά είχε ανάγκη, είχε δίψα ο κόσμος.
0: Φυσικά.
1: Και του το έδωσε ο Παναθηναϊκός και με τις μεταγραφές του και με αυτή την νίκη.
0: Ωραία. Περιμένουμε κάτι άλλο μες τη βδομάδα.
1: Δεν στην εβδομάδα, όπως δεν περιμένουμε σήμερα, αυτή τη εβδομάδα ξεκινάει το Champions League και μάλιστα αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο με τη ΛΑΣΚ, έτσι, το πρώτο πρεμιέρα Champions League με ΑΕΚ.
0: Μπράβο, έτσι, πολύ ωραία, καλή επιτυχία.
1: Ναι, η ΑΕΚ παίζεται, ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι το έχει γυρλώσει, γιατί χωρίς αυτό το παιχνίδι, αν δεν πάρει τρίποντο σε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και θα κυνηγήσει πολλά θαύματα ύστερα η ΑΕΚ.
0: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή μέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ΑΕΚ, η οποία δείχνει και αυτή ότι είναι ωραία, ρενταρισμένη ομάδα. Και κόβει κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες.

Να σας πω νωρίτερα ότι ο κύριος Σακελαρίδης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας απέναντι στους δημοσιογράφους ότι η πραγματικότητα είναι πως ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη και την ομιλία του στο Βελίδιο και τις απαντήσεις που έδωσε χθες κτλ. Προκαλεί απορία αν είχε αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα η οποία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών. Και αυτό λέει από μόνο του μπορεί να προκαλέσει μεγάλη οργή στον κόσμο και να αναρωτιέται ο πολίτης καλά, εγώ κάνω κάτι λάθος και όλοι οι άλλοι περνάνε καλά. Οπότε νομίζω αυτό θα το δούμε πάρα πολύ συχνά καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές, όχι επειδή το λέει ο κ. Λαζαρίδης, αλλά γιατί το λένε και τα άλλα κόμματα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα ότι έχει κάνει, έχει πετύχει στόχους και έχει φέρει και αποτελέσματα αυτή την 7ετία και βάλε τώρα σιγά σιγά την οποία, κατά την οποία κυβερνάει και ότι έχει βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο και η αντιπολίτευση θα λέει, αυτό που είχε πει και η βουλευτής του Πασόκ, ότι 10 μήνα τελειώνουν τα λεφτά. Ο ένας ότι το τραβάει προς το καλύτερο και ο άλλος προς το χειρότερο.

Και θα ακούμε και πράγματα στον αέρα τα οποία δεν θα τεκμηριώνονται σωστά και δεν θα είναι και αληθινά. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ο κ. Λαζαρίδης ότι ζούμε από το 19 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος που έχει ζήσει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχουμε ζήσει τα τελευταία 7 χρόνια τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος. Την περίοδο του χρηματιστηρίου ο κ. Σακελαρίδης δεν ήταν εδώ. Όταν έπαιζε ο πιο φτωχός μέχρι τον πιο πλούσιο στο χρηματιστήριο και όλοι άσχετοι μαζί και όλοι χαμένοι, αυτό τι ήταν ακριβώς? Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο, Ήρα Πανανίδου διάλεξε την ωραία μουσική που ακούσαμε, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Τα λέμε πάλι αύριο, 10 η ώρα, τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα εξειδικεύσει σε λίγη ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Θα μιλήσω για τη λογική που όλα αυτά τα συνδέει. Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα μετατεθούν, πώς θα καλυφθούν δημοσιονομικά κενά. Στην Ελλάδα, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης που βιώσαμε όλοι, έχουμε πλέον δημιουργήσει τις συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση. Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο, και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, παράγει περισσότερο, και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω,

Ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική. Μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε, ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις τρευλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες εργάζονται 180 με 200

0: μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί. Το τεκμήριο να ακολουθεί δηλαδή το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μία άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες, από ένα σύνολο 245.000. Αυτή είναι μια επιλογή υπέρ της παραγωγής και της περιφέρειας. Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κερδίζει έτσι 1.540 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους, το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Είναι συνέχεια μια σταθερής πολιτικής για το δημογραφικό. Σας θυμίζω την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε αυτή την έμφαση. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ ετήσιο μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο. Με 30.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, η εθνική σύνταξη είναι σήμερα 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή το καθαρό ποσό που καταλήγει στον συνταξιούχο είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων. Επομένως, σε όρους καθαρού εισοδήματος, η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας εθνικής σύνταξης. Αυτό το μέτρο, μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου του 2027, θυμίζω χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τι έχασαν, ξέρουμε πόσα σήκωσαν στις πλάτες τους. Και εδώ να προσθέσω ότι από το 2027 θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δηλαδή καθημερινά στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας του κράτους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027, επιπλέον 402 ευρώ το 2028, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Και συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος της εργασίας, αφήνουν περισσότερη ρευστότητα σε επιχειρήσεις, δημιουργούν πιο ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης, από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 55% στο 50%. Και για τα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος 2028 θα γίνει μια σταθερή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Ο στόχος ποιος είναι? Από το 80% που είναι σήμερα, να φτάσει σταδιακά στο 50%. Έτσι αφήνουμε περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, Δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, την αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε από 1.500, και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας κατευθύνεται στις υποδομές και την ενέργεια. Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσωρινές επιδοτήσεις. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές, στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ώστε να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την εξειδίκευση αυτών των μέτρων θα κάνει αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκεται πάντα το εισόδημα από την εργασία. Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021 βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ ή τα 1.300 για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η αύξηση αυτή είναι 54% μέσα σε 7 χρόνια και μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αυτή η αύξηση σημαίνει περισσότερα καθαρά χρήματα κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζόμενου. Η ανακούφιση απέναντι στο κόστος ζωής είναι προφανώς απαραίτητη. Αλλά ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα, επειδή οι επιχειρήσεις επενδύουν, επειδή η οικονομία δημιουργεί εν τέλει περισσότερη αξία. Η φιλοδοξία μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί όλο και περισσότερο να προχωρά με το εισόδημά του, τη δουλειά του και τις δικές του δυνάμεις. Και υπάρχει ένα ακόμη πεδίο που το διαθέσιμο εισόδημα συναντά ίσως σήμερα τη μεγαλύτερη πίεση, η στέγη. Δεν υπάρχει, εγώ θα πω εδώ, μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχει πολλές αιτίες και είναι πανευρωπαϊκό, έχει πανευρωπαϊκή πτυχή. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά εμάς κινητοποιούμε και νέες κατοικίες, παρατείνουμε τα φορολογικά κίνητρα για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, διατηρούμε περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, προχωρούμε στο νέο σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξάνουμε από 3 σε 15% το φόρο μεταβίβασης κατοικίας για πολίτες τρίτων χωρών. Το μέτρο αυτό, θέλω να τονίσω, θα ισχύσει από την πρώτη εβδόμου του 27, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να ευνηδιάσουμε την αγορά. Και να προσδιορίσω επίσης ότι θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Και όπως επιβραβεύουμε τη συνέπεια, οφείλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε δικαιοσύνη στους φορολογικούς κανόνες. Γι' αυτό και όταν πολύ υψηλές αμοιβές μελών, διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών προέρχονται από τη συμμετοχή στα κέρδη, το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με 15% αντί για 5% που ισχύει σήμερα. Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή? Γιατί σήμερα αυτές οι αλλαγές φορολογούνται με 5%, ενώ τα stock options φορολογούνται με 15%. Διορθώνουμε μία προφανή φορολογική ασυμμετρία. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα. για τους μετόχους που βάζουν τα κεφάλαιά τους και αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, ο φόρος μερισμάτων παραμένει στο 5%. Τώρα, το δημοσιονομικό κόστος όλων αυτών των μέτρων, έχουμε πει ότι είναι για το 27,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα μέτρα που είναι εντός του 26 μιλάμε για 605 εκατομμύρια ευρώ και σταδιακά το κόστος πάει στα 3,6 δις μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο. Κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του. Θέλω όμως να κλείσω με μία παρέμβαση που η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ το δημοσιονομικό της κόστος. Γιατί δεν είναι ένα ακόμη μέτρο, είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, είναι μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει πολιτική για την επόμενη γενιά. Τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά, επιδιώκουμε να χτίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια. Υπάρχει το Α21, το οποίο στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα γέννησης, το οποίο στηρίζει την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και η φορολογική μεταρρύθμιση, που ανακοινώσαμε πέρσι, ήμασταν εδώ στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και που έχει σαν στόχο τι, να αφήσει περισσότερο εισόδημα στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία για το μέλλον ενός παιδιού. Τα χρήματα αυτά δεν θα μένουν απλώς στην άκρη, θα επενδύονται, θα δουλεύουν, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Και θέλω εδώ να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει και κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τη δύναμη και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς, δεν χρειάζεται να εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό, αλλά να δούμε ότι μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Προτιθέμεθα αυτό να το κάνουμε πολύ εύκολο στο να γίνεται. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30. Έτσι, ακόμη και με μικρά ποσά, ένα παιδί μπορεί στα 18 του να έχει αποκτήσει ένα δικό του κεφάλαιο. Το ζητούμενο, κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Και εδώ, επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτή η επιλογή εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την προσπάθεια να συνδέσουμε καλύτερα τις μεγάλες αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων με τις επενδύσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να μπορέσει ταυτόχρονα να αναπτυχθεί. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Από τη μία, μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας, καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης. Από την άλλη, να μετατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης αυτής σε επένδυση. Σε κεφάλαιο που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά, όπως είπα, να ξαναβρούμε ενδεχομένως το νήμα αυτής της κουλτούρας που υπήρχε και παλιότερα, της κουλτούρας της αποταμίευσης. Ένα παιδί που θα μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του εισοδήματος μπορεί να αποταμιεύεται, να επενδύεται και να δημιουργεί αξία για το μέλλον, ξεκινά αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ. Τα μισά θα τα έχει καταβάλει η πολιτεία. Έχουμε πιθανές αποδόσεις. Με 3% απόδοση το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει στις 64.000 ευρώ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα απόδοσης 5%, 7%, δηλαδή το ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να δοθούν επιλογές στους γονείς, αυτή θα είναι η σύλληψη, να μπορεί ο κάθε γονιός να διαλέγει ένα προφίλ για το συγκεκριμένο λογαριασμό και αναλόγως να πράττει. Το ποσό είναι σημαντικό. Θυμάμαι από παλιά πώς συζητούσαμε για να μπορεί η κουλτούρα του ΕΦΑΠΑΞ να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του επαγγελματικού βίου να έρθει στην εκκίνηση του βίου για κάθε παιδί. Αυτό ερχόμαστε να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό είναι εδώ η ιδέα. Να περάσουμε από μια πολιτική που αφορά επιδόματα, που αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, να προσθέσουμε σε αυτό το puzzle και μια πολιτική η οποία δημιουργεί αποταμίευση, περιουσία, επενδυτική κουλτούρα, ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει τη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε, γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ανάποδο. Μειώνουμε το χρέος που τους αφήνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Αυτό είναι τελικά το νήμα που συνδέει όλη την πολιτική μας. Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο σήμερα και ανοίγουμε περισσότερους δρόμους για το αύριο. Αυτή είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτήν θα υπηρετήσουμε.
1: Συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά.
2: Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο στο 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με προτακτικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανακοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνονται ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καθυστερημένα λέμε αυτόν τον χαιρετισμό, γιατί όπως ακούγατε και εσείς, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο, όπου η ηγεσία του Υπουργείου κάνει την αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μόλις πριν από ένα λεπτό ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αυτή την ώρα μιλάει ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και θα ακολουθήσει και τα μέλη της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας. Θα επιχειρήσω να κρατήσω 2-3 στοιχεία από την αναλυτική τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε πως σε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντίστροφη από αυτήν που κάνουμε εμείς εδώ, εννοώντας ότι στις περισσότερες χώρες κοιτάνε πως θα περικοπούν οι δαπάνες. Αναφερόμενος στο πακέτο, δήλωσε πως αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, χαρακτηρίζοντας λαϊκισμό το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον. Ο κύριος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μειώνει το βάρος του δημόσιου χρέους, ότι αυτό το χρέος δεν θέλει να το μεταφέρει στις επόμενες γενιές, ότι δίνει εργαλεία για τη μείωση και του ιδιωτικού χρέους και στηρίζουν το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Και επειδή αναφέρομαι στην οικογένεια, ανοίγω μία παρένθεση, γιατί είχε ενδιαφέρον όλη η τοποθέτηση σχετικά με την μόνιμη, με το χρηματικό ποσό που θα δίνεται στα παιδιά. Αυτό που καταθέτει η οικογένεια μέχρι σε ένα ποσό, βεβαίως αντίστοιχο θα καταθέτει το κράτος. Εξήγησε ότι αυτό έχει ευθεία αναφορά στην λογική την ευρωπαϊκή που αναπτύσσεται για την ένωση των αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πρέπει να μπούμε σε μια κουλτούρα αποταμίευσης, και οι ίδιοι, εννοώ στην κυβέρνηση, αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει στην έναρξη της ζωής ενός παιδιού. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είπε ο κύριος Πιερακάκης, έχει 4 προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Αναφέρθηκε σε μία-μία τις επαγγελματικές κατηγορίες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη, είπε ότι κάνουν ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία, καταργούν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Και η αλλαγή αφορά, όπως είπε, καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στους αγρότες, εξήγησε ότι μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Για τους συνταξίουχους αναφέρθηκε στην ενίσχυσή τους, αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Σεπτεμβρίου, με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, είπε ότι από το 2027 θεσπίζονται έπειτα από 15 χρόνια η ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργούς. Μάλιστα, είπε, μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων μετά από 15 χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Όλα αυτά ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αναλυτικά θα τα ακούσετε από τους συναδέλφους και καθήλυνα αρμόδιους συντάκτες στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα, γιατί εμείς εδώ κάπου σταματάμε. Επιχείρησα απλώς να σας δώσω ένα στίγμα από την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε λίγο νωρίτερα ο κύριος Πιερακάκης. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Η ανακούφιση στο κόστος ζωής είναι απαραίτητη. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Σπυρακάκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Πυρκαγιές εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του τραυματισμού 55χρονου από ένοπλη επίθεση νωρίς το πρωί στα Πατήσια. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλή τάση στην Σαξονία. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και άντε να πούμε το καλό μεσημέρι πια με μεγαλύτερη άνεση. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Για όσους μπαίνετε τώρα και όσους μπαίνετε στη συντροφιά μας, στο πρώτο ημίωρο είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα στελέχη του Υπουργείου. Ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, λίγο νωρίτερα εξειδίκευσε ένα μέρος από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο κύριος Πετραλιάς αυτήν την ώρα στην εξειδίκευση των μέτρων και τη σκυτάλη θα πάρει και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία. Και εμείς προφανώς με αλλαγή της ροής της εκπομπής θα περάσουμε και θα εξετάσουμε αυτήν την ώρα, θα βγούμε εκτός σύνορων και αύριο θα ξαναείμαστε στα σύνορα τα δικά μας, τα εγχώρια, για να συζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στην Γερμανία, που συνέβη εχθές και που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έχει μπει στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας, θα μπορούσε να πει κανείς, φίλες και φίλοι. Έχετε μάθει τα εκλογικά αποτελέσματα από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχαλτ. Η σαρωτική επικράτηση της AfD, του σχήματος της ακροδεξιάς, δεν είναι μόνο, φαίνεται και το λέγαμε και μέρες πριν αν ενθυμίστε, μια απλή περιφερειακή αναμέτρηση, αλλά πια εδώ είναι καμπάνες, ούτε καν καμπανάκια, που ηχούν για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω, γιατί σας θυμίζω ότι επίκυνται εκλογές στην Γαλλία και σε μια σειρά και στην Ιταλία λίγο αργότερα. Ο Φάραντς στην Μεγάλη Βρετανία παίρνει κεφάλι και περπατεί με άνεση. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εάν σήμερα επιχειρήσετε να δείτε τα δημοσιεύματα, υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι σημαίνει αυτό από τη μία μεριά, και από την άλλη επιχειρείτε να αναλυθεί το φαινόμενο αυτό, γιατί όπως λέει και το BBC στην ανάλυση του, και με αυτό συμφωνώ απολύτως και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, οι ψηφοφόροι δεν γίνονται ξαφνικά εξτρεμιστές. Μάλιστα το BBC αυτό που λέει είναι ότι έστειλαν ένα μήνυμα στο ευρωπαϊκό establishment, προφανώς και είναι έτσι. Ο θρίαμβος λοιπόν της ανεαναλλακτικής για την Γερμανία, αυτός είναι ο τίτλος του AfD, έχει τις δικές του ερμηνείες. Τις ερμηνείες αυτές και το φαινόμενο αυτό θα επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να δώσουμε και να καταγράψουμε με τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους. Τον ξέρετε, πολλές φορές τον καλούμε για να μας δώσει τη δική του άποψη. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μαϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε σοκ είμαστε, όχι πως δεν το περιμέναμε. Όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις, όχι μόνο τώρα, απλώς τώρα τα πράγματα ήταν περισσότερο καθαρά νομίζω. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που μας ξάφνιασε, γιατί σταθερά οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν έναν διπλασιασμό των δυνάμεων της AfD.
1: Ακριβώς, και η αποτίμηση και οι αντιδράσεις δείχνουν την εξής εικόνα. Από την μία μεριά βέβαια πρέπει να λεχθεί αυτό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός και μια χαρά στους νικητές, στους ακροδεξιούς και στους οπαδούς.
0: Σε αυτούς ναι, γιατί όχι.
1: Από την άλλη μεριά, και αυτή η αντίδραση αφορά τους δημοκρατικούς, και αν θέλετε τους φιλελεύθερους, και εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα, πρέπει να το δηλώσω εξ αρχής.
0: Οι φιλελεύθεροι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, οι φιλελεύθεροι εξαφανίστηκαν.
1: Οι φιλελεύθεροι ως κόμμα εξαφανίστηκαν.
0: Παραιτήθηκε και η επικεφαλής, ναι.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς ο φιλελευθερισμός είναι πολύ πιο μεγάλος από ότι είναι το μικρό φιλελεύθερο κόμμα της Γερμανίας. Ο φιλελευθερισμός είναι η τεράστια ιστορική ιδέα της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης κλπ. Αυτές τις αξίες στις οποίες στηρίζει το σύνταγμα και της Γερμανίας και το σύνταγμα της Ελλάδας και λίγο πολύ όλο το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σύμφωνοι, αλλά εδώ τώρα πέρα θα το δούμε και θα μας τα αναλύσετε όλα, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην προχωρήσει τη σκέψη του κύριε Μαϊνάρντους και να πει αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, πως αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία, αν χάλετε ένα κρατήδιο 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, παλιά Ανατολική Γερμανία, θα τα πούμε αυτά, η σαρωτική λοιπόν νίκη εκεί της AfD δεν μπορεί παρά να βάζει σε ενέργεια και σε γρήγορση δημοκρατικούς θεσμούς και κόμματα από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί αυτή η νίκη έχει προκαλέσει ένα πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έρχεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας και το κύμα λαϊκισμού, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του AfD, απειλεί να διαλύσει, το είδαμε, κόμματα που είδαμε τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πολιτικά αναχώματα που προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι, συμφωνώ και συγκεκριμένα για την Γερμανία, γιατί εδώ πρέπει να λεχθεί ότι η Γερμανία σε αυτά τα θέματα δεν είναι μια κανονική χώρα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας την τραγική ιστορία της χώρας. Μια χώρα υπό το όνομά της δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Υπό το όνομά της επιτέθηκαν γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Ελλάδα, και διαπάρτηκαν φρικτά εγκλήματα πολέμου. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πάντα θα απασχολεί τη Γερμανία. Και βλέπουμε τώρα συγκεκριμένα στο κόμμα αυτό και στους οπαδούς αυτού του κόμματος μια προσπάθεια σχετικοποίησης αυτής της τραγικής ιστορίας, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για την πλειοψηφία των Γερμανών και βέβαια για το κατεστημένο είναι απαράδεκτο. Πρέπει να το πω έτσι πολύ έτσι βασικά, πρέπει ως δημοκράτες να αναγνωρίζουμε την έκβαση των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί αυτές οι εκλογές έγιναν με δημοκρατικό τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτούμε την προσπάθεια αυτού του κόμματος να αλλάξει τα δημοκρατικά δεδομένα, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα και ταυτίζονται με το δημοκρατικό κράτος δικαίου. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αποδεχτούμε, και εκεί νομίζω είμαι πολύ αυστηρός και αδιάλακτος.
0: Το ένα είναι αυτό, και συντάσσομαι μαζί σας κύριε Μαϊνάρντους, και από την άλλη μεριά, γιατί μίλησα και εγώ νωρίτερα για τα αναχώματα που πρέπει, τα πολιτικά αναχώματα που μέχρι τώρα προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί αυτά τα αναχώματα λοιπόν υποχωρούν, πως ξαφνικά ψηφοφόροι επιλέγουν ένα ακροδεξιό κόμμα, έγιναν εκατομμύρια πολιτών ακροδεξιοί, φαντάζομαι όχι. Ένα σκέλος της ερμηνείας που παρακαλώ πολύ θα μπορούσατε να μας το δώσετε, συνδέεται με την συγκεκριμένη περιοχή και την ιστορία που είχε η περιοχή αυτή, ενώ η Ανατολική Γερμανία, και πως είναι η ζωή των ανθρώπων εκεί από τη μία μεριά, και από την άλλη φαντάζομαι θα πρέπει τα κόμματα τα υπόλοιπα που έχουν ασκήσει η εξουσία να μπουν και σε μια διαδικασία αυτοκριτικής και να δουν τι λάθη έχουν κάνει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ήδη αυτή η συζήτηση διεξάγεται βέβαια πρωτίστως στη Γερμανία. Να πούμε πρώτα ότι όλοι οι ψηφοφόροι του αυτοί, όλοι αυτοί δεν είναι φασίστες και ακροδεξιοί. Έχουν κάνει έρευνες οι αναλυτές και λένε ότι περίπου ένα 20% είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά μόνο συσσαγωγικά πάλι ένα 20% αυτό των ψηφοφόροι είναι ακροδεξιοί, δηλαδή θα τους λέγαμε και φασίστες. Οι υπόλοιποι, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οι δυσαρεστημένοι. Αυτοί που στενοχωρούνται με τα πολιτικά συμβάντα, με την οικονομική, την κοινωνική πολιτική, έχουν το άγχος της καθημερινότητας, δεν βλέπουν τα δημοκρατικά και τα κόμματα του κατεστημένου να λύνουν τα προβλήματά τους. Και καθοριστικό ρόλο στις εκλογές στην Sachsen-Anhalt, που είναι ένα σχετικά μικρό κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας, είναι η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνών κόμμα το CDU και κυρίως απέναντι στον
0: καγκελάριο του Μέας. Θα έρθουμε στον καγκελάριο σε λίγο.
1: Η πολιτική του κύριου Μέας συγκεντρώνει στην Sachsen-Anhalt μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για τον ίδιο τον Μέατς, και ήδη γίνονται συζητήσεις αν ο κ. Μέατς είναι ο κατάλληλος πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κατάλληλος καγκελάριος για να συνεχίσει την πορεία του στην Ομοσπονδιακή Γερμανία.
0: Διαβάζοντας, κύριε Μαϊνάρντου, στα σημερινά δημοσιεύματα σε γερμανικές εφημερίδες, είναι πάρα πολύ σκληρά για τον καγκελάριο Μέρτς. Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, η πανολεθρία, η πικρή ήττα, η καταστροφή για τον Μέρτς και όλα αυτά.
1: Ναι, τώρα όμως μπορεί κανείς να προσωποποιήσει το ζήτημα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς τα θέματα δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι και τα προσωπικά. Γιατί η γερμανική κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αντιμετωπίζει δομικά ζητήματα. Έτσι. Και πρέπει να μεταρρυθμιστεί το γερμανικό σύστημα. Πρέπει να γίνουν πολύ πολύ έτσι δύσκολες αποφάσεις με περικοπές κλπ. Και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι δημοφιλείς. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κυβερνά στο Βερολίνο ένα συνασπισμός μεταξύ συντηρητικών, δηλαδή κέντρο-δεξιών θα το λέγαμε στην Ελλάδα, και των σοσιαλδημοκρατών. Σαν στην Ελλάδα να έχουμε μια συμμαχία Πασό και Νέα Δημοκρατία κουβερνά, και αυτοί έχουν έτσι στο πλάνο τους να μεταρρυθμίσουν τα κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα της υγείας, τα θέματα των συντάξεων, και θα γίνουν οπωσδήποτε λόγω των δημογραφικών προκλήσεων, θα γίνουν περικοπές.
0: Θα γίνουν περικοπές και λόγω των δημογραφικών, κύριε Μαϊνάρντους, αλλά και λόγω της,
1: να γίνουν.
0: Ναι, και λόγω της οικονομίας της χώρας, η οποία πια έχει τεράστια προβλήματα.
1: Ναι, και χωρίς αυτές τις ριζοσπαστικές, ας το πω έτσι, μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει ο κύριος Μέατς και θα έπρεπε να τις βάλει πέρα ο κάθε κύριος Μέατς, και μάλλον και ένας κύριος Μέατς που προέρχεται από αυτό το κόμμα που τώρα είναι έτσι στους τίτλους. Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί, αν θέλετε, το σύστημα, το πετυχημένο σύστημα της γερμανικής οικονομίας και το κοινωνικό κράτος όπως το ζούσαμε και το γνωρίσαμε. Αυτή είναι η πολύ πικρή αλήθεια. Και το πρόβλημα με τον κύριο Μέατς δεν βρίσκει τον επικοινωνιακό τρόπο να πείθει τους Γερμανούς ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δει και ορισμένα λάθη και στο θέμα το μεταναστευτικό και στο θέμα το οικονομικό υπάρχουν και λάθη, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το δίλημα.
0: Μεταναστευτικό πάντως, ακρίβεια, αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τώρα, ναι, στην Γερμανία, και όλο αυτό το κοινωνικό δίκτυ που υπήρχε και που φαίνεται ότι έχει απώλειες. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ακολουθούν άλλες δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, κύριε Μαϊνάρντους. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη και μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία-Άνχαλτ πράγματι κινδυνεύει ο κυβερνητικός συνασπισμός? Ενδέχεται ο κύριος Μέρτς να οδηγηθεί σε έξοδο?
1: Κοιτάξτε, το σύστημα το πολιτικό, και πρέπει να το εξηγήσουμε για το ακροατήριο στην Ελλάδα και ζει την ελληνική πραγματικότητα. Το γερμανικό σύστημα είναι ομοσπονδιακό και έχουμε συνολικά 16 κρατήδια, και αυτά τα κρατήδια έχουν όντως δύναμη, όχι όπως εδώ οι περιφέρειες που ουσιαστικά δεν έχουν μεγάλη δύναμη.
0: Γιατί έχουν τις κυβερνήσεις τους.
1: Ακριβώς, έχουν τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις κλπ. Τον προϋπολογισμό κλπ. Τις αρμοδιότητες. Και αυτές οι εκλογές διεξάγονται κάθε τόσο. Δηλαδή στην Γερμανία λέμε μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Δηλαδή τις επόμενες εκλογές σε δύο κρατήδια, στο Μεκλεμβούργο και στο κρατήδιο του Βερολίνου, δηλαδή της πρωτεύουσας η περιοχή, θα διεξαχθούν σε ακριβώς δύο εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, μέχρι.
1: Και εκεί κινδυνεύει πάλι το CDU να χάσει, αλλά στο Μεκλεμβούργο κυβερνά το SPD και εκεί τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα και το αυτή δεν είναι τόσο δυνατό. Και στο Βερολίνο, που είναι έτσι μια πόλη με διάφορα άλλα θέματα, και εκεί το αυτή δεν είναι πολύ τόσο δυνατό, αλλά φτάσει 20-30 άρια θα πιάσει και εκεί. Αλλά για το CDU είναι πολύ δύσκολο και το δίλημα και το πρόβλημα του CDU δεν υπάρχει εμφανής διάδοχος, δεν υπάρχει δελφίνιος όπως θα έλεγε κανείς στην Ελλάδα για τον ΜΕΑΤ.
0: Αλλά εντοπίζουν στο διάλογο τον εσωτερικό στο CDU ότι υπάρχει πρόβλημα καγκελαρίου.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Και το
1: υπάρχει
0: πρόσωπο δεν έχουν βρει, κύριε Μαϊνάρτος.
1: Ναι, και υπάρχει και ο Χένρικ Βούστ, που είναι ένας σχετικά νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηναδίας Βεσφαλίας, που θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά αυτός έχει μπροστά του τις δικές του περιφερειακές εκλογές στην ερχόμενη άνοιξη και δεν μπορεί αυτός αντικειμενικά να αφήσει τώρα έτσι την περιοχή του να πάει στο Βερολίνο. Αυτό δεν εννοείται. Δηλαδή, άρα ο ΜΕΑΤ έχει αυτό το ατού, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχει διάδοχος. Δεν υπάρχει έτσι ένας δελφίνος που θέλει να πάρει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό γεγονός δεδομένο. Δεν έχει δείξει κανένα νήμα ότι θα θέλει να παρατηθεί, γιατί λέει έχω μπροστά του ένα.
0: Το αντίθετα, θεωρούν ότι είναι γαντζωμένο στην εξουσία και ότι δουλεύει συστηματικά γι' αυτό.
1: Και βλέπει και πρώτες ενδείξεις, αυτό πρέπει επίσης να υποθεί, ότι η γερμανική οικονομία μετά από χρόνια μεγάλων προβλημάτων δείχνει πρώτα σημάδια μιας ανάπτυξης, μιας θετικής ανάπτυξης. Και αυτά τα πρώτα σημάδια είναι ένδειξη ότι σιγά σιγά οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που έχει κάνει το κράτος του ΜΕΤ παίρνουν έδαφος.
0: Ναι. Τώρα, γυρνώντας στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, κύριε Μαϊνάρντους, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει κυβερνητικό σχήμα και ποιο θα είναι αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχει την αυτοδυναμία το ΑΕΦΔΕ.
1: Ναι, να πούμε ότι έχετε δίκιο, δεν έχει αυτοδυναμία, που λείπουν τρεις έδρες.
0: Όλο και όλο.
1: Για να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία.
0: Mm.
1: Δηλαδή έχασε δηλαδή οριακά την απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα η στρατηγική του Ούλριχ Ζίγμουντ είναι ένα όνομα το οποίο πρέπει να το θυμηθούμε, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής. Φαίνεται να περιλαμβάνει τρία στάδια και το ξέρουμε από πηγές δημοσιογραφικές. Πρώτον, θα προτείνει συνομιλίες στο CDU. Το έχουν κάνει ήδη χθες, δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση έτσι, στις συνεντεύξεις μετά τις εκλογές. Οι κορυφαίοι του αυτοί λένε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμβασμούς.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: έτοιμοι.
1: Δεν έχω ξανακούσει έτσι τόσο φιλική, ας το πούμε, επικοινωνία απέναντι στο CDU.
0: Αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει. Μπορεί το CDU να δεχθεί?
1: Ναι, όχι το CDU, λέω ότι όχι. Υπάρχει το τείχος προστασίας και θα αναζωπηρώσει πάλι την συζήτηση για το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στα ακροδεξιά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελίξει αυτό. Αλλά το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρώ μάλλον πιο όσο είναι, ενδέχεται να προχωρήσει στην επιχείρηση αποστατών, δηλαδή επιχειρώντας να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Από άλλα κόμματα,
0: μάλιστα,
1: που λείπουν μόνο τρία, μπορεί να προσελκύσει ας πούμε τρία από το CDU, γιατί γίνεται και η συζήτηση στους κόλπους του CDU ότι ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε κλπ. Εκεί υπάρχει έτσι ένας δρόμος. Και τρίτον και τέλος θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το BSV. Αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Σάρα
0: Βάγκενχεντ.
1: Έχουμε μιλήσει και για
0: βέβαια
1: αυτή την κυρία. Βέβαια, είναι μια περιβόητη.
0: Από αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει φτάσει.
1: Ναι, και τώρα έχει φτάσει έτσι στο σημείο να φέρει κοντά στην εξουσία, όχι να φέρει έτσι στις καρέκλες της Πρωθυπουργίας τους ακροδεξιούς, εκεί βλέπουμε πάλι, βλέπουμε, είναι μια ένδειξη ότι άκρο δεξί και άκρο αριστερή κάπου συναντιόνται, και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για αυτή την συνάντηση των ακραίων πολιτικών κομμάτων, δυστυχώς, για την Γερμανία.
0: Ναι, γιατί διάβαζα τώρα, μια και το αναφέρετε, βέβαια όλα αυτά έχουν τη δική τους ερμηνεία, συνειδητά χρησιμοποίησα και τον όρο ακροδεξιά αλλά και το λαϊκισμό. Διάβαζα λοιπόν, κύριε Μαϊνάρντους, ότι 83.000 πρώην ψηφοφόροι του ΤΣΕΝΤΕΓΙΟΥ ψήφισαν υπέρ του ΑΕΦΔΕ. 11.000 πρώην ψηφοφόροι του ΝΤΙ ΛΙΝΚΕ επίσης ψήφισαν ΑΕΦΔΕ. Από το ΕΣΠΕΝΤΕ 7.000 ψηφοφόροι. Ναι. Θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον το ποσοστό μετακίνησης που διαπερνά όμως όλο το κομματικό φάσμα της Γερμανίας.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το ΑΕΦΔΕ διεξήγαγε μια επαγγελματικά αργωνωμένη υπουργική εκστρατεία της προκοπής.
0: Ναι.
1: Αυτό να το πούμε. Πολύ επαγγελματικά, με έναν ελκυστικό υποψήφιο, τον Ζίγμον, που έχουμε πει ήδη το όνομά του.
0: Που κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα.
1: Αλλά, ακούω, ήμουν στη Γερμανία 2 μήνες και τον βλέπαμε κάθε μέρα έτσι στα. Mm-hmm. Επίσημα, το πούμε έτσι, στους σταθμούς. Αλλά βέβαια αυτός κυριακούσε στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Έτσι.
1: Στα TikTok και στα Instagram αυτός ήταν κυρίαρχος.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως, πέρα από έτσι τη φυσιογνωμία του, είχε και ένα αισιόδοξο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Προφανώς.
1: Το σύνθημά του ήταν «Όλα θα πάνε καλά».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γενικά...
0: η Γερμανία μεγάλη ξανά, δηλαδή παραφρασμένο, ναι, το ΜΑΚΑ και τα λοιπά.
1: Να πούμε ότι γενικά στη Γερμανία το κλίμα είναι αρνητικό.
0: Mm-hmm.
1: Κυριαρχεί μια κατάθλιψη, γενικευμένη κατάθλιψη, και να ένας νέος πολιτικός, φρέσκος πολιτικός, που λέει ότι όλα θα πάνε καλά, βέβαια τραβάει ψήφους, κυρίως τραβάει και ψήφους από αυτούς που μέχρι στιγμή δεν συμμετείχαν. Δηλαδή που έχουμε σχεδόν 80% συμμετοχή στις εκλογές. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην Ανατολική Γερμανία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της φοβερής κινητικοποίησης και αυτών που παλιά δεν συμμετείχαν στις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Για αυτή την πρώτη προσέγγιση, κύριε Μαϊνάρντου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
1: Ο κύριος
0: Ρόναλντ Μαϊνάρντου, και σε εσάς. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Είναι Γερμανός που ζει εδώ στην Ελλάδα και εργάζεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Έδωσε και την πολιτική του ταυτότητα για να καταλάβουμε και από ποια οπτική ασκεί την κριτική αυτή.

0: η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για να καθορίσει αν πρόκειται για μία ακόμη απόπειρα δόλιο φθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας. Οι εισαγγέλοι στη Σαξονία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργ στον Περσικό κόλπο, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Άνοδο καταγράφει το πετρέλαιο Brent, με την τιμή να είναι πάνω από τα $97 το βαρέλι. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Επίσης, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας, με επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται και την κατάσβεσή της. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω του πολύ υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βαραδέλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια.

0: Ωραίο, χαρμόσο είναι το τραγούδι.
1: Ναι, ρε, ήρα, καλά ξεκινήσαμε, ρε φίλε.
0: Το καλοκαίρι πέθανε.
1: Το καλοκαίρι έφυγε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
0: Οι πρώτες
1: 36 βαθμούς έξω.
0: Οι πρώτες σταγόνες της βροχής σκότωσαν το καλοκαίρι.
1: Ανάφτε τα καλοριφέρ, βάλτε πετρέλαιο. Ωραία, ρε.
0: Όχι, ρε, καλά, όχι πετρέλαιο τώρα. Με την τιμή που έχει,
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Πετρέλαιο. Τι θα βάλουμε μέσα.
0: Με εθιλική αλκοόλ θα.
1: Τι θα βάλουμε.
0: Τίποτα δεν θα βάλουμε. Έχει να καεί.
1: Νερό. Θα βάλουμε νερό.
0: Ό,τι παλιά πόρτα υπήρχε και κανένα τέτοιο. Έχει να καεί φέτος με λαμίνη.
1: Εντάξει, έχω να πω. Καλή σεζόν έχουμε. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Καλή επιστροφή. Ξεκίνησε η κίνηση.
1: Έχουμε να σμίξουν τα ειδόνια. Τι είναι αυτό.
0: Θα ρίξουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στο...
2: Ήρθω χειμώνας.
0: Έτσι, εντάξει. Έλα, βάλε και ένα χριστουγεννιάτικο.

0: σου Γιώργο. Εγώ θα κάνω μπάνιο του Σαββατοκυριακό, φλενάδα. Τι μου λέτε εσείς?
1: Σαραντάρι κομμένο. Λοιπόν, τα ευχάριστα νέα.
0: Ναι.
1: Μένουν 109 μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Άλε.
1: Έτσι, για να προλάβουμε και τη γνωστή σε αυτή εδώ πέρα τη σειρά. Τα πολυκαταστήματα που βγαίνουν και λένε 50 μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Έτσι.
1: 109.
0: 109 μερούλες για τα Χριστούγεννα περνάνε σαν νερό.
1: Πώς σου φάνηκε η ΔΕΘ?
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλά τα υπαροχές και τα λεφτά. Όχι για τη δική μας τη γενιά, για την επόμενη.
1: Για την επόμενη πώς το εννοείς?
0: Ό,τι είναι του χρόνου, τον παράχρονο, τον παραπαραχρόνο. Θα πάρετε διάφορα. Και όταν τις αντιδράσεις περίμενες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν περιμέναμε αυτό, δεν έδωσε εκείνο.
1: 2,2 δισεκατομμύρια αν τα θρήσουμε όλα.
0: Το πακετάκι.
1: Το πακέτο πέρσι ήταν στο 1,8. Φέτος το 2,2.
0: Εγώ δεν παίρνω τώρα τις αντιδράσεις, γιατί οι αντιδράσεις υπάρχουν πάντα. Όλοι ζητάνε το καλύτερο και το πιο πολύ και να γίνει υπέρβαση και τα λοιπά. Βλέπω από ένα έτσι κάπως απολογητικό από τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν είναι τα λεφτά απεριόριστα, ότι μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε παραπάνω.
1: Περιμέναν κάτι παραπάνω οι βουλευτές και οι υπουργοί, γιατί έχουν να πάνε τώρα στο χωριό και άντε να εξηγήσει το χωριό. Εν τω μεταξύ είναι και κάποια νούμερα που δεν βγαίνουν.
0: Για την ακρίβεια που είναι ο μεγάλος, το μεγάλο θέμα και
1: η
0: το πρώτο
1: ενέργεια,
0: θέμα.
1: Η ενέργεια.
0: Τίποτα.
1: Τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί η Κύπρος να παίρνει από το ελληνικό δηληστήριο και να πουλάει 1,40 και εσύ που έχεις το ελληνικό δηληστήριο να πουλάς 2,10.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται στραβά. Κάτι γίνεται στραβά, λες τους ειδικούς φόρους. Ναι, αλλά όταν έχει ο άλλος έχει βελάξει. Και τώρα μπαίνουμε. Αρχίζουν τα έξοδα των σχολείων.
0: Ναι, τώρα Σεπτέμβρης, ωραίος.
1: Και φροντιστηριακά, αγγλικά.
0: Ναι.
1: Όπου δεν επιτρέπεται η φωτοποίηση και σωστά δεν επιτρέπεται, γιατί τι θα γίνουν, κλέφτες της συγγραφής.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει, όταν κάνεις 40 ευρώ ένα βιβλίο το οποίο έχει 38 σελίδες. Δηλαδή σελίδα και ευρώ.
0: Και κλάμα.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Και εγώ νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με το. Βάλανε του Καραλή τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, νομίζω. Όλο το προηγούμενο διάστημα. Και στη ΔΕΘ, και θα γίνει αυτό στη ΔΕΘ, και θα γίνει εκείνο. Και
1: είναι
0: και
1: αυτό ενοχλητικό όμως. Περιμένεις τη ΔΕΘ.
0: Και ρεπορτάζ είπε ο πρωθυπουργός στο επιτελείο: εξασφαλίστε μου κι άλλα χρήματα. Ναι. Για άλλες παροχές και άλλες παροχές.
1: Κάτι σε έκανε εντωμεταξύ τον υπολογισμό αυτό με τα 60 χιλιάρικα και δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, κάποιος που έδωσε τον λογαριασμό με τον κουμπαρά έχει κάνει λάθος.
0: Μέχρι 100 ευρώ αυτό.
1: Ναι, 100, 1200 το χρόνο. Αν μου βάλεις ότι είναι 18 χρόνια.
0: Έχεις ένα θέμα με τους υπολογισμούς.
1: Επί 1200.
0: Ναι.
1: Αυτό μας βγάζει 21.200 ότι βάζει το κράτος.
0: Ναι.
1: Έχεις βάλει και εσύ το αντίστοιχο ποσό.
0: Άρα
1: 21.200 μας πάει 42 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα 60 μου μένουν άλλα 18 χιλιάρικα. Δεν λέω ότι σε 18 χρόνια τα 60 χιλιάρικα θα είναι ότι είναι τα τωρινά 40 χιλιάρικα.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ σου βάζω ότι μένει όμως κάποιος δεν έκανε σωστά τον υπολογισμό. 18 χρόνια επί 1200. Και άμα βάλεις ότι το επιτόκιο προθεσμιακής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο 0,15, άντε να το πας και σε κλειστή προθεσμιακή στο 1%,
0: ναι,
1: πάλι δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτός ο υπολογισμός δεν ήταν σωστός.
0: Νομίζω ότι κάτι ναι.
1: Κάνε και σε 1200 επί 18, να δεις τώρα.
0: 21.600. Αυτό το έβγαλες τώρα, μπαμ.
1: Μπαμ.
0: Δυνατός.
1: Δηλαδή,
0: και σε αυτό.
1: Δεν σου βγάζει όλο το ποσό.
0: 21.600 επί 2, ναι, δεν βγαίνει.
1: Δεν πάμε στα 60, θέλω να πω.
0: Δεν πάμε στα 60, έτσι.
1: Επίσης,
0: πάμε στα 40.
1: Να πούμε. Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις.
0: Ναι.
1: Για τον Μακάριο τον Λαζαρίδη, ο οποίος με πόνο καρδιάς.
0: Μη με σκάς τώρα.
1: Βάλε ρε σε Μαρία ένα ρέκβιεμ, πιάσει τώρα δηλαδή κάτι. Ένα λυπηρό, ένα μπουζούκι, ένα βιολί να κλαίει, ένα κάτι. Δηλαδή τώρα για τον Μακάριο. Ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ο πολιτικός.
1: Ναι. Αλλά ο άνθρωπος πάνω από όλα.
0: Ναι. Με τα πτυχία.
1: Εντάξει, με τις γνώσεις, τις ατελείωτες.
0: Τι έπαθε. Πες,
1: πάνω,
0: πες στον κόσμο.
1: Πάνω λοιπόν έχουμε το θλιβερό.
0: Και εκλεκτός της εκπομπής, έτσι.
1: Έχουμε το θλιβερό γεγονός του θανάτου των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Στα πλαίσια αυτής της γιορτής που διοργανώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Το Έτσι.
0: Έτσι.
1: Βάλε, βάλε Μότσαρτ τώρα, γιατί δεν είναι για το ρόλο να... θα το αποδώσω όσο πιο μακαρίστικα γίνεται. Αφού βγάζει λοιπόν στο Facebook απέραντη θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους.
0: Η Ελλάδα πενθεί.
1: Κάποιος εκεί πρέπει να του πει βάλε τελεία μακάρια.
0: Ναι. Δεν μαζεύεται όμως.
1: Υστερόγραφο.
0: Ωχ. Αμάν, αυτά τα υστερόγραφα.
1: Η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, να παραβρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Μη σου δώσει ζωή.
0: Και τι
1: να
0: θα κάνει η Γίδα χωρίς το Μακάριο?
1: Τίποτα. Δεν γιόρτασε σήμερα.
0: Θα είναι η Γίδα σαν να έχει πάρει
1: Δεν γιόρτασε η Γίδα.

0: Έτος. Δεν πήγε ο Μακάρος ο Λαζαρίδης και η πηγίδα. Δεν γιορτάζουμε.
1: Θα αναβληθεί. Δεν γίνεται η γίδα. Πού να πάει. Θα είναι σαν να έχει πάρει γνωστεντών η γίδα.
0: Όχι, όχι.
1: Θα κάνει έτσι η γίδα να μην δει το Μακάριο στο πλήθος. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος όμως έχει,
0: ενημέρωσε,
1: ενημέρωσε
0: τσίπα.
1: Έχει
0: το
1: τσίπα.
0: Κοινό. Ενημέρωσε.
1: Δεν το είχα δει. Δεν το είχα δει. Κλαίω τώρα live. Κλαίω live. Είναι ο αγαπημένος της εκπομπής. Είναι ο εκλεκτός. Ναι. Η σεζόν 26-27 είναι Μακάριος, ο οποίος ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να επανέλθει,
0: εκεί που το αξίζει
1: και να ξαναμπεί στην κυβέρνηση. Γιατί όχι,
0: όχι αυτά τώρα,
1: αφού κατά δήλωσή του δεν υπάρχει πρόβλημα στα αυτά, κάτι αηδίες που το είχαν αποδώσει.
0: Κάτι είναι.
1: Κάτι χαζομάρες. Με τον ανασχηματισμό, αν γίνει, να είναι μέσα. Ή να γίνει για το Μακάριο. Κάνουμε έκκληση.
0: Υπάρχει χρόνος για ανασχηματισμό, γιατί εντάξει, μέχρι να γίνουν οι εκλογές είναι άλλοι 7-8 μήνες.
1: Και πώς.
0: Κάποιοι είναι και κουρασμένοι.
1: Έχουν γίνει 16 γιορτές γίδας. 15
0: 16 γιορτές γίδας, όπου σερβίρονται τα πάντα εκτός από γίδα. Όπως είναι στη γιορτή της Σαρδέλας και έχει από κάτω υποσημείωση.
1: Χταπόδι.
0: Έχουμε παϊδάκια. Σουβλάκια.
1: Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Λεβίζου, που είμαι σίγουρος ότι έχει πάει τουλάχιστον μία φορά σε μία γιορτή γίδας ή κάτι αντίστοιχο.
0: Είναι σήμερα.
1: Τι, εντάξει, πού είναι?
0: Χαρούμενη. Έλα. Πρωτοπόρα σχεδόν.
1: Όχι πρωτοπόρα, γιατί έχει.
0: Καλά, έχει την Πέμπτη τον αγώνα, ναι, της. Αλλά εντάξει.
1: Μας ακούει το διεθνές ρεπορτάζ.
2: Okay, ναι, βεβαίως. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για την εικόνα της ομάδας μου. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή, για την ηρωνία.
1: Καθόλου.
2: Όχι,
0: για τη γιορτή γίδας έχεις να μας πεις.
1: Καθόλου. Δεν θέλω να μιζεριάσω, αλλά έπνιξε ένα πεναλτάκι του ΠΑΟΚ.
2: Βέβαια, ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις, διότι αυτό είναι, ναι.
1: Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μας, δεν είναι.
2: Τα ματάκια σου καλά τα βλέπουν, αλλά θα έπρεπε να βλέπουν ότι και το πέναλτι δεν υπήρχε σύγκριση των δύο ομάδων, να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Ναι, αλλά ας γίνει το 1-1 και μετά τα βλέπεις.
2: Με το αν, Γιώργο μου, δεν γίνονται.
1: Όχι, το πιθανότερο στο 1-1 με το πέναλτι να γινόταν 3-1 μετά.
2: Το 3-1, και αν έβαζε και το μόνο το πέναλτι θα γινόταν και 4-1, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Εσένα το έδωσε όμως. Στους δόλιους δεν το έδωσε, δεν πειράζει.
2: Αυτό, άστο να μιλήσει κανένας καμένος, όχι εσύ. Κατάλαβες, από τη διαιτησία.
1: Πάντως καμένος.
2: Ναι, όχι, κανένας καμένος από τη διαιτησία. Εσύ
1: δεν το πολιτικοποιείς. Δεν το πολιτικοποιείς.
2: Εγώ καθόλου, ποτέ δεν το πολιτικοποιώ. Το ποδόσφαιρο, ποτέ.
1: Εντάξει. Όλα καλά, θα πάμε τρένο, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, για πες, τι γίνεται.
0: Γερμανία,
2: χαμός. Καταρχάς να καλωσορίσω το Στέλιο.
1: Έτσι.
0: Εγώ να σε καλωσορίσω, γιατί εσύ έρχεσαι πολύ καιρό.
2: Όχι εγώ να
0: καιρό.
2: Σε καλωσορίσω και δεν έχει σημασία ποιος είσαι πρώτος.
1: Καλά, να σας καλωσορίσω εγώ και τους δύο λοιπόν.
0: Ποιος έφυγε τελευταίος, ναι.
1: Ποιος πήρε την pole position, ναι, της εκπομπής.
2: Λοιπόν, εν τέλει. Θα ξεκινήσουμε τη Γερμανία, σαφέστατα, γιατί εντάξει, είναι αυτό το θέμα που μονοπολεί σήμερα. Όχι μόνο στην Ευρώπη, υπήρξε η αντίδραση και από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ήλον Μάσκ, βέβαια. Ναι, υπάρχει λοιπόν μια ευρεία νίκη, όπως αναμενόταν κιόλας, στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Anhalt με 43,8% του AfD και το χριστιανοδημοκρατικό CDU που κυβερνούσε μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους 17,9 μόλις. Κάτω δηλαδή από τις δημοσκοπήσεις.
0: Πέφτουν και εκεί έξω οι δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί πού αλλού πέφτουν?
0: Στην Ελλάδα δεν έχουν πέσει ποτέ μέσα. Αλλά πάστε τόσο, ναι.
2: Το ποτέ τώρα και αυτό λέει.
0: Δεν είμαι μη σημασία, αλλά είναι.
1: Ποτέ και πάντα, αλλά δεν χρησιμοποιούμε. Η εμπειρία μας.
0: Ας πούμε, τις περισσότερες φορές έχουν πάει κουβά οι δημοσκοπήσεις. Είναι λίγο σαν τα εξώφυλλα αυτών των κουτσομπολίστικων περιοδικών. Πόλους τους χωρίζουν και όλους τους παντρεύουν.
2: Εντάξει. Κάποια στιγμή όμως δεν υπάρχει και καπνός χωρίς φωτιά, λέω εγώ τώρα.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζοντας όμως, παρόλα αυτά, το AfD δεν μπορεί να σχηματίσει, δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία, μόλις για 3 έδρες δεν την έχει, για να σχηματίσει αυτοδύναμη ομοσπονδιακή τοπική κυβέρνηση. Ναι, μπήκανε αυτό, το λέγανε εξ αρχής, ότι θα μπορούσε εξ

0: δώσει, απέχει από την τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, όπου εκεί χρειάζεται μια απλή πλειοψηφία για να σχηματιστεί η κυβέρνηση, θα το δούμε. Πάντως ο Ζίγκμουντ είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μια κυβέρνηση που να απλώς να εκλεγεί με την αποχή από την ψηφοφορία. Θέλουμε να στηριζόμαστε σε μια συνεργασία για να είναι πιο στέρεη, τέλος πάντων, η κυβέρνηση, και για να προωθήσουν τις πολιτικές τους που βασίζονται κυρίως στην πολιτική κατά της μετανάστευσης, και που ήταν, καταλαβαίνουμε, στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και στις θέσεις εργασίας για τους νέους Γερμανούς στο κρατήδιο. Γενικώς, βέβαια, να πούμε ότι η επικράτηση του ΑΕΠ
1: περνάει μεγάλη κρίση. Μόνο η Volkswagen πάει να πωλήσει 100.000 κόσμο, δεν είναι?
0: Ναι, για να πούμε
2: και
0: όμως,
2: είναι και νούμερο σοβαρό.
1: Ναι, 100.000 δεν είναι.
0: Να εξηγήσω, στα ελληνικά είναι 100.000, γιατί είχαν ανακοινωθεί και άλλες 50.000 περικοπές. Να εξηγήσουμε λοιπόν για τους ακροατές μας ότι αυτά τα ανατολικά κρατήδια ακολουθούν και άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε μικρά κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Έχουν μία πικρία, θα λέγαμε, προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το ομοσπονδιακό κράτος, ότι ουσιαστικά είναι παραμελημένα, ότι είναι μία χώρα δύο ταχυτήτων, ότι δεν δίνονται τα ίδια κονδύλια όπως στα μεγάλα κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας, ότι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Τεράστια ποσά τώρα στην στην Ανατολική Γερμανία. Θυμάσαι από τότε που έγινε η Ένωση, που είχε όντως μεγάλη διαφορά, έχουν ξοδευτεί, η Ευρώπη έχει δώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για αυτό το...
0: Ναι, επαναλαμβάνω όμως ότι οι ίδιοι θεωρούν, η πλειοψηφία τέλος πάντων, θεωρούν ότι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, δεν λαμβάνουν, ας πούμε, την ίδια περίθαλψη σε πολλούς τομείς, ότι δεν δίνει το ίδιο βάρος η κεντρική κυβέρνηση σε αυτά τα κρατήδια. Και υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, και παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια ήταν αυτά τα κρατήδια προπύργιο του AfD. Το AfD όμως θέλει με τη σειρά του και λέει ότι αυτό δεν είναι μία απλή, πώς να το πω, μία απλή ανομαλία του συστήματος, αλλά είναι η αρχή για να πάρουμε και την κακελαρία στο Βερολίνο. Αυτά λέει το AfD.
1: Ότι πανηγύρισε και ο Τραμπ και ο Πούτιν για την επικράτηση του AfD. Επίσης
0: και ο Τραμπ και ο Ήλον Μάσκ και ο Κυρίλ Δημητρίες. Και...
1: όλος ο καλός ο κόσμος.
2: Ωραίο. Ωραίο. Δεν είναι και τόσο σύνηθες αυτό.
1: Ναι, ένωσε και Αμερικανούς και Ρώσους αυτή η νίκη του AfD και χτύπησε διάφορα καμπανάκια, γιατί έχει και Γαλλία που πλησιάζει.
0: Γαλλία, ναι. Το 2027 έχουμε τις προεδρικές εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αναμένουμε.

0: βρω, είναι να υπάρχουν.
1: Είναι να γίνουνε.
0: Μπορούμε να τα λέμε με ευχάριστο τρόπο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων με Χρύσα Μπιλάλη. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας, περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει ΓΕΣΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας. Σηκώθηκαν ένα αεριατρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

0: αφορά παιδιά που είναι μέχρι 2 ετών τώρα.
1: Ναι.
0: Που μπορεί κάποιος να το ξεκινήσει ένα δρόμο.
1: Δεν μπορώ να ξεκινήσω εγώ για τον Αλέξανδρο να βγάζω.
0: Γιατί τώρα είμαστε στα τελειώματα, δεν είναι. Δεν πάει δηλαδή αναδρομικά να πείτε αυτό το κομμάτι. Άλλοι τώρα. Άλλη επαγγελματική τάξη που περίμενε να ακούσει δεσμεύσεις. Πιο συγκεκριμένες είναι οι αγρότες.
1: Οι αγρότες που είχαμε και πάρα πολλές έτσι μανουριάσματα, κινητοποιήσεις.
0: Θα βάλω από τώρα στοίχημα ότι θα έχουμε ξανά φέτος.
1: Θα έχουμε τώρα που
0: και προεκλογική περίοδο.
1: Πάμε να δούμε τι δώσαμε, τι πήραμε. Να μας τα πει η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου Φλόρινας, η κυρία Διαμάντο Κρητικού. Καλό μεσημέρι, τι
0: καλό
1: κάνετε?
0: Μεσημέρι.
2: Χαίρετε κύριε Πικούλα, κύριε Βραδέλη. Είμαστε καλά μέχρι στιγμής από υγεία.
1: Ωραία.
0: Το σημαντικότερο, αυτά ξεκινάμε.
2: Ναι, το βασικό. Το βασικό.
1: Αλλά, λέει αλλά. Λέει αλλά.
2: Αλλά. Πολύ μεγάλο αλλά. Πολύ μεγάλο αλλά. Να ξεκινήσω με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που φυσικά δεν ανταποκριθήκαν καθόλου στις προσδοκίες μας. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη δεδομένη στιγμή, θα είχαν γίνει κατανοητά κάποια πράγματα.

0: και φεύγουν από τους συνεταιρισμούς, θα έχουμε μία διαδρομή που θα ξέρουμε πόσο πολλούνται, πόσο φτάνουν στο ράφι και πόσο είναι το ποσοστό του κέρδους. Βέβαια, σε ελεύθερη αγορά ζούμε, αλλά εντάξει, όταν σκοκερδεί κάποιος και δεκαπλασιάζεται το προϊόν, εκεί υπάρχει ζήτημα, γιατί και εμείς, μην ξεχνάτε, είμαστε καταναλωτές. Οπότε εκ των πραγμάτων αγοράζουμε προϊόντα, ενώ στο χωράφι μας, ο διπλανός μου δηλαδή, μπορεί να πουλάει ντομάτες ή δεν ξέρω πιπεριές, και εγώ, αν χρειαστεί να πάω να τις αγοράσω, να τις πληρώνω διπλά και τριπλά.
1: Nice.
0: Ενώ αυτό, ξέρουμε πολύ καλά τι μας γίνεται και τι περιμέναμε να γίνει. Εμείς αυτά που ζητούσαμε είναι...
1: Ποια είναι τα 1-2-3 βασικά πράγματα που ζητούσατε και δεν έγιναν?
0: Τα 1-2 βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Και όχι με μεσοβέζικες λύσεις, αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γεννέσαι από εδώ και πέρα.
1: Μιλάμε για τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και οι έλεγχοι που γίνονται.

0: Με αυτή τη στιγμή όμως οι βιομηχανοί κάνουν δικά τους στέκια, παίρνουν την παραγωγή, οπότε αρχίζει και σπάει το πράγμα και όταν δεν έχεις ποσότητα, δεν έχεις συνέχεια και συνέπεια, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς. Τα δίνουμε τα προϊόντα μας, κύριοι, είναι μια πραγματικότητα, δεν ξέρω αν λέγεται ή αν πρέπει να λέγεται, εγώ όμως νιώθω τόσο αγανακτισμένη που θέλω να το πω. Διαχειριζόμαστε
1: 48
0: εκατομμύρια κιλά ροδάκινα και αυτή τη στιγμή δεν βγάζουμε ούτε τα έξοδά μας, έρχονται παραγωγή. Και είναι πραγματικά να λες τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Να δεις στο κιλό βγάζετε καθαρό κάνα 4 με 5 λεπτά.
0: Κοιτάξτε να δείτε,
2: 4
0: με 5 λεπτά
2: κάνουμε.
0: Βγάλουμε τα συλλεκτικά λέτε. Σκεφτείτε όμως ότι αυτό το ροδάκινο έχει λίπασμα, έχει πετρέλαιο,
1: 3
0: έχει
1: μεροκάματα,
0: έχει
1: ένα λεπτό.
0: Πώς το λένε, ραντίσματα, έχει ποτίσματα, έχει εργατικές ώρες πολλές από το σπίτι, από την οικογένεια. Κοιτάξτε, φέτος δεν είναι τι να βγάλουμε και το πόσο μέσα θα είμαστε. Φέτος σας είπα ότι είναι από τις χειρότερες χρονιές. Πέρυσι πουλήσαμε και 40 λεπτά και πριν μια δεκαετία πουλήσαμε και 40 λεπτά.

0: που ο πιο φθηνός κόστιζε μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Και μπορούσε να τους χρησιμοποιείς.
1: Και τώρα άδειασες.
0: Και τώρα άδειασες και πας στα νορμάλ ποσά που μπορείς να δώσεις.
1: Εδώ και με άλλο προπονητή που παίζει το ρόλο.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό. Αλλά είναι άλλο να έχεις 6 παίκτες των 700.000 μέσα και άλλο να έχεις 6 παίκτες των 150.000 μέσα.
1: Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις.
0: Και σε τρεις αγώνες νομίζω δεν έχει βάλει γκολ ο Λεβαδιακός.
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστά τα λες. Αλλά αλήθεια είναι ότι και ο Πανετολικός με νίκες μόνο.
0: Πάμε και στα καλά του Αγρινίου και εμείς χαιρόμαστε πολύ που η περιφέρεια όντως κάνει αυτές τις εκπλήξεις και μακάρι να βγει και άνετα η χρονιά, να μην ξαναπέσει στα play out.
1: Και γίναμε μάρτυρες δύο ντέρμπι που ήταν μόνο στα χαρτιά.
0: Ναι.
2: Σωστό. Εντάξει, το δεύτερο προέκυψε στα χαρτιά, μετά διότι η αποβολή στο, βέβαια, στο 15 τώρα δεν είναι. Ενδεχομένως και να γινόταν και λίγο πιο ντέρμπι αν υπήρχε αυτή η περίπτωση πέναντι στο 34 που ζητάει ο ΠΑΟΚ.

0: σαν γκολ, υποφυσιολογικές συνθήκες και σήμερα με τα στοιχεία που βάζουν, ξέρεις, πώς τα λένε και όλα αυτά, τα δύο έπρεπε να είχαν μπει. Έτσι, τα δύο, τουλάχιστον τα δύο, έπρεπε να είχαν μπει από τις 9 παιδάς, υποφυσιολογικές συνθήκες, έτσι αναφέρεται. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φυσικά ωραία πράγματα.
1: Εσύ αύριο τα σπουδαία, έχουμε και Τσουλού αύριο, ΑΕΚΑΡΑ.
0: Αύριο ξεκινάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Με Λάσκ.
0: Βέβαια.
1: Γυρίζει ο Λιούμπιση στο σπίτι του.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Θα τα πούμε
0: αύριο.
1: Έγινε. Για χαρά, Τάσο, ευχαριστούμε. Και δίνουμε τη σκυτάλη σιγά σιγά στα σφαίρες στο μαυρισμένο άτι της δημοσιογραφίας, στον πάνθυρα της ενημέρωσης.
2: Τα νύχια του και πραγματικά ξύνεται όλους τις ειδήσεις.
1: Τον Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Όπως το τάικο, αυτό το μεγάλο παραδοσιακό ιαπωνέζικο τύμπανο, και αυτό που είδαμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, που το χτυπάει ένας μουσικός με κάτι ξύλινα ραβιά, με μια ιδιαίτερη χορογραφία και βγάζει ένα βαθύ και επιβλητικό ήχο που παρασύρει στο ακουσμά του τα πάντα. Κάπως έτσι και τα πάντα στην πολιτική επικαιρότητα κινούνται στο ρυθμό της. Θα ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Είχαμε νωρίτερα και την εξειδικεύση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχοί που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Λογικό είναι με όλα αυτά να έχει ανέβει στο κόκκινο πραγματικά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και αν στο εσωτερικό το ρυθμό το δίνει η ΔΕΘ, εκτός συνόρων το ρυθμό το δίνει ο πολιτικός

Στη Γερμανία με τη νίκη του ακροδεξιού IFDF στην Σαξονία, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο και προβληματισμό όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη για το κύμα της ακροδεξίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Πρόκειται για ένα πακέτο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες αλλά και νέους, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαράς στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη

0: γενικά αίθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα λοιπόν αγγίζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και εξειδικεύει την ώρα το οικονομικό επιτελείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται

0: ηθικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Άβαλος, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχει υποθεί μέχρι αυτή την ώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ η συνέντευξη.
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
2: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο τέλος των ερωτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι πολλά τα θέματα που τίθεται εδώ στην συνέντευξη και λαμβάνουμε απαντήσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μέτρα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 ουσιαστικά. Αυτά τα μέτρα συν θα υπενθυμίσουμε την ευκαιρία 3 δισεκατομμύρια που ήταν τα πακέτα της ΔΕΘ το 2025 και το 2024 για να γίνει έτσι συνολικά, να έχουμε μια εικόνα ότι διατίθεται μέσα στην τριετία κάπου 5 δισεκατομμύρια. Οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο τώρα μέχρι το 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων που ακούσαμε και από τον κύριο Πιερακάκη, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πάντα βέβαια όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει.
1: Επειδή είναι πολλά αυτά που υπόθηκαν και για να μην χαθούμε στη μετάφραση εδώ στο, τώρα στο μαγκαζίνο μας, να ξεκινήσουμε να πούμε

0: από 0% έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή οι δηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που βρίσκονται άνω, δηλαδή πάνω από το αφορολόγητο όριο, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ γρήγορα.
1: Τώρα, να πάμε τώρα στα μέτρα.

0: από τις εισφορές του εργαζόμενου. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τρικτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027. Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά, θα τις δούνε από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ρίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.
1: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα, στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
1: Είναι πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Για το στεγαστικό, να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
0: Έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
1: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα. Ναι.
0: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ

0: 2027. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, τώρα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, της οικονομίας, χωρίς να λοχεύει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι λένε το πλέον στο Μαξίμου μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Νότι, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νότης Ανιάδης?
1: Βεβαίως, σας ακούω.
0: Ακούμε και εμείς πολύ καλά τώρα, Νότι. Πάμε λοιπόν.
1: Ωραία. Το Μέγαρο Μαξίμου, στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή όπως ο κ. Παρασαμπεράς που ακούσαμε το πρωί σε εμάς την ερχόμενη στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαρνάκης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό κινούνται σε μια κατεύθυνση υποστήριξης των μέτρων, μάλλον της λογικής που επέβαλε αυτά τα μέτρα, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμαράς σήμερα ανέφερε και τα μέτρα, μέτρο προς μέτρο, να το πούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και υπογράμμισε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε, και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα αυτόν τον χρόνο. Αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόλης ύλης συνέντευξης που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Και ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός
0: εκπρόσωπος. Πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, αφού αναφερθήκαμε στον κύριο Αμυρά, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.
2: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν, όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει, και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια, ή εν πάση περιπτώσει θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια, με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μια αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο, και να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
0: Τώρα, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, Νότι Ανανιάδη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Sky, απάντησε ουσιαστικά στην κριτική ότι ήταν λίγα τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, απάντησε στην κριτική αυτή και σημείωσε ότι, και αυτό που το ακούσαμε και από τον κύριο Μερά νωρίτερα, ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όπως έχει αποδειχθεί κάθε επανάληψη, θα κατατεθούν και έχουν κατατεθεί ήδη και θα κοστολογηθούν και από το Γενικό, θα αποτιμηθεί το κόστος μάλλον από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και σημείωσε ότι δεν είναι λεφτόδεντρα, δεν είναι χρήματα που έρχονται από κάποιο λεφτόδεντρο. Όσο περισσότερα μπορούμε, τόσα περισσότερα ανταποδίδουμε στην κοινωνία πίσω, επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. Και υποστήριξε ότι ακριβώς είναι το οριζόντιο, δηλαδή το ότι απλώνεται σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το χαρακτηριστικό των φετινών μέτρων, συν το γεγονός ότι δεν είναι μέτρα μιας χρονιάς, αλλά απλώνονται και αυτά σε μια τετραετία, δηλαδή τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Αυτό θα λέγαμε, αυτά τα δύο σημεία συμπυκνώνουν την απάντηση του Μέγαρου Μαξίμου σε γκρίνιες, ας το πούμε έτσι, αν το πρέπει ο όρος,

0: εξαιτίας ότι δεν κάλυψαν τους πάντες ή δεν κάλυψαν όσο ήθελε η κάθε κοινωνική τάξη, όσο προσδοκούσε τέλος πάντων να πάρει η κάθε κοινωνική τάξη. Όσο περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερα δίνουμε. Όσο περισσότερη επένδυση και ανάπτυξη υπάρχει, τόσο περισσότερη ανταπόδοση στην κοινωνία καταγράφεται. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρηματολογίας υποστήριξης των μέτρων που ανακοινώθηκαν προχθές. Αναλύθηκαν νωρίτερα, νομίζω, από την οικονομική επιτυχία.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την αντοχή της οικονομίας.
2: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
1: Λοιπόν, για το πακέτο το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Αντένα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
3: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
1: Η Υπουργός Εργασίας τώρα και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Γεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΚΝΙΟΥΣ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του κατώτατου μισθού. Σε ποιο ύψος τον παρέλαβε η κυβέρνηση και πού θα βρίσκεται το 2027.
4: Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%.
1: Στο ζήτημα του κουμπαρά για την νέα γενιά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του ΕΡΚΝΙΟΥΣ.
5: Αυτό το μέτρο λοιπόν ενός κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στο οποίο θα μπορείς κάθε μήνα η οικογένεια να βάζει 100 ευρώ και να βάζει και το κράτος 100 ευρώ μέχρι τα 18 έτη αυτού του ανθρώπου, ώστε να κάνει στο ξεκίνημά του να έχει μια πρόσθετη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά.
1: Τώρα, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση έχουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πάμε στην πολιτική μας Στάθη Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και όσο γίνεται πιο επιγραμματικά για τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να ανέβει η Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, Ευγενία.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω το κλίμα των αντιδράσεων. Όπως λοιπόν ανέφερε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων εταιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ, επικρατεί στη Χαριλάου. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
1: Τώρα σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε δηλώσει του Ερνιού, τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Βεβαίως.
7: Το Δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
6: ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
1: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
8: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
1: Έχουμε σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ευγενία.
6: Βεβαίως, μια κριτική άσκησε και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
1: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
9: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
6: Τι αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας όπως προείπα τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες.
1: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
10: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
1: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
11: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλής της Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
6: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Καθώς είπε, είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από τον κύριο Σακελαρίδη.
12: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
13: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Ernews Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακας ο θησαυρός ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
14: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
1: ναι,
14: όχι για το παρόν.
1: Ναι.
14: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος,
1: ναι,
14: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
1: ναι,
14: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
15: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
16: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
17: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
16: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεχνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
18: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα, σε οποιονδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους που τους θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα σπίτι μου, άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
1: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίου, μίλησε εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
19: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αυγία. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αυγία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από την φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ και όχι με μεσοβέζικες λύσεις. Αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μία απάντηση για το τι μέλη γενέσαι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφαντικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
20: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το rebranding, είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
20: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
1: Ήταν ιδιαίτερα χειμώνα το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
21: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το ΠΑΣΟΚ και η Χαριλά Περκούπη και ο εκπρόσωπος τύπος του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να έχουν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών πως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής έτσι το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάμβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπως δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά της, με αφορμή της αναφορής του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον ΚΚΕ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κλπ. Αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
20: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, τραγούδια. Λοιπόν, δεκαετία του 80, το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
1: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
20: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και εμένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράταξη την ελπίδα του πως δεν θα δεξιοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία, ελπίζω να σκεφτεί την ιστοθυμία του, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
20: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
0: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Θα ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠ και των τεμπών, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου ο Πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος το τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερμιούς Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό, να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
1: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
3: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
1: Ναι.
3: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
1: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
22: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
23: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το Εθνικιστικό Ακροδεξιό Κόμμα AfD στο Ανατολικό Γερμανικό Κρατήδιο της Αξονίας, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
24: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα του AfD είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Αξονίας Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε. Ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε: θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το AfD. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Άνχαλτ για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί, και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU, και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, είναι να δείξει, όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες, ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AfD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν, που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία, να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές, με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk, που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και επίδησε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυντικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβη στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει στην συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκλουση με σμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές δίθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω καθένας.
1: Κρίμα πραγματικά, βέβαια.
5: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος, θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή το Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό Κατσικάς των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιάς συγκίνησης, εκεί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού Ιωάννη Μπλέτση.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήρισαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
4: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο Νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
1: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
4: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ώρων, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέα να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
8: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ,
6: η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίζει στην επικαιρότητα.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώπος εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και λαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα, πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Για ψέματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Νατσιός κατηγορούν την κυβέρνηση για ψίχουλα και υποσχέσεις που παραπέμπονται στα επόμενα χρόνια. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκεκριμένοι.

Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Με την παρουσία χιλιάδων υποστηρικτών του ολοκληρώθηκε στο Βελιγράδι η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς, του πρώην στρατιωτικού ηγέτη των Σερβοβοσνίων που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Έντονη είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διεμήνυσε ότι η εξίμνηση εγκληματιών πολέμου, η άρνηση της γενοκτονίας και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις υποψήφιες προς 11 χώρες. Σοβαρή ανησυχία εξέφρασε και ο ΟΑΣΕ για την τηλεοπτική κάλυψη της κηδείας, χωρίς όπως ανέφερε επαρκές δημοσιογραφικό πλαίσιο και αναφορά στα δικαστικά τεκμηριωμένα γεγονότα. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Φωτιά στη Μακρικά Παεβίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 σπυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν.

0: μια άλλη. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά, δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.

Εσύ και σφαιρική ενημέρωση με σεβασμό στον ακροατή. Σε διάδραση λοιπόν για άλλη μια χρονιά σταφοστοχεύουμε στην διαδραστική σχέση μεταξύ μας. Είναι αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε όλα τα τελευταία χρόνια, μια καθημερινή γέφυρα επικοινωνίας δηλαδή. Λοιπόν, να καλωσορίσω στην εκπομπή και τη νέα συνεργάτηδά μου, την Λουίζα Μαραβελάκη. Ο Νίκος Σκλαβενίτης εδώ, πιστός στα αντέξ, στο ραντεβού μας για άλλη μια χρονιά. Ρετή μπήτα στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η εβδομάδα ξεκίνησε με την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα να κινείται και στο ρυθμό των μεγάλων ανακοινώσεων της ΔΕΘ. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε και από το Οικονομικό Επιτελείο η εξειδίκευση όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας πολιτών να στρέφεται στο στεγαστικό πρόγραμμα στο νέο σπίτι μου 3. Θα δούμε λοιπόν συνέχεια της εκπομπής ποιους αφορά, ποια είναι τα κριτήρια, ποιες είναι οι αλλαγές. Εδώ μιλάμε για ένα καυτό μέτωπο, έτσι, που δεν φεύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τώρα, την ίδια στιγμή στην Ευρώπη έχουμε πολιτικούς σεισμούς που ταράζουν τις ισορροπίες. Ο λόγος για τις χθεσινές περιφερειακές εκλογές στην Γερμανία, που φέρνουν μια ιστορική επικράτηση της ακροδεξιάς και τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά. Αυτό προκαλεί για άλλη μια φορά παγκόσμιο προβληματισμό, κυρίως για την επόμενη μέρα στη γερμανική μεν πολιτική σκηνή, αλλά όχι μόνο. Μέσα σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και θα σταθούμε, έχουμε αφήσει για το τέλος ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό, αυτή τη βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία κάνει σιγά σιγά τον δικό της απολογισμό, με το βλέμμα όμως στραμμένο και στο μέλλον, αλλά και στις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, γιατί έχουν παρουσιαστεί νέες ευκαιρίες. Άλλωστε λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, το φετινό καλοκαίρι σφραγίστηκε και από τις έντονες τάσεις του film travel, κινηματογραφικός τουρισμός, όπως λέγαμε για όσους ακούγατε τις εκπομπές. Σε ένα τέτοιο θέμα θα σταθούμε και σήμερα, γιατί φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει επενδυτικό προϊόν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, πολλά και διάφορα θα πούμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τη θερμή υποδοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Στο σπίτι μου 3 θα εστιάσουμε. Η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο γύρο παρεμβάσεων. Στο επίκεντρο αυτών των παρεμβάσεων βρίσκεται το σπίτι μου 3. Έχουμε κάποια διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια, μεγαλύτερη αξία κινήτου, υψηλότερο ποσό δανείου. Την ίδια στιγμή έρχονται και φορολογικά κίνητρα. Και συνεχίζονται οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια. Έχουμε και αλλαγές στο φόρο μεταβίβασης. Είναι πολύ σημαντικά. Θα δούμε όμως μέσα και από τη συζήτησή μας με τον πρώτο καλεσμένο μου για σήμερα, αν θα επιτύχουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά και πιο προσιτές τιμές με αυτό το νέο κύκλο παρεμβάσεων, ή απλώς περισσότερους ανθρώπους ενδεχομένως να διεκδικούν τα ίδια σπίτια. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και να καλωσορίσω τον κύριο Κόσμα Θεοδωρίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βίτα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εδώ, δεν φταίνομαι.
0: Το θέμα αυτό δεν φεύγει από την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για χιλιάδες νοικοκυριά. Και θέλω να ξεκινήσω από ένα γενικό σχόλιο από εσάς. Πώς σας φαίνεται, δηλαδή, το σπίτι μου 3, έτσι όπως το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό και από την εξειδίκευση νωρίτερα. Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά και από τον Ιανουάριο του 2027.
1: Κοιτάξτε, τα προγράμματα προσιτής στέγης είναι μια κατηγορία προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και που στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα δούμε μέχρι που βγήκε το σπίτι μου 1. Εγώ είχα παλέψει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοια προγράμματα και στην Ελλάδα και μπορώ να πω ότι από αυτή την άποψη είμαι ικανοποιημένος που υπάρχουν. Από την άλλη άποψη όμως, έτσι όπως έχουν με τους όρους με τους οποίους έχουν γίνει, έχουν σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν. Οπότε ενώ καλωσορίζω επί της αρχής το σπίτι μου 3 ως πρόγραμμα, θα ήθελα να δούμε την εξειδίκευση των όρων ή ακόμα καλύτερα να συζητήσουμε την εξειδίκευση των όρων με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα παρατράγωδα που είχαν δημιουργηθεί στα δύο προηγούμενα προγράμματα. Και ιδιαίτερα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς, ότι σε μια αγορά η οποία πάσχει από προσφορά, το να ρίχνεις καύσιμα στη ζήτηση προκαλεί πολύ σοβαρές παρενέργειες, έτσι.
0: Η διεύρυνση αυτή, μία από τις αλλαγές αυτή τη φορά, είναι η διεύρυνση της ηλικίας που ήταν 50, τώρα πάμε στα 55 έτη. Έχουμε και την αύξηση της αξίας του ακινήτου στις 300.000 ευρώ και του δανείου αντίστοιχα. Αυτά όλα κάνουν το πρόγραμμα πιο ελκυστικό για τον αγοραστή ή αφορά άλλη μερίδα πολιτών ή μεγαλύτερη μερίδα πολιτών?
1: Θα θυμάστε ενδεχομένως, κυρία Μπίτα, ότι στο σπίτι μου 1 η ηλικία έφτανε μέχρι τα 39.
0: Ναι, κάτι που είχε δημιουργήσει και αντιδράσεις
1: τεράστιες. Ναι. Εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που είχαν βγει στα κάγκελα με τη μία, γιατί δεν επιτρέπεται όταν οι οικογένειες πια στην Ελλάδα δεν κάνουμε στα 15 και στα 20. Κάνουμε στα 30, στα 35, στα 40. Όταν λοιπόν τους 40 τους αποκόπτεις από την επιδοτούμενη αγορά κατοικίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχεις κάνει ένα σοβαρό σφάλμα. Εγώ βλέπω πολύ θετικά τη διεύρυνση των κριτηρίων πάνω από τα 49, γιατί υπάρχουν και οικογενειάρχες οι οποίοι είναι 50 και οι οποίοι θα θέλαν να στεγάσουν την οικογένειά τους. Άρα αυτό το κρατάμε, είναι πολύ θετικό και χαίρομαι που εισακουστήκαμε, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τις απόψεις μας, έτσι. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα και η άνοδος του ποσού και ενδεχομένως το να μπορέσουν να αγοραστούν νεότερα ακίνητα, αυτά πιστώνονται στα θετικά αυτής της πρωτοβουλίας. Αλλά σας λέω ότι για μας το βασικό είναι η κυβέρνηση να κάτσει ένα τραπέζι και να συζητήσει μαζί μας. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα τώρα, που μαζεύονται 5 γραφειοκράτες, 5 μετακλητοί, δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι και κάνουν μια γένεση ιδεών, ας πούμε, και μας φοράνε μετά μέτρα στο κεφάλι μας και εμείς είμαστε αναγκασμένοι εκ των υστέρων να διαμαρτυρόμαστε, αυτό δεν είναι πολύ δημιουργικό και σίγουρα δεν συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τώρα, αυτή τη φορά, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης, το οποίο ήταν ένα βασικό πρόβλημα για τα προηγούμενα προγράμματα, αυτό μπορεί να βοηθήσει εκείνους τους νέους ανθρώπους με έως 55 ετών που δεν έχουν μεγάλη αποταμίευση, ή υπάρχει και εδώ ο κίνδυνος να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών?
1: Ότι θα κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα γενικά τα κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι τα προγράμματα κλειστής πόρτας που έχει μια ημερομηνία και λες 30 Ιουνίου πρέπει να έχουμε όλοι τελειώσει. Και τα προγράμματα ανοιχτής πόρτας που λες όποτε θέλετε παιδιά και όποτε είστε έτοιμοι, ελάτε να πάρετε χρήματα για να αγοράσετε το σπίτι σας. Στην πρώτη περίπτωση, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να προσπαθούμε πάρα πολλά άτομα να περάσουμε μέσα από μια πόρτα, δημιουργούνται παρατράγουδα και εκεί έχουμε σημαντική άνοδο των τιμών. Γενικά, όταν υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα σε μια αγορά, δεν περιμένεις ότι οι τιμές θα πέσουν, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι. Το είδαμε αυτό και τις προηγούμενες φορές, άλλωστε.
1: Ναι.
0: Το περιμένεις πια.
1: Όμως να μην πέφτουν οι τιμές και αλλιώς να ενισχύει την ταχεία άνοδό τους. Σας ξαναλέω, υπάρχουν τρόποι, υπάρχει διεθνής εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία για το πώς γίνονται αυτά τα προγράμματα. Το βασικό είναι, επιτέλους η κυβέρνηση θα μας ακούσει, είτε αυτή η επόμενη, γιατί δεν είμαστε και πολύ μακριά από την επόμενη κυβέρνηση, έτσι.
0: Υπάρχει βέβαια και μία μεγάλη συζήτηση για τα σπίτια που επιστρέφουν στη μακροχρόνια, μίσθωση, βλέπουμε και κάποιες νέες παρεμβάσεις από πλευράς κυβέρνησης και αναρωτιέμαι, έχουμε δει να δουλεύει αυτό, δηλαδή να έχουν ελευθερωθεί για παράδειγμα σπίτια?
1: Όχι, όχι. Είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αρθρογραφήσει πάρα πολύ, συνεντεύσεις, χαμός, πριν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα για την πραγματικότητα μίσθωση. Και είχα πει ότι όχι μόνο δεν θα δουλέψουν, αλλά θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή στις περιοχές που θα εφαρμοστούν, όπως οπουδήποτε μπαίνουν τέτοιοι κανονισμοί, τα ενίκια αυξάνονται γρηγορότερα. Όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά αυξάνονται γρηγορότερα. Και αν δείτε τώρα, κυρία Μπίτα, μετά από δύο χρόνια πόσο είναι που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, όπως άλλως έχει γίνει και σε όλες τις πόλεις που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Δείτε σε ποιες περιοχές ανεβαίνουν πιο γρήγορα τα ενίκια. Και θα παρατηρήσετε, αν δείτε τις τιμές, ότι είναι ακριβώς τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία απαγορεύτηκε η βραχυχρόνια μίσθωση. Όχι μόνο δηλαδή δεν λειτουργήσαν αυτά τα μέτρα, αλλά προκάλεσαν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα στην πράξη. Προσέξτε, πολιτικά μπορεί ένα μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο είχε σχηματίσει την ιδέα ότι φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση, να είπε «Α, λύθηκαν μέτρα, άρα είμαστε καλά». Στην πράξη όμως, εκεί που ελύθηκαν αυτά τα μέτρα, εκεί έχουμε τις ταχύτερες ανόδους τιμών ενοικίων.
0: Μάλιστα. Κύριε Θοδωρίδη, έτσι κι αλλιώς είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει και πάλι από την αρχή με αφορμή αυτό το νέο πρόγραμμα. Σίγουρα είναι προς σωστή κατεύθυνση, όπως είπατε και εσείς, το να υπάρχουν λοιπόν τέτοια προγράμματα. Το θέμα είναι η εξειδίκευσή τους και να δούμε την πραγματική εικόνα της αγοράς, να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή.
1: Πολύ σωστά. Εγώ θα ήθελα, αν μπορώ, να συμπληρώσω κάτι, κυρία Μπίτα. Η προσιτή στέγη είναι μία από τους τρεις τομείς που έχουμε στην κατοικία. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα και για την αστεγία. Και πρέπει να υπάρχει και μέρημνα για την κοινωνική στέγη. Η προσιτή στέγη είναι ο ένας από τους τρεις τομείς που καλείται το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση διευρυμένη να έχει παρέμβαση ώστε να λυθούν προβλήματα συγκεκριμένων κομματιών της κοινωνίας, έτσι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε για το θέμα, κύριε Θοδωρή.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 για εκένωση στην Τριάδα Ευβοίας. Οι κάτοικοι να μετακινηθούν στα Ψαχνά. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στην Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Περίπου 33 μετανάστες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Γαλλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τη διπλωματία μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι επεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε Μόσχα και Κίεβο. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας, ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και πάλι 3 και 33 λεπτά η ώρα εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα, για να θυμίσω λίγο πού βρίσκεστε, πού είστε συντονισμένοι, και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή.
3: Καλό μεσημέρι αδερφή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες, καλή νέα σεζόν.
2: Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο, καλά νέα, ό,τι καλύτερο μακάρι να γινότανε.
3: Καλοκαιρινός πάντως είναι ο καιρός, ακόμη δεν μας προειδεάζει για φθινόπωρο. Σιγά σιγά θα μπούμε και στο φθινόπωρο, θα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γενικά χαμηλή είναι όμως και η συναλλακτική δραστηριότητα που παρατηρούμε στις αγορές σήμερα, έτσι για να το συνδυάσουμε με τον καιρό. Έχουμε επιφυλακτικές επενδυτικές κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα στις αγορές ομολόγων παρατηρούμε μία έντονη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και μία σημαντική αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων παγκοσμίως, όχι μόνο δηλαδή στις χώρες της Ευρώπης αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό έχει να κάνει με τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλών ενεργειακών τιμών και από την άλλη πλευρά μία σημαντική οικονομική ανάπτυξη που συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται. Στην Ευρωζώνη είχαμε σήμερα τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη Eurostat για την ανάπτυξη στην περιοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη ήταν 1,2%, αυξημένη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο που ήταν 0,6%, σχεδόν διπλάσια ανάπτυξη. Και οι εκτιμήσεις τώρα των αναλυτών, επειδή συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπουν ότι θα έχουμε νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, και γι' αυτό επηρεάζονται και οι αποδόσεις των ομολόγων και γενικότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Βλέποντας λοιπόν τις αποδόσεις των ομολόγων, έχουμε υψηλά 15 ετίας περίπου για το γερμανικό δεκαετές ομόλογο, που κινείται σήμερα στο 3,36%, με το υψηλό να είναι στο 3,39% και σημειώθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το υψηλό 15 ετίας. Από το 2011 είχε να δει αυτά τα επίπεδα το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, αλλά και τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης έχουν πάρει την ανιούσα το τελευταίο διάστημα. Έχουν ξεπεράσει το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, των ιταλικών και των ελληνικών. Το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας είναι στο 4,22% αυτή τη στιγμή, ενώ απόδοση 4,18% έχει το δεκαετές ομόλογο της Ιταλίας και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,03%. Στις χρηματιστηριακές αγορές είπαμε μικρές μεταβολές, όχι κάτι αξιόλογο σε επίπεδο μετοχών.
2: Και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, γιατί υπήρξαν, η αλήθεια είναι, νέα σημάδια πίεσης.
3: Και ανεβαίνει και σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα η διεθνή τιμή του πετρελαίου και του αμερικανικού αργού και του Brent ξεπέρασε σε ποσοστό ανόδου το 8% σε εβδομαδιαία βάση. Και συνεχίζει και σήμερα να κινείται υψηλότερα και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το αμερικανικό αργό έχει πάει κοντά στα 92 δολάρια σήμερα, 91,60 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, και πλησιάζει τα 97 δολάρια το Brent. Πάμε δηλαδή προς τα 100, δεν είναι μακριά και το.
2: Όχι, και έχουμε μπροστά μας και ένα χειμώνα. Έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για το τι γίνεται με τα αποθεματικά ασφαλείας και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε να τα λέμε.
3: Και επειδή είπες ότι έχουμε μπροστά μας το χειμώνα, εκεί θα επηρεαστούν οι τιμές γενικότερα και από το φυσικό αέριο, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. είναι στα 74 ευρώ ένα μεγαβατόρα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ που διαπραγματεύεται, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή ήταν κοντά στα 30 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Δηλαδή υπερδιπλάσια η τιμή του φυσικού αερίου φέτος σε σχέση με πέρυσι.
2: Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια και σε σένα, γεια.

0: Λοιπόν, για πάμε να ανέβουμε όμως μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά όχι για κάτι που αφορά τη ΔΕΘ, για κάτι πολιτικό, για κάτι οικονομικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με κάποιες αντιδράσεις που είχαμε για μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ακόμα μια τεράστια εξέδρα που στήθηκε στην παραλία, που δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχαν αντιδράσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζητά κάποιες αλλαγές. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα εκεί ένας ντόπιος που ξέρει και πολύ καλά τα πράγματα. Ο Παύλος Αρόγλου, λοιπόν, ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παύλο.
1: Και χαρά σας από τη Θεσσαλονίκη. Απλώς να πω το ότι δεν είναι δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτόν τον λόγο.
0: Γι' αυτό υπήρξαν και αντιδράσεις.
1: Αυτές οι αντιδράσεις ακριβώς έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αυτή η γιγαντιαία σκηνή όπου θα τραγουδήσει ο γνωστός Αντώνης Ρέμος, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, αυτή η γιγαντιαία σκηνή έχει στηθεί ακριβώς μπροστά και περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Επί της ουσίας, δηλαδή, το άγαλμα έχει ενσωματωθεί στη σκηνή, σε αυτό που θα βλέπουμε, που θα βλέπουν και όσοι βρεθούν εκεί.
1: Θα είναι ακριβώς πίσω από τον τραγουδιστή, αλλά όλο αυτό το stage, αυτή η σκηνή, το κυκλώνει, το αγκαλιάζει στην κυριολεξία.
0: Και οι αντιδράσεις γιατί υπάρχουν, δηλαδή τι λένε αυτές οι φωνές, ότι...
1: Περισσότερος κόσμος, κάνοντας και το ρεπορτάζ σήμερα, αντιδρά για το γεγονός ότι αυτό το οποίο λένε είναι το ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αναδεικνύεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε γίνεται γνωστό στον κόσμο, διότι ούτως ή άλλως ο Μεγάλος Στρατιλάτης είναι γνωστός στον κόσμο. Και πολλοί είναι αυτοί το οποίο το χαρακτηρίζουν ως ασέβεια. Υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από πολίτες, βέβαια υπάρχει και η μερίδα των πολιτών που δεν διαφοροποιείται.
0: Που δεν έχει πρόβλημα, που διαφοροποιείται, έχει μια άλλη άποψη. Πρόβλημα,
1: βλέποντάς το ως ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε και την ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο αντιδήμαρχος, μάλιστα, δημοσίων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του έκανε ανάρτηση της ανακοίνωσης αυτής, λέγοντας, αναγράφοντας χαρακτηριστικά το ότι ζητούν να γίνει νέα χωροταξική τοποθέτηση της εξέδρας, τονίζοντας βέβαια ότι πρόκειται ένα μεγάλο γεγονός το οποίο θα αναδείξει τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, μιλάμε για μια δωρεάν συναυλία, έτσι, έχει σημασία να το πούμε. Αυτό είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
1: Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ζήτησα να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει. Την ίδια ώρα έχουμε και από την εταιρεία παραγωγής συναυλίας μια ανακοίνωση που αναφέρει πως έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους. Και μάλιστα χαρακτηριστικά αυτή η ανακοίνωση αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ούτως ώστε στη συγκεκριμένη βραδιά η εμβληματική εικόνα τόσο του μνημείου της παραλίας της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια πέρατα του κόσμου. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Οι αντιδράσεις υπάρχουν. Εμείς, κάνοντας σήμερα το ρεπορτάζ, το διαπιστώσαμε αυτό, ότι δεν υπάρχει χωροταξικά κάποια διαφοροποίηση.
0: Δηλαδή ότι τα πράγματα συνεχίζονται όπως αρχικά, ως αρχικό σχεδιασμό.
1: Ακριβώς. Τα συνεργεία συνεχίζουν τις προετοιμασίες για τη συναυλία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, όπως είπες και εσύ, ελεύθερη είσοδο για όλο το κοινό.
0: Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια.

0: πάμε τώρα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα, να στρέψουμε τα μικρόφωνα στην προκειμένη περίπτωση σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού. Το λεγόμενο film travel, ο κινηματογραφικός τουρισμός. Ο κινηματογραφικός τουρισμός έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε ένα τεράστιο όφελος για την χώρα μας. Και έχουμε στη διάθεσή μας μια νέα εξαιρετική μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η οποία έρχεται για να ποσοτικοποιήσει το αποτύπωμα. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ταινία ξεκινά, τελειώνει, τα σκηνικά αποσυναρμολογούνται, τα συνεργεία φεύγουν. Η επίδρασή της όμως σε έναν τόπο μπορεί να παραμείνει για δεκαετίες. Και εμείς εδώ το ξέρουμε καλά, μάνι Σκόπελος χορεύει ακόμα σε ρυθμούς Μάμα Μία, εδώ και 18 χρόνια μετά την προβολή της συγκεκριμένης ταινίας, και εξακολουθεί να λειτουργεί ως μια διαρκής μορφή διεθνούς διαφήμισης για το νησί. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό την κυρία Σίλβια Κουλούρη. Είναι ανώτερη ερευνήτρια στο ΙΟΒΕ. Θα μιλήσουμε για την έρευνα αυτή που έγινε σε συνεργασία και με το ΕΚΟΜΕΔ και να δούμε βασικά ποια είναι τα κυρίαρχα συμπεράσματα. Χαίρετε, κυρία Κουλούρη.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, νομίζω, έλεγα να σου ρωτήσω για το ποιο ήταν το έναυσμα, αλλά το είδαμε. Δηλαδή και με τον Νόλαν και εδώ μέσα από την εκπομπή έχουμε συζητήσει και για περιφέρειες που ήδη σκέφτονται πώς θα αξιοποιήσουν όλο αυτό που έχει συμβεί και για την επόμενη χρονιά. Για εσάς από την πλευρά της έρευνας, ποια ήταν τα κυρίαρχα, τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν για αυτό που λέμε κινηματογραφικός τουρισμός?
1: Έχετε πολύ δίκιο. Εμείς μέσα από τη μελέτη έχουμε δει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας τα τελευταία χρόνια δείχνει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό φαίνεται και στα οικονομικά μεγέθη που έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, αλλά φαίνεται και ακριβώς από αυτό που λέτε, ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία ιδιαίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλές διεθνείς παραγωγές στη χώρα. Οπότε αυτό που θέλαμε εμείς να δούμε μέσα από τη μελέτη, ένα από τα ευρήματα, είναι κατά πόσο η ένταση αυτών των γυρισμάτων, πόσα πολλά γυρίσματα δηλαδή γίνονται στη χώρα.
0: Και η δημοσιότητα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Η δεύτερη παράμετρος ήταν η δημοφιλία. Δηλαδή, εξετάσαμε και τη δημοφιλία πώς επηρεάζει. Να πω ότι την τελευταία πενταετία καταγράψαμε 90 γυρίσματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι μεγάλες παραγωγές που γνωρίζουμε όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά γυρίσματα σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Οπότε, εμείς βάλαμε αυτά τα 90 γυρίσματα και είδαμε κατά πόσο επέδρασαν στον τουρισμό. Να σας πω τα δύο βασικά αποτελέσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοφιλία, τη δημοφιλία την εξετάσαμε μέσα από τις ψήφους που έλαβαν οι ταινίες ή οι σειρές στο IMDb, για όσους δεν γνωρίζουν, μια ιστοσελίδα με πληροφορίες για ταινίες. Και είδαμε ότι για 1000 ψήφους που έλαβαν αυτές τις ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα, οι αφήξεις αλλοδαπών τουριστών αυξάνονται από 500 μέχρι 780 άτομα. Άρα επιβεβαιώνεται και ποσοτικά κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι όσο πιο δημοφιλείς είναι οι ταινίες, τόσο πιο ψηλές θα είναι και οι αφήξεις.
0: Άρα εδώ βλέπουμε και πώς μπορεί να μετατραπεί όλο αυτό σε οικονομική αξία.
1: Ακριβώς. Και εδώ μας βοηθάει περισσότερο το δεύτερο αποτέλεσμα που θα σας πω, που έχει να κάνει με την ένταση των γυρισμάτων. Εδώ χρησιμοποιήσαμε το ποσό του cash rebate, που είναι το κίνητρο που δίνεται στις ταινίες. Ουσιαστικά επιστρέφεται ένα μέρος του κόστους παραγωγής πίσω. Αυτό χρησιμοποιείται διεθνώς, αλλά χρησιμοποιείται και στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό είναι επί της ουσίας ένα κίνητρο οικονομικό που προσφέρει η χώρα μας προκειμένου να έρθουν, να προσελκύσει παραγωγές.
1: Πολύ σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που έχουν αυξηθεί οι παραγωγές τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ στη χώρα. Οπότε εμείς είδαμε ότι για κάθε 1000 ευρώ cash rebate που δίνονται ένα περιφερειακή ενότητα, οι αφήξεις αυξάνονται από 30 έως 43 άτομα. Τώρα, για να το κάνω αυτό σε ευρώ, για να μπορούμε να τα συγκρίνουμε, αν πολλαπλασιάσουμε τα άτομα με το πόσο ξοδεύει κατά μέσο όρο ένας τουρίστας στη χώρα, προκύπτει ότι κάθε 1000 ευρώ cash rebate αυξάνει την τουριστική δαπάνη από 18.000 ευρώ έως και 25.000 ευρώ. Οπότε βλέπετε αυτό ακριβώς που
0: άρα,
1: είπατε και εσείς.
0: Άρα βλέπουμε ότι επί της ουσίας δημιουργείται μια αξία μεγαλύτερη και από την αρχή των γυρισμάτων αυτό, αλλά και μετά. Δηλαδή αφού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, αφού επέλθει η δημοσιότητα, φαντάζομαι και η δημοφιλία ανάλογα την ταινία.
1: Σίγουρα υπάρχουν και πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Στη συγκεκριμένη μελέτη πιάσαμε μόνο τις ταινίες αυτή την πενταετία, οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Αλλά όπως έχετε πει και εσείς, υπάρχει και ιστορία να δείξει. Δηλαδή, το Μάμα Μία που αναφέρατε κι εσείς είναι κάτι που μπορεί να δείξει μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Και σε άλλες χώρες το έχουμε δει βιβλιογραφικά, ας πούμε για το Game of Thrones, υπάρχει πολλή βιβλιογραφία, ότι όντως έχει και πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις.
0: Υπάρχουν, δεν ξέρω αν αυτό καταγράφηκε βέβαια στην έρευνα, εγώ απλώς θέτω τα ερωτήματα. Ναι. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που φαίνεται μέχρι τώρα να υποφελούνται περισσότερο από τον κινηματογραφικό τουρισμό, ή βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί υπάρχει περαιτέρω διάχυση των οφελών γενικώς?
1: Η μελέτη αυτό που έκανε, για να είναι και δίκαιο και να μην συγκρίνουμε νησιά, ας πούμε, οι προορισμούς που είναι πιο δημοφιλείς ούτως ή άλλως, είναι ότι κρατούσε, ας πούμε, κάπως σταθερές τις επιδράσεις της δημοφιλίας του κάθε νησιού. Οπότε δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα νησιών, αλλά δεν συγκρίναμε, ξέρετε, το πιο δημοφιλές τουριστικό με το πιο μη δημοφιλές. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γυρίσματα και σε όχι τόσο γνωστά νησιά, δηλαδή πέρα από Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο κτλ. Υπήρχαν γυρίσματα και στην επιρωτική Ελλάδα. Οπότε τα αποτελέσματα της μελέτης αφορούν όλες τις περιοχές της χώρας, το οποίο ακριβώς μας δείχνει ότι μπορεί να αυξηθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο γνωστούς αυτή τη στιγμή τουριστικούς προορισμούς, και να το χρησιμοποιήσουμε και στρατηγικά, δηλαδή για να διαφοροποιήσουμε και λίγο το τουριστικό μας προϊόν.
0: Και είδατε εσείς και ενδεχομένως ότι όλο αυτό βοηθά και την τοπική οικονομία, για παράδειγμα, τις τοπικές επιχειρήσεις, εστίαση, ξενοδοχεία. Ακόμα και αυτοί μπορεί να έχουν δει άμεση ενίσχυση στο τζίρο.
1: Φυσικά, φυσικά. Και εδώ έρχεται και ένα από τα άλλα ευρήματα της μελέτης που έχει να κάνει με το ευρύτερο αποτύπωμα του τομέα στην οικονομία. Εκεί πέρα, δηλαδή, εξετάζουμε αυτό που λέτε ακριβώς και τους προμηθευτές και τους μισθούς που δίνονται. Δηλαδή, εξετάζουμε όλο το αποτύπωμα. Και αν το δούμε αυτό συνολικά, όλος ο οπτικοακουστικός τομέας συνεισφέρει στη χώρα συνολικά 1,9 δις στο ΑΕΠ. Δηλαδή, είναι μια πολύ σημαντική επιδρασία σε όλη τη χώρα. Τώρα, φυσικά, οι τοπικές επιδράσεις, όπως λέτε, στις περιοχές που γίνονται τα γυρίσματα θα είναι πιο ενισχυμένες. Και γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε και τα τοπικά μας συνεργεία, για να μπορούμε όσο το δυνατόν να αποκομίσουμε τα περισσότερα ωφέλη από αυτό.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, αφού μου είπατε ότι κοιτάξατε και τις περιοχές που ήταν, δεν ήταν τόσο τουριστικές παραδοσιακά, κάποια μέρη δηλαδή που έχουν γίνει μεγάλες παραγωγές ή μικρότερες παραγωγές, γενικώς όμως φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας. Είναι μια συζήτηση που τα τελευταία χρόνια πέφτει στο τραπέζι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και αυτό αποτελεί και μία από τις προτάσεις της μελέτης μας. Δηλαδή, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες για να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας, να μην υπάρχει αυτή η εποχικότητα, να μην είμαστε μόνο ήλιος και θάλασσα ως Ελλάδα, και να προβάλλουμε και άλλους πιο χειμερινούς προορισμούς. Ακριβώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή σαν στρατηγικό εργαλείο.
0: Μία από τις προτάσεις αυτές, ποια ενδεχομένως είναι, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει και με τα κίνητρα που δίνονται, ξέρετε, και με τη μοριοδότηση ακόμη του Cash Rebate. Δηλαδή, μπορούν να υπάρχουν πολλοί τεχνικοί τρόποι να προσελκύσεις ταινίες και σε άλλους προορισμούς. Δεν μπαίνουμε σε τόσο τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά έχει να κάνει με το πώς μπορούν να στηθούν και τα κίνητρα προσέλκυσης των παραγωγών στη χώρα.
0: Και εδώ, στο κομμάτι αυτό, υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός, έτσι. Δηλαδή, έχουμε πανέμορφες χώρες και άλλες χώρες, γειτονικές χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων. Το θέμα είναι και πώς μπορούμε και να το βελτιώσουμε, αλλά και να παραμείνουμε ελκυστικοί πάνω σε αυτό. Υπάρχουν προτάσεις που γίνονται για αυτό το κομμάτι?
1: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα σε αυτό. Το πρώτο έχει να κάνει με το ίδιο το εργαλείο, το κίνητρο του Cash Rebate, γιατί στη μελέτη εξετάζουμε και άλλες χώρες που το έχουν. Όπως σας είπα, δεν είμαστε, οι περισσότερες χώρες έχουν ένα αντίστοιχο κίνητρο. Και βλέπουμε εκεί ότι το ποσοστό που δίνουμε εμείς είναι ένα από τα ανταγωνιστικά ποσοστά. Οπότε σε αυτό είμαστε, ας πούμε, καλά. Δηλαδή, είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς το κίνητρο που δίνουμε. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι είδαμε ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στον τομέα απασχολείται στην παραγωγή, την ίδια την παραγωγή. Δηλαδή, κυρίως εξωτερικά γυρίσματα, όχι τόσο το κομμάτι του μοντάζ ή ηχοληψία, τα μετά, ας πούμε, την παραγωγή. Ναι. Οπότε, μία από τις προτάσεις επίσης της μελέτης είναι ότι θα μπορούσε η χώρα φυσικά να συνεχίσει να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, έτσι, γιατί έχουμε τα τοπία που έχουμε, αλλά να ισχυροποιηθεί και σε άλλους. Και σε άλλα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ας πούμε, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε αυτά και σε σχέση με τις άλλες χώρες.
0: Επειδή μιλάμε τώρα για ανταγωνιστικότητα, υπάρχουν κάποια θέματα έτσι ακόμα που πρέπει να επιληθούν κυρίως γραφειοκρατικά, ας πούμε, ή ακόμα και θέματα υποδομών, τα οποία θα έπρεπε να σταθούμε, αν θέλουμε όλο αυτό να το μετατρέψουμε σε οικονομική αξία, και γιατί όχι να γίνει ένα νέο branding για τη χώρα μας?
1: Ναι, εδώ έχουν, το ένα το στοιχείο έχει να κάνει με, το με την περιφερειακή διάσταση που συζητήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι στις κύριες περιφερειακές ενότητες όπου θέλουμε να προσελκύσουμε γυρίσματα έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορούμε να έχουμε τις παραγωγές που θα θέλαμε. Και το άλλο έχει να κάνει φυσικά και με τα στούντιο και με όλο το βιοτεχνικό ας πούμε εξοπλισμό και τις υποδομές που χρειάζονται, που και εκεί επίσης, επειδή ακριβώς βασιζόμαστε πολύ έως τώρα στα εξωτερικά γυρίσματα, μπορούμε να ισχυροποιήσουμε και αυτό το κομμάτι περαιτέρω.
0: Και τώρα αυτή τη συζήτηση την κάνουμε και εδώ, εκεί κατά τον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει και με την περιφέρεια Πελοποννήσου για το πώς στρατηγικά σκέφτονται να το αξιοποιήσουν όλο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι ο κινηματογράφος, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς ψυχαγωγία ή απλώς τέχνη, είναι και μια βαριά βιομηχανία και έχει ωφέλη και στην ελληνική οικονομία. Το βλέπουμε δηλαδή σιγά σιγά. Και να επενδύσει κάποιο στρατηγικά πάνω σε αυτό που λέμε κινηματογραφικός τουρισμός, κάτι που για πολλά χρόνια αντιδρούσαμε, έτσι, δεν θέλαμε, δεν το επιλέγαμε. Πόσο προσφέρει αυτό, θέλουμε να δούμε σιγά σιγά και με τη βοήθεια βεβαίως τέτοιων ερευνών που γίνονται και από το ΙΟΒΕ.
1: Πόσο προσφέρει στην οικονομία, εννοείται, σωστά.
0: Στην οικονομία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς λοιπόν αυτό που είδαμε, βλέποντας όλες τις σχέσεις του τομέα σε όλη την αλυσίδα αξίας κτλ., είδαμε ότι το συνολικό οικονομικό το αποτύπωμα είναι περίπου 2 δις, 1,9 δις το ΑΕΠ, περίπου 44.000 θέσεις εργασίας συνολικά και περίπου 580 εκατομμύρια ετησίως στο δημόσιο. Άρα πρόκειται για έναν τομέα, όπως είπατε, που το οικονομικό το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Οπότε συνδυάζοντας όλα όσα είπαμε, δηλαδή τη δυναμική που έχει δείξει την τελευταία δεκαετία που έχει υπερδιπλασιαστεί στα περισσότερα οικονομικά μεγέθη, το οικονομικό το αποτύπωμα που σας ανέφερα τώρα που αφορά τη δραστηριότητα του ίδιου και της αλυσίδας αξίας και την επίδραση που έχει στον τουρισμό που το συζητήσαμε εκτενώς, νομίζω ότι όλα αυτά μας δείχνουν ότι είναι ένας τομέας που αξίζει να επενδύσουμε.
0: Να επενδύσει και, και να γίνει και μόνιμη οικονομική αξία, γιατί όχι. Αν σταθούμε έτσι πέφτυνα και ωραία με έναν σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κουλούρη.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Σίλβια Κουλούρη, ανώτερη ερευνήτρια στο ΙΟΒΕ.

κυρίες και κύριοι από εμάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας για τα μηνύματά σας από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο εμείς, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτου, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώπος εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παϊβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στο 12ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή Ράχη Δράμα. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Δευτέρα στην Κόνιτσα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά.

0: sport.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με επικαιρότητα σήμερα, μια και είναι Δευτέρα, εδώ στο Earth News, στις 4 το απόγευμα, όπως εδώ και 52 χρόνια. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα καινούργια τραγούδια του Alex Warren, ένας τραγουδιστής που έκανε τεράστια επιτυχία με το Ordinary και το πρώτο άλμπουμ του, και σύμφωνα με τις ενδείξεις

την αρχή της περασμένης εβδομάδας και τελικά με τα αποτελέσματα του Βρετανικού Hit Parade, έχει σήμερα το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία αυτή τη στιγμή. Είναι Αμερικάνος τραγουδοποιός. Το άλμπουμ του είναι το δεύτερο νούμερο ένα στην καριέρα του, από που ακούσαμε το Emerald Eyes. Θα πω κάτι για τα νούμερο ένα, αφού σας πω ότι θα στείλετε τις απόψεις σας σε αυτά που λέμε και σχολιάζουμε για τη μουσική του σήμερα και του χθες στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Έλεγα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, έκανα ένα σχόλιο για τα τραγούδια, το πόσο βασικά τα τραγούδια τα περισσότερα μένουν για μήνες, όχι πια λίγες εβδομάδες, και δεν υπάρχει αναλλαγή νέων τραγουδιών. Απ' την άλλη, στα άλμπουμ υπάρχουν 10, 15, το έχω πει και άλλοτε, 20 καλλιτέχνες που έχουν μια επιτυχία που είναι διαρκείας, η Taylor Swift, ο Alex Warren και ο Morgan Wallen και άλλοι, αρκετοί, 20, 25, και οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται με ένα άλμπουμ, παίρνουν εξαιρετικές κριτικές και το άλμπουμ εξαφανίζεται. Ένα τέτοιο τραγούδι θα παίξω τώρα από ένα άλμπουμ που βγήκε πριν από αρκετές εβδομάδες, μέσα στο καλοκαίρι. Είναι μια τραγουδίστρια που είχε κάνει αίσθηση με το πρώτο της, όχι το πρώτο της, το προηγούμενο άλμπουμ, και μιλάμε για την ακριβώς όχι το προηγούμενο, το προπροηγούμενο, γιατί έβγαλε δύο άλμπουμ αυτή τη χρονιά, και μιλάμε για την Charlie XCX. Διενθυραβικές κριτικές για το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Έγινε νούμερο ένα και κοίταγα το βρετανικό Hit Parade το Σάββατο και δεν υπάρχει στα 200, δηλαδή σε 5 εβδομάδες εξαφανίστηκε. Πώς αυτά τα άλμπουμ θα δουλέψουν, συσσαγωγικά λέω την λέξη αυτή, στο κοινό για να τα αφομοιώσει, για να γίνουν αγαπημένα άλμπουμ όπως το παρελθόν, τα δεκάδες άλμπουμ που τα εκατομμύρια νέοι από διάφορες προηγούμενες δεκαετίες έχουν αγαπήσει. Τα άλμπουμ έρχονται και φεύγουν. Μέσα σε 4 εβδομάδες το άλμπουμ έφυγε από τα 100 πρώτα. Δηλαδή είναι η μόδα, είναι τα σχόλια που γράφονται, είναι ότι πολλοί και πολλές από τις ακροάτριες και τους ακροατές της νέας μουσικής ακούν έτσι για να πούν ότι ακούσαμε το καινούριο της Phoebe Bridges και μετά ούτε το ξανακούν, και περνάνε τα τραγούδια, τα παίζουμε εκείνες εδώ, τα παίζουν τόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν χιλιάδες στις πλατφόρμες και εξαφανίζονται. Να ένα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό της Charlie XCX που δεν είναι καν στα 100, που θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Λέγεται Κάμερα.

και αυτό το άλμπουμ τα είχε όλα. Μιλάμε για το άλμπουμ Music, Fashion, Film. Βέβαια θα το θυμηθούν κάποιοι, θα το βάλουν στα καλύτερα της χρονιάς. Και λοιπόν, πώς θα είναι το καλύτερο της χρονιάς όταν δεν το έχει ακούσει καλά ο κόσμος, δεν το έχει ακούσει αρκετά ο κόσμος? Τα έχει όλα. Εξαιρετικές κριτικές, δυθυραβικές. Στο εξώφυλλο ο Σκορσέζε, ο Τζον Κέιλ, τα είχαμε πει. Καλά τραγούδια για την εποχή μας, για το 2026. Και το άλμπουμ, σύμφωνα με τα streaming, γιατί έτσι όπως λέγαμε είναι η δημοτικότητα ενός δίσκου πια, δεν υπάρχει. Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ένας φίλος το ανάποδο από το Dark Side of the Moon, που ήταν στα 200 χρόνια για 1000 εβδομάδες, και πάνε αυτές οι εποχές. Και δεν είναι μόνο το Dark Side of the Moon, δεν είπαμε να μείνει 1000 εβδομάδες. Ας μείνει 40 εβδομάδες ένα χρόνο. Ας μείνει 25 εβδομάδες, μισό χρόνο. Εντάξει, άλλες οι εποχές του Dark Side of the Moon και του Sgt. Pepper's, και άλλες σήμερα. Ας μην μείνει τόσο πολύ. Έτσι είναι. 1900. Πότε ήταν? Τέλος νομίζω του περασμένου αιώνα το συγκρότημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. M83. Τέλος του περασμένου αιώνα λοιπόν, η M83, γαλλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, ξαναγυρίζουν.

M83 από το παλιό γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα που είναι πάλι εδώ, αφού ηλεκτρονική μουσική είναι παντού. Έχουμε και άλλα έτσι από αυτά που δύσκολα ακούγονται στο ραδιόφωνο, όπως αυτό που έρχεται. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τα εκατοντάδες τραγούδια που ανεβαίνουν εκεί και χάνονται στο διαδίκτυο να διαλέξουμε κάποια που έχουν κάποια μικρή προοπτική, είτε να ακουστούν κάπως, είτε να πάρουν μια καλή κριτική.

Την έχω ακούσει και άλλες φορές. Είναι από την Αυστραλία. Είναι η Julia Jacklin αυτή που ακούσαμε. Το άλμπουμ της The Gem έρχεται τις επόμενες ημέρες και ακούσαμε το The Hardest Thing. Να πάμε τώρα σε ένα... Ποιο θα ακούσουμε? Να ακούσουμε... Ναι. Θα αφήσουμε για μετά, επειδή είναι πιο μεγάλο σε διάρκεια, το... Πού είναι αυτό που... Ναι, το Baloo Brigada και πάμε Div. Συγκρότημα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, από την ανεξάρτητη σκηνή. Προφέρονται Dive, αλλά είναι γράφονται Div.

keep playing now?

0: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλντ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Να δούμε λοιπόν μία απάντηση σε ένα φίλο εδώ που μου γράφει ότι η M83, ο Άλεξ, φτιάχτηκαν μάλλον στα μέσα και προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα. Λοιπόν, έριξα μια ματιά και είδα ότι η M83 φτιάχτηκαν στην πόλη Αντίπ το 1999. Εν μέρη έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ξεκίνησαν από την Αντίπ και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται γνωστοί, έτσι γινόταν τότε, και υπέγραψαν αργότερα σε αυτήν την καταπληκτική εταιρεία που λέγεται Mute, που είναι ο ήχος της με την ηλεκτρονική μουσική πάει μαζί. Η Mute είναι η εταιρεία των Birthday Party, του Nick Cave, είναι η εταιρεία των Depeche Mode και άλλων πολλών. Υπέγραψαν και την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους την έβγαλαν το 2011, αλλά είχαν φτιαχτεί από το 1999. Εξάλλου, αν γεννήθηκαν, όπως λέει ο ακροατής, αυτό δεν το ξέρω, το 83, γι' αυτό λέγονται M83, ήταν μια χαρά. Μικρά παιδιά ξεκίνησαν το συγκρότημα. Ακούσαμε λίγο πριν Dive και το κομμάτι Kid. Και τώρα θα πάμε μακριά, πολύ μακριά, στο Auckland, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά της Νέας Ζηλανδίας. Θυμόσαστε κάποτε γινόταν χαμός με τα συγκροτήματα από τη Νέα Ζηλανδία στον χώρο της νέας σκηνής του ροκ. Δηλαδή ο κόσμος έψαχε σαν τρελός να βρει συγκροτήματα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μπαλού Μπριγκάντα το συγκρότημα, αυτό είναι το όνομά τους. Το τραγούδι λέγεται Blister Sunrise. Όχι, αυτό δεν είναι αυτό, είναι το Redhead.

γράφει ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης καλεί η Μπαλού Μπριγκάντα. Μπαλού Μπριγκάντα ήταν αυτή που ακούσαμε, καινούριο, ολοκένουργιο. Και τώρα προσέξτε πώς θα κάνω ένα συνδυασμό μιας καινούργιας ηχογράφησης με κάτι που είχαμε ακούσει όσοι άκουγαν μουσική στην χρυσή περίοδο της δεκαετίας του 70, 1972. Το έχετε δει αρκετοί το φιλμ. Ήταν μια εξαιρετική ταινία του John Boorman που είχε τίτλο Deliverance. Στην χώρα μας νομίζω ότι είχε πεχθεί με τον τίτλο «Όταν ξέσπασε η βία». Λίγο άσχετος βέβαια. Υπάρχει μια βία μέσα, οπωσδήποτε, αλλά δεν έχει σχέση. Κανείς πιστεύει ότι ναι, υπάρχει. Αλλά τώρα Deliverance είναι η ταινία. Αυτή η ταινία λοιπόν, μια ταινία που ήταν γυρισμένη στην άγρια φύση στα βόρεια της πολιτείας Τζόρτζια, εκεί που μερικοί από τους κατοίκους ούτε καν ξέρουν τον πολιτισμό, έδειχνε μία παρέα που ήταν πολύ καλή ηθοποίη, μεταξύ άλλων ο Γιον Βόιτ και ο Μπαρτ Ρέιλανς και ο Νετ Μπίτι, όπου πάνε σε αυτή την περιοχή και γίνονται διάφορα. Η μουσική είχε χαλάσει κόσμο από την ταινία και ήταν bluegrass η μουσική. Αυτό το θέμα έχει μείνει για πάντα. Για να τα ακούσουμε και θα ακούσετε μετά γιατί.

Και η σκηνή που ακούγεται, γιατί ακούγεται ολόκληρο το τραγούδι, όλο αυτό που ακούσατε κι εσείς, σε μια φοβερή σκηνή στην ταινία αυτή. Αυτή λοιπόν η μουσική είναι bluegrass. Είναι μουσική που έχει σχέση με την country. Η country είναι παντού σήμερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αγγλία, αφού η τραγουδίστρια Έλα Λάγκλε πήγε νούμερο 1 στα single την περασμένη εβδομάδα. Και άλλοι, και ο Morgan Wallen έχει επιτυχία. Και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν έρχεται και η bluegrass στο προσκήνιο. Billy Strings είναι ένας μουσικός γνωστός που κινείται στον χώρο αυτής της μουσικής, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής και στιχουργός αυτής της μουσικής. Έβγαλε το 4ο άλμπουμ του πριν από 10 ημέρες και το άλμπουμ αυτή τη στιγμή είναι από εκείνα που ακούγονται περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το 5ο άλμπουμ του Billy Strings και λέγεται So Much For Goodbyes. Έχει κομμάτια που μοιάζουν με αυτό, εγώ θα παίξω κάτι άλλο. Για να καταλάβετε πόσο απλώνεται αυτή η μουσική και δεν είναι μόνο στην Αμερική, ο Αλέξης Πετρίδης, ο κριτικός στο Guardian, έγραψε γι' αυτό. Το παίξιμό του στην κιθάρα είναι εξίσου εκπληκτικά επιδέξιο, όπως ισχυρίζονται οι φανατικοί θαυμαστές του, γιατί έχει πολλούς οι οποίοι εδώ και χρόνια, 4, 5, 6, 7 χρόνια τον παρακολουθούν σε συναυλίες. Εξίσου εντυπωσιακό κουαρτέτο είναι το κουαρτέτο του, που δημιουργεί μια ιδιαίτερο άκουσμα σε αυτό το άλμπουμ. Αυτό που διαπερνά τη μελαγχολία και η επίμονη σκέψη για το πόσο πλούσιο και δυνατό είναι το άλμπουμ αυτό, από όπου θα ακούσουμε και εμείς τώρα ένα τραγούδι, από το So Much For Goodbyes. Με μεγάλη επιτυχία ήδη, ο Billy Strings.

ένα απόλυτα ξεχωριστό άλμπουμ από αυτά που κυκλοφόρησαν το τελευταίο δεκαήμερο. Στο διαδίκτυο είναι εύκολο να το ακούσετε. Γιατί μην ζητάτε για κυκλοφορία στην Ελλάδα. Billy Strings, και ούτε καν κάποιος θα το βοηθήσει, ας πούμε, από την εταιρεία, που ούτε καν. Αυτά τα άλμπουμ δεν είχαν και παλαιότερα απήχηση. Από το δίσκο So Much For Goodbyes, εμείς θα παίξουμε και άλλα τραγούδια στο μέλλον. Τώρα θα πάμε σε μια ταινία. Επιτέλους είδα την πρώτη μεγάλη ταινία της χρονιάς. Δεν υπολογίζουμε τις ταινίες που βγήκαν στις αρχές της χρονιάς και ήταν περσινές και πήγαν για τα Όσκαρ. Λέμε ταινία από αυτές που πας στο κινηματογράφο και ευχαριστιέσαι να δεις μια ταινία, όπως ήταν οι ταινίες του Μπέργκμαν, του Φελίνη και των άλλων. Πατρίδα λέγεται, υπάρχει εκεί έξω και είναι σίγουρη για πάρα πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ, αν και δεν λέει τίποτα αυτό. Παίζει μια από τις σπουδαιότερες γερμανίδες ηθοποιούς, η Σάντρα Χούλερ, που αυτή είναι η χρονιά της και θα πάει για Όσκαρ. Γιατί δεν έχει μόνο αυτή την ταινία, έχει και άλλη, και έχει και εμπορική ταινία που είδαμε πριν. Άλλος ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, αυτοί οι δύο είναι βασικά οι πρωταγωνιστές, η κόρη και ο πατέρας της, ο Χαν Τσίσχλερ. Αυτοί οι δύο λοιπόν δεν είναι ένα εύκολο έργο, είναι έργο που θέλει προσοχή, αλλά και δεν είναι και μεγάλης διάρκειας. Είναι ενός σκηνοθέτη που μας έχει δώσει και άλλα καλά πράγματα στο παρελθόν, του Παύελ Παυλικόφσκι. Τι γίνεται σε αυτό το φιλμ? Ο Χάνς υποδύεται τον Τόμας Μάν, ένα σπουδαίο συγγραφέα που το 1949 είναι αυτός που έχει γράψει μεταξύ άλλων «Το Μαγικό Βουνό» και «Θάνατος στην Βενετία». Το 1949 είναι μια εποχή που με συναρπάζει και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Είμαστε 4 χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια καταστραμμένη χώρα, χωρισμένη στα δύο. Έτσι λοιπόν αυτός και η κόρη του ταξιδεύουν με ένα αυτοκίνητο και στην δυτική και την ανατολική τότε Γερμανία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τα πράγματα, και μάλιστα η Γερμανία είναι στην επικαιρότητα με αυτό που συνέβη χθες στις εκλογές σε ένα κρατήδιο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μέσα από σύνομους διαλόγους βγαίνει όλη η ιστορία, όλη η ιστορία αυτή. Ας πούμε, σε κάποια στιγμή τον ρωτάν, είσαι με τον Μίκι Μάους ή με τον Στάλιν? Και εκείνος λέει, είμαι αντίθετος και στις δύο περιπτώσεις. Κάτι που δεν θα αρέσει σε αρκετούς. Θα ήθελα να είναι ή με τη μία περίπτωση ή με την άλλη. Είναι μία απίθανη ταινία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το φιλμ και θα μιλήσω λίγο, αν έχω χρόνο, και μετά για το συγκρότημα. Παρακολουθούμε δηλαδή το ταξίδι μέσα από την καταστραμμένη χώρα, το πέρασμα στα σύνορα από την δυτική στην ανατολική, την ατμόσφαιρα, τις δύο διαφορετικές Γερμανίες. Και μου θύμισε ένα ταξίδι που είχα κάνει, είχε ξεκινήσει η εκπομπή, πρέπει να ήταν 75 ή 76, τα καλοκαίρια έφευγα τον Αύγουστο. Είχα κάνει με αυτοκίνητο τότε, είναι ένα από τα βασικότερα ταξίδια που μου είχε αφήσει σπουδαιότερες εντυπώσεις στη ζωή μου για την Ευρώπη όπως ήταν τότε. Ξεκίνησε λοιπόν από την Αθήνα με διάφορες βίζες, γιατί είμαστε σε μια άλλη εποχή, το 75, και δεν πήγα στη Γερμανία, ή θα κατέληγα στην Αγγλία, αλλά δεν πήγα μέσω της γνωστής οδού, αλλά πήγαμε μάλλον, ήταν μια παρέα, από Βουλγαρία, Ρουμανία. Εκεί με είχε προκαλέσει να δω που είναι τα Καρπάθια και ο υποτιθέμενος πύργος του Δράκουλα. Μετά περνάμε στην Τσεχοσλοβακία, όχι Τσεχία και τα λοιπά, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία και Ανατολική Γερμανία. Αισθάνθηκα αυτό που βλέπουμε στη στιγμή εκεί, καθώς από τα σύνορα πώς τον έψαξαν, πώς τους ψάξαν για να μπουν από τη Δυτική στην Ανατολική. Το ίδιο είχαμε αισθανθεί και εμείς, τα έχω διηγηθεί σε παρέες, όταν βρεθήκαμε στο Ανατολικό Βερολίνο, που ήταν τριγυρισμένο
με συγχωρείτε, ναι, στο Ανατολικό Βερολίνο. Και από το Ανατολικό περάσαμε στο Δυτικό, αλλά το Δυτικό Βερολίνο ήταν τριγυρισμένο από την Ανατολική Γερμανία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι είναι αυτό το ταξίδι, αν το είχε κάνει κάποιος. Εκεί λοιπόν ο συγγραφέας και η κόρη του ακούν διάφορα τραγούδια και ακούν ένα τραγούδι από ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα που, αν δεν έχω χρόνο, θα μιλήσω για αυτού σε άλλη εκπομπή, από τους Mills Brothers. Ακούνε το Tiger Rag, πολύ παλιό τραγούδι. Οι Mills Brothers, να πω δύο λόγια, είναι ένα αμερικάνικο φωνητικό κουαρτέτο της jazz με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις και πάνω από 50 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων. Αυτό λοιπόν είναι από την ταινία Πατρίδα.

Little

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Πατρίδα. Η Πέννη μου έχει επισημάνει μία άλλη ταινία που παίζεται. Πέννη, μου άρεσε περισσότερο η Πατρίδα από αυτό το φιλμ που αναφέρεις. Ήταν το Tiger Rag. Αυτοί είναι οι Mills Brothers. Εδώ ακούμε μία ηχογράφησή τους για να τελειώσουμε το πρόγραμμα. Είχαν κάνει ηχογραφίες και με την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζωγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Θα επανέλθουμε στις εκδόσεις αυτές που αφορούν τους Mills Brothers. Ella Fitzgerald και Mills Brothers.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε η ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει ισόποση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παεβία. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση Πεύκης και Ρόμπολου μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή. Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησε υπό Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε

0: Ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα και θα τολμήσω να πω, επειδή δεν συναντηθήκαμε, καλό μήνα. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, σεζόν που λένε και οι ελληνόφωνοι. Καθώς ξεκίνησαν, δεν κάνω λάθος, και το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.

Και ξεκινάμε με ένα κρίσιμο υπαρξιακό ερώτημα. Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα από τον περίφημο Freddie Mercury? Αν σήμερα δεν ήταν Δευτέρα, που θα το ήθελα πάρα πολύ, και ήταν Σάββατο για παράδειγμα, 5 Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα λέγαμε ότι έχει τα γενέθλιά του αυτός ο εκπληκτικός τραγουδιστής, ο Φαρόκ Μπουλσάρα. Κάνοντας λοιπόν μια μικρή αναδρομή διημέρου, πάμε στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο Freddie Mercury. Μια παράκληση μόνο, γιατί διάβασα διάφορα

σήμερα αφιερώματα για αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη, όπου ακούτε ότι ένας τραγουδιστής ή μια τραγουδίστρια έχει έκταση 4,5 οκτάβες, μην τους πιστεύετε σας παρακαλώ. Κάνουν λάθος, ίσως αυτοί που το γράφουν δεν ξέρουν τι είναι η οκτάβα ως μουσική έκταση. Ενώ το 1946, 5 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα, την ίδια ημερομηνία το 2006 ο αστεροειδής 17473 που ανακαλύφθηκε το 1991, ήταν η χρονιά που πέθανε ο Μέρκιουρι. Ο αστεροειδής αυτός ονομάστηκε 17473 Φρέντι Μέρκιουρι από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Την ονομασία του αστεροειδούς έκανε γνωστή ο κιθαρίστας των Queen, ο συνάδελφός του δηλαδή, ο Brian May, ο οποίος δεν είναι μόνο, δεν ήταν κιθαρίστας των Queen, είναι και αστροφυσικός. Έτσι λοιπόν είπα να υποδεχτούμε τη νέα σχολική ραδιοφωνική χρονιά, γιατί για μας είναι η πρώτη μέρα στα ραδιοφωνικά μας θρανία. Σε μένα που, επειδή έλειπα και με άδεια την προηγούμενη και την προηγούμενη εβδομάδα, έλαχε η σχολική ραδιοφωνική πρεμιέρα να έχει και 2 ώρες διάρκεια. Μην ανησυχείτε, εκτάκτως είναι 2 ώρες το σημερινό μας ραντεβού. Ελπίζω, εύχομαι και ευελπιστώ ότι αύριο η Έλληνα Καραγιάννη θα είναι εδώ να σας κάνει παρέα 5 με 6 και να έρθω εγώ στο ραντεβουδάκι μας, το σταθερό, στις 6 για να κάνουμε μαζί απολύτως σχετικό. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος εκεί γύρω στις 8 παρά 10 παρά 13 θα πάει να ξεκουραστεί. Ακόμη βάζουμε το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλάκι, το βοτσαλοχαλί μας όπως το λέμε, γιατί ο καιρός από ό,τι βλέπετε είναι καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι, θα μου πεις, έξω καλοκαίρι, μέσα μας τι συμβαίνει. Αυτό θα το δούμε σιγά σιγά. Είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και σήμερα γιορτάζει η Κασιανή και νομίζω ο Σόζον, όχι ο εαυτόν σωθήτο, ο Σόζον σκέτος. Εδώ με μια πλειάδα εξαιρετικών συνεργατών θα πορευτούμε μέχρι τις 7 με το έκτακτο απολύτως σχετικό. Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη επανέκαμψε από τις διακοπές και λέει μου λείψαν τα τηλεφωνήματα. Λέω μην ανησυχείς παιδί μου, θα πω τώρα εγώ τους αριθμούς και θα σε πάρει ο κόσμος να σου πει καλή επιστροφή. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο και γενικών καθηκόντων Ανδρέας Παπασταματίου. Στον επικοινωνιακό τομέα οι δυνατότητες να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είναι τρεις μέθοδοι στην ουσία, οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Για το τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Facebook, μέσω του Messenger δηλαδή, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό. Με ελληνικούς χαρακτήρες τη βρίσκεται αυθορή και παραχρήμα. Η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, φυσικά ο απόϊχος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως λέγαμε παλιά, δεν λέγαμε τις διεθνούς, ναι, και εκθέσεως, δεν λέγαμε έκθεσης. Τέλος πάντων, ο απόϊχος της ΔΕΘ κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, γιατί όταν έχεις μέτρα, έχεις πακέτα, έχεις τέτοια πράγματα, αυτά θα συζητηθούν και με ένταση και δικαίως. Βέβαια, έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας τέτοιο ρόλο κυρίαρχο στη ΔΕΘ, να εξαφανίζουμε τη ΔΕΘ. Γιατί εκεί έχουμε περίπτερα με τεχνολογικά επιτεύγματα, επιχειρηματικότητα. Ξέρετε εσείς κάτι από όλα αυτά?
Γιατί συζητάμε όταν τώρα βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και ανακοινώνει μέτρα και δίνει και συνέντευξη. Σήμερα νομίζω ήταν Νέα Αριστερά, αν δεν κάνω λάθος. Την Τετάρτη έχω εντοπίσει τον κύριο Τσίπρα στο Βελίδιο. Θα δω τον κατάλογο μου, τα έχω όλα για να τα παρακολουθώ και εγώ μαζί σας. Όχι, τα έχω, Λουίζα μου. Απλώς τώρα ξέρω, μέχρι άμα τα πούμε όλη τη βδομάδα, προς Σαββατοκύριακο νομίζω είναι το Πασόκ πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν γίνεται όλο αυτό γύρω από τη ΔΕΘ, πού να μάθεις τώρα στο τάδε περίπτερο και το πιο καταπληκτικό πράγμα να έχει γίνει. Μήπως θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό όταν τελειώνει η ΔΕΘ, δηλαδή κλείνει η ΔΕΘ ως ΔΕΘ και μετά κάνουμε εμείς τα πολιτικά μας. Τώρα είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, θα συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δικαίως για όλα αυτά, γιατί αφορούν φυσικά τη ζωή μας, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα αν βρούμε χρόνο, θέλω να σκεφτούμε μαζί μια πρόταση ενδιαφέρουσα, αυτή με τον κουμπαρά για τα μωρά που θα γεννιούνται, γιατί έχει ένα ελάττωμα. Ότι μια οικογένεια που μπορεί να βάλει άνετα 100 ευρώ το μήνα, θα πάρει και 100 από το κράτος, να 200. Μια που μπορεί να βάλει 5, θα πάρει 5. Άρα αυτή που έχει τα λιγότερα θα ωφεληθεί και λιγότερο. Να βρούμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη, δεν την απορρίπτω. Μήπως να βρούμε ένα κόλπο όμως, αυτός που δεν έχει τόσα πολλά να μπορέσει να πάρει κάτι παραπάνω, ώστε το παιδί του όταν θα φτάσει στα 18 να έχει τέλος πάντων ένα εφόδιο για σπουδές, για ό,τι θέλει να κάνει κτλ. Είναι η μεγάλη αδυναμία αυτού του μέτρου. Θέλει σκέψη δημιουργική. Όχι είμαι αντιπολίτευση, το είπα ο Πρωθυπουργός, αλλά μωρέ τι βλακίες, είμαι συμπολίτευση, πω καταπληκτικό. Όχι, μια δημιουργική συμβολή, γιατί είναι ενδιαφέρουσα σκέψη, αλλά έχει αυτή τη μεγάλη αδυναμία. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, ένας πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, μιλούσε και αυτός σε μια εκδήλωση για τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Ενδιαφέρουσα ήταν η αποδοχή του Πρωθυπουργού όταν ρωτήθηκε για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήταν αχρίαστη, λέει, τελικώς, αυτό απεδείχθη. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Αυτό προσέξτε, το είπε ο Πρωθυπουργός. Όταν είχε ανακοινωθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία και έλεγε κάποιος ή κάποια, έβγαινε ο Σκλαβενίτης και έλεγε, ρε παιδιά, τι τώρα. Του λέγανε, είσαι αναρχομπαχαλάκιας. Και εσύ, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοιες παρατηρήσεις. Εσείς που δεν θέλετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, είστε με τον μπάχαλο κτλ. Έρχεται όμως τώρα ο Πρωθυπουργός, όχι ο Α, ο Β, ο Γ, ο κορυφαίος δηλαδή, και λέει: Δεν ήταν αυτή η προσπάθεια. Τσάμπα καταναλώσαμε τόσο κεφάλαιο. Είπε όμως και ένα άλλο ο Πρωθυπουργός που μου άρεσε πολύ, παιδιά, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, αλλά σε μια πιο δημιουργική εκδοχή. Κάποια στιγμή κάτι τον ρώτησαν, μιλούσε για την αντιπολίτευση, για την αντιπολίτευση, ξέρετε, που τάζει και τάζει και ξανατάζει, και είπε το εξής. Μου θυμίζουν, λέει, αυτές οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Αξίζει να το ακούσουμε το τραγούδι για να δούμε και τι λέει παρακάτω στο ρεφρέν και γιατί είναι και πολύ ωραίο.

0: Με αφορμή μια διαδικτυακή εκδήλωση που αφορούσε ένα σημαντικό γεγονός, ένα από αυτά που λέμε σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1955 είχαμε την καταστροφή της ελληνικής, της ρωμαϊκής κοινότητας της Τουρκίας, κυρίως της Κωνσταντινούπολης. Ήταν αυτό το περίφημο πογκρόμ 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955, μια στημένη ιστορία που κόστισε πάρα πολλά στον ελληνισμό και της πόλης, αλλά και ευρύτερα. Επειδή σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Σεπτεμβρίου, ήταν η δεύτερη μέρα εκείνου του δράματος που στήθηκε σε βάρος στην πλάτη του ελληνισμού, ζητήσαμε από τον δόκτορα Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, που είναι καθηγητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, που ήταν τουλάχιστον προγραμματισμένος στους ομιλητές αυτές της εκδήλωσης, δεν ξέρω αν τα κατάφερε, να πούμε δύο λόγια για αυτή την επέτειο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Ναι, τελικά δεν τα κατάφερα για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά
0: οπότε
1: τέλος πάντων μπορώ να συζητήσουμε
0: θα κλέψουμε λίγο από εσάς το ραδιόφωνο, αφού δεν καταφέρατε να είστε στην εκδήλωση. Ήταν νομίζω μια εκδήλωση του East Mediterranean Business Culture Alliance, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το οποίο έχει οι Έλληνες ομογενείς, όσο ξέρω, να συνειδητοποιούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Από την Αμερική. Το πάνελ ήταν πολύ ενδιαφέρον, όπως ξέρω, γιατί είχε συμμετοχή από διάφορα μέρη του κόσμου. Το θέμα είναι επίκαιρο πάντα, βέβαια. Είναι, μόνο,
0: είναι τα
1: μόνο
0: Σεπτεμβριανά, δε, έτσι δεν τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε, ναι, τα Σεπτεμβριανά της πόλης. Το οποίο, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα καμπί, ας πούμε, στην πορεία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, δεν είναι μεμονωμένο το γεγονός. Θα πρέπει να το δει κανείς στη διαχρονία του, δηλαδή τι προηγήθηκε πριν από αυτό και τι ακολούθησε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια σκληρή στάση του Κεμαλικού κόμματος αρχικά στο Μεσοπόλεμο, κατά των μειονοτήτων γενικότερα, έτσι όχι ειδικά των Ελλήνων.
0: Μπορεί να πούμε
1: ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τη δεκαετία του 30, ήταν πιο υπέρ των Ελλήνων και mm-hmm. κατά άλλων. Αλλά
0: το 1955 την κυβερνούσε ο Μεντερές στην Τουρκία, έτσι
1: αυτό
0: δεν ήταν?
1: Αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι μετά την πρώτη φορά που έχουμε δύο πολιτικά κόμματα και έχουμε ένα μόνο κομματικό κράτος στην Τουρκία, το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ και μετά τον Ινωνού και λοιπά, μετά παίρνει ο Μεντερές. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε αλλαγή πολιτικής, έχουμε μια σκλήρυνση, η οποία δεν οφείλεται στο Μεντερές mm-hmm. ή στο κόμμα του. Οφείλεται στην αρχή του Κυπριακού ουσιαστικά. Τώρα το ζήτημα δεν είναι...
0: Οι Ελληνοκύπροι διεκδικούν την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Στην Τουρκία έχουν διάφορα εσωτερικά προβλήματα και πάντα η έξωθεν απειλή είναι, νομίζω, το κλασικό
1: έτσι,
0: χαρτί κάποιων εξουσιών.
1: Βέβαια έχουμε και την προσέγγιση της Μεγάλης Βρετανίας προς την Τουρκία για το θέμα του Κυπριακού, τι θα γίνει. Έτσι, είμαστε 5 χρόνια πριν την ανακήρυξη ανεξαρτησίας.
0: Σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και γίνεται τότε μια ιστορία, ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός λέει εκρήγνεται στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Ήταν το σπίτι που είχε γεννηθεί ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και αυτό απεδείχθη βέβαια ήταν προβοκάτσια. Πήγε κάποιος δικός τους και το έβαλε.
1: Και αυτό ήταν η αφορμή να βγουν πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές.
0: Τους έβαζαν με δωρεάν εισιτήριο και τους έταζαν και αμοιβή για να
1: τα
0: πάνε.
1: Τα πράγματα μάλλον ξέφυγαν για τον έλεγχο αυτό που το οργάνωσαν, γιατί είχαμε mm-hmm. πλέον πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή είχαμε δολοφονίες, βιασμούς, κάψιμο, πυρπολήσεις σπιτιών, μαγαζιών, λαϊλασίες, εκκλησιών, βανδαλισμούς, νεκροταφείων. Δηλαδή δυστυχώς ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιος, ναι.
1: Αυτό που συνέβη μετά και λίγα χρόνια μετά που είναι το πραξικόπημα κατά του Μεντερές, το στρατιωτικό, για να επαναφέρει την Τουρκία για άλλους λόγους στο κεμαλικό πρότυπο, για άλλους λόγους όμως, είχε ενδιαφέρον ότι όταν εκτελέθηκε και κρεμάστηκε ο Μεντερές, μια από τις κατηγορίες ήταν και τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά. Αυτό είχε ενδιαφέρον.
0: Στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Σμύρνη, νομίζω.
1: Ναι, και στη Σμύρνη, ναι. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι κατά των Ελλήνων μόνο. Είναι η αφορμή. Είναι...
0: Και οι Αρμένοι την πλήρωσαν.
1: Όλη η μειονότητα. Όλη η μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη ειδικά. Mm-hmm. Εικάζουμε τώρα ότι το πλήθος αυτό ήταν, έβλεπε κάτι διαφορετικό και βανδάλιζε, σκότωνε. Έκαιγε. Ήταν δηλαδή γενικά ήταν μια καθαρά αντιμειονωτική στάση. Το οποίο παρέσυρε πάρα πολλά πράγματα την εποχή εκείνη.
0: Και ξένες δυνάμεις τι έκαναν τότε οι συμμάχοι μας.
1: Εντάξει, έχει φτάσει στον ΟΗΕ, τα παράπονα, λοιπά και λοιπά. Το θέμα όμως ήταν ότι όλοι το ξέραν ότι ήταν το Κυπριακό. Άρα αυτό είναι δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, έτσι, με το χειρότερο τρόπο, γιατί σε βάρος αθώων ανθρώπων, φτάσαμε στη διαπραγμάτευση, στη Ζηρίχη και που φτάσαμε στην ανεξαρτησία της Κύπρου με τους όρους όπως μπήκαν τελικά αυτούς και μετά μπαίνουμε, δεν θα πιάσουμε το Κυπριακό τώρα γιατί
0: ναι,
1: είναι
0: άλλη τεράστια πληγή είναι και αυτή.
1: Βλέπουμε ότι αυτό διαπλέκεται με το Κυπριακό, έτσι, δηλαδή θα λέει κανείς ότι αν δεν υπήρχε το θέμα της Κύπρου δεν θα γινότανε αυτά που έγιναν ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν όμως άλλες πολιτικές και πρακτικές κατά των μειονοτήτων στην Τουρκία και κατά των Ελλήνων. Και στο Μεσοπόλυμο και λίγο, όχι το 50, το 50 έχουμε μια πάρα πολύ καλή, αυτό είναι το περίεργο, ότι τα πρώτα 5 χρόνια της δεκαετίας του 50, επειδή μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά την εποχή εκείνη φάνηκε εξωπραγματικό αυτό που συνέβη. Για να φανταστείτε.
0: Απεδείχθη εγώ... όμως ότι ήταν επίπλαστο, έτσι. Με την πρώτη
1: ήταν
0: δηλαδή.
1: Ναι, ήταν. Τώρα, ποιο είναι το επίπλαστο, είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Όχι, γιατί... εκ του αποτελέσματος, δεν λέω, μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή να δούλευε το σχήμα αυτό.
1: Εκ του αποτελέσματος, ξέρουμε ότι το Κυπριακό αναζωπήρωση ξεκίνησε μια μεγάλη αιστεία σύγκρουσης πολιτικής για να φτάσουμε στο 63-64 με τα γεγονότα των σφαγών Τουρκοκυπρίων από Έλληνες παραστρατιωτικούς.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα, την απέλαση Κωνσταντινουπολιτών, οι οποίοι για κάποιο λόγο που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, είχαν ελληνικό διαβατήριο.
0: Επειδή έρχονται οι τίτλοι, ένα επιμύθιο μπορείτε να μας πείτε, έτσι μια συμπίκνωση
1: ότι σε ένα τίτλο. Τα Σεπτεμβριανά πρέπει να τα θυμόμαστε στο context που λέμε, δηλαδή στο συγκείμενο, να καταλάβουμε τι συνέβη ακριβώς, πέρα από την τραγωδία των γεγονότων, και να έχουμε να πάρουμε το μάθημα για αυτό που λέμε για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τη θέση των λίγων πλέον Ρωμιών που έχουν μείνει στην πόλη, αλλά με πάρα πολλά βακούφια εκκλησίες κλπ. Δυσανάλογα ενδεχομένως, περιουσίες, τα οποία θα πρέπει όμως να υπάρχει μια θεσμική αναγνώριση και ένα πλαίσιο ελευθερίας σύμφωνα με το πλαίσιο δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το πω έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιτσιλίκη, κύριε καθηγητά.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια αφορμή έτσι να δώσουμε κάποια σημεία, αλλά να μην τα αφήνουμε έτσι να περνάνε, ξέρετε, από κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο, όταν Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό. Ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Σαν χθες είναι αυτό η αφορμή, αλλά δεν μπορούσα να παραβλέψω έναν από τους αγαπημένους μου, πολύ αγαπημένους μου τραγουδιστές όλων των εποχών. Σαν χθες λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου το 2007 φεύγει από τη ζωή αυτός ο περίφημος τενόρος, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Τον έλεγαν βασιλιά των ψηλών ντο. Γιατί για να με συγχωρείτε για την έκφραση, να καρφώσει τον ντο ο τενόρος δεν είναι απλό πράγμα. Επειδή αγαπούσε πολύ και τα λαϊκά ναπολιτάνικα τραγούδια και τη μουσική γενικότερα, δεν ήταν αυτός ο αυστηρός, λυρικός και τα λοιπά ο Παβαρότι, είχε ακούσει πάρα πολλά. Ότι δεν είναι καλός τραγουδιστής της όπερας, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Ζηλιάριδες νομίζω ότι τα έλεγαν όλα αυτά. Ένας για μένα μοναδικός τενόρος. Έφυγε σαν σήμερα το 2007. Και διάλεξε επίτηδες και ένα τραγούδι με πιο pop αποχρώσεις, γιατί όλα τα έλεγε υπέροχα.

φίλοι του τον έλεγαν χαϊδευτικά ο χοντρός. Του αρέσαν τρελά οι μακαρονάδες και μας αρέσουν. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να πούμε τον τότο ψηλό που έλεγε αυτός.

Το είχε αφιερώσει αυτό το τραγούδι στην οκτάμηνη τότε κορούλα του, την Αλής. Θεοδόρο, σε λατρεύω. Εμένα μου αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Θα βάλω έτσι μέσα στο παιχνίδι της εκπομπής ένα μέρος από τα δικά σας μηνύματα και ξέρετε ότι δεν προλάβουμε, όπως πάντα το παθαίνουμε στο δίωρο και στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά θα είμαστε και άλλη μια ώρα μαζί. Ο Δήμος από τη Φλόρινα παραπονείται γιατί δεν βγάζουν, λέει, πια εισιτήρια μέσα στα αστικά λεωφορεία. Εγώ που δεν βλέπω καλά και δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία, αν δεν έχω βοήθεια δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μηχανήματα. Ο Νίκος από Καστοριά παίρνει 6.000 και 7.000, λέει, από ενίκεια το χρόνο. Δεν έχω αφορολόγητο. Και υπάρχουν οικογένειες που έχουν μέχρι 50.000 αφορολόγητο. Κάτσε ρε Νίκο, πού είναι αυτές οι οικογένειες να πάμε με 50.000 αφορολόγητο? Δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο πράγμα. Αλλά εσύ παίρνεις μόνο αυτά? Γιατί άμα παίρνεις μόνο αυτά θα βρεις έναν τρόπο να μείνεις στο... Μήπως παίρνεις αυτά που βγάζεις άλλα χρήματα και παίρνεις και αυτά? Δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω καλά τα λογιστικά, αλλά αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να το θέσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι αδικία. Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Α, το τραγούδι, λέει, που βάλατε, τα δίδυμα φεγγάρια. Γιατί χρησιμοποίησε ένα στίχο ο Πρωθυπουργός για να πει για τον κύριο Τσίπρα ότι ωραία που τα λες, με έλα που σε ξέρω. Αλλά το τραγούδι λέει και άλλα ωραία μετά. Και στο ρεφρέν λέει πώς να γλιτώσει η μάνα μου, μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θέλω να αλλάξω ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Και έχει πολλά υπονοούμενα. Της άρεσε λοιπόν της Μαργαρίτας και πολύ χαίρομαι. Βλέπω εδώ, για να κοιτάμε και το ρολόι όμως, εντάξει, κάτι γίνεται. Ο Ιωάννης μας έστειλε με το Messenger ωραία πρόταση με σχετικό τραγούδι για την ημέρα. Δεν το αποκαλύπτει ο Ιωάννη, γιατί θα το βάλουμε λίγο αργότερα. Ο Μίτσος, θα τα πούμε αυτά στα αθλητικά στην επόμενη ώρα, 6.30 μετά τους τίτλους έχουμε το ραντεβουδάκι με τα αθλητικά μας. Αλλά μου αρέσει όταν έχει κάποιος... Ο Μίτσος είναι ο παδός του Άρη. Το λέω για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες αυτό που θα διαβάσω τώρα. Καλώς όρισες, λέει, να πέρας καλά και τα λοιπά. Δεν έγινε, λέει, και τίποτα. Εδώ φάγαμε 5 από τον Πας Γιάννη μέσα στο Βικελίδης και το ξεπεράσαμε. Τα 5 της Νέας Φιλαδέλφειας θα μας κακοφανούν. Και κολλητά έχει έρθει το μήνυμα από την Πέπη, η οποία είναι ο παδός της ΑΕΚ όμως. Μας έλειψες εμείς, καλό απόγευμα, θρίαμβος η πεντάρα, ε? Ναι, εδώ που τα λέμε Πέπη μου, θρίαμβος, γιατί ο Άρης έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Το προηγούμενο παιχνίδι του που είχα δει έδειχνε μια ομάδα γρήγορη και επικίνδυνη και τελικώς κατάφερε η ΑΕΚ να το κάνει. Θα μας τα πει αυτά στο Επιτρόπου λίγο αργότερα.

με το ένα μάτι κοιτάζω πως έχουμε κάτι στην επικαιρότητα. Από χθες μέχρι σήμερα πρέπει να έχω δει 5, 6, 7 τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς και πολύ σοβαρά τραυματίες. Τώρα που αρχίζει, που γύρισε και ο κόσμος, καλά, το τι γινόταν μέσα στον Αύγουστο θα το παρατηρήσατε κι εσείς, η αίσθηση είναι άδειος ο δρόμος και κάνω ό,τι μου ήρθει. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει ιδέα πώς οδηγείται το όχημα το οποίο οδηγεί. Δεν έχει ιδέα πραγματικά, πέρα δηλαδή από τους ασυνείδητους. Σου λέει, έλα μωρέ, τώρα ένα κόκκινο θα το προλάβω στο φτερό και τα λοιπά. Είδατε και το δυστύχημα εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μοτοσυκλέτες, που είναι πολύ δύσκολο, επειδή η μοτοσυκλέτα έχει πολύ μικρότερο όγκο, το να συγκρουστούν δύο τόσο μικρότερα οχήματα είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή πρέπει, πώς το λένε, να το παλέψεις για να συμβεί. Και όμως είχαμε τρεις νεκρούς. Κανείς και καμία, γιατί ήταν δύο κοπέλες στη μία μηχανή. Δεν φορούσε κράνος βεβαίως. Δεν θέλω να πω για όλους αυτούς που βλέπουμε κάτι μηχανάρες με τις βερμουδίτσες και με τα έτσι και τα λοιπά. Και εσένας έχω δει με ένα δίκυκλο, Νικολόπουλε, κοντό μανικάκι. Σε έχω παρατηρήσει, το ξέρω. Είναι ζώρικο το να βάλεις ακόμα και το καλοκαιρινό μπουφάν, αλλά όχι όμως και τόσο προκλητικά. Δηλαδή, όταν έχεις και μια μηχανή κάποιου κυβισμού και όγκου, μη μου είσαι τώρα με παιδιλάκια. Όχι, εσύ δεν είσαι, Βασίλη. Με παντοφλίτσα, σαγιονάρα, παιδιά. Δηλαδή, δεν βρίσκουν τα δάχτυλα στο λευγέ όταν αλλάζει. Ναι, ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τόση άνεση. Έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος όμως, παιδιά, δεν έχει ιδέα ούτε από το πώς τον όγκο του οχήματος, ούτε από τη γεωμετρία που πρέπει να αντιλαμβάνεται στο δρόμο, ούτε την αίσθηση των χώρων. Φτάνουν σε μια στροφή και σχεδόν σταματάνε τελείως για να είναι πράγματα που δεν ξέρω πώς δίνονται τα διπλώματα. Νομίζω ότι πια αυτά τα κυκλώματα που στάστελνα σπίτι δεν πολύ υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να σοβαρέψουμε σε πραγματικές συνθήκες λίγο τις εξετάσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια, όταν στην ασχετοσύνη προσθεθεί το μεγάλο δράμα της εποχής, δηλαδή η ασυνειδησία του εγώ και το όχημά μου και δεν υπάρχουν άλλοι, δεν θέλει και πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για αυτή την παρένθεση, αλλά βλέπω ότι με τις αλλαγές της κυκλοφορίας έχει άδειους δρόμους, είναι άκρος επικίνδυνο, γιατί κάνει καθένας και καθεμία ό,τι του ήρθει και της έρθει στο κεφάλι. Πίζει η κυκλοφορία, επειδή είναι πυγμένη η κυκλοφορία, κάνει ο καθένας και καθεμία ό,τι του και της έρθει στο κεφάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε σωτηρία, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να κοιτάς την ειδησιογραφία και να μαθαίνεις για 7-8 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, πώς να το πούμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα και ορισμένα από τα μηνύματα στο Viber, γιατί εδώ έχουμε πραγματική σόρευση. Αυτός είναι, ξέρετε, ο επικοινωνιακός κουμπαράς της εκπομπής. Βάζω εγώ ένα θέμα, βάζετε εσείς πέντε. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το μέτρο με το κουμπαρά των παιδιών. Μήπως ανάλογα με την δήλωση εισοδήματος μιας οικογένειας, όταν είναι από ένα ποσό και κάτω, όταν βάζει 10 ευρώ, το κράτος να βάζει 15. Γιατί αν μια οικογένεια μπορεί να βάζει ένα χιλιάρικο, που καλά κάνει δηλαδή, και βάζει κι άλλο ένα το κράτος, και ο άλλος έχει 20 ευρώ και 20-40, δημιουργείται μια ανισότητα. Είναι ωραία σκέψη αυτού του μέτρου, το να βάζεις και να συνδράμει και το κράτος για τη νέα γενιά, είναι πολύ καλό. Έχει όμως αυτή την αδυναμία που θα πρέπει κάπως, αν μπορούμε, να την θεραπεύσουμε. Ο πρώτος που έστειλε, νομίζω, ήταν ο Γιάννης, και για την Chrissy Hyde νομίζω θα την προλάβουμε. Ο Keith Moon, τον Who, σωστά, David Bowie και Jagger. Α, ναι, το Dancing in the Street ανέβηκε τέτοια μέρα στο νούμερο 1 των Βρετανικών Singles Chart. Μάλιστα, αυτό δεν το είχα σημειώσει. Για του Zeppelin μην ανησυχείς. Ωραία. Θα καλύψουμε πολλές από τις ιδέες και τις προτάσεις σου, Γιάννη μου, και σε ευχαριστούμε πολύ. Το Σάββατο, στείλ το Παρασκευή το μήνυμα, Γιάννη, και υπόσχομαι ότι θα το διαβάσω. Ο Σπήλιος,
Αναφορικά με τον κουμπαρά θα μπορούσαν να βάλουν συντελεστή αντιστρόφως ανάλογο του οικογενειακού εισοδήματος. Πολύ ωραία ιδέα, σπίλιο μου. Και εγώ κάπως έτσι το είχα σκεφτεί. Εσύ το λες πολύ ωραία με τον αντίστροφο συντελεστή. Έτσι θα υποφελούνται περισσότερο τα φτωχά νοικοκυριά. Και λέει ο Αλέξανδρος, δεν είμαι μητσό, αλλά θεϊκό. Δεν έχω... Δεν το αντιλαμβάνομαι, αλλά μια χαρά είναι το μήνυμα. Α, σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο, από το Ηράκλειο, για τους μουσικούς. Α, όχι, αυτό το είχε στείλει νωρίτερα. Καλή σεζόν, εξαιρετική εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Ναι, ήρθε και η Λουίζα και μου διόρθωσε λίγα από τα κείμενα της εισαγωγής. Τώρα ήρθε και η Μαρία Σφυρόερα, οπότε έχω διπλή εποπτεία για να κάνω τα δέοντα και, όπως το έλεγε η γιαγιά μου από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, να κάνουμε τα πρεπούμενα. Λοιπόν, ένα από τα πρεπούμενα είναι να βάλουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει επίσης πολύ και έχει και συνέφεια με αυτές τις μέρες, με το μουσικό σαν σήμερα, γιατί μετά θα πάμε μια βόλτα στη Γερμανία να δούμε τι μας φωνάζει η Γερμανία, παιδιά. Προσέξτε, η ακροδεξιά επελάβνει.

Είναι 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σαν προχθές. Έχω πάρει και από το Σαββατοκύριακο ιδέες. 5 Σεπτεμβρίου του 1964 οι Animals, το συγκρότημα The Animals, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με τη μνημειώδη αυτή διασκευή στο παραδοσιακό κομμάτι, να ξέρετε, The House of the Rising Sun.

0: House of the Rising Sun. Και εδώ έχουμε τώρα The Rising, πώς τη λένε την ακροδεξιά παιδιά, πάντως The Rising of AFD στην Σαξονία-Ανχάλτ. Δεν είναι και κανένα τεράστιο κρατήδιο αυτό, αλλά είναι ένα σήμα, είναι ένα δείγμα, και από ό,τι φαίνεται το CDU εκεί πέστη και βαριά, ήταν το κυβερνών, 17,2 πήρε. Το AFD, αφεντέ θα δούμε. Κάτσε να ρωτήσω και πώς το λένε στα γερμανικά για να μην το σκοτώνω. Ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κώστας Κοσμάς, είναι επιστημονικός συνεργάτης στη Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, υποψήφιος των Πρασίνων στο τοπικό κοινοβούλιο για την πόλη του Βερολίνου. Έχει μια άμεση εποπτεία των εξελίξεων εκεί. Κύριε Κοσμά, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, σας ήρθατε από το Βερολίνο.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ετοιμάζομαι για την αποψινή προεκλογική εκστρατεία, προεκλογικό αγώνα. Το πρωί είχα προεκλογικό αγώνα, μετά πήγα στη δουλειά και τώρα ετοιμάζομαι πάλι για τον προεκλογικό αγώνα. Γιατί και στο κράτος του Βερολίνου, είναι κράτος το Βερολίνο, πολυκράτος, έχουμε εκλογές στις 20 του μηνός.
0: Α, έχουμε. Αυτές οι εκλογές δηλαδή γίνονται σε όλα τα ομοσπονδιακά κράτη ή κρατήδια, δεν ξέρω πώς πρέπει να τα λέμε, στη Γερμανία?
1: Όχι, όχι. Γίνονται κάθε 5 χρόνια. Κάθε κράτος είναι ξεχωριστά. Στις 20 Σεπτεμβρίου τυχαίνει το Βερολίνο και ένα βόρειο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας να έχουν ταυτόχρονα εκλογές.
0: Τέτοιο είναι και αυτό που θα μας απασχολήσει τώρα, η Σαξονία-Ανχάλτ, έτσι το διάβασα.
1: Ναι, η Σαξονία-Ανχάλτ είναι ένα πολύ μικρό κράτος της Γερμανίας, έχει 2 εκατομμύρια κατοίκους περίπου, κάπως λιγότερους ψηφοφόρους φυσικά, και είναι το κράτος που είναι το πιο γερασμένο, δηλαδή οι κάτοικοι είναι σε μέσο όρο οι πιο γερασμένοι και έχουν τις πιο λίγες γυναίκες από όλα τα υπόλοιπα κράτη της Γερμανίας.
0: Γιατί έχει δημιουργήσει τέτοιο πανικό, ας το πούμε? Έχει, βλέπω, κάλυψη σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι μόνο, και μάλιστα έχει ζητήθηκε και η παρέτηση του κυρίου Μέρτς. Γιατί τέτοια αναστάτωση, επειδή σε ένα τόσο μικρό κρατήδιο η ακροδεξιά, πώς το λένε στα γερμανικά, AFD, ή πώς πρέπει
1: AFD, να... AFD, και το κράτο άλλο κόμμα είναι CDU, όχι CDU, που θα λέγανε στα Βρετανικά.
0: Εμείς, ναι, ξέρετε, επηρεασμένοι δυστυχώς από την αμερικάνικη κουλτούρα μας, όλα τα διαβάζουμε αγγλικά, CDU και AFD.
1: AFD, ναι.
0: Πιο εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, έφτασε 43,8%. Και γιατί, για πείτε μου τώρα εσείς τις εκτιμήσεις που γίνονται και στη Γερμανία, γιατί τέτοια αναστάτωση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι λίγο, για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι το συμβολικό περιεχόμενο που έχει μια τέτοια εκλογή. Ακούγεται άσχημα, ακούγεται πάρα πολύ άσχημα και δυσάρεστα να επιβεβαιώνεται η τάση που επικρατεί σε ολόκληρη τη Γερμανία, σε όλη την Ομοσπονδιακή Γερμανία, να βλέπουμε την άνοδο ενός ακροδεξιού, πραγματικά ακροδεξιού κόμματος. Από την άλλη, έχει και άλλες επιπτώσεις. Η Γερμανία είναι ομόσπονδο κράτος. Πάει να πει ότι και τα κράτη, τα κρατήδια, ας πούμε, έχουν δική τους ψήφο. Σε μία από τις δύο κοινοβούλια της Γερμανίας, αφενός και αφετέρου, έχουν μόνοι τους, μόνα τους τα κράτη αυτά, πολλούς τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η εσωτερική πολιτική και η αστυνομία.
0: Έχουν πραγματική δικαιοδοσία, δηλαδή, και
1: έχουν
0: εξουσίες.
1: Έχουν δικαιοδοσίες και άμεσες, και ο φόβος ο μεγάλος είναι, για παράδειγμα, αφού είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο, ότι από τα πρώτα βήματα που θα κάνουν θα είναι να ακυρώσουν τα συμβόλαια, τις συμβάσεις που έχουν ως κράτος με τη δημόσια ραδιοφωνία στη Γερμανία, που έχει μια φοβερή ποιότητα. Αυτό θα είναι ίσως ένα πάρα πολύ κακό βήμα. Φυσικά έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά είναι ένα
0: έχουν
1: μια
0: τέτοια
1: πάρα
0: δυνατότητα,
1: πολύ κακή
0: σαν αρχή. Να βγει τώρα, ναι, μια περιφέρεια εδώ και να πει τέρμα, δεν έχει έρθει. την κόβω γιατί δεν μ' αρέσει.
1: Στη Βρετανία, το BBC, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά κόβεται, ας πούμε, το ένα ποσοστό. Είναι ένα από τα μέτρα. Έχουν δικαιοδοσία στην εκπαίδευση. Λένε, ας πούμε, θα καταργήσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν μαθήματα στο σπίτι, να κάνουν Μάλιστα. μαθήματα ρωσικών. Τα συνθήματα, πώς το λένε, τα μότο που θα είναι στους, θα διαφημίζουν τη Γερμανία, θα είναι σκεφτόμαστε μοντέρνα, αλλά σκεφτόμαστε γερμανικά. Είναι πάρα πολλά βήματα που θα έχουν πρακτικές άσχημες επιπτώσεις στην πολιτική ζωή της Γερμανίας. Δεν είναι μόνο το συμβολικό περιεχόμενο δηλαδή αυτής της εκλογής. Τώρα μιλήσατε και για τον Μέρτς, ο οποίος πράγματι είναι από τους πιο δημοφιλείς, ο πιο αντιδημοφιλής καγκελάριος της Γερμανίας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όμως παρόλα αυτά, αν και είμαι πολιτικός του αντίπαλος, ως πράσινος, είναι άδικο να του πιστωθεί αυτή η επιτυχία του ΑΕΦΤ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήταν σωστό. Φυσικά η πολιτική που ακολουθεί αυτός και το CDU, δηλαδή να υιοθετούν πολιτικά αιτήματα των ακροδεξιών με την ελπίδα ότι θα πάρουμε το μέρος στους ψηφοφόρους
0: ναι,
1: ακροδεξιούς.
0: Λίγο για να συγκρατήσουν ποσοστά. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο δεξιών κυβερνήσεων. Για να μην έχουν απορροή προς τα ακροδεξιά, να κρατήσουμε ένα κομμάτι της ατζέντας, γιατί καλύτερα να τους κρατήσουμε εμείς παρά να τους δώσουμε δώρο εκεί. Αλλά αυτό καμιά φορά λειτουργεί και ανάποδα, ενθαρρύνει.
1: Είναι μπούμεραγκ, γιατί ο κόσμος λέει ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα, το λέγεται το CDU, θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Πάμε στο αυθεντικό, στο πράγμα εκεί που θα τα σαρώσει.
1: Για αυτούς που μας κοροϊδεύουν. Όλα αυτά εξηγούν λοιπόν αυτή τη μεγάλη ταραχή, παρότι ήταν προβλεπόμενο, όλοι ξέραμε ότι
0: ναι.
1: Θα έρθουν έτσι.
0: Αλλά
1: τα
0: τώρα
1: πράγματα.
0: Είναι πιστοποιημένο από τις κάλπες. Άλλο να κάνεις εκτιμήσεις και άλλο να βλέπεις το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό
1: ακριβώς
0: φαίνεται
1: έτσι.
0: Να είναι μια γενική τάση. Δηλαδή εσείς στο Βερολίνο τώρα 20 του μηνός έχετε εκλογές.
1: Έχουμε εκλογές. Το Βερολίνο είναι πόλη κράτος και ως αστικό κέντρο είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εδώ είμαστε μια... είναι διαφορετική η σύσταση του κόσμου. Δεν ζουν περισσότερες γυναίκες, ζουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Πάει να πει ότι αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα εδώ δεν έχει τόσο πολλές ελπίδες, αλλά θα πιάσουν και πάλι το γύρω στα 19 με 17%. Η αλήθεια είναι όμως ότι περισσότερο στην Ανατολική Γερμανία, στα ανατολικά μέρη δηλαδή, στις ανατολικές γειτονιές του Βερολίνου, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το ΑΕΦΤ από εκεί ξεκίνησε, από την Ανατολική Γερμανία, και εδώ πρέπει να δούμε τον αντισυστημικό χαρακτήρα του κόμματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το ΑΕΦΤ δεν είναι ναζί, δεν είναι ακροδεξιοί, όλοι τους ξέρουν, θα έπρεπε να ξέρουν ότι ψηφίζουν ένα ακροδεξιό κόμμα. Δεν θέλουν να το δουν όμως, γιατί ο πρώτος γνώμονας, το πρόσημο δεν είναι ακροδεξιό αλλά αντισυστημικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο κράτος. Από εκεί ξεκινούν όλα, νομίζω.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και φαίνεται, βέβαια, και για να κάνουν κυβέρνηση εκεί στην Σαξονία Anhalt, το ποσοστό που έχουν πάρει δεν αρκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν 39 νομίζω από τις 83 έδρες του Περιφερειακού Κοινοβουλίου. Άρα
1: όχι,
0: δεν...
1: θα χρειάζονταν πολύ λιγότερα, στο 89, ναι, είναι παραλίγο θα μπορούσαν να είχαν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία. Τους ακύρωσε τα σχέδια η είσοδος του εντελώς επίσης φιλορωσικού, φιλοποτινικού και
0: ναι.
1: τρομερά λαϊκιστικού κόμματος της Σάρας Βάγκενκνέχτ, που το πιθανότερο είναι όμως ότι θα υποστηρίξει μέσω της αποχής στον τρίτο γύρο της εκλογής το κόμμα αυτό για την για την αρχηγία του στο κρατήδιο αυτό. Τα πράγματα είναι ανοιχτά, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Εντυπωσιακό πάντως είναι ότι οι πράσινοι σε μια τέτοια περιοχή όπως την περιγράψατε ενισχύθηκαν, δηλαδή πέρασαν και το Die Linke, δηλαδή το Die Linke το αριστερό είναι αυτό της Γερμανίας. Το αριστερό, ξέρετε, με την παραδοσιακή, δεν θέλω να πω ότι η πράσινη
1: είναι. Όχι, όχι, έτσι λέγεται και είναι που είναι. Η Die Linke έχει επίσης τα προβλήματά του, ειδικά στο Βερολίνο αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες αντισημιτισμού και γι' αυτό χάνουν ποσοστά, και ο μάλλον πολιτικός λόγος που χρησιμοποιούν τρομάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό σε συνάρτηση με το ότι πολλοί άνθρωποι ψήφισαν στρατηγικά τους πράσινους, είναι η αλήθεια, για να μπουν και αυτοί στο κοινοβούλιο ώστε να κόψουν έδρες από τους ακροδεξιούς, βοήθησαν στην άνοδο των πράσινων. Μάλιστα. Ίσως και το ότι το κόμμα μου ακολουθεί μια πολιτική που τη θεωρώ τουλάχιστον σόφρονα και πιστική.
0: Οπότε εκεί κοντά γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου θα σας αφήνουμε να κάνετε και την προεκλογική εκστρατεία τώρα. Υπάρχει πάντως μια γενικότερη ανησυχία με την άνοδο του ΑΕΦΔΕ, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει σοβαρή ανησυχία εδώ και πολλά χρόνια. Το πώς θα αντιμετωπιστεί είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου, δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά ας ξεκινήσουμε τώρα, επειδή συζητάμε αυτό, γιατί το φαινόμενο μάλλον είναι γενικότερο.
1: Είναι γενικότερο και έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν μπορεί κανείς να βρει μονάχα τη μία απάντηση, τη μία λύση ή τη μία αιτία της ανόδου της ακροδεξιάς. Είναι πάρα πολλές οι αιτίες. Είναι μια συνάρτηση φαινομένων που το ευνοούν. Αυτό που μπορεί κανείς να κάνει είναι, ένα από αυτά που μπορεί να κάνει κανείς, είναι αυτό που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, να βγει στον δρόμο και να κάνει πολιτική, όχι μόνο να κάθεται στο καναπέ και να μιλάει για πολιτική.
0: Και να μην καταστραφεί το μυαλό των ανθρώπων, γιατί βάλαμε το brain damage εμείς τελείως τυχαία με την άνοδο της ακροδεξιάς, για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοσμά. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια.
0: Αν ήταν Κυριακή, αυτό θα λέγαμε, γιατί 6 Σεπτεμβρίου του 1943 γεννήθηκε ο εμβληματικός Roger Waters.

Να το προσέχουμε αυτό το brain damage, να μην αφήσουμε σε κανένα να το πετύχει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για άλλη μία ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα, λόγω της εξασθένισης των ανέμων, βρίσκεται πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση Πεύκης και Ρόμπολου, μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Ειδική αναφορά έγινε και στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει όπως εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει έναν ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό και όταν υπάλληλος αντιλήφθηκε την ηλικία της, επιχείρησαν να φύγουν μέσω σωλήνα υδροδροής. Ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί, ενώ η 13χρονη έπεσε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από το ύψος του 5ου ορόφου. Κατά την πτώση προσέκρουσε σε τέντα και στη συνέχεια στο έδαφος. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κάταγμα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει τον νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση του CDU τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο υπηρετικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Απολύτως σχετικό η συνέχεια. Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, και επειδή δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να ευχηθούμε και καλό μήνα, αφού σήμερα ξεκινάει και το πρόγραμμά μας. Καλό μήνα, καλή χρονιά να έχουμε. Τέλος εβδομάδας θα κάνουμε και τους αγιασμούς στα παιδιά στα σχολεία. Εμείς εδώ στα ραδιοφωνικά μας τρανία καθίσαμε λίγο νωρίτερα. Την 7η μέρα του διανύει ο Σεπτέμβριος. Η Σεπτέμβρης είναι Δευτέρα, είναι το 2026, 8 παρά 13 πάνω κάτω. Έτσι μην πάμε και στοίχημα, εξαρτάται από την περιοχή και τα λοιπά, τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν η 7η Σεπτεμβρίου του 1951 όταν γεννήθηκε αυτή η ενδιαφέρουσα πραγματικά Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηγετική φυσιογνωμία των The Pretenders. Η Chrissy Hynde. Μη με πάρει στραβά, μας λέει, don't get me wrong, με στραβοπάρεις, με παρεξηγήσεις, και εμείς το λέμε αυτό στο εισαγωγικό μας σημείωμα, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να την βλέπετε κριτικά πάντα την προσπάθεια αυτή ενημέρωσης, αλλά να μην παρεξηγιόμαστε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 ή 210-6009-605 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τώρα θέλετε να στείλετε με το Viber για να γυμνάστε και τους αντίχειρες να μην κάθονται και πιάνονται και τα λοιπά. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις, και στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Facebook η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό, και εφόσον μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Πολλά έχουμε να πούμε και να κάνουμε και αυτή την ώρα, αλλά επειδή ίσως θα το έχουμε μαζευτεί και μηνύματά σας, αλλά θα βρούμε τρόπο να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της εκπομπής, επειδή έχετε ακούσει και στις ειδήσεις για τη φωτιά εκεί στην Εύβοια, να ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά. Ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, ο κύριος Γιώργος Ψαθάς, είναι μαζί μας, και από ό,τι καταλαβαίνω...
1: Σπυρόπουλος Αντώνιος.
0: Μάλιστα. Να με συγχωρείτε. Κάποια λάθος ενημέρωση εγώ. Αλλά το είστε επί του πεδίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Πού ακριβώς βρίσκεται το δύσκολο μέτωπο της φωτιάς.
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, είναι ανάμεσα κοντά στην Τριάδα. Ξεκίνησε από τη Μακρικάπα. Μακρικάπα Τριάδα είναι η περιοχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν πεθκόδασος εκεί, κατευθυνόταν προς το χωριό της Τριάδας με διάφορες ρηπές του ανέμου, γιατί ο άνεμος ήταν πολύ μεγάλος, και με διάφορες κυλιδώσεις που έγιναν ανατακτά χρονικά διαστήματα, έφυγε και δεξιά και αριστερά λιγάκι από την περιοχή εκεί.
0: Μάλιστα. Και τώρα...
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ελέγχεται, υπάρχουν αέρια μέσα που κινούνται όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη.
0: Δηλαδή είναι αισιόδοξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ξέρετε, όταν πλησιάζει, έχουμε χρόνο ακόμη να σκοτεινιάσει, από εναέρια μέσα είναι ικανοποιητική η παρουσία τους.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή έχουν...

0: έρθει τουλάχιστον 8 ενάρια, ελικόπτερα και καναδέρ. Ωστόσο η φωτιά έφυγε περισσότερο γιατί είχε μεγάλους ανέμους και δημιούργησε διάφορες και πολλές κλειδώσεις.
1: Ναι, το γνωστό πρόβλημα αυτό με τη φορά των ανέμων, μετά με τη δημιουργία στροβιλισμών εκεί και τα λοιπά. Σε επίπεδο κινδύνου για κάποια κατοικημένη περιοχή, για
0: όχι, κατοικημένη περιοχή από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει, σίγουρα μάλλον δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κάποια μαντριά και για κάποια κοτέτσια που υπήρχαν στην περιοχή, mm-hmm. τα οποία δεν είναι επιβεβαιωμένα από μένα, μόνο σαν πληροφορίες. Είναι νωρίς ακόμη, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο.
1: Θα πρέπει τώρα να το δούμε. Πάντως μας λέτε ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
0: Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι βελτιωμένη. Να το σημειώσουμε έτσι κι εμείς για να το λέμε σωστά. Κύριε Σπυρόπουλε, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

είπαν βασίλισσα της δίσκο και για μένα όχι άδικα. 7 Σεπτεμβρίου του 49 γεννήθηκε η Gloria Gaynor. Με τόσο μεγάλη απήχηση τότε στο μουσικόφιλο κοινό που έχω βρεθεί σε, πώς να το πω τώρα, παρέμβαση ροκάδων σε ένα, δεν ήταν ακριβώς πάρτι, ήταν μια εκδήλωση που επειδή κυριαρχούσαν οι ροκάδες, γιατί τότε ξέρετε ήταν τα μουσικά ρεύματα, οι ροκάδες, οι καρεκλάδες, οι σόλ τέτοιοι και τα λοιπά, παρέμβαση των ροκάδων που ήταν και πλειονότητα να παιχτεί αυτό το τραγούδι, τα Will Survive της Gloria Gaynor. Απίστευτο. Τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλές διασκευές, αλλά που νομίζω καμία τους δεν έχει πλησιάσει την αυθεντική. Ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν και της κοινωνίας, θα επιβιώσω, I will survive. Και επειδή συζητάμε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, για τις αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης, όλα αυτά για την ευζοία της κοινωνίας πάντοτε, νομίζω το τραγούδι ταιριάζει.

0: Λοιπόν, πριν απαντήσουμε σε κάτι που προέκυψε μέσα από μια κουβέντα, αλλά είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου που βρέθηκε σε, και παραμένει σε έξαρση, όλα τα είχαμε. Πριν απαντήσουμε σε ένα κρίσιμο ερώτημα που προέκυψε μέσα από συζητήσεις που έχω ακούσει, που έχει κάνει πολλής κόσμος, γιατί βλέπω ότι αρκετοί και αρκετές παίρνουν και μέτρα παραπάνω από ό,τι άλλα καλοκαίρια για τα τσιμπήματα και αυτά, να πάω στα τσιμπήματα των απόψεων σας, που αυτά είναι υγιεί, δεν έχουν πρόβλημα. Ο Στάθης μας λέει ότι ένα πακέτο τσιγάρα μπορούν να αποταμιευθούν για το παιδί μας. Εντάξει, ένα πακέτο θα βάλεις εσύ, Στάθη, κόβεις το κάπνισμα, γιατί βγαίνει καλό ποσό μες στο μήνα, σου βάζει και το κράτος. Αυτή η ιδέα που πρότεινε πριν ο Σπήλιος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μήπως να υπάρχει ένας αναλογικός συντελεστής ανάλογα με τα εισοδήματα για το πόσα θα βάζει το κράτος. Αν κάποιος δηλαδή έχει εισόδημα 100.000, στο 1 ευρώ να του βάζει μισό, και στον άλλο που έχει 10.000 να του βάζει 2. Θα είναι καλύτερα. Ο Γιώργος από Ξάνθη, αχ, να έρθεις λέει στην Ξάνθη να φάμε καριόκες. Μη λες τέτοια, γιατί θα σηκωθεί ο Νικολόπουλος, θα παρατήσει την τράπεζα έχω και θα έρθει η Ξάνθη τώρα. Μη μας βάζει τέτοια διλήμματα απογευματιάτικα. Πάμε, γιατί είπαμε ότι έχουμε αδικήσει πολλά μηνύματα, να προχωρήσουμε πριν πάμε στο θέμα και τον καλεσμένο μας. Η Φραντζέσκα λέει το 2 ώρο το λες και αποζημίωση για 2 εβδομάδες θέρησης. Εντάξει, είσαι υπερβολικά γενναιόδορη μαζί μου. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί και εμένα μου λείπει η Καραγιάννη που θέλω να την ακούω πριν. Τι λέει ο Μιχάλης? Καλά, μπράβο λέει στον κύριο και καθηγητή. Να μάθουμε ιστορία αξίζει, γιατί μιλήσαμε για τα περίφημα Σεπτεμβριανά, για το πογκρόμ εις βάρος της, όχι μόνο της ελληνικής μειονότητας αλλά και άλλων, αλλά που έπληξε πάρα πολύ την ελληνική μειονότητα και στην Κωνσταντινούπολη και στην πόλη αλλά και στην Σμύρνη. Συντάξεις λέει είναι ξεφτύλα, οι αυξήσεις είναι ψίχουλα, να ζήσουν αυτοί, με αυτά εμείς δεν μπορούμε. Ο Αλέξανδρος, α, δεν είμαι μητσό αλλά θεϊκό, το τραγούδι εννοούσα λέει, το κομμάτι με την Κανελίδου και τον Μητροπάνο. Ναι, άλλωστε ο στίχος του υπόλοιπου τραγουδιού έχει πολλά υπονοούμενα, Αλεξανδρέ μου. Δεν ήταν, εγώ ανέφερα το στίχο που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», αλλά το τραγούδι λέει κι άλλα που έχουν ενδιαφέρον άμα τα σκεφτείς σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης, αν ο κύριος Ερντογάν δώσει δωρεάν λέει 500 ευρώ καύσιμα στους νεοέλληνες, θα μας εξολοθρεύσει χωρίς πόλεμο. Βαρύ, βαρύ Αντώνη μου. Ο Σπύρος, ειδικά στη Γερμανία, η εναντίωση ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου, το οποίο καταραίει υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Ο Αλέξανδρος, καλώς ήρθες λέει, για τα τροχαία είπες προς παρατήρηση αλλαγή συμπεριφοράς αφού μπήκαν γραμμές στο οδόστρωμα. Βγάλε από την περιφέρεια κάποιον να μας πει γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες διαγραμμίσεις και γιατί όταν βάφουν τις γραμμές στο δρόμο μετά από 2 μήνες δεν φαίνονται, μας λέει ο Αλέκος. Άρα χρησιμοποιούν υλικά ασταναπάνε. Και πάλι καλησπέρα, ο Μίτσος, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος πιο ακριβώς καθήκον για την προστασία της πατρίδας εκτελούσαν οι 2 πιλότοι μας που χάθηκαν στο ατύχημα, δυστύχημα, Μίτσο μου, αφού χάθηκαν στο δυστύχημα με το Phantom. Δεν εκτελούσαν καθήκον για την προστασία της πατρίδας. Όμως πρέπει να σου πω, Μίτσο μου, πέρα από το ότι οδηγούσαν ένα πολύ παλιό αεροσκάφος, είναι 50 χρόνων, δηλαδή και αυτοκίνητο 50 χρόνων, όσο και να έχει αναβαθμιστεί ρε εσύ, δεν το πας εράλι. Είναι πάντως πάγια πρακτική διεθνώς αυτά τα αεροπορικά σοου που είναι ιδιωτικά να συμμετέχουν και στρατιωτικά αεροσκάφη, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Σε αυτό στην Τανάγρα συμμετέχουν και στρατιωτικά αεροσκάφη άλλων χωρών, με την έννοια ότι προβάλλεται η πολεμική αεροπορία, ότι δημιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον για νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν πιλότοι κτλ. Δεν ήταν δηλαδή καθήκον προς την πατρίδα. Και έχω και την εντύπωση ότι επειδή οι πιλότοι είναι μια άλλη κατηγορία, δεν είναι όπως εμείς, έτσι ζουν με αυτή την αδρεναλίνη του αεροπλάνου, ότι είναι πιθανόν να ζητήθηκε από κάποιους, αν θέλουν και θελοντικά να συμμετάσχουν και να ήθελαν πολύ περισσότεροι από αυτούς που πήγαν. Δεν λέω ότι όλα καλά, γιατί ένα αεροσκάφος κατέπεσε, ένα αεροσκάφος 50 ετών και πάνω, και χάθηκαν δύο πραγματικά υπερασπιστές της πατρίδας, αλλά δεν είναι τόσο παράδοξο το ότι συμμετείχαν στρατιωτικά αεροσκάφη σε μια ιδιωτική επίδειξη. Έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Και τώρα αυτό που συζητούσαμε, ξέρετε, πολλά πράγματα που αγγίζουν την καθημερινότητά μας και πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αυτή η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου μας έκανε να ασχοληθούμε όλοι μας και όλες πιο σοβαρά με τα κουνούπια και την αντιμετώπιση, και τέθησαν και πάρα πολλά ερωτήματα. Έγιναν εγκαίρως οι ψεκασμοί, έγιναν με τον προσήκοντα τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν οι σωστές ουσίες και όλα τα σχετικά. Έπεσα λοιπόν, μου έτυχε αυτές τις μέρες που έλειπα, σε πολλές παρέες διαφορετικές που βρέθηκα, να διατυπώνεται η άποψη ότι τώρα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, παιδιά, γιατί τα κουνούπια αυτά έχουν συνηθίσει και τα φάρμακα που ρίχνουμε για να τα εξοντώσουμε και τα εντομοαποθητικά, τα έχουμε εκπαιδεύσει και τώρα πια αυτές οι μέθοδοι είναι ξεπερασμένες. Αυτό ακούγεται ένα λογικό συμπέρασμα, αλλά είναι άλλο να βγάζεις ένα τέτοιο συμπέρασμα και άλλο να μπορείς να το τεκμηριώσεις. Το ξέρουμε αυτό βέβαια, ότι οι ζωντανοί οργανισμοί προσαρμόζονται. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Ξέρουμε περιπτώσεις παλιών βασιλέων, αυτοκρατόρων, κέσαρες κτλ. Που έπαιρναν, λέει, λίγο-λίγο δηλητήριο καθημερινά για να αποκτήσουν ανοχή. Γιατί ο οργανισμός, όταν του δίνεις κάποιο δηλητήριο, σιγά-σιγά βρίσκει τρόπους να το αντιμετωπίσει. Και αυτό σοβαρό επιχείρημα, αλλά όλα αυτά πρέπει να περάσουν κάτω από τον επιστημονικό έλεγχο, για να δούμε αν ισχύει. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, έχουμε πια πιο ανθεκτικά κουνούπια στα εντομοκτώνα, πρέπει να βρούμε μια άλλη μέθοδο, πρέπει να βρούμε άλλα εντομοκτώνα. Διάβασα λοιπόν μια μελέτη επιστημόνων του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, του ΙΤΕ, που κατέδειξε, λέει, ότι τα κουνούπια παρουσιάζουν αυξανόμενη ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα. Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα? Ζητήσαμε από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Βόντα, να μας πει πώς έχουν τα πράγματα, γιατί αυτό δεν είναι κάτι να λες εσύ τη σκέψη σου στο Facebook και να επηρεάζει τον κόσμο. Κύριε Βόντα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Απαραίτητη. Γιατί ξέρετε, άλλο τι λέμε στις κουβέντες, άλλο τι ισχύει. Και επειδή οι περισσότεροι πια χρησιμοποιούμε και εντομοαποθητικά στα σπίτια, μήπως έχουμε εκπαιδεύσει τα κουνούπια και πρέπει να δούμε κι εμείς και κάτι άλλο.
1: Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Όντως οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίσσονται και προσαρμόζονται. Ακριβώς όπως το λέτε, η ερευνητική μας ομάδα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, εδώ και πολλά χρόνια μελετάει το πρόβλημα των ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο εντείνεται από την κλιματική κρίση, αλλά και την ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα, στα οποία βασίζεται η πρόληψη των νοσημάτων αυτών.
0: Μάλιστα. Αυτό το έχουμε περάσει και στη Γεωργία. Φτάσαμε κάποια στιγμή που δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν τα φυτοφάρμακα και βρήκαμε άλλα, μερικά είχαν και πολύ κακές επιπτώσεις. Τώρα η δική σας μελέτη τι έδειξε για αυτό το κοινό κουνούπι, δεν είναι που το μεταδίδει πια τον ιό?
1: Τον ιό του Δυτικού Νείλου τον μεταδίδει το κοινό κουνούπι, το Culex pipiens. Η δική μας έρευνα εστίασε στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία στην Αφρική, το Anopheles gambi, και συγκεκριμένα στο ερώτημα πώς καταφέρνουν τα κουνούπια αυτά να επιβιώνουν όταν έχουν αντιμέτωπα με υπερσύγχρονα εντομοκτώνα.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν σχεδιαστεί για την εξόντωσή τους. Διαπιστώθηκε λοιπόν σε αυτή την έρευνα ότι διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί άμυνας μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοενισχύονται, επιτρέποντας τα κουνούπια να εξουδετερώνουν πλήρως τη δράση των εντομοκτώνων, αναπτύσσοντας εντυπωσιακά επίπεδα ανθεκτικότητας, τόσο όσον αφορά την ένταση του φαινομένου, δηλαδή όσο μεγάλες δόσεις φαρμάκων και να χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να καταπολεμήσεις αυτά τα κουνούπια,
0: μάλιστα,
1: αλλά και όσον αφορά το εύρος του εισανθεκτικότητας και διαφορετικές δραστικές να χρησιμοποιήσεις και πάλι δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τα κουνούπια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι
0: δεν είναι ένα καλό το, αυτό που μας λέτε, ναι, αλλά δεν φταίτε εσείς.
1: Ναι, δεν είναι καλό. Η μελέτη ρίχνει φως σε ένα θεμελιώδη μηχανισμό του προβλήματος της ανθεκτικότητας που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Στην Αφρική ειδικά συνδέεται άμεσα με τα κρούσματα της ελονοσίας. Ωστόσο, για να καθησυχάσουμε τους ακροατές σας, δεν αφορά η μελέτη αυτά το κοινό κουνούπι που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ναι. Δεν έχουμε πολλά δεδομένα για αυτά τα κουνούπια. Με βάση
0: πάντως υπάρχει
1: στοιχεία...
0: αρχή της αναλογικότητας, νομίζω, και στη βιολογία.
1: Η επιλεκτική πίεση των εντομοκτώνων στην Αφρική είναι πολύ πιο ισχυρή. Επομένως, με βάση τα προκαταρτικά, θα έλεγα, δεδομένα που έχουμε από την περιφέρεια Κρήτη, στην οποία κυρίως δραστηριοποιείται η ομάδα μας, δεν φαίνεται η ανθεκτικότητα σε αυτή τη φάση να έχει φτάσει αντίστοιχα επίπεδα με αυτά των φορέων της ελονοσίας, έτσι ώστε να αποτελεί βασική αιτία των επιδημιολογικών εξάρσεων του ιού του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω βέβαια δεδομένα παρακολούθησης ανθεκτικότητας, τα οποία θα πρέπει να είναι η βάση καθοδήγηση των προγραμμάτων καταπολέμησης, όπως είπατε, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχουμε σίγουρα τέτοια ένταση του φαινομένου της ανθεκτικότητας προς το παρόν. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Προς το παρόν. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια μελέτη πάντως.
1: Καλό είναι, όπως σας είπα, και εσείς αναφέρατε, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα εργαλεία, τα διοκτώνα φάρμακα εν προκειμένου, με βάση επιστημονικά δεδομένα τα οποία αναλαμβάνουν υπόψη την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητα των κουνουπιών τα οποία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση πάντως τα δεδομένα που έχω.
0: Πείτε μου αυτό, γιατί έρχονται οι τίτλοι εδώ να μας ψεκάσουν, ενημέρωση.
1: Και επίσης η υπερβαλλοντική κίνδυνη γενικά από τη χρήση αυτών των εγκεκριμένων νόμιμων εντομοκτώνων είναι σχετικά περιορισμένη. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές έχουμε και εικασίες και διαμαρτυρίες, μην τα χρησιμοποιείτε. Είναι εγκεκριμένα φάρμακα χαμηλής τοξικότητας. Σε τέτοιες περιόδους που έχουμε έντονο επιδημιολογικό πρόβλημα, πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπως είπατε,
0: για το καλό, για το καλό όλων μας.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Βόντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Μόνο για μένα καράβι.
0: Η Μπέμπα Μπλάνς, μια σπουδαία παρουσία του λαϊκού τραγουδιού, έφυγε μια τέτοια μέρα το 17 εδώ στην Αθήνα.
2: Και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω, μόνο για μένα.
0: Η Αγγελική Κωνσταντοπούλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκτάκτως διογκωμένης εκπομπής μας. Η Πέπη, θρίαμβος η πεντάρα, το διάβασα για το γκαϊνό του Μίτσου που είναι ο παδός του Άρη, αλλά το πήρε πολύ έξυπνα και ωραία, σας είπα. Ο Μιχαήλ, εικόνιτσε ένα στην Ήπειρο που ανήκει στην Ελλάδα, ψάχνω τα 40 κανάλια της τηλεόρασης και αναφέρεται σε ελάχιστα, καίγεται ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της χώρας και ούτε αναφορά. Αν ήταν Πεύκο στην Αθήνα θα είχε απευθείας μετάδοση. Έχει μια σοβαρή βάση παρατήρησή σου, δυστυχώς. Γεια σου Κώστα, σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα.

0: και αυτή πολύ σημαντική απώλεια. 7 Σεπτεμβρίου του 1978, μόλις 32 ήταν, ναι, τίποτα δηλαδή. Στα 32 του φεύγει από τη ζωή ο θρυλικός ντράμερ των The Who, ο Keith Moon. Το πάλευε όμως και αυτός, έτσι, το πάλευε. Εκτός από το, από τη βιρτουοζητέ του στα τύμπανα, έχει ένα δικό του εξαιρετικό τρόπο να παίζει στα τύμπανα. Ήταν γνωστός για την κεντρικότητά του. Κατέστρεφε τη drums πάνω στη σκηνή. Την κατέστρεφε όταν μερικές φορές και εκτός της σκηνής. Του άρεσε να ανατινάσει τουαλέτες με δυναμητάκια, να σπάει τις τηλεοράσεις στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Ήταν ζωηρό παιδί. Και αυτή την ζωηρότητα την προσπαθούσε να την καταστήλει με το αλκοόλ. Περνούσε μεγάλες περιόδους αποτοξίνωσης. Και κοιτάξτε τώρα αυτό το δράμα, το μοιραίο. Έφυγε 7 Σεπτεμβρίου του 1978 από υπερβολική δόση χεμινευρίν. Τι είναι αυτό? Είναι μια δραστική ουσία ενός φαρμάκου που προορίζεται, μάλλον το φάρμακο είναι αυτό, κλομεθιαζόλη είναι η δραστική ουσία. Αυτή είναι μια ουσία που προορίζεται να θεραπεύσει ή να αποτρέψει συμπτώματα αποχής από το αλκοόλ. Για να σταματήσει να πίνει και για να μην έχει μετά τα συμπτώματα της στέρησης, έπαιρνε ένα φάρμακο και πήγε από το φάρμακο. Ο Φώτης από το Χελιδόνι με ωραίες μουσικές προτάσεις που δεν θα προλάβουμε, αλλά θα το κρατήσω εδώ στη λίστα κάποια μέρα που θα βρούμε χρόνο. Ο Θανάσης από Θεσσαλονίκη που είναι καθηγητής μας θυμίζει πως αυτός που έβαλε τη βόμβα τότε στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε μετά το πογκρόμ κατά των Ελλήνων λεγόταν Εργκίν, είχε καταγωγή από την Κομωτινή, ήταν τουρκικής καταγωγής. 6 Σεπτεμβρίου του 1955 γράφανε και στην Τουρκία ότι οι Έλληνες καίνε το σπίτι του Κεμάλ, ενώ την είχε βάλει ένας τουρκικής καταγωγής. Μετά έγιναν τα επεισόδια, φυγαδεύτηκε ο Εργκίν λέει στην Τουρκία και μετά έγινε και νομάρχης αφού έκανε τη δουλειά του. Έχω αφήσει πολλά. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Μάρθα, καλώς όρισες, μας έλειψες, ελπίζω. Και ελπίζω, γράφει η Μάρθα, να πέρασε όμορφα αυτές τις μέρες. Απολύτως θετικό το ισοζύγιο των ημερών, Μάρθα μου. Αν είχαμε και τη συμπόρευσή μας, τη ραδιοφωνική, αλλά θα μου πεις δεν γίνεται, αφού είναι άδεια, δεν γίνω, μην τα θέλεις κιόλα. Πάντως ήταν καλά. Το λέω με από την καρδιά μου. Ο Πέτρος μας λέει ότι οι σχολές οδηγών δεν υποστηρίζω ότι είναι διεφθαρμένες, αλλά πιστεύω ότι προκειμένου να μην χάνουν τους πελάτες χορηγούν με μεγάλη ευκολία τα διπλώματα. Τα διπλώματα δεν τα χορηγούν βρε Πέτρο οι σχολές, έχουμε εξετάσεις. Α, δεν τους εξηγούν πόσο σοβαρό είναι να μην ανάψει φλάσμα, να μην σταματήσει το στόπ, να περάσει με κόκκινο. Δεν τους φυτεύουν λέει στο μυαλό τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Με αποτέλεσμα μόλις φύγουν και πάρουν δίπλωμα τα ξεχνάνε όλα. Υποστηρίζω ότι πρέπει να ελεγχθούν και οι σχολές περισσότερο και από ό,τι καταλαβαίνω και οι εξετάσεις. Ο Αντώνιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι και εσύ πάρα πολύ γενναιόδωρος. Λοιπόν, παίξαμε και μπάλες το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Α, παίξαμε. Και μερικές μπάλες ήταν και ωραίες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και να μπαίνουν εκεί, να τα βάζει η ομάδα σου, όποια ομάδα υποστηρίζεις βέβαια, και αν το ευχαριστιέσαι και όλα να είναι πολύ ωραία, αλλά ήταν και πολύ άτυχο Σαββατοκύριακο αυτό. Τέλος πάντων, ο Τάσος Επιτρόπου έχει την εποπτεία όχι μόνο του διημέρου, όλων των εξελίξεων και είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα Τάσο.
2: Και καλώς μας ήρθες και εσύ.
0: Καλώς βρεθήκαμε. Εσύ είπε ονειρεύεσαι να γυρίσει ο καημάς από ό,τι κατάλαβα από το καλώς ήρθες Δημήτρη. Όχι, αφού σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Για πες λοιπόν.
2: Εντάξει, όπως θα είπες είναι τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι και όλα πισιάστηκαν από τον τραυματισμό του
0: Ελκάμπη.
2: Γιατί δεν είναι ότι, εντάξει, αθλητισμός είναι σκληρός πολλές φορές και ο αθλητισμός και οι τραυματισμοί είναι ακόμη πιο σκληροί, αλλά είναι αυτός ο σφαγμός που έβγαλε.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό και τώρα δεν θέλω να πω άσχημα πράγματα, αλλά τέτοιοι τραυματισμοί όχι μόνο έχουν πολύ μεγάλο χρόνο επανόδου, αλλά και ερωτηματικό για επάνωδο. Ή τουλάχιστον στο επίπεδο που ήταν ένας παίκτης πριν.
2: Δεν είπες κατά τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά θεωρώ ότι επειδή η κάση του συγκεκριμένου είναι αρκετά δυνατή, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά μετά από 6, 7 ή 8 μήνες που να συζητηθούν επί της ουσίας, γιατί τόσο θα μείνει έξω ο ποδοσφαιριστής, θα γυρίσει πιο δυνατός.
0: Μακάρι. Το αφήνουμε. Και βέβαια όλος αυτός ο οχετός ο διαδικτυακός για ένα τερματοφύλακα που έκανε τη δουλειά του. Δεν βγήκε ούτε με επικίνδυνο τρόπο, ούτε με γόνατα μπροστά, ούτε με αυτά. Πήγε να σώσει τη... Ήταν δηλαδή πραγματικά, πώς να το πω, δεν υπήρχε κανένα ίχνος πρόθεσης ή οτιδήποτε. Αλλά όλοι αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν και είναι στα πληκτρολόγια και βγάζουν τα περισσέματα χωλής τους. Ναι, θα πρέπει όμως και τους λογαριασμούς τους και όλα αυτά κάπου να τους πάμε αυτούς, ρε εσύ, Τάσο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Είναι κάποιοι οι οποίοι τρέφονται με τέτοια πράγματα.
0: Να πάνε να τραφούν με τις σάρκες τις δικές τους.
2: Και δεν είναι μόνο το θέμα οπαδικό, είναι θέμα όλη τη κοινωνική δράση του. Άμα παρατηρήσει, στου δίσκου και
0: ναι, όπου βρουν ευκαιρία. Αυτή είναι μια γενική ασθένεια. Μπράβο στι ομάδε.
2: Από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, το οποίο έχει ακούσει που αναβολή στι συναυλίε του, και να μην πω εδώ και πιο πέρα. Πραγματικά είναι.
0: Και ειδικά για τον Βασίλη, στείλε μου του λογαριασμού. Θα πάω ένα σπίτι να του επισκεφθώ. Θα το λύσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, άμα γράφει για τον Βασίλη.
2: Είχε πνευμονία, έδωσε τα βλέπει σε όλα αυτά που. Τις συναυλίες και
0: μάλιστα.
2: Άρχισαν και λέγανε τα.
0: Για πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Να σου πω πρώτα απ' όλα ότι. Όχι, πέρα από ότι ο Πανετολικός είναι πρωταθλητής για αυτή την εβδομάδα. Έτσι, προσωρινός πρωταθλητής. Ότι αυτός ο Γερμανός διαιτητής και περισσότερο το ΒΑΡ που έρχεται μαζί του, που ήταν στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να ξανάρθει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται δηλαδή ένα τέτοιο καραμπινάτο πέναλτι, γιατί μπορεί η ΑΕΚ και με Γερμανούς διαιτητές να έχει στερηθεί από τέτοια πέναλτι. Αλλά δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Και τώρα μπορώ να το πω γιατί είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι δηλαδή για την ομάδα μου. Το είδα εγώ στο replay. Ναι. Δεν γίνεται να μην δει το ΒΑΡ ότι υπάρχει χαμηλά επαφή και ανατροπή του παίχτη του ΠΑΟΚ και να δώσει ο άλλος. Εδώ στο corner και παρεμβαίνει το ΒΑΡ. Δεν παρενεύει για να δώσει ένα τέτοιο πέναλτι. Είναι τραγικό, πραγματικά τραγικό. Χαλάει το ποδόσφαιρο έτσι. Και άκουσα βέβαια και ανακοινώσεις πλέον τα μένια λέει του ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ. Που είναι ο κύριος Γκαγκάτσης. Αυτό είναι, ξέρεις, ιστορικό γεγονός τώρα.
2: Έχει διαδέσει βεβαίως από την άλλη, για να τα λέμε και όλα, για να μην μας πούνε και είμαστε αντικειμενικοί, ότι έχει προηγηθεί φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
0: Α, για μένα δεν είναι φάουλ αυτό, ούτε για αστείο.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Αλλά αυτό είναι εκτίμηση.
2: Ότι μεταφέρει ο. Ναι, τη μεταφέρει.
0: Άσε τη μεταφέρει. Αυτό ούτε στο μπάσκετ δεν είναι φάουλ. Παναθηναϊκός μπορεί να λέει ότι θέλει και εγώ τον συμπαθώ και πάρα πολύ. Και μπράβο του και καταπληκτικός ο Τετέ και μπράβο που κέρδισε. Αλλά ανεξάρτητα από το ποια ομάδα υποστηρίζουμε, να υποστηρίζουμε το ποδόσφαιρο. Και θα ήταν 1-1 εκεί. Βέβαια μετά μπορεί να ρίχνει και 5 ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν ξέρουμε και αν έπαιρνε και τον γκολ.
0: Μπράβο, μπορεί να το απέκρουε. Πώς απέκρουσε μετά ο Παυλέγκα.
2: Ο Παυλέγκα, το Μπόρδα. 3-1 τελικό αποτέλεσμα για να πούμε και το
0: μπράβο, υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Υπέρ του Παναθηναϊκού, σωστά. Συγγνώμη, ένα αποτέλεσμα το οποίο έδωσε κι άλλο αέρα στον Παναθηναϊκό τώρα. Παίζει την Κηφισιά, να πούμε, την Πέμπτη για να το εξαναβολεί, για να κλείσει κι αυτό τρεις αγώνες. Την πρώτη θέση πάντως παραμένει
0: ο Πανετολικός, να τα λέμε όλα.
2: Ολυμπιακός 1-1, Εκάρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 2-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής είναι 0-1 αυτή τη στιγμή στο 41ο λεπτό.
0: Ναι, προηγείτε. Γιατί έχει ξεκινήσει εκεί κοντά στις 6 και είναι τώρα βλέπω πάμε παρατέταρτο. Α, μπροστά ο Ηρακλάρα,
2: Ηρακλής 1-0, σωστό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Την ομάδα μου πώς την είδες?
2: Για την ΑΕΚ, εγώ είδα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν ξέρω.
0: Ο Μάγερ,
2: ο οποίος.
0: Αυτός μικρός ήταν μαέστρος, ξέρεις. Και μετά το γύρισε στο ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Εγώ θα το πω τώρα και στον αέρα. Μου δίνει την αίσθηση ενός μικρού, όχι σε μέγεθος τόσο όσο. Πλησιάζει πολύ με αυτή τη λογική. Μόντριτς. Όσον αφορά το οργανωτικό.
0: Έτσι τον λέγανε, ότι είναι ο Μόντριτς των φτωχών. Και από ό,τι τον βλέπω εγώ, μπορεί να γίνει και ο κανονικός. Δηλαδή...
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ακόμη δεν τον είδαμε καλά-καλά, βεβαίως. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί αυτό.
0: Αλλά φαντάζω ότι είναι καινούργιο σε αυτή την ομάδα και ξέρει το ποδόσφαιρο. Πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει να δέσεις με την ομάδα.
2: Μα είναι σαν να μην έχει λείψει ποτέ, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αυτός το... λες και έπαιζε, έχει τα σκηνάκια και λέει πάρτε.
2: Λες και είναι από την προηγούμενη φουρνιά. Εντάξει, το λάθος του Βουάρη ήταν ότι ανοίχτηκε και όταν ανοίχτηκε για να βρεθεί κάπως κοντά σε αποτέλεσμα και ο άξονας του άδειασε και
0: τον είχα για καλύτερο πάντως. Ή τώρα η ΑΕΚ παραέγινε καλή, θα δούμε αύριο. Στο προηγούμενο παιχνίδι που τον είχα δει, η ταχύτητα, η κινήση των χαφ και τα λοιπά, λέω οχ, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα το Σάββατο.
2: Ναι, και να δούμε και τι θα γίνει τώρα και στην ερχόμενη αγωνιστική, γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Εκεί είναι τα...
2: Είναι και αυτό το παιχνίδι.
0: Έχει ο ΠΑΟΚ τα δικά του, ναι, και είναι και ενδοοικογενειακό ντέρμπι, ναι, αυτά είναι.
2: Εκεί θα φανεί ο Άρης αν έχει την τάση να... Πάει πολύ πιο ψηλά. 43ο λεπτό προηγείται 1-0 ο Ηρακλής του Αστέρα.
0: Κρατάμε και τα φρέσκα. Αύριο θα πούμε για Ευρώπα και τα λοιπά.
2: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
2: Γεια σας.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας, της ραδιοφωνικής, που τη λέμε απολύτως σχετικό. Το 1968, μια τέτοια μέρα, εκεί σε ένα κλαμπ στη Δανία, το Gladsax Teen Club της Δανίας, παίζει ένα συγκροτηματάκι υπό το όνομα The New Yardbirds. Συγκροτηματάκι. Είναι το συγκρότημα που θα ονομαστεί μετά Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham. Ήταν η πρώτη του ζωντανή εμφάνιση. Εδώ μας τραγουδάνε καλή και κακή καιρή, Good Times, Bad Times. Επισήμανση της Εκατερίνης από Βόλο για παρεμβολές, έχουν επιληφθεί αρμοδίως οι συνάδελφοι με το τεχνικό τμήμα. Πέρασα μια γρήπη το καλοκαίρι, μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος από τις Σέρες. Περαστικά, Αλέξανδρε. Και να δούμε τώρα τον απόϊχο, αν είναι τέτοιος αυτός. Ναι, απόϊχος είναι στην ουσία ενός πολύ σοβαρού θέματος, μιας τραγικής περίπτωσης που αντιμετωπίσαμε εκεί στην Κυψέλη, με μια, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω οικογένεια, με μια ομάδα ανθρώπων τέλος πάντων που ζούσε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με θύμα τα παιδιά. Και αφού το είδαμε όλο αυτό το θέμα, μάθαμε στην συνέχεια ότι αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί και άλλη φορά σε νοσοκομείο με ενδείξεις κακοποίησης, με, αλλά απλώς ο πατέρας, ο φερόμενος ως πατέρας και τα λοιπά, απλώς πήγε εκεί, τα πήρε έτσι. Παιδιά που διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί κακοποίηση, μετά δεν τον έψαξε κανείς, μετά είχαν ξαναπάει λέει, αλλά ξαναέφυγαν. Και λες, κάτσε ρε παιδιά, δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει μια δομή παιδικής προστασίας, υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ή μήπως όλα αυτά είναι λίγο, με συγχωρείτε για την έκφραση, φλου αρτιστικ. Η κυρία Τριανταφυλιά Αθανασίου είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Είναι μαζί μας. Καλώς απόγευμα, κυρία Αθανασίου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ευχαριστούμε και γενικά γιατί οι κοινωνικοί λειτουργοί επιτελούν ένα έργο, έστω και κάτω από συνθήκες που φαίνεται ότι δεν είναι οι πρέπουσες. Να το επισημάνω εγώ από την αρχή αυτό, που είναι πολύ σημαντικό όμως για την κοινωνία. Και θα ήθελα να μου πείτε αν όλο αυτό το σύστημα που έχουμε, τουλάχιστον θεωρητικός, για την προστασία των ευάλωτων παιδιών, αν λειτουργεί. Πώς λειτουργεί, γιατί εσείς έχετε και εμπειρία από το διατάφτα. Εμείς τα λέμε λίγο, ξέρετε, από τις πληροφορίες.
1: Κυρία Παπασταματίου, εμείς μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν έχουμε σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή,
0: η λέξη κλειδί είναι αυτό που λέτε.
1: Η λέξη κλειδί. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά υπάρχουν, πρώτον, εξειδικευμένο προσωπικό, δεύτερον, εξειδικευμένες υπηρεσίες, ένας συντονιστικός φορέας για όλα αυτά, πρωτόκολλα ενεργειών και επαγγελματίες που να μπορούν να υποστηρίξουν την τραγική αύξηση στην κακοποίηση παραμέληση, που είναι και καταγεγραμμένη.
0: Είναι καταγεγραμμένη,
1: δηλαδή με δημοσιεύματα την Κυριακή από την Εισαγγελία Ανηλίκων Πληροφορίες. Το 2021 υπήρχαν 850 μη ποινικοί φάκελοι ανηλίκων, mm-hmm, και το 2025 έχουμε 1607.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε έναν διπλασιασμό.
0: Και αυτά είναι τα καταγεγραμμένα, έτσι.
1: Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα, ναι, που μας δίνει η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών.
0: Μάλιστα. Αθηνών.
1: Πρωτοδικείο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτός ο διπλασιασμός δεν είχε διπλασιασμό αντίστοιχο στο προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι να μετακυλίονται αρμοδιότητες καθώς δεν υπάρχει σύστημα. Οι ελλείψεις υπηρεσιών να σας ρωτήσω, από άλλες υπηρεσίες.
0: Είναι μόνο θέμα προσωπικού ή δεν υπάρχει και αυτό ένα συντονισμό, γιατί αυτό είναι μια πάγια ασθένεια στη χώρα μας. Ναι. ένα συντονιστικό πλαίσιο, σύνδεσμος. Δηλαδή ένα πρωτόκολλο που όταν πάω να πιάσω δουλειά στο νοσοκομείο, ακόμη και ως νοσηλευτής ή αυτό, θα μου λένε ότι αν δούμε κακοποιημένο παιδί, επικοινωνούμε με αυτή την υπηρεσία, με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε αυτές τις ενέργειες, για να μην κάνω εγώ ότι μου ήρθε εκείνη την ώρα. Και έστω θα πρέπει να υπάρχει, ειδικά στα νοσοκομεία παιδών, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη μια κοινωνική υπηρεσία, να μην την ψάχνουμε δηλαδή.
1: Εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι πρώτον θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στα πρωτοδικεία της χώρας.
0: Ναι.
1: Ότι οι εισαγγελείς έχουν ένα άλλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η κοινωνική φροντίδα της χώρας μας οι εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει καταρχήν να φτιάξουμε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί ο νόμος που στην πραγματικότητα τις προέβλεψε υπάρχει από το 1996, είναι ο 2447 και δεν έχει ενεργοποιηθεί.
0: Έχουμε νόμο όμως.
1: Έχουμε νόμο, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, όπου εκεί θα ήταν κοινωνικές υπηρεσίες κοντά στον εισαγγελέα, δίπλα στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Και η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι Δήμοι, θα έπαιρναν το μερίδιο που τους αναλογεί, δηλαδή την πρόληψη.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτάω εγώ αυτή τη στιγμή, αν όταν γεννιέται ένα παιδί και επιστρέφει στον τόπο κατοικίας του, αν κάποια υπηρεσία γνωρίζει ή αν θα έπρεπε να γνωρίζει. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να θεσμοθετήσουμε το σύστημα, αν θέλουμε να το πούμε σύστημα, από το Α. Δηλαδή τι συμβαίνει, ποια υπηρεσία παρεμβαίνει, αν είναι εξειδικευμένη υπηρεσία. Εμείς προχωράμε λοιπόν στην πρόταση και λέω σαν σύνδεσμος κοινωνικών λειτουργών, γιατί αυτό θεσμικά το έχουμε προτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που είναι 7 που εμπλέκονται στην παιδική προστασία.
0: Α, μόνο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και πρέπει αυτή τη στιγμή, είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό, δηλαδή θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω στο θέμα αυτό, να ακούσει τις προτάσεις και να φτιαχτεί ένας νόμος πλαίσιο και ένας συντονιστικός φορέας, ο οποίος συντονιστικός, αν θέλετε, να είναι Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Εντάξει, να το βρούνε, δεν είναι.
1: Και να έχει υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν προσωπικό που θα εποπτεύεται, θα αξιολογείται και θα επαρκεί. Γιατί
0: ναι,
1: όταν έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Όταν έχουμε,
0: αυτό ήθελα να μου πείτε, γιατί διάβαζα εδώ κάτι αναλογίες και τα νούμερα λιγάκι με μπέρδεψαν.
1: Είναι τραγικά τα νούμερα, δηλαδή μιλάμε για μόνιμο προσωπικό. Στους 332 δήμους της χώρας έχουμε μόνο 534 κοινωνικούς λειτουργούς.
0: Α.
1: Οι υπόλοιποι εργάζονται με προγράμματα χρηματοδοτούμενα που έχουν να υπηρετήσουν άλλο σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι την παιδική προστασία, και από τους 534 οι κοινωνικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν την τρίτη ηλικία, τους ανθρώπους με αναπηρία, την ψυχική υγεία, δεν είναι μόνο η παιδική προστασία.
0: Όχι, είναι κοινωνική λειτουργία. Ακόμα
1: είναι
0: και εγώ που δεν είμαι ευθέστερος των ανθρώπων καταλαβαίνω τι κάνει ένας κοινωνικός λειτουργός. Να ρωτήσω όμως κάτι. Πάει ένα παιδί σε ένα νοσοκομείο, γιατί αυτό και διαπιστώνει ο γιατρός ότι αυτό το παιδί είναι κακοποιημένο. Δεν παίρνει κατευθείαν μια κοινωνική υπηρεσία. Εγώ βλέπω κάτι ξένες σειρές και αυτά και πάνε εκεί και μόλις πάνε να πλησιάσουν οι γονείς τους λέει απομακρυνθείτε. Παίρνει πρώτα, ενημερώνει κοινωνική υπηρεσία και κάποια αρχή, αστυνομία, και απετά αυτά παίρνουν το δρόμο τους. Και εδώ πώς γίνεται να έχουν πάει παιδιά να βρέθηκαν κακοποιημένα, να τα κράτησαν για αυτό το λόγο και να πάει μετά ο πατέρας, ο γνωστός, ο τέτοιος, να μπει μέσα στο νοσοκομείο να τα πάρει και να φύγει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα τεράστιο κενό, το οποίο κενό θα πρέπει να προβλεφθεί και να λυθεί. Γιατί στην πραγματικότητα συζητάμε για παιδιά, τα οποία η άμεση προτεραιότητα της κοινωνίας είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά τώρα και στο μέλλον.
0: Εκεί τι έπρεπε να γίνει δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν σε μια επίγουσα αναδοχή, δηλαδή να υπάρχουν επαγγελματίες ανάδοχοι οι οποίοι να μπορούν να αναλάβουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας, της νύχτας που συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, να υποδέχονται το παιδί. Αν το παιδί χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νοσοκομείο για εξετάσεις, να μεταβαίνει, αλλά όχι να παραμένει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων το παιδί δεν είναι ασθενής και να μείνει ως ασθενής σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: απλώς τα κρατάνε εκεί
1: σύστημα,
0: γιατί δεν έχουν πού να τα πάνε, ας πούμε.
1: Ναι, δεν έχουμε αναπτύξει αυτές τις δομές ως χώρα.
0: Μάλιστα.
1: παρότι έχουμε κάνει προσπάθειες με, με τον νόμο για την αναδοχή και την υιοθεσία που ψηφίστηκε, με το να υπάρχουν ταχύτερες διαδικασίες για την αξιολόγηση, δυστυχώς έχουμε δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων για αναδοχή από ό,τι για υιοθεσία. Οπότε μάλιστα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γι' αυτό θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε την επαγγελματική αναδοχή.
0: Κυρία Θανασίου.
1: Δηλαδή άνθρωποι εκπαιδευμένοι που θα παίρνουν τα παιδιά και δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά στο νοσοκομείο.
0: Που είναι και ένας χώρος που δεν μπορείς να τον ελέγξεις και απόλυτα, γιατί είναι και για άλλες δουλειές στο νοσοκομείο, δεν είναι δομή φύλαξης.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως άμεσα θα πρέπει να ενημερώνει το εισαγγελέας ανηλίκων που μάλιστα, έχει και το φάκελο της υπόθεσης και αυτός χειρίζεται και γνωρίζει όλα
0: και τα. Και να έχει διαθέσιμους κοινωνικούς λειτουργούς για να αναλάβουν μετά.
1: Δίπλα του, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κυρία Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Η κυρία Τριανταφυλλιά Αθανασίου, η πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Εμείς αποχωρώντας έτσι αφήνουμε αυτή την ωραία δήλωση των Doors. Hello, I love you. Βρέθηκαν μια τέτοια μέρα από τα Σεπτεμβρίου του 68 στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες, με το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, ο τίτλος ήταν Waiting for the Sun και το Hello I Love You ήταν το τραγούδι τους που πήγε πολύ ψηλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ ψηλά θα πάει τώρα η ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνος Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο κατά πάσα πιθανότητα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Φάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι κερδίζουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέλος στο έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παραδείγματα, στα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός έως και το 2028. Τι σηματοδοτεί ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που θα βάζουν οι γονείς. Εκτός από τους γονείς όμως, δυνατότητα να βάζουν χρήματα θα έχουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι νονοί και οι συγγενείς. Με τοπική κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδουν προσωπικά κίνητρα στον πρώην Πρωθυπουργό. Σκληρή κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία μιλά για ψίχουλα και κοροϊδία. Μεγάλη φωτιά στην Μακρικάπα Ευβίας, ήχησε το 112. Κλονίζει τον Μέρτσι η σαρωτική νίκη του AFD σε Σαξονία-Άνχαλτ. Έχω επίγνωση της προσωπικής μου ευθύνης, λέει ο Γερμανός καγκελάριος. Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή, είπε χαρακτηριστικά το οστικό κύμα της νίκης του AFD σε Γερμανία και Ευρώπη. Στο μέλλον, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück θα μετατραπεί σε εργοστάσιο όπλων, γράφει το Der Spiegel. Και τέλος, τρίμερο πένθος για την απώλεια των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Απολύτως αξιόπλο το αεροσκάφος, αναφέρουν πηγές. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σήμερα. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως τονίζεται, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυξήσεις 2,8% και αιτήσια ενίσχυση στους συνταξιούχους, αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2028, μείωση του φόρου για τους αγρότες και μείωση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και αύξηση καθαρού μισθού για τους τρίτεκνους προβλέπονται μεταξύ άλλων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να τα δούμε όλα αυτά τα μέτρα ανακατηγορία. Ξεκινώντας, Κώστα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κεντρικό ζήτημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συγκεκριμένα η τεκμαρτή φορολόγηση στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν σήμερα. Και το κεντρικό νόημα, να το πω έτσι, από αυτή την παρέμβαση στην φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων έχει να κάνει με τη συνέπεια, με τη φορολογική συνέπεια. Θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κάτω από τον προϋπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ή συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Πώς ορίζεται η συνέπεια, Κωστή?
4: Να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data, στη βάση δεδομένων δηλαδή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να έχουν διασύνδεση σε κάθε περίπτωση EOS και ταμιακών μηχανών για το κάθε φορολογικό, για το εκάστοτε φορολογικό έτος, και να μην έχουν υποπέσει, να μην υποπέσουν σε φορολογική ή εργατική παράβαση για 5 χρόνια, την τελευταία δηλαδή πενταετία. Mm-hmm. Αυτό θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2006, δηλαδή από το τρέχον έτος, τα εισοδήματα τα φετινά, τα οποία θα δηλωθούν το 2027. Και βέβαια υπάρχει και επιπλέον επέκταση μείωσης κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, 2.500 κατοίκους είναι το όριο για τη Δυτική Μακεδονία, και ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για τα ταξί, ανάλογα με το ποσοστό συνειδιοκτησίας. Υπήρχε ένα άγιο αίτημα των ταξιτζίδων, όταν έχουν μεταβιβαστεί μάλιστα οι άδειες τους σε παιδιά κλπ. Ανήλικα, υπήρχε πρόβλημα τέλος πάντων, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ειδική πρόνοια για τα ταξί. Και επίσης για τις ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να πούμε ότι αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και κάθε χρόνο 5% από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή για τα εισοδήματα θάνο που θα δηλωθούν το 28. Εδώ βλέπουμε να απλώνονται τα μέτρα, δεν αφορά μόνο, βέβαια δεν πρόκειται για το μέτρο το συγκεκριμένο που λέμε τώρα, αλλά και γενικότερα άλλα μέτρα τα οποία θα ξεδιπλωθούν από το 2027 και μετά. Και για τους αγρότες, με την ευκαιρία να πούμε, διότι και εδώ είναι σημαντικά τα μέτρα, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο 0%. Όσοι έχουν δηλαδή μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 αγρότες, οι οποίοι είναι βέβαια και στο καθεστώς ΦΠΑ, από τους περίπου 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται πάνω από το φορολογικό όριο. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, βρίσκονται κάτω από το φορολογικό όριο. Γι' αυτό μας κάνει και έτσι μια εντύπωση ο αριθμός. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος, 47.000 δεν είναι και μεγάλος αριθμός. Ναι, εδώ μιλάμε για αυτούς που είναι πάνω από το αφορολογικό όριο.
3: Κώστα.
4: Και...
3: Προτείνω να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και να επιστρέψουμε σε σένα.
5: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους.

0: ιδιωτικού τομέα λόγω του κατώτατου μισθού.
1: Έτσι είναι, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός σε 1000 ευρώ και μάλιστα με, αν κάποιος έχει και τριετίες, σε 1300 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, σταδιακά. Θα ακούσουμε για την άνοιξη μια αύξηση να ανεβάζει τον εισαγωγικό. Είναι στο δημόσιο, κατώτατο λέμε στον ιδιωτικό, το κατώτατο μισθό γύρω στα 950 ευρώ, ίσως και παραπάνω, και 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθωτοί, για να είμαι ακριβής, θα έχουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο που θα εφαρμοστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, τον Απρίλιο του 2027, μαζί με την αύξηση. Και το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Δεν θα μειωθεί δηλαδή η εισφορά για τους εργοδότες, αλλά για τους εργαζόμενους. Επίσης, θα έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης των τριτέκνων στο 0% εάν έχουν έως 20.000 ευρώ. Αυτό από το φορολογικό έτος 27, δηλαδή θα δουν οι μισθωτοί συγκεκριμένοι τις μειώσεις από την 1η-1η του 27. Και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τριτέκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογητού ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται τώρα το αφορολόγητο στις 25.000 ευρώ από 14 και κάτι στις 25.000 ευρώ. Και επίσης για τους συνταξιούχους έχουμε την αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ. Δεν πήγε όπως υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να πάει ακόμα και στην εθνική σύνταξη στα 436 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στα 400 ευρώ λοιπόν. Θα δοθεί το Νοέμβριο, το Νοέμβριο του 26, στο σύνολο των συνταξιούχων. Όποιος συνταξιούχος είναι άνω των 65 ετών.
0: Δεν υπάρχουν κριτήρια εδώ.
1: Μόνο
0: το έτος το 65ο.
1: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ήταν μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν στην περίμετρο του μέτρου μπαίνουν 270.000 δικαιούχοι επιπλέον, και έτσι 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυτά τα 400 ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άμα είναι πάνω από 60, αλλά μιλάμε για περιπτώσεις χειρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί θα τα πάρουν τα 400 ευρώ. Μάλιστα. Ακόμη και αν είναι 60 ετών, αν έχουν κλείσει το 60 έτος.
0: Λοιπόν,
1: και
0: Κώστα,
1: για τους δημοσίους υπαλλήλους, με την ευκαιρία να πούμε, ναι, σε αυτή την ομάδα Θάνο, θα πάρουν την αύξηση ανάλογα με τον κατώτατο, ο εισαγωγικός δηλαδή μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί, και από τον Απρίλιο και αυτός, έτσι γίνεται πλέον, από την 1η Απριλίου, η αύξηση υπολογίζεται κάπου 80 ευρώ το μήνα, μεικτά, έως τον Ιανουάριο του 28. Αυτή θα είναι η αύξηση που θα πάρουν μέχρι τον Ιανουάριο του 28, 80 ευρώ μεικτά. Και θα πάρουν βέβαια
0: και το επίδομα,
1: των γιορτών. Τα 500 ευρώ, κάτι σαν δώρο Χριστουγέννων. Να το πούμε
0: έτσι. Το 27, έτσι.
1: Αυτό από το Δεκέμβριο του 27 βέβαια. Αλλά εδώ το καλό είναι ότι από τη μια βέβαια δεν είναι καλό γιατί θα έχει κρατήσεις, από την άλλη θα μετράει στο συνταξιοδοτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, Κώστα. Ακούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, και επιστρέφουμε σε σένα.
2: Έχουμε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης του κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28 σε δύο δόσεις. Έχουμε πει δύο αυξήσεις θα γίνουν. Μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 27, τώρα είναι 920 ο κατώτατος, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 28. Τα παραδείγματα που έχουμε δώσει είναι με 40 συν 40 ευρώ, δηλαδή το 920 να γίνει 960 και το 960 1000. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και τον αλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό ποσοστό αύξηση θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικής εκτιμήσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, που θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 26.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συζήτηση θα έλεγα έχει προκαλέσει ο κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενώ σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση

0: Η προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων έως το 2030, ενώ από το 2027 ξεκινά το σπίτι μου 3. Κώστα, ο λόγος πάλι σε σένα.
1: Να πάμε από το κουμπαρά. Να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι θεσμοθετείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη στα δύο πρώτα χρόνια, τους, από τη γέννηση δηλαδή, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας, αλλά υπάρχει όριο. Θα μπορούσε ένας εύκολος γονέας να βάζει και 5.000. Όχι, δεν είναι έτσι. 1.200 ευρώ το χρόνο είναι. Αυτά μπορεί να βάλει και θα βάζει το δημόσιο. Και θα αυξάνεται αυτό το ποσό κατά 10% κάθε πενταετία, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο κλείσει τα 18. Θα είναι κλειστός λογαριασμός. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Κόστος. Υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται ετησίως περίπου 23.000 βρέφη, το 1 τρίτο των γεννήσεων, 56.000 ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου για βρέφη έως 2 ετών. Και επίσης να πούμε ότι το κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά 27 εκατομμύρια το χρόνο για το δημόσιο πάντα, μέχρι να φτάσει σε περίπου μισό δις το 2040. Εδώ όμως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί στην πορεία. Αυτή οι λογαριασμοί, Θάνο, μπορούν να κάνουν και επενδύσεις. Να ρισκάρουν δηλαδή. Θα υπάρχει και επενδυτικό ρίσκο, αλλά θα παίρνουν ένα επιτόκιο. Θα παίρνουν, για παράδειγμα, θα πρέπει να μάθουμε από την υπουργική απόφαση που θα βγει κάποια στιγμή πριν εφαρμοστεί το μέτρο και την ερμηνευτική εγκύκλιο, πώς θα είναι ακριβώς. Πώς θα γίνεται δηλαδή μια επένδυση μέσα από αυτόν τον λογαριασμό.
0: Μετατρέπεται δηλαδή σε ένα επενδυτικό προϊόν.
1: Ακριβώς, επενδυτικό προϊόν. Και θα υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί ο λογαριασμός, ενώ το κεφάλαιο. Θα τα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, θα τις δούμε. Γιατί ο κύριος,
0: υποθέτω έτσι όπως το εισπράττω εγώ, ότι ενδέχεται τη μία φορά το επιτόκιο να είναι της τάξης του 0,75%, λέμε τώρα, και την επομένη να είναι ενδεχομένως και 3, 4 ή και 5%.
1: Ακριβώς, γιατί μίλησε για τέτοιο επιτόκιο, για ένα τέτοιο επιτόκιο, ο κύριος Πιερακάκης. Και θα δούμε ακριβώς πώς θα είναι οι λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Τώρα για το στεγαστικό, ένα κορυφαίο ζήτημα. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα της στέγης και δεν είναι βέβαια ελληνικό μόνο, είναι πανευρωπαϊκό. Εδώ θα έχουμε καταρχάς ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3. 2 δισεκατομμύρια θα διατεθούν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 7 είναι οι άξονες για το στεγαστικό. Ο πρώτος, ο βασικός είναι αυτό, το σπίτι μου 3. Επίσης, από το 2007 θα καταργηθεί ο ΕΦΙΑ στο σύνολό του σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, που γνωρίζουμε το πρόβλημα μετά την πάυση εκμετάλλευση του Λιγνίτη κλπ. Εδώ αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης, έχουμε και μια αύξηση μέσα σε όλα τα άλλα, θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από το 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έρχονται με τη χρυσή βίζα, αγοράζουν, έχουν το χρήμα και δημιουργείται κάποιο πρόβλημα με την προσφορά κατοικιών. Οι καλές κατοικίες πηγαίνουν σε αυτά τα χέρια. Ας μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης,
0: μάλιστα,
1: επέκταση απαλλαγής από το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται για το 2027 και μέχρι το 2030, αυτή η τριετής απαλλαγή από το φόρο γίνεται εξαετής, από το 27 μέχρι το 30, άλλα 3 χρόνια. Παράταση ισχύως της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και επίσης για τριετία, 27 με 30. Επέκταση απαλλαγής του ΦΠΑ στα νέα κτιρία, πάλι ο ΦΠΑ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται ούτε τα επόμενα χρόνια. Θα πάει τώρα μέχρι το 2030. Η απαλλαγή ΦΠΑ για νέα κτίρια και περιορισμός βέβαια νέων Airbnb. Δεν θα δοθούν νέες άδειες.
0: Μάλιστα.
1: Στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας σίγουρα και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027, και να δούμε μήπως μπαίνουν και νέες περιοχές.
0: Κώστα, είναι μια σειρά από μέτρα που πραγματικά η εξειδίκευσή τους απαιτεί χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση
1: και
0: την
1: ανάλυση. Και τα πιο κοστοβόρα.
0: Σύμφωνοι. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
2: Ονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.
0: Τώρα, αποτιμώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι εκείνα που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας μας, χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες εντός πλαισίου δυνατοτήτων.
3: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα, υπογράμμισε ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
4: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
0: Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα.
5: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν, όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
0: Για να πάμε και στις αντιδράσεις. Πολλαπλά είναι τα πειρά της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα. Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Ναι, όπως θα είπες και σε γενικές γραμμές κατηγορούν την κυβέρνηση όλα τα κόμματα της Ελλάς ως αντιπολίτευσης ότι προσέφερε ψίχουλα και ημίμετα ιδιαίτερα που δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενώ αναφέρουν ακόμη πως ολόκληρες ευάλωτες ομάδες παραλήφθηκαν πλήρως, μένοντας χωρίς ουσιαστική στήριξη απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις του κόστους διαβίωσης. Τώρα, συγκεκριμένα από το Πασόκ Εθάνο, σχολιάζουν πως αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική που εξήγηλε. Όπως ανέφερε Θάνο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη.
0: Μάλιστα, μένεις κοντά μας για να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
7: Το Δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Ακούσαμε τον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ. Για μέτρα ψίχουλα έκανε λόγο ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ. Να πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου και στη συνέχεια να ακούσουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
6: Ναι, Θάνο, δεν είναι μια κριτική, ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε το 2000, ούτε στον αιώνα των άπαντα. Ακολουθώντας πάντα την πολιτική που έχει ξεκινήσει από την αρχή της διακυβέρνησής του.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
8: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
0: Ευγενία, να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι, ο εκπρόσωπος τύπου επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα. Φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
9: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
0: Πάμε να δούμε, Ευγενία, και την αντίδραση των άλλων κομμάτων.
6: Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος σχολιάζει προς ο Πρωθυπουργός, μας είπε τι θα κάνει το 2028 για την οικονομία, όταν δεν θα είναι Πρωθυπουργός. Και δεν μας είπε βέβαια τι θα κάνει τώρα που είναι. Τίποτα για τους μικρομεσαίους δεν ανέφερε, τίποτα για το ΦΠΑ, τίποτα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Σφόδρα πήρα και από τον επικεφαλής της Νέα Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σήμερα από την ΔΕΘ Θάνο, ο οποίος τόνισε ότι προκαλεί απορία εάν ο Πρωθυπουργός έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ο Πρωθυπουργός, είπε ο κ. Σακελαρίδης, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα που προκαλεί μόνο οργή στους Έλληνες. Τώρα, με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Συμπαράταξης ή εκπρόσωπος μάλλον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνικου Φωνικολάκου σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω, συρρυκνώνοντας προφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στην διαφθορά. Τώρα, επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, και ολοκληρώνω με αυτό, Θάνο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, του φραπέ, του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών.
0: Ευγενία, μένεις μαζί μας για ένα τελευταίο σχόλιο και να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής της Πλεύσης, και βέβαια να ακούσουμε επίσης τι δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης.
10: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
11: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
12: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
0: Ωστόσο, Ευγενία, αύριο επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και το Σάββατο παρουσιάζει στο Βελίδιο το πρόγραμμα του κόμματος.
6: Ναι, Θάνο, επικρατεί η πυρετός συσκέψεων στην Χαριλάου Τρικούπη εν όψη της ΕΔΕΘ. Όπως προείπες, ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο θα έχει συνάντηση στην Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, με όλο το οικονομικό του επιτελείο. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν με φορείς από την Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Ενώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι η πρόβα Γενεράλε, θα επιδιώξει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το κυβερνητικό αυτό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων των 101 πράσινων ημερών διακυβέρνησης, εφόσον βεβαίως είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ως στόχο, Θάνο, να εμφανιστεί ως ενδυνάμει πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του από το Βελίδιο, το οποίο, όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι πλήρως κοστολογημένο έως το τελευταίο ευρώ. Ενώ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιμείνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση προκειμένου να έρθει στη χώρα η πολιτική αλλαγή.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ.
13: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.
0: Λοιπόν, να δούμε και πώς η αγορά προσεγγίζει αυτά τα νέα μέτρα. Με θετικά αλλά και αρνητικά μηνύματα υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι της αγοράς αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και οι αντιδράσεις που καταγράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο. Άνθρακας ο θησαυρός, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
14: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
15: ναι,
14: όχι για το παρόν.
15: Ναι.
14: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος,
15: ναι,
14: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
15: ναι,
14: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, το οποίο είναι παροχές, όπως σημείωσε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
16: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
0: Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτεκνες οικογένειες περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε από το Βήμα της ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε σχετικά από τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
17: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά, όχι τρίτεκνες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι.
0: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
17: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
0: Και εδώ θα πάμε. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και διεύρυνση της απαλλαγής από τον ένφια σε μικρούς οικισμούς, το επίκεντρο των μέτρων για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και όχι να πετάμε βόμβες, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τζάρος, μιλώντας στον σταθμό μας.
18: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να δένουμε τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων.
0: Τώρα, στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την ακτινοτροφία και την αλληλεία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, απάντησε σχετικά.
19: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς συνεχίστηκε και σήμερα η κριτική κυβερνητικών στελεχών για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό έστειλε χθες από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Σκληρή απάντηση έδωσε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς.
20: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
21: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σε εξέλιξη μια μετοπική και θα έλεγα, αν μπορώ να έχω έτσι κάποιο σχόλιο στο σχετικό ρεπορτάζ, είναι ότι πλέον από ψυχροπολεμικό έτσι φόντο, από την ψυχροπολεμική εικόνα, περάσαμε στην θερμή εικόνα, στον θερμό πόλεμο.
22: Ακριβώς, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ από το πρωί. Ουσιαστικά έχουμε αλλαγή της αντιπαράθεσης, της ουσίας της αντιπαράθεσης, με τον κύριο Σαμαρά όχι απλά να διαφωνεί με κάποιες επιλογές της κυβέρνησης, αλλά ουσιαστικά να αμφισβητεί πως η σημερινή Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται ευρύτερα πολιτική, με την ευρύτερη πολιτική παράταξη με την οποία ο ίδιος αναφέρεται, και τον Πρωθυπουργό από την πλευρά του να αντιμετωπίζει πλέον τον κύριο Σαμαρά ως έναν, όχι ως έναν πρώην Πρωθυπουργό που ασκεί απλώς κριτική, αλλά ως ένα πολιτικό παράγοντα που επιχειρεί να πλήξει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες αποτελεί πλέον μια κεντρική πολιτική επιλογή του Μεγάλου Μαξίμου, και η συγκεκριμένη απάντηση χθες έγινε κατόπιν εκτενούς σύσκεψης που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και από εδώ και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις θα είναι πιο έντονες και θα εξεδιπλωθεί και μια προσπάθεια να αποτραπούν ακόμα και αρκετά άτομα να είναι και στα ψηφοδέλτια του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε, όπως είπε εσύ, οποιοδήποτε περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης.
0: Νομίζω ότι το βασικό ήταν αυτό το καρφί, ότι ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
22: Ακριβώς. Η φράση που ουσιαστικά πυροδότησε για την αντιπαράθεση. Αυτή η φράση λοιπόν, και με την σχετική αναφορά, πως ελπίζω να σκεφτεί την ιστεροφημία του, ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη. Άμεσα ήταν η απάντηση του κ. Σαμαράς, ανέδειμος από καιρό, θα λέγει κανείς, και μάλιστα με βίντεο. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην ανάρτηση για την απάντηση για την τεχνογνωσία κατά του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, μίλησε για το ποιος διαθέτει αυτή την τεχνολογία, να το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό το λαό, είπε περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, και θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Αλλά συνέχισε την επίθεση στον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, του ΠΚΠ και των ΔΕΠΟΝ, υποθέσεων που βέβαια έχουν προκαλέσει και κόστος στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά και την παράταξη.
0: Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή, είπε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη στον Sky, μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά.
23: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
0: Ωστόσο, την ένταξή του στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό ανακοινωθεί, προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος μίλησε στον Αντένα. Να τον ακούσουμε.
24: Αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
25: Ποιο?
24: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
0: Και να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του στο Άξιον το πρωί.
26: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα, επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά, με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
0: Ναι.
26: Και διαβάστε φωναχτά χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Εξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει έστω ένα κόμμα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε στην Εύβοια για να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άθανο, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη λοιπόν είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην μακρικά Παεύβοια σήμερα το μεσημέρι περίπου στις 2.30. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε ανάμεσα σε μακρικάπα και τριάδα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΒΕ και 32 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Το στίχημα είναι μέχρι τη δύση του Ηλίου, το πύρινο μέτωπο που εκτελήσεται να οριοθετηθεί. Βέβαια και ο Δήμος Δυρθιών με σαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που επί της ουσίας συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Και να πούμε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί ούτε κατοικίες ούτε και επαγγελματικοί χώροι.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι η εικόνα αυτή που, όπως είπαμε, εμφανίζεται βελτιωμένη να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
0: Δεν απειλούνται λοιπόν σπίτια, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι. Να ευχαριστήσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου για το ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και τώρα θα πάμε στον πολιτικό σεισμό της Γερμανίας. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία και διεθνή ανησυχία προκαλεί η σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία AfD στις εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, με το κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Να πάμε στο Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Earth News, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα των καταιγιστικών εξελίξεων. Γιώργο, καλησπέρα. Υπάρχει εταίρος?
2: Ναι, τον ψάχνει ο νικητής των εκλογών, ο Ζίγμουντ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας και είναι δύσκολο να βρεθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμματος. Κανένα από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
0: Κυρία Σάρα Βάγκενκνετ.
2: Η κυρία Σάρα Βάγκενκνετ ενδεχομένως να γίνει το δεκανίκι για να εκλεγεί για πρώτη φορά πρωθυπουργός του ΑΕΦΤ σε ομοσπονδιακό κρατήδιο, με την έννοια ότι έχει 5 βουλευτές στην νέα βουλή του Μαγδεμβούργου και στην τρίτη ψηφοφορία που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία για την εκλογή πρωθυπουργού. Εκεί οι 5 βουλευτές του Σάρα Βάγκενκνετ να τηρήσουν στάση αποχής, διευκολύνοντας έτσι την εκλογή του ως πρωθυπουργού της Σαξονίας.
0: Γιώργο, δεν ήταν έκπληξη, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, το περιμέναμε, ίσως το ποσοστό να ήταν κάπως έκπληξη. Ποιο είναι το μέλλον του κυρίου Μέρτς? Έδωσε συνέντευξη τύπου, από ό,τι κατάλαβα δεν φεύγει από την καγκελαρία, ίσως αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να παραδώσει την προεδρία του κόμματος.
2: Ναι, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που συνηθίζονται, διότι ο Φρίντριχ Μέρτς, έτσι κι αλλιώς οι εκλογές στη Σαξονία είχαν στόχο το Βερολίνο. Ο στόχος του ΑΕΦΤ ήταν το Βερολίνο. Άρα λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Και να θυμίσω εδώ ότι είχε δεσμευτεί να μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤ. Εκείνο που βλέπουμε είναι να διπλασιάζεται το ποσοστό του ΑΕΦΤ και να μειώνεται στο μισό το ποσοστό του δικού του κόμματος. Σήμερα είπε ότι θα φροντίσει περισσότερο το θυμικό των πολιτών, που το είχε υποβαθμίσει όλο το προηγούμενο διάστημα ως καγκελάριο. Σίγουρα όμως δεν φτάνει αυτό, θα χρειαστεί περισσότερα και στις 20 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δικαιολογήσει πιθανά, κατά πάσα πιθανότητα, κακά αποτελέσματα σε 2 τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα έχουμε στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία και στο Βερολίνο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Μέρτς πριν από ένα χρόνο εκλέχθηκε για μία τετραετία. Άρα λοιπόν δεν, οι εκλογές αυτές έγιναν στη Σαξονία, αν δεν ήταν παγκερμανικές εκλογές, δεν ήταν εκλογές καγκελαρίου. Ενδεχομένως όμως ως ένα βήμα αποσυμπίεσης της πίεσης που δέχεται να χρειαστεί να παραδώσει την προεδρία του κόμματος κρατώντας μόνο την καγκελαρία. Είναι ένα μοντέλο που το έκαναν και άλλοι στο παρελθόν, ο Κόλ, ο Σρέντα, η Μέρκελ, αλλά πάντα μία τέτοια κίνηση σηματοδοτούσε την αρχή του τέλους για τη θητεία τους μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης. Για το Μέρτς έρχεται σχεδόν στο ξεκίνημα της θητείας του.
0: Γιώργο, διάβαζα το δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, η οποία γράφει ότι το κέντρο έχει αποτύχει και ότι το AfD πλησιάζει επικίνδυνα την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος στο Βερολίνο?
2: Σίγουρα είναι το Βερολίνο, το είπαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ζίγμουντ μαζί με το δίδυμο της ηγεσίας του ΑΕΦΤΕ, την Άλις Βάιντερ και τον Κρουπάλα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ζίγμουντ ότι θέλει οπωσδήποτε μία καγκελάριο στο Βερολίνο για να μην του βάζει φρένο στο Μαγδεμβούργο όσο θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Και η καγκελάριος, όπως είπε, δεν είναι άλλη από την Άλις Βάιντερ. Αυτήν θέλουν και είχαν ως υποψήφια και θα έχουν ως υποψήφια το ΑΕΦΤΕ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, το αργότερο το 2029.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς, προσθέτοντας έτσι σε αυτό το παζλ πολιτικών εξελίξεων, ότι πολίτες, γιατί μιλάμε τώρα για την Ανατολική Γερμανία, για ένα φτωχό κρατήδιο, ότι οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας ίσως ποτέ δεν ένιωσαν πολίτες της ίδιας Γερμανίας. Τι λες αυτή την προσέγγιση, Γιώργο?
2: Υπάρχει σαφώς αυτή η προσέγγιση και δικαιολογεί εν μέρη την συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών, όχι μόνο στην Σαξονία σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στα υπόλοιπα Ανατολικογερμανικά κρατήδια. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στην Ανατολική Γερμανία οι δεσμοί των πολιτών με τα κόμματα είναι πολύ πιο χαλαροί από ότι είναι στη Δυτική Γερμανία. Έτσι, η παραμικρή απογοήτευση οδηγεί σε αποχωρήσεις ή αλλαγή κομματικού στρατοπέδου και είχαμε αυτό το διάστημα περιπτώσεις όπου προκλήθηκε απογοήτευση από την πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, προχωράει και προωθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που πλήττει αρκετά τους Ανατολικογερμανούς, επειδή αυτοί οι μόνοι στήριγμα που έχουν θεσμικά είναι η σύνταξή τους. Εκεί όταν περνούν ρυθμίσεις που μειώνουν τη σημασία που έχουν τα 40 και 45 χρόνια εργασιακής και ασφαλιστικής ζωής, αντιλαμβάνεστε ότι οι Ανατολικογερμανοί θα του γυρίσουν την πλάτη και γύρισαν πάρα πολύ την πλάτη στους ΕΔΕΟ.
0: Πάντως δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ψήφο διαμαρτυρίας και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διαβάζω, ότι από το 1933 είχαμε να δούμε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα να λαμβάνει τέτοια ποσοστά.
2: Αυτό είναι αλήθεια σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αριθμών, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας. Στο μεταξύ, ένα κόμμα που έχει πίσω του 13 χρόνια λειτουργίας, μολονότι ξεκίνησε ως κόμμα κατά των μνημονίων της Ελλάδας, αλλά μετεξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ακροδεξιό, εξτρεμιστικό, εθνικο-λαϊκιστικό κόμμα. Στο μεταξύ, η πρόσβαση και μόνο που έχει σε νέες ηλικίες διαμορφώνει την βάση για την επόμενη μέρα για αυτό το κόμμα. Αποκτά ρίζες αυτό το κόμμα, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο πια.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ φυσικά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και μένουμε στο θέμα, είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε και τις αντιδράσεις. Ποιοι χάρηκαν για όλη αυτή την εξέλιξη και γιατί σήμερα που μιλάμε ξαναγοητεύει ξανά ο φασισμός στην Ευρώπη.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις, κατά πρώτον σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέγατε με τον Γιώργο τον Παπά για τις συντάξεις, να πούμε ότι οι πολίτες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν κατά κύριο λόγο μόνο την κρατική σύνταξη, ενώ της δυτικής παίρνουν συντάξεις και από μεγάλες εταιρείες στις οποίες δουλεύανε, άρα σαφώς αισθάνονται υποδεέστεροι. Τώρα σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, Θάνο, όπως ήταν φυσικό, η Νίκη χαιρετίστηκε από το δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των Elon Musk, αλλά και από ηγέτες λαϊκιστικών δεξιών.
0: Ανάρτηση έκανε και ο Τραμπ.
3: Κομμάτων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ναι, έκανε ανάρτηση χωρίς να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα όμως. Απλώς ανέβασε την φωτογραφία.
0: Έχει ένα συμβολισμό όμως και αυτό.
3: Σαφώς έχει συμβολισμό, σαφώς. Είναι πιο κοντά στον Τραμπ αυτό το κόμμα. Τώρα, ο Guardian γράφει ότι η άνοδος της γερμανικής ακροδεξιάς χαιρετίστηκε από εθνικιστές και λαϊκιστικές δυνάμεις. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο Ρολάν Ρεσκίρ. Αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε ένα κύμα λαϊκισμού που εξαναπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, χαρακτήρισε την νίκη του AfD πολύ ανησυχητικό σημάδι, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ είπε ότι μόνο οι ηλίθιοι οι προδότες μπορούν να χαίρονται για το θρίαμβο του AfD στην Γερμανία. Από την Ιταλική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Δαγιάννη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως τρομερή είδηση, καθώς, όπως είπε, αφορά μια πολιτική δύναμη αντίθετη προς τις φιλελεύθερες και δυτικές αξίες. Το AfD θεωρείται φιλορωσικό, να πούμε.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι ασκείται και μια πίεση για αλλαγή στάσης της Γερμανίας
3: απέναντι στην Ουκρανία,
0: στο Ουκρανικό?
3: Ναι, είναι προφανές αυτό, ότι θα ασκηθεί πίεση σε αυτό τον τομέα. Και έχει και ενδιαφέρον και η στάση του κόμματος της κυρίας Βάγκενχνετ, η οποία είναι γνωστή υπέρμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και στην Ισπανία βεβαίως είχαμε αντιδράσεις από τον Σαντιάγκο Αμπασκάλ, επικεφαλή του Ισπανικού Vox. Έκανε λόγο για θεαματικό αποτέλεσμα που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για τη Γερμανία και την Ευρώπη, ενώ στην δίπλανη χώρα, στην Πορτογαλία, ο Αντρέ Βεντούρα, πρόεδρος, ο ηγέτης του πορτογαλικού κόμματος Τσέγκα, ακροδεξίο επίσης, μίλησε για ιστορική νίκη, ενώ τη νίκη του AfD επικρότησε και ο ηγέτης του ακροδεξίου Reform UK στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάρατζ.
0: Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να φανταζόμαστε μια Ευρώπη σε λίγα χρόνια, πολύ κοντά μας αυτά τα χρόνια, με τη Γαλλία να ουσιαστικά να επικεφαλής να είναι ο Μπαρντελά, με την Γερμανία.
3: Πρωθυπουργό τον Μπαρντελά και πρόεδρο τη Λεπέν. Ναι.
0: Ίσως, με τη Γερμανία
3: πάντως με την AfD τα έχει σπάσει ο Εθνικός Συναγερμός. Εδώ και δύο χρόνια.
0: Αλλά και το AfD έχει τις δικές του θέσεις πάνω στα ζητήματα αυτά που είναι ακραίες. Να δούμε το Φάρατζ να έχει και αυτόν ρόλο. Δηλαδή,
3: ναι,
0: ουσιαστικά αλλάζει η φυσιογνωμία της Ευρώπης.
3: Πολύ
0: έτσι.
3: Σωστά και για το Φάρατζ, γιατί έχουμε επεισόδια στη Βρετανία κατά μεταναστών. Έτσι,
0: ναι, το είδαμε
3: τελευταίο
0: στο
3: διάστημα.
0: Στον
3: Ντόβερ με κουκουλοφόρους κτλ. Μπαίνουμε ίσως σε μια νέα εποχή. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεαστούν και άλλες χώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, καθώς συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από την ανίποτη τραγωδία της Τανάγρας. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom, που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, έτσι?
4: Έτσι είναι. Θα είναι ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι οι εμπειρογνώμονες που έχουν αναλάβει και μελετούν την υπόθεση και συγκεντρώνουν βεβαίως τα στοιχεία, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν και περισυλλέγουν τα συντρίμια του αεροσκάφου, το οποίο, να θυμίσω, ότι κόπηκε στα δύο, ενώ ακολούθησε και έκρηξη λόγω κυρίως της μεγάλης ποσότητας καυσίμων που κουβαλούσε για να προχωρήσει στην συνέχεια στις επιδείξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το πλέον κρίσιμο σημείο είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας της, όπως ανέφερες. Να πω ότι μεσολάβησαν περίπου δύο λεπτά συνολικά από την ώρα που απογειώθηκε το μοιραίο Phantom μέχρι και τη στιγμή της συντριβής του. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα έχουν ξεχωριστή σημασία. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία πρόκειται να εξεταστούν. Βίντεο, κάποια από τα οποία είναι υψηλής ανάλυσης, θα εξεταστούν στη συνέχεια από τους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να καταλήξουν στα αίτια της συντριβής. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, των εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να μπουν επίσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπως είναι η συνομιλία των πιλότων με τον πύργο ελέγχου, ο βαθμός καθόδου, η ταχύτητα που πετούσε το αεροσκάφος, όλα αυτά προκειμένου να καταλάβουν αν η πτώση του οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αν υπήρξε κάποιο ξαφνικό καθοδικό ρεύμα που οδήγησε το αεροσκάφος σε απώλεια στήριξης, ή ακόμα και αν υπήρξε σμήνος πουλιών που μπήκαν στους κινητήρες και προκάλεσαν στην συνεχεία την πτώση του. Επίσης, εξετάζεται, να σημειώσω, χωρίς να θεωρείται ως επικρατέστερο σενάριο, και το ενδεχόμενο να υπήρξε ανθρώπινο λάθος, να εξετάζεται δηλαδή και ο ρόλος που μπορούσε να διαδραματίσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλα αυτά, βεβαίως, αναμένεται να τα ξέρουμε σε περίπου
5: σίγουρα μετά από δύο εβδομάδες, καθώς η έρευνα θα συνεχιστεί, έχει δείξει ότι τέτοιες έρευνες μπορούν να κρατήσουν μέχρι και μήνες προκειμένου να βγει το τελικό πόρισμα. Πάντως να πω ότι οι δύο πιλότοι ήταν εξαιρετικά έμπειροι, είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους. Ως εκ τούτου, το σενάριο του ανθρώπινου λάθους είναι αυτό το οποίο εξετάζεται λιγότερο. Να θυμίσω ότι πρόκειται για, για τον 40χρονο επισυνεργό Ιωάννη Βλέσια και τον 37χρονο συνεργό Δημήτρη Πέτρου, οι κυρίες των οποίων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία. Δεν έχει ακόμα να σημειώσει, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση. Ο ΜΕΝΕ 37χρονος αναμένεται να ακυρεθεί στο χωριό Κάτσικα στα Γιάννενα, ο δε επισμηναγός στον πύργο. Το παρόν θα δώσει σίγουρα η στρατιωτική ηγεσία, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος αύριο, να σημειώσω, πρόκειται να πάει στην Ιταλία, όπου θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό του, βέβαια, την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη.
0: Γιώργο, θα έχουμε τη δυνατότητα και αύριο να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
13: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Τελικό αποτέλεσμα 0-2, διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Αεκάρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, ο Πανετολικός στην πρώτη θέση με το 3-3 που έχει κάνει. Όλα έχουν επισκιαστεί βεβαίως σε αυτήν αγωνιστική από τον τραυματισμό κάταγμα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού του Αγίου Ελακαμπή. Χειρουργήθηκε και θα απουσιάσει σχεδόν σε όλη την αγωνιστική σεζόν.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ.
13: Ο καιρός.
0: Ακούμε τον Γιώργο Εμμανουήλ.
8: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τους Βαγγέλη Αρή, Δημήτρη Φαναριώτη και Θάνος Χιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Μακρικάπα Εβίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς ΑΦΔΕ στην Σαξονία Άνχαλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, προανήγγειλε βαθιές αλλαγές υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Γουίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη.
6: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr ακολουθούν ο Θάνος Γιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα εδώ, στο τέλος της μέρας.
1: Το Θάνος, νέο πρόγραμμα.
0: Θάνος Γιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Και Βαγγέλη Σαρής.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας με το Θάνο μέχρι και τις 9 για την επόμενη ώρα. Και με τον Δημήτρη συνεχίζουμε εμείς, όπως και όλο το καλοκαίρι, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας μέχρι και τις 10. Θάνο.
2: Τι λέει το τέλος της ημέρας?
0: Το τέλος της μέρας σήμερα, η αλήθεια είναι ότι έρχεται έτσι σαν ένα απόφθεγμα των όσων ακούσαμε και από την εξειδίκευση των μέτρων που είχαμε από το Οικονομικό Επιτελείο, των μέτρων που περιμέναμε μέσω Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, από το
2: λοιπόν, τις εξαγγελίες. Έναν τίτλο από όλους μας για αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Τι λέτε?
0: Πολλές κοινωνικές ομάδες, ευρείες κοινωνικές ομάδες, το σύνολο του πληθυσμού περισσότερο ή λιγότερο.
2: Mm-hmm. Δημήτρη?
1: Σημαντικά τα μέτρα, νομίζω ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντα βεβαίως μπορεί κανείς να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά θα μπορούσε να κάνει και κάτι λιγότερο, οπότε νομίζω ότι ήταν όσο πραγματικά μπορούσε κιόλας, γιατί υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές σε ένα κράτος, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός, ειδικά σε ένα τόσο ασταθές γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον, είναι προφανές ότι η χώρα θα πρέπει να κινείται πολύ προσεκτικά στον οικονομικό τομέα, ακριβώς για το λόγο του ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, η κρίση στα στενά του Ορμούς παραμένει.
0: Περίμενε, Δημήτρη, περίμενε.
2: Αυτό είναι διάγγελμα.
0: Ζήτησε τίτλο.
2: Εγώ είπα τίτλο.
0: Περιμένουμε τώρα και το δικό του να πει.
2: Αυτό ήταν διάγγελμα που έβγαλες.
0: Και να το ακούσουμε.
1: Όχι και διάγγελμα.
2: Αν τι ήτανε. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα.
1: Όχι, ήταν λελογισμένα πάντως.
2: Λελογισμένα.
0: Το δικό σου τίτλο.
2: Λοιπόν, έμφαση στην οικονομία και την ασφάλεια. Έμφαση στην σταθερότητα, ολομέτωπη επίθεση σε Σαμαρά και Τσίπρα, διλήμματα ότι η ψήφος διαμαρτυρίας της Κυριακής μπορεί να μην βρει παραλήπτη τη Δευτέρα. Mm-hmm. Πούνκτ.
0: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό το μήνυμα προς εκείνους που θέλουν που σκέφτονται να ρίξουν μία ψήφο διαμαρτυρίας, να έχουν υπόψη τους ότι τη Δευτέρα μπορεί να μην είναι κανείς εδώ για να την παραλάβει.
2: Ήταν μια πίεση,
0: αποστροφή του
2: μια πίεση, κάποιοι την χαρακτήρισαν και κάπως αλλιώς, αλλά επί της ουσίας έθεσε ένα δίλημα ο Πρωθυπουργός. Κάποιος το δέχεται, κάποιος δεν το δέχεται, ότι εσύ που θα θελήσεις να διαμαρτυρηθείς, η ψήφος της Κυριακής μπορεί τη Δευτέρα να μην υπάρχει κάποιος για να την παραλάβει. Mm-hmm. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να παραλάβει το μήνυμά σου. Και αυτά μέσα στο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, ναι, που περιέγραψε και ο Δημήτρης, έτσι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια γειτονιά με δύο πολέμους. Είμαστε δίπλα στην γειτονική μας Τουρκία, η οποία βλέπουμε πως ανεβάζει και πάλι στα ύψη του τόνους της ρητορικής της.
1: Είναι πολύ ενοχλημένη η Βαγγέλη η Τουρκία, διότι εμείς εξοπλιζόμαστε και εξοπλιζόμαστε με πρώτης, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, πρώτης ποιότητας.

0: οπλικά συστήματα, είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα, με δεδομένο τις εξαιρετικά κακές σχέσεις τις Ισραηλινοτουρκικές, έχουν φτάσει στον Αδύρ αυτή τη στιγμή.
1: Σαν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι η ασπίδα του Αχιλλέα,
0: ακριβώς,
1: ίσως για τους Τούρκους.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη, ακριβώς.
2: Πάντως, παιδιά, έλεγε κάτι πολύ σοφό ο Τσόρτσιλ, ότι δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης και ότι ο κόσμος ουσιαστικά ψηφίζει με βάση τις προσδοκίες, όχι με αυτά που έχουν συμβεί, σημαντικά λάθη, σωστά, αλλά με αυτά που ενδεχομένως πιστεύει ότι θα του προσφέρει μια κυβέρνηση.
1: Και αυτό δεν είναι, αυτός δεν είναι και ο σωστός τρόπος σκέψης. Αν θελήσουμε να το χαρακτηρίσουμε ως σωστό ή λιγότερο σωστό.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ρίχνεις και ένα βλέμμα πίσω, που ήσουν.
1: Αλλά κυρίως ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει
2: που
1: να
2: είσαι,
1: βλέπεις μπροστά, να
2: οραματίζεσαι. Νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός θες, και πού πας. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και πού πας.
0: Και η λέξη κλειδί, νομίζω, που ο Πρωθυπουργός ήταν ο ορίζοντας.
1: Μα γι' αυτό και κυριάρχησε, ήταν και, σαν, ήταν και το σύνθημα.
0: Είναι και
1: που
0: πρόγραμμα
1: βλέπαμε,
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Που βλέπαμε πίσω του. Έτσι, το
2: νομίζω όμως ότι
1: για
2: θα πρέπει λίγο παραπάνω να εξηγήσει, λίγο περισσότερο, γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Είχε πει το 22 ότι μια δεύτερη θητεία μου φτάνει, μου αρκεί, γιατί θα φτιάξω την Ελλάδα σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Τώρα διεκδικεί μια τρίτη. Το είπε. Έδωσε το αφήγημά του στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το στηρίξει ακόμα πιο πολύ αυτό το αφήγημα.
1: Έχει ανοιχτά μέτωπα πάντως. Έτσι, αυτό είναι το βέβαιο. Και σίγουρα διάγουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για βεβαιότητες, και είναι κάτι στο οποίο φαίνεται ότι ποντάρει η κυβέρνηση.
2: Και νομίζω ότι επιχείρησε λίγο να ξυλώσει και τη συζήτηση περί woke agenda. Είπε ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα.
1: Και ότι ουδέποτε υπήρξε από την συγκεκριμένη κυβέρνηση.
2: Και ήταν ολομέτωπη η επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Το έλεγα νωρίτερα και με τον συνάδελφο, τον Άγη τον Βαγιάνο, που ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχει ταλέντο, σε ελεύθερη μετάφραση, ο κύριος Σαμαράς, το να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Έχει την τεχνογνωσία. Έτσι.
1: Την τεχνογνωσία, ήταν χαρακτηριστικό αυτό.
2: Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από τον ψυχρό πόλεμο στον θερμό πόλεμο, θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια. Και από τη μία έχει πρόβλημα, μοιάζει να έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της, θα δούμε πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιες περιοχές. Από την άλλη πιέζει και τον κύριο Ανδρουλάκη, και νομίζω ότι τον πιέζει πάρα πολύ, ροζ ΣΥΡΙΖΑ, ροζ πολιτικές που έχει υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, προκειμένου να αντλήσει από το κέντρο του κύριου Ανδρουλάκη ακροατήριο.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, όπως μας έλεγε και η Ευγενία Λούζου στο δελτίο σου, Θάνο, και το Σάββατο.
2: Στο δελτίο μας.
1: Στο δελτίο μας, και το Σάββατο θα απευθύνει την ομιλία του. Έτσι, από το Βελίδιο.
2: Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομμάτι και μετά να μιλήσουμε για τους κουμπαράδες. Τι λέτε?
1: Να πάμε, ναι, γιατί είναι πραγματικά το μέτρο το οποίο μας εξέπληξε όλους, δεν ήταν σε αυτά τα οποία είχαν μπει στη σεναριολογία μας. Έτσι, και σε όσα προσπαθούσαμε να μαντέψουμε, και οι πολιτικοί μας συνάδελφοι, οι πολιτικοί συντάκτες, και το οικονομικό ρεπορτάζ, ήταν κάτι που μας εξέπληξε και με το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε, νομίζω, έτσι.

0: Επιστρέφουμε εδώ με το Θάνο Σκαφάγκα και το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Είμαστε στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 και λέγαμε για τα μέτρα και για αυτό που μας έκανε περισσότερο εντύπωση και είναι κακά τα ψέματα. Το βλέπουμε νομίζω και από τους γύρου μας, από τον κύκλο του ο καθένας.
2: Από τις συζητήσεις που γίνονται.
0: Το πόσο απασχολεί τις κουβέντες σε κάθε παρέα, σε κάθε οικογένεια. Μιλάμε για αυτό τον λεγόμενο κουμπαρά για τη νέα γενιά. Έτσι, είναι ένας κουμπαράς για τα παιδιά της νέας γενιάς, για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται τώρα και τα οποία στα 18 τους χρόνια θα μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ποσό μέσα σε αυτόν τον κουμπαρά, ο οποίος θα είναι κλειστός προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
2: Μέχρι τα 18. Mm-hmm. Ο κουμπαράς αυτός μπορεί να σπάσει βέβαια, αλλά σε κακές στιγμές μπορεί να σπάσει. Μπορεί να σπάσει αν, αν υπάρξει θάνατος. Αν δηλαδή ο πατέρας, ο γονιός χαθεί ή το παιδί χαθεί ή υπάρξει κάποια σοβαρή ασθένεια. Δηλαδή σπάει ο κουμπαράς.
1: Πάβει να ισχύει δηλαδή.
2: Όχι, σπάει. Μπορεί να το,
1: να
2: πάρει τα χρήματα. Μπορεί να πάρει τα χρήματα πιο νωρίς. Αυτό λέω.
0: Σαν να έχεις ένα κλειστό επενδυτικό.
2: Αλλά για πάρα
0: προϊόν,
2: πολύ σοβαρό λόγο.
0: Έτσι. Και λόγω έκτακτης ανάγκης και μόνο να μπορείς να το, να το σπάσεις. Αλλά ας μην πάμε στη δυσάρεστη αυτή η πλευρά. Να δούμε λίγο το τι έχει να κάνει, πώς έχει το συγκεκριμένο πράγμα. Να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Πιερακάκη στο τι είπε για το συγκεκριμένο προϊόν και να επανέλθουμε μετά.
3: Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
0: Θα αποτελέσει και ένα κίνητρο ίσως και μια εξοικείωση με την αποταμίευση, γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε εξοικειωμένοι, τουλάχιστον και η δική μας γενιά δεν.
2: Και κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είμαστε τώρα γιατί είμαστε παιδιά της κρίσης. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και όταν δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, μιλάω το 2002, το 2004, το 2005, η χώρα μας ήταν από τις τελευταίες χώρες που έκανε αποταμίευση και η επιλογή της ήταν η κατανάλωση. Έτσι, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στα πόνερα της κρίσης, αλλά αναφέρομαι σε μια περίοδο που είχαμε υψηλή ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Mm-hmm. Και τότε δεν κάναμε αποταμίευση.
0: Ναι, γιατί δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας. Και ναι, αυτό είπε ουσιαστικά και ο κύριος Πιερακάκης, να βάλουμε στην κουλτούρα μας την αποταμίευση. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν αυτό, το τι θα, πώς μπαίνει και σαν κίνητρο για τον γονιό, αλλά δεν αφορά μόνο τον γονιό, αφορά τη γιαγιά, τον παππού, τον νονό. Έτσι.
2: Ναι, και τους συγγενείς. Δηλαδή, όποιος θέλει να βάλει χρήματα, βάζει. Mm-hmm.
0: Εγώ και έρχεται ότι το κράτος και προσθέτει άλλα τόσα.
2: Άλλα τόσα μέχρι το. Μεταβάνει τα 1.200
0: και με προς
2: αυξήσεις κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το θέμα της αποταμίευσης. Όντως, δεν κάνουμε αποταμίευση. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Υπάρχουν και δύσκολα χρόνια. Πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο κόστος στέγασης. Όλα αυτά ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Από την άλλη, όμως, είναι μια σημαντική θωράκιση για το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να βγει στην κοινωνία και να αντιμετωπίσει τα θηρία της κοινωνίας με φαρέτρα με όπλο, ας πούμε, στη φαρέτρα του ένα ποσό της τάξης των 40.000 ή των 60.000 ευρώ. Είναι σημαντικό όπλο. Γιατί
0: τόσο είναι το μέγιστο, έτσι.
2: Ναι.
0: Στη μέγιστη καταβολή φτάνει 43.300 ευρώ, αλλά υπάρχουν αυτό με ένα 3% απόδοση. Υπάρχει όμως η δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν το ρίσκο του προϊόντος αυτού και να διεκδικήσουν πιθανότατα και 5% ή και 7% ποσοστό απόδοσης για το προϊόν αυτό.
2: Και είναι σημαντικό, γιατί ένα παιδί χρειάζεται τις σπουδές. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να έχει αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα.
0: Ακριβώς.
2: Μια δουλειά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Και μιλάμε σε ένα εντελώς αβέβαιο περιβάλλον, τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά από 18 χρόνια. Αλλά ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση. Λες τώρα 100 ευρώ, 50 ευρώ. Okay, νομίζω ότι με δυσκολία. Δεν λέω ότι τρέχουν τα χρήματα, έτσι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Θάνο, συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω και τον Δημήτρη, ο οποίος έχει παιδιά που είναι μεγαλύτερα. Έτσι, ναι. Δημήτρη. τώρα, όπως το σκέφτεσαι και το ακούς τώρα, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη
1: σου. Θα σου πω λοιπόν.
0: Αν θα έλεγες, αχ, μακάρι να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό πριν από 25 χρόνια.
1: Ναι, 20. Θα ήθελα να το κάνω πριν από 25 χρόνια. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ένας ο γιος μου σπουδάζει εδώ, άλλος σπουδάζει ιατρική στα Γιάννενα. Και παρότι, όπως ξέρετε, όλη η ιατρική είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να το προχωρήσεις και να το τελειώσεις, δουλεύει, κάνει έξτρα δουλειές. Όχι μόνο να πάει να δουλέψει σε κάποια καφετέρια ή κάτι τέτοιο, κάνει και άλλες δουλειές, φτιάχνει ας πούμε ιστοσελίδες για εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημά του. Όχι ότι εγώ, τέλος πάντων, ως οικογένεια δεν του στέλνουμε χρήματα, αλλά θέλει και αυτός να ενισχύσει το εισόδημά του. Και ξέρεις, όταν ένα παιδί κάνει μια τόσο δύσκολη σχολή και του τρώει χρόνο η δουλειά για να έχει κάποια χρήματα, είναι μεγάλο
0: καταρχάς το πρόβλημα. Καταρχάς είναι αξιέπαινο.
1: Εντάξει,
0: κάθε
1: ναι,
0: τέτοιο παιδί.
1: Σαφώς.
0: Από αυτό να ξεκινήσουμε.
1: Σωστό.
0: Δευτερευόντως, αυτό, αν καταλαβαίνω καλά που λες, είναι ότι θα ήθελες να είχε τον τρόπο να μην αφιερώνει χρόνο για τίποτε άλλο παρά τις σπουδές του.
1: Αυτό. Έτσι. Θα το ήθελα πολύ. Και με αυτό, με τον κουμπαρά, αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή να πάει ένα παιδί, γιατί πολλά παιδιά θέλουν να μπουν στην Αθήνα, δεν μπαίνουν στην Αθήνα, μπαίνουν Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα. Θέλουν να πηγαίνουν σε μια άλλη πόλη, έχουν πολλά έξοδα, γιατί όπως ξέρετε είναι πανάκριβα τα νίκια στις Πανεπιστημίου πόλης γενικότερα. Οπότε θα μπορούσε να γίνει, αν θέλετε, όχι το παιδί μου, συνολικά τα παιδιά, ένας καλύτερος φοιτητής, ακριβώς επειδή δεν θα χάνει χρόνο και δεν θα κουράζεται για να βγάλει τα έξτρα χρήματα προς το ζήν, για να έχει χρήματα να φάει ένα φαγητό έξω, να πιει ένα ποτό. Είναι, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς είναι πολύ σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί βοηθάει τα παιδιά να αφοσιωθούν στις σπουδές τους και να μην έχουν το βραχνά των χρημάτων. Γιατί
2: σε μια ιδανική σχέση όλο αυτό, γιατί μπορεί ξαφνικά να σου κατεβάσει μια μηχανή, ας πούμε, μια BMW και να σου πει αυτό ήθελα εγώ να κάνω, αυτό έκανα.
1: Εντάξει, τώρα μου το πήγες πολύ πέρα, αλλά
2: μας περιπτώσει... πήγα πέρα.
0: Ακόμη και αυτό θα είναι επιλογή του.
2: Δεν σου έχει ποτέ αυτό, δεν το έχεις ακούσει ποτέ αυτό.
1: Το έχω ακούσει, ναι, αλλά...
2: Εσύ ας πούμε πιτσιρικάς δεν ήθελες να πάρεις ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή.
1: Ναι, μόνο που στην εποχή μου, στην εποχή μας, εν πάση περιπτώσει, το ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή ήταν ό,τι ωραιότερο. Τώρα η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται για αυτά, θέλει ένα καλό κινητό. Εκεί είναι όλο του το.
2: Εγώ νομίζω ότι μια μηχανή, μια χαρά. Ένα καλό αυτοκίνητο. Μια χαρά. Δεν είναι κακό.
1: Παιδιά, κρίνεται 62 τα άλλο 3.
2: Δεν θα πας με το κινητό στην Θεσσαλονίκη. Θα πας με κάτι δικό σου.
1: Θα πας με το λεωφορείο. Για αυτούς που. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν πάνε να βγάλουν δίπλωμα καν. Το ξέρεις. Γιατί κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Δεν αμφισβάλλω. Αν θέλεις να το πάμε εκεί.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στον τρόπο της ψυχαγωγίας και στον τρόπο της διασκέδασης. Αν θες να μιλήσουμε μετά γι' αυτό, ευχαρίστως. Αλλά σου λέω, μπορεί να κάνει την ανατροπή, ρε παιδί μου, να πάει να τα φάει σε ένα ταξίδι. Γιατί έτσι.
1: Μπορεί να φάει 40 χιλιάρικα σε ένα ταξίδι.
2: Γιατί.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πού θα πάει. Στη Λάκο δικό μου.
2: Μπορεί να πάει
1: σε πεντάστερο.
2: Στο Μανχάτον, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν μιλάμε
1: όχι,
2: γι' αυτό.
1: Αυτό
2: δεν μιλάμε.
1: Είναι.
2: Μιλάμε
1: είναι
2: για μια κουλτούρα σημαντικό. Που είπε και ο Βαγγέλης, αποταμίευσης. Που είναι σημαντικό κανείς να συνηθίσει.
1: Βεβαίως
2: να
1: και συνηθίσει είναι. Πάρα πολύ.
2: Και να διδαχθεί. Και λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα ότι και στο σχολείο όταν ήμασταν πιτσιρικάδες υπήρχε ένα μάθημα εκεί για την αποταμίευση.
1: Ναι, και ένας και έκθεση κουμπαράς, που γράφαμε.
2: Και ένας κουμπαράς τελικά που μας έδιναν από το
0: ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ο μεταλλικός. Το θυμάμαι πολύ έντονα.
2: Υπήρχε μια νοοτροπία, μια αντίληψη αυτού του χαρακτήρα.
0: Είδες πόσο αντικείμενο έχει το συγκεκριμένο ζήτημα και πόση συζήτηση έχει βάλει στην καθημερινότητα όλων, νομίζω.
2: Το θέμα είναι αν δεν βγάζει το μήνα σου, όπως λέει ας πούμε, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι ένα 30% δεν βγάζει το μήνα του. Mm-hmm. Πώς είναι εύκολο να προχωρήσεις, ας πούμε, στην υιοθέτηση της αποταμίευσης.
1: Όσο μπορείς.
2: Όσο μπορείς.
0: Θα το δούμε και συνέχεια, γιατί θα ακούσουμε και τον κύριο Αμυρά, γιατί τον ρωτήσαμε εδώ στο Air News Radio για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Μετά από τους τίτλους ειδήσεων, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο τον Σιαφάκα και τον Δημήτρη τον Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Λέγαμε για αυτόν
1: μέχρι
0: τον.
1: Τις 10.
0: Μέχρι τις 10.
1: Έμεινε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Μερικά πράγματα δεν είναι. Δεν φεύγουν εύκολα. Δεν προσαρμόζεσαι.
2: Ναι, αλλά έτσι όπως το πες ήταν πολύ σοκαριστικό. Έτσι.
0: Ναι. Σοκαρίστηκε ο Θάνος.
2: 12, λέω. Τι ξέρει και δεν μας το
0: περνάει σαν,
2: λέει.
0: Σαν νεράκι περνάει.
2: Τι
0: καλά,
2: να κάτσεις εσύ να κινείς.
0: Και είχες και τόσο καιρό εδώ πέρα να καθίσεις στο πλάι μας. Πόσο καιρό είχες να πειράξεις τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, να τον τζιγκλίσεις
2: γιατί,
0: έτσι.
2: Γιατί ουσιαστικά μου αποδίδεται πράγματα που δεν κάνω. γιατί πειράζω τον Δημήτρη.
0: Δεν τον πειράζεις.
1: Έχεις αυτή την τάση τώρα.
2: Πες μου, πού σε πείραξα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Πες μου ένα πείραγμα. Ότι έκανες διάγγελμα. Έκανες.
1: Δεν έκανα διάγγελμα, ήταν ένας διευρυμένος τίτλος. Απλώς.
2: Σε εφημερίδα χωράει αυτός ο τίτλος.
1: Δεν είμαστε εφημερίδα, είμαστε ραδιόφωνο.
0: Θα το κόβει ο αρχισυντάκτης.
1: Σε πάτησε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για αυτό το κουμπαρά για τη νέα γενιά και το πόσο εύκολο θα είναι να μπει στη ζωή των οικογενειών.
1: Είναι, γιατί αν υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας νονός, υπάρχουν οι συγγενείς γενικότερα που συνήθως στις γιορτές, αν δεν φέρουν κάποιο δώρο, θα φέρουν ένα πενιντάρικο, ξέρω εγώ, λέω τώρα, αν έχουν τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτά όταν θα αρχίσουν να μαζεύονται και να αποταμιεύονται, και το παιδί νομίζω ότι το ίδιο θα είναι πιο χαρούμενο και θα αισθάνεται και πιο ασφαλές για το μέλλον των σπουδών του, διότι στόχος είναι σε αυτή τη ζωή να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά σου.
2: Και η πορεία του προς αυτό το σημείο θα είναι πιο έτσι αισιόδοξη, διότι όταν ξέρεις ότι δεν είσαι, ρε παιδί μου, ξεκρέμαστος και ξέρεις ότι σιγά σιγά χτίζεις κάτι, αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια στην πορεία.
0: Φαντάζεσαι ένα παιδί στην αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Ναι, 17 ετών, 16.
0: Ότι, ναι, ακόμη και αν δεν πάω καλά, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω και αυτό που μου αρέσει.
1: Να κάνω άλλη έτσι, μια χρονιά ιδιαίτερα άλλο μαθήματα, να δώσω να μπω, για παράδειγμα.
0: Σωστά,
1: λέω.
0: Χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια.
1: Χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια. Mm-hmm. Πολύ σωστά.
0: Ή να ανοίξω μια επιχείρηση, να ανοίξω ένα μαγαζάκι, να κάνω κάτι, να μάθω μια τέχνη και να κάνω ένα βήμα παραπέρα.
1: Ξέρεις πόσα πολλά παιδιά ακριβώς λόγω αυτού του άγχους το να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα στοιχειώδες οικονομικό υπόβαθρο ιδρύουν startup εταιρείες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα.
0: Με πανέξυπνες ιδέες.
1: Με πανέξυπνες ιδέες και μάλιστα θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στη Γαλλική Πρεσβεία, όπου πρωτοστατούν οι Γάλλοι στη startup, είχαν επιλέξει τρία ζευγάρια νέων οι οποίοι είχαν ιδρύσει startup που είχαν πολύ ενδιαφέρον και τους προσλάβανε σε μεγάλες πολυεθνικές με εξαιρετικούς μισθούς. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει την προσπάθειά του, αυτό θα είναι ένα επιπλέον σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια την οποία κάνει.
2: Και υπάρχει μια γενιά, για να προσεπίρωση, ότι μια γενιά εκεί γύρω στα 35-45 που από ό,τι έβλεπα σε κάποια στατιστικά στοιχεία αμείβεται περισσότερα με περισσότερα χρήματα από όλους. Δηλαδή είναι αυτή η γενιά που έχει αναπτυχθεί, έχει σπουδάσει, τα έχει καταφέρει, έχει κάνει καινούριες επιχειρήσεις, είναι manager, CEO και αμείβεται πάρα πολύ καλά, κοντά στις 4 με 5.000 ευρώ.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που
2: λες. Νέοι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
2: Και νέα παιδιά.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Εδώ στην Ελλάδα, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λες. Όντως, δεν το γνώριζα και μιλάμε προφανώς για μια γενιά η οποία έχει περάσει επίπεδο, έτσι. Έχει πιάσει τον παλμό της εποχής και πουλά εντός εισαγωγικών και με την καλή έννοια αυτό που ενδιαφέρει. Είτε είναι προϊόν είτε είναι υπηρεσία.
2: 45. Σε αυτή την δεκαετία νομίζω ότι βρίσκεται αυτή η γενιά με πολύ πολύ καλές αμοιβές.
0: Τώρα πάντως αυτό για να το κάνουμε λίγο λιανά, έτσι όπως το καταλάβαμε και εμείς παρακολουθώντας το ρεπορτάζ και διαβάζοντας και ακούγοντας και το οικονομικό επιτελείο σήμερα κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, μιλάμε για ένα ποσό 1.200 ευρώ ετησίως. Σε επίπεδο μηνός είναι maximum τα 100 ευρώ, δηλαδή η οικογένεια maximum μπορεί να βάλει 100 ευρώ το μήνα σε αυτόν τον κλειστό λογαριασμό που θα επιλέξει να δημιουργήσει και το κράτος θα βάλει άλλα τόσα. Αν θα βάλει 50 ευρώ, συν 50 από το κράτος. Αν θα βάλει 100 ευρώ, συν 100 από το κράτος. Στην περίπτωση των 100 ευρώ το μήνα, μιλούμε ότι σε επίπεδο έτους είναι 1.200 ευρώ και 1.200 ευρώ από το κράτος. Άρα το παιδί αν ξεκινήσει, γιατί αυτό θα γίνει στην αρχή της ζωής του παιδιού, μετά από 18 χρόνια μπορούμε να καταλάβουμε το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί.
1: Με τις προσαυξήσεις κιόλας.
0: Βεβαίως, θα είναι αρκετά σημαντικό. Και μπαίνουν και στη λογική αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς, ένας θείος μπορεί να πει εγώ αυτό το μήνα θα βάλω 50 ευρώ στο παιδί, στο λογαριασμό του παιδιού, και θα ξέρει ότι ουσιαστικά μέσα θα είναι σαν να βάλει 100, γιατί θα βάλει άλλα 50 το κράτος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι. Και εγώ το θεωρώ και
0: εγώ
2: σημαντικό.
0: Τώρα το συζητώ για να το καταλάβουμε κιόλας πώς έχει
2: θεωρώ σημαντικό.
0: Πρακτικά.
2: Η μόνη ένστασή μου είναι σε σχέση με την γενικότερη εικόνα της αποταμίευσης, που δεν είναι καλή για την Ελλάδα. Αν υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν ούτε αυτό. Έτσι, που και αυτό φαντάζει.
1: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Φαντάζει υπερβολικό. Λέω, ναι. Το προβληματισμό δεν είπα, ναι, δεν ήταν κατάφαση. Λέω, αν κάποιος το σκεφτεί έτσι, δεν μπορώ να πει δεν μπορώ.
1: Ναι. Θα σου απαντήσω ότι ξέρω πολλές οικογένειες που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όμως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σφίγγοντας λίγο παραπάνω στο ζωνάρι, στο σούπερ μάρκετ, από κάτι άλλο, με μια εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό, οπουδήποτε θα μπορούσαν να μαζευτούν λίγα χρήματα, αυτά τα 50 ευρώ το μήνα, ας πούμε.
2: Και μετά, Δημήτρη μου, ο Έλληνας το μόνο που έχει μάθει είναι να σφίγγεται.
1: Ναι.
2: Και εγώ θα σου πω πόσο ακόμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Μπορεί να γίνει
2: προτεραιοποίηση αυτών των αναγκών, τον καταλαβαίνω. Μπορεί όντως κάτι να κόψεις για να επενδύσεις.
1: Εγώ σου λέω είναι και 30 ευρώ.
2: Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ηλεκτρικό, είναι λίγο δύσκολο να
1: εντάξει,
2: το πεις αυτό.
1: Αυτό είναι ακραία περίπτωση.
2: Δεν
1: όμως,
2: είναι ακραία
1: να
2: περίπτωση.
1: Να μην έχει να πληρώσει καν το ηλεκτρικό, το ρυθμίζεις σε δόσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
2: ξέρεις πόσες δόσεις έχουν προκύψει από τα μνημόνια και μετά.
1: Ξέρω.
2: Ότι υπάρχουν οικογένειες που πληρώνουν μνημονιακές δόσεις ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
1: Αλήθεια είναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο, αλλά αν το δει κανείς στο γενικότερο κάδρο της αποταμίευσης, θα δει και αυτή την παράμετρο. Αλλά είναι όντως σημαντικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιδί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να επενδύσει στο παιδί του σε κάτι, αυτό είναι μια ορθή επένδυση.
0: Και ναι, εγώ και θα πω συνολικά αν μια οικογένεια θέλει να επενδύσει στο παιδί. Θα βάλω μέσα και τη γιαγιά και τον παππού και την άλλη γιαγιά, τον άλλο παππού, όπου και εφόσον υπάρχουν, το θείο, τη θεία, τον νονό, την νονά. Και φανταστείτε.
2: Πόσους παππούδες να έκανε?
0: Δύο.
1: Δύο
0: παππούδες και δύο γιαγιάδες. Είναι στάνταρ.
1: Και αν έχουν και καλούς και σύνταξη, μάξιμου,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, ακόμα καλύτερα για το παιδί.
0: Και επειδή μέσα στις συζητήσεις αυτές που ακούμε από όταν το μάθαμε το μέτρο αυτό, στο οικογενειακό, στο επαγγελματικό, φιλικό περιβάλλον κλπ, σου λέει το Πάσχα. Εκεί που θα έρθει ο νονός και θα δώσει τη λαμπάδα, λέει να μην δώσει τη λαμπάδα, όχι να τη δώσει και τη λαμπάδα. Και τα παπουτσάκια του παιδιού. Ας διαθέσει ένα ποσό ανταυτών μέσα στο λογαριασμό αυτών, το οποίο ποσό αυτό θα διπλασιαστεί άμεσα.
2: Δεν δεχόμαστε παπουτσάκια και λαμπάδες, μόνο λεφτά στο λογαριασμό.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Σύνθημα. Όχι, ή μπορεί να είναι αντί το παπουτσάκι να μην είναι των 60 ευρώ, να είναι των 40. Και αυτά τα 20 ευρώ να πάνε στο λογαριασμό και να γίνουν 40.
2: Άκουσε λίγο. Έχεις δίκιο. Στο είπα και εκτός αέρα ότι ένα αθλητικό, για παράδειγμα, έτσι, που κάνει 60 ευρώ και ένα αθλητικό που κάνει 150 ευρώ. Είναι δύσκολο σε ένα παιδί να του πεις ότι θα πάρεις τον 50 ή τον 60 ευρώ όταν πηγαίνει στο σχολείο και επί της ουσίας υπάρχει ένας ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών με τα άλλα παιδάκια και υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα bullying σε σχέση με το παιδάκι που έχει πάρει τα 150 ευρώ.
1: Ναι, τα ιδιωτικά, αυτό μπορεί να σου πω ότι μπορεί να ισχύει στα ιδιωτικά
2: παντού,
1: σχολεία.
2: Παντού ισχύει.
1: Όχι.
2: Παντού ισχύει.
1: Όχι. Στα δημόσια σχολεία. Στα
0: πάντα
1: δημόσια
0: μετρούσε
1: σχολεία.
0: Το ντύσιμο, οι φίρμες και λοιπά.
1: Άλλο
0: και από τα δικά μας.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή τα πιτσιρικιά τους αρέσει να παίρνουν φυρμάτα, ρούχα και παπουτσάκια.
1: Προφανώς.
2: Και
1: σε μένα μου αρέσει να παίρνουν φυρμάτα, ρούχα, αλλά δεν έχω δυνατότητα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι πια και τόσο φοβερό για το πιτσιρικί, το οποίο πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο. Τώρα να μου πεις στα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία όπου έχουν 15.000 και 17.000 ευρώ το χρόνο τα δίδακτρα.
0: Και πόσο υγιής είναι αυτός ο ανταγωνισμός, Θάνο, στα σχολεία.
2: Δεν είπα ότι είναι υγιής.
0: Όχι, αλλά με τον τρόπο λέω αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τον, πρέπει ναι, να τον ακολουθήσουν και οι οικογένειες και να δώσουν το παπούτσι των 150 ευρώ αντί για τον 50. Όχι, η οικογένεια να... πρέπει να πρημοδοτεί το παιδί για να ακολουθεί
2: να
0: αυτό το νέο ανταγωνισμό.
2: Με άλλες αξίες. Με άλλες αξίες.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Και πάλι είναι δύσκολο γιατί μια οικογένεια έχει ουσιαστικά ένα αξιακό σύστημα που λειτουργεί. Όταν το παιδί όμως βγαίνει έξω από την οικογένεια, μπαίνει σε ένα άλλο αξιακό σύστημα και αυτά τα δύο αξιακά συστήματα συγκρούονται. Ναι. Ούτε αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι, αλλά εκεί έχει να προβάλλει άλλα πράγματα από το μπραντ στα παπούτσια, στην μπλούζα και το
2: οτιδήποτε. Θέλει δύναμη αυτό. Δεν είναι εύκολο
0: θέλει.
2: Και παιδεία.
0: Θέλει. Και εμείς που τα λέμε τώρα αυτά είναι εύκολο παιδιά, να τα λέμε.
2: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που θέλεις και μετά να πάμε σε κάτι που είπε ο Δημήτρης, ότι πόσο έχουν αλλάξει τα παιδιά σε σχέση με την ψυχαγωγία, σε σχέση με τα θέλω. Mm-hmm. Να ακούσουμε το.
0: Να αλλάξει τα πράγματα. Τον κύριο Αμυρά να ακούσουμε.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Αμυρά.
0: Μίλησε εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε ακριβώς για ένα προβληματισμό που έθεσε και εσύ, Θάνο, νωρίτερα, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Για πόσο εύκολο, για την κριτική ουσιαστικά που δέχεται το κυβερνητικό επιτελείο, για το κατά πόσον είναι εύκολο σε μια οικογένεια η οποία πιέζεται οικονομικώς να αποταμιεύσει.
3: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό, τον κουμπαρά της...
1: Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Γιατί, τι λένε πολλοί που ακούσαμε και εγώ το βλέπω στην κοινωνική δικτύωση κυρίως, κυρία Μοίρα, ότι αυτό είναι ένα μέτρο που ευνοεί τις εύπορες οικογένειες. Γιατί οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να βγάλουν πέρα το μήνα δεν έχουν ούτε 5 ευρώ να βάλουν για τα παιδιά στον κουμπαρά. Άρα ουσιαστικά τι κάνετε, δίνετε μπόνους στους έχοντες και όχι στους μη έχοντες.
3: Υπάρχει ένα όριο. Έως 100 ευρώ το μήνα, έως 1200 ευρώ το χρόνο, να το πω καλύτερα. Ναι. Επομένως, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Οι έχοντες με λογαριασμούς, μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν σκέφτονται τα 1200 ευρώ το χρόνο. Ναι. Αντιθέτως, μια οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μια αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνει το δημόσιο χρέος προκειμένου τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, να μην φορτώνονται τα βάρη των δικών μας και των παλαιότερων γενιών, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, ακριβώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά με απόδοση 100%, να το πω πολύ απλά, από το κράτος, ώστε στα 18 τους, όταν θα ξεκινήσουν τη δική τους είτε ακαδημαϊκή πορεία, είτε φοιτητική, είτε επαγγελματική πορεία, να έχουν ένα απόθεμα το οποίο θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν καλύτερα για το ξεκίνημα τους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτά είπε ο κύριος Αμυράς, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι αφορά όλους στην ουσία αυτό το μέτρο, της αποταμίευσης, το οποίο ποσό θα έρχεται να διπλασιάζει το κράτος, η πολιτεία για το παιδί. Οπότε για πες μου, Θάνο, τώρα ποιος είναι ο προβληματισμός σου?
1: Όχι, κανένας. Προσπαθώ να πω αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης, πόσο έχουν αλλάξει τα νέα παιδιά σε σχέση με τις δικές μας γενιές. Εμείς, ας πούμε, είχαμε επιλέξει και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας ό,τι πιο αυτοκαταστροφικό μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή, είχαμε το σώμα μας, το καπνίζαμε, το πίναμε, το ξενυχτάγαμε. Και θεωρώ πως ήταν και ένα είδος γκλαμουριάς όλο αυτό, μαγιάς, ας πούμε. Είχαμε τα Golden Boys, είχαμε τα Bones, τα τρελά, τα κοστούμια Armani, Versace, τα ακριβά εστιατόρια. Τώρα η νέα γενιά, όντως, Δημήτρη, έχει αλλάξει. Δεν είναι εκεί. Ακριβά αυτοκίνητα δεν τους νοιάζει, ας πούμε, γιατί είναι 500
2: την SL. Κατά πρώτον, θα σου πω πάλι από νέους που γνωρίζω, από συνοφοιτητές των παιδιών μου, πλέον όταν βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα δεν παίρνει κανένας αυτοκίνητο, παιδιά. Παίρνουν 4 άτομα ένα ταξίδι του 4, διότι υπάρχουν τα αλκοτέστ.
0: Για να μπορούν να πιούν κιόλας.
2: Ακριβώς. Να μπορούν να πιούν, να το ευχαριστούν ή φαντάζεσαι να πάρουν το μετρό.
0: Να θέλαμε να βγούμε στα νιάτα μας. Φαντάζεσαι να είχες αυτό το βραχνά συνέχεια ότι δεν μπορείς να πιείς.
1: Δεν υπήρχε διασκέδαση χωρίς τσιγάρο και αλκοόλ. Έτσι.
2: Ναι. Και διασκέδαση, δεν υπήρχαν έλεγχοι τότε.
1: Η διασκέδαση ήταν συνυφασμένη με το αλκοόλ και το τσιγάρο.
0: Με τις καταχρήσεις συνολικά. Έτσι.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι ήταν λίγο μαγιά αυτό. Και νομίζαμε ότι και το σώμα μας είναι ανεξάντλητο. Και ότι όπως είμαστε στα 20, θα είμαστε και στα 60.
0: Άτρωτο.
2: Αυτό είναι φυσιολογικό όμως για έναν 20χρονο. Στα 20 σου σκεφτόσουν ποτέ την υγεία σου?
1: Αυτό προσπαθώ να σου πω. Στα λόγια μου έρχεται. Σου έρχομαι ότι τα παιδιά τα νέα σκέφτονται περισσότερο την υγεία τους σε σχέση με εμάς. Mm-hmm. Σκέφτονται περισσότερο τη διατροφή τους σε σχέση με εμάς. Πηγαίνουν στο γυμναστήριο με περισσότερη συνέπεια σε σχέση με το πώς πηγαίναμε εμείς, ας πούμε.
2: Ναι, και
1: εμείς βλέπαμε λίγο ρόκι και μετά τρέχαμε στα γυμναστήρια και μετά εντάξει, το διαγράφαμε.
2: Ναι. Εντάξει, άλλες εποχές όντως, αλλά
1: έχουν αλλάξει όντως τα πράγματα.
0: Έχει αλλάξει και ο τρόπος διασκέδασης, έχουν αλλάξει και τα θέλω εν πωλής.
1: Το ποιος είχε δίκιο δεν μπορώ να σου το πω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σου πω ότι εμείς είχαμε άδικο και οι καινούργοι έχουν δίκιο, ούτε το αντίθετο.
0: Μπαίνει το χάσμα γενεών σιγά σιγά.
1: Όχι ρε, γιατί και αυτό ήταν και αυτό. Ένα είδος διασκέδασης που κάναμε τότε. Αυτό το ξεφάντωμα. Δηλαδή ήταν μαγιά να γυρίσεις στο γραφείο και να σέρνεσαι. Για κάτω τώρα μπορείς.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά
2: με τρεις δουλειές και να πηγαίνουν μάι πριν να δουλέψουν.
1: Και να σέρνεσαι και η σκέψη σου να είναι πάλι που θα πας το βράδυ. Ή πήγαινε το βράδυ κάπου και κατά τις δύο έλεγες: «Οκ, παιδιά, πού θα πάμε τώρα?» Έτσι. Για να πάει μέχρι 4-5 το πρωί.
2: Αναφέρεσαι στην ηλικία των 20 με 35 το πολύ να πω. Άντε,
1: με 30 something, ναι. Και μετά πήγαινε.
0: Και νύοι φαντάζομαι ότι αυτό κάνουν τώρα. Δεν πηγαίνουν για ύπνο.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Εγώ μερικά παιδιά τα βλέπω με το ρολόι στο χέρι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Μπορεί.
2: Πρώτα απ' όλα, αυτή η γενιά, ανοιχτό, παιδιά, δεν είναι της κρεπάλης. Εμείς τότε, ακριβώς όπως λέει ο Θάνος, ότι ήταν μαγιά το να πάμε και να πιούμε μισό μπουκάλι ουίσκι, κάποιοι μπορεί να πίναν και ένα, αυτό θεωρείται μαγιά τότε. Τώρα δεν θεωρείται μαγιά αυτό το πράγμα. Μαγιά θεωρείται.
0: Όπως και το τσιγάρο δεν είναι μαγιά όπως ήταν.
1: Όπως και το τσιγάρο δεν είναι μαγιά, όπως και το καλό, πολύ καλό αυτοκίνητο. Τότε, ας πούμε. Έλεγες, περνάει μια 911, Δημήτρη, που σου αρέσουν αυτά, ή μια SL.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν συγκινείται κανένας με αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα άλλος θέλει το υβριδικό του, το ηλεκτρικό του, πώς μπορεί να κάνει εξοικονόμηση, ας πούμε, στην διαδρομή του, στο ταξίδι του.
0: Ακριβώς. Γιατί πλέον τα αυτοκίνητα είναι κοστοβόρα και δεν μπορείς να τα συντηρήσεις. Δεν αρκεί μόνο να το αποκτήσεις, πρέπει να το συντηρείς κιόλας. Και να το χαίρεσαι. Να έχεις ένα αυτοκίνητο και να φοβάσαι να το πάρεις γιατί θα πρέπει να περάσεις από το βενζινάδικο και θα πονέσει.
2: Το βενζινάδικο, να σου πω για τον καράζ, γιατί έχω έναν παιδικό φίλο ο οποίος είναι εφοπλιστής και έχει μια 911, όπως είπε και ο Θάνος. Ξέρετε πως έχει το σέρβις, παιδιά, το μεσαίο σέρβις, αυτό που αλλάζει δηλαδή αμπουζή, φίλτρα κτλ. 5 χιλιάρικα. Εντάξει, δηλαδή 5 χιλιάρικα παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Τσίμπησες, μόλις σου είπα το 9-11, τσίμπησες.
2: Καλά, στη Φεράρι είναι 30. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: δεν είναι... πειράζει. Τη δουλειά μας να κάνουμε. Ένα αμαξάκι να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε όλοι ασφαλές να είναι και τα παιδιά μας να είναι ασφαλή και να μην τρέχουν πάνω.
0: Έχουν αλλάξει σίγουρα τα πράγματα. Βέβαια, από την μία το βλέπουμε και λέμε πώς έχουν γίνει έτσι τώρα τα πράγματα.
1: Εγώ δεν ξέρω,
0: κάποιοι ασκούν και κριτική.
1: Ποιο είναι πιο σωστό.
0: Και εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κριτική που λέει: α, εμείς ξέραμε να διασκεδάζουμε τότε. Πώς διασκεδάζουν τώρα τα παιδιά, δεν ξέρουν να γλεντάνε, δεν κάνουν αυτά που κάναμε.
2: Θέμα εποχής καθαρά.
0: Μάλλον είναι θέμα εποχής και εγώ εκεί καταλήγω όταν το βλέπω λίγο πιο με τη λογική.
1: Έπαιξε ρόλο και η κρίση βέβαια και η πανδημία.
0: Και για εμάς τους μεγαλύτερους έχουν αλλάξει.
1: Έπαιξε ένα stop, ένα φρενάρισμα
0: τα σπίτια μας.
2: Φρενάρισμα, να πηγαίνεις να περιμένεις να πάρεις 60 ευρώ από την τράπεζα δεν είναι φρενάρισμα. Αυτό είναι χειρόφρενο με τετακέ ταυτόχρονα.
0: Τα σπίτια μας είναι τώρα όπως ήταν των γονιών μας. Σε δεξιώσεις, συγκεντρώσεις, γιορτές κλπ. Είναι.
1: Νομίζω ότι έχουν κλείσει τα σπίτια.
0: Δεν είναι. Δεν είναι.
2: Και επίσης τα παιδιά, για τα παιδιά.
0: Και δεν είναι
2: θεσμός,
0: θέμα οικονομικό, νομίζω.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης δεν είναι, είναι τα παιδιά
0: έχουμε
2: πλέον.
0: Έχουν κλείσει περισσότερο στον
2: ακριβώς. Και
0: μας.
2: Δεν έχουν τον θεσμό, δεν έχουν ψηλά το θεσμό της οικογένειας. Για μας, ας πούμε, το να φάμε την Κυριακή όλοι μαζί στο κυριακάτικο τραπέζι και να τα πούμε, να βρεθούμε, να πούμε τις αγωνίες μας, τα άγχη μας, τις επιθυμίες
0: μας. Ήταν ιερό αυτό.
2: Ήταν ιερό.
0: Το τραπέζι
2: όπως το λες,
0: ήταν
2: αυτό,
0: και
2: Βαγγέλη.
0: Το μεσημεριανό κάθε φορά τραπέζι.
2: Αυτό,
0: ότι δεν
2: Κυριακή
0: έλειπε.
2: Μεσημέρι. Δηλαδή δεν μπορούσες. Εντάξει, άμα είχες ξενοκοιμηθεί, προφανώς δεν μπορούσες. Αλλά ήθελες να φας με την οικογένεια. Το ευχαριστιώσουν.
0: Εγώ ακόμη το ευχαριστιέμαι. Ακόμη το κυριακάτικο τραπέζι όσο
2: ναι,
0: μπορώ
2: ναι,
0: με την
2: ωραίο,
0: οικογένεια το κράτο. Αλλά
1: η οικογένεια που νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας ή ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει στο μυαλό της δεν υπάρχει πια, λέω εγώ.
2: Καλά,
1: αυτό το σχήμα μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, παππούς και παιδιά νομίζω ότι είναι ένα σχήμα που πλέον το διαβάζουμε σε ιστορικά βιβλία. Η μητέρα εργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λείπει συνεχώς από το σπίτι, το ίδιο και ο πατέρας. Τα παιδιά έχουν αυτονομηθεί πάρα πολύ, έχουν μάθει να ζουν μόνα τους με τον υπολογιστή.
2: Και με τους κινδύνους που ανέχει βεβαίως.
1: Πολλά παιδιά ζουν με τον ένα γονέα ή με τον άλλον ή είναι τα παιδιά με τις βαλίτσες. Τρεις μέρες εδώ, τρεις μέρες εκεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα γι' αυτό.
0: Έχει γίνει πάρα πολύ συχνό. Το ακούω πάρα πολύ συχνά τώρα αυτό. Και λέω ότι ναι, έχω το παιδί τη μία εβδομάδα εγώ και την άλλη μαμά του.
1: Ναι, με ένα βαλιτσάκι στο χέρι.
0: Και το βλέπω πολύ, πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό τελευταία. Να μοιράζεται δηλαδή ο χρόνος του παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, που σαφώς χρειάζεται και τους δύο γονείς, από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να είναι χώρια.
1: Και αυτό η οικογένεια είναι, Ευαγγέλη, αλλά είναι μια άλλη οικογένεια σε σχέση με αυτή που περιέγραψε ο Δημήτρης νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και εσύ με το τραπέζι.
0: Με το οικογενειακό τραπέζι, έτσι όπως το βλέπαμε στις ταινίες.
1: Πάντα και τα σπίτια δεν είναι τόσο ανοιχτά όπως παλαιότερα. Ο άλλος, αν θέλει να βγει, επιλέγει να βγει σε ένα μαγαζί με 2-3 φίλους, 4 και εκεί κλείνει. Το σπίτι του δεν το ανοίγει ο άλλος εύκολα πια.
0: Θυμάσαι ότι στις γιορτές δεν χρειάζονταν ποτέ πρόσκληση. Ερχόμουν στο σπίτι του Θάνου γιατί ήταν του Αγίου Αθανασίου.
1: Έτσι? Ένα μπουκάλι ουίσκι που μπορεί να έκανε 10 βόλτες. Άγιος Αντώνιος, Άγιος Αθανάσιος, του Αγιάννη, μετά να πήγαινε του Κώστα, μετά να πήγαινε δεν ξέρω ποια άλλη
0: γιορτή. Το σπίτι σου όμως ήταν.
1: Και να ξαναγύρναγε το μπουκάλι ουίσκι.
0: Ήταν αυτονόητα ανοιχτό. Εννοείται. Για να υποδεχθεί όποιον χτυπούσε την πόρτα.
1: Εννοείται.
0: Δεν χρειαζόταν να σε πάρει τηλέφωνο πια, θα είσαι το βράδυ σπίτι. Ήταν ανοιχτό.
1: Εντάξει, μιλάμε για άλλες εποχές.
0: Έχουν
1: αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ειλικρινά, δεν ξέρω, υπάρχουν θετικά στοιχεία και τότε. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία και σε αυτήν εδώ την εποχή. Mm-hmm. Δεν κατακρίνω κανέναν για την ζωή
0: αυτά,
1: που
0: λοιπόν.
2: Ναι, γιατί θυμίσω ότι όταν εμείς ήμασταν στην ηλικία την εφηβική, μας επέκριναν για τη συμπεριφορά μας οι παλιότεροι.
1: Πάντα
2: και λέγανε πως ήταν παλιά. Έτσι, κάθε γενιά.
0: Γι' αυτό σκέφτομαι ότι μάλλον είναι το χάσμα των γενεών
2: αυτό,
0: που έρχεται
2: αυτό.
0: Να μας βάλει σε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, το χάσμα των γενεών έχει και άλλα χαρακτηριστικά, μιας και το είπες. Η καινούρια γενιά θεωρεί ότι είναι αυτή που πληρώνει για τους μεγαλύτερους.
2: Και τα σπασμένα.
0: Εν πολλής μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Έχει ένα δίκιο. Ας πούμε, αν διαβάσει λίγο κοινωνιολογία, κάποιοι τη θεωρούν ληστεία αυτό που γίνεται στα νέα παιδιά. Όμως έλεγαν στον αντίποδα ότι σε αυτή τη ληστεία υπάρχει και επιστροφή του χρήματος. Δηλαδή, οι μεγάλες γενιές στηρίζουν τα νέα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: ή συνταξιούχοι, οι γονείς κτλ. Στηρίζουν τα παιδιά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το χρήμα, ας πούμε, της ληστείας που λένε, ναι, στηρίζουν τα παιδιά για να κάνουν κάτι. Γι' αυτό εδώ έρχεται και ο κουμπαράς που είναι σημασία, που έχει την αξία του και τη σημασία του. Λοιπόν, αποχωρώ εγώ.
0: Αποχωρεί σιγά-σιγά. Εμείς συνεχίζουμε με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Πηγαίνουμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα ευχηθούμε καλή ξεκούραση στο θάνατο σου.
1: Όλοι καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο και μετά με τα παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνον εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Η ανήλικη αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της στην Αθήνα στο Παίδων. Υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στην Σαξονία Άνχαλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Γουίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στα μικρόφωνα.
1: Ακριβώς στην πρώτη ημέρα του νέου προγράμματος του ειδησιογραφικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, του Air News Radio 105,8. Πάντα ό,τι κάναμε θα κάνουμε, θα παρακολουθούμε τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει και τα πολύ επίσης ενδιαφέροντα της ημέρας που έρχεται.
0: Έχοντας και τον Θάνο Σκιαφάκα την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Πολύ επίσης ενδιαφέροντα της ημέρας που έρχεται.
0: Έχοντας και τον Θάνο Σκιαφάκα την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: Απαγορεύεται μέχρι τα 17. Μέχρι τα 17 απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σε σοβαρή λοιπόν, αλλά σταθερή ευτυχώς κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Είναι αυτά που βλέπουμε και πολύ συχνά τραβάμε τα μαλλιά μας. Λέμε, κοίταξε, δύο πάνω στο πατίνι, ας πούμε,
1: ναι,
0: και
1: πιάνεται,
0: το στομάχι
1: έτσι.
0: Σου, πιάνεται η ψυχή σου, ακριβώς, βλέποντάς το.
1: Είναι για ένα άτομο τα πατίνια και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον κάνουν το λάθος, να το πω έτσι, να ανέβουν στο πατίνι δύο άτομα, αλλά και ένα άτομο να είναι, πάντα, μα πάντα, δίκυκλο είναι, παιδιά. Μπορεί να μην είναι παπί, μπορεί να μην είναι μοτοσυκλέτα, είναι όμως δίκυκλο. Κράνος. Το κράνος σώζει ζωές.
0: Το πατίνι δεν έχει δημιουργηθεί για να κουβαλάει δεύτερο άτομο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Είναι σαν να λέμε. Προδιαγραφές, 100 κιλά σηκώνει.
0: Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε, και δεν έχει μόνο. Τα 14χρονα μπορεί να ήταν 70-80 κιλά και τα δύο μαζί. Αλλά δεν είναι δομημένο για να έχει επάνω δύο άτομα. Είναι σαν να μου λες τώρα, ας πούμε, σε ένα παπί θα ανέβουν τέσσερις. Ακόμη και να τα καταφέρουν και να ανέβουν, μπορεί να κινηθεί ασφαλώς το παπί? Δεν μπορεί. Τώρα τι γίνεται με το κορίτσι, να πούμε. Κάτω από αδιευκρίνιστες λοιπόν μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της.
1: Κάτι που δεν θα πάθανε αν φόραγε κρανός.
0: Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Παίδων. Έχει υποβληθεί σε μια πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά κατά τους γιατρούς. Νοσηλεύεται τώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, και αύριο θα υποβληθεί σε αξονική με τους γιατρούς να ξεκινούν και τις διαδικασίες αφύπνισής της. Το κράνος, βέβαια, Δημήτρη, πρέπει να το καταστήσουμε και αυτό έτσι σαφές, ότι δεν μπορεί να σώζει τη ζωή σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: αλλά και επειδή το κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο.
0: Είναι το α και το ω. Γι' αυτό και φοράμε το κράνος, για να το προστατεύουμε. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορεί να μας σώσει από όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι.
1: Και επίσης να πούμε, Βαγγέλη, και κάτι το οποίο αφορά και στους μοτοσυκλετιστές γενικότερα, είτε παπιού είτε Harley Davidson, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Κράνη, υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες στα κράνη. Καλό είναι όταν κάποιος αποφασίσει να αγοράσει κράνος, μην πάρει το πιο φθηνό. Ας φροντίσει να πάρει ένα το οποίο να είναι τουλάχιστον αξιόπιστο, να πληρεί τις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν για τα κράνη.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Όπως επίσης να πούμε ότι τα κράνη φέρουν και ημερομηνία λήξης.
1: Σωστό.
0: Δεν
1: πολύ
0: έχουμε
1: σωστά,
0: ένα κράνος από τη δεκαετία του 90 και νομίζουμε ότι προστατεύει το κεφάλι μας. Έχουν ημερομηνία λήξης, γιατί από ένα σημείο και μετά αλλοιώνεται η ίδια η δομή του κράνους.
1: Η δομή και η σχετική ελαστικότητα που διαθέτει ξεραίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Μετά και σπάει. Mm-hmm. Όπως σπάει το γυαλί, ας πούμε. Ενώ όταν παραμένει σε καλή κατάσταση και είναι σχετικά καινούριο, εκεί δεν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα.
0: Και από την άλλη, να πούμε ότι ακόμη και αν μας πέσει κάτω από το χέρι που το μεταφέρουμε,
1: πάλι
0: αν πέσει κάτω,
1: ναι,
0: πάλι μπορεί να πάθει ζημιά, και η πρόταση από τους γνωρίζοντες,
1: ναι,
0: είναι ότι πρέπει να το αντικαταστήσουμε.
1: Ακόμα και αν μας πέσει, ας πούμε, ναι, από το ένα
0: αν
1: μέτρο,
0: αν μας πέσει από το χέρι κάτω, μπορεί να έχει πάθει τέτοια ζημιά η οποία δεν είναι εμφανής, αλλά στην προστασία μας πλέον να υπολείπεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα το τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρέπει να γίνουν ενδεχομένως ακόμη πιο αυστηροί και οι έλεγχοι. Ο πατέρας της 14χρονης, Δημήτρη, είπε,
1: ναι,
0: ότι δεν γνωρίζει. Προσπαθεί και εκείνος να καταλάβει το τι έχει συμβεί. Εξήγησε ότι το πατίνι αυτό δεν ανήκε στο παιδί του, και ότι ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να αγοράσει, να χρησιμοποιεί, να ανεβαίνει σε τέτοιο είδους οχήματα. Γιατί λέγαμε κάποιες φορές, κάποιοι λένε, γιατί το πήρε στο παιδί. Ο συγκεκριμένος πατέρας επέλεξε να μην πάρει στο παιδί του στην 14χρονη πατίνη. Το παιδί όμως επέλεξε να ανέβει ως συνεπιβάτης σε ένα

0: άλλο πατίνι κάποιας φίλης της.
1: Πάντως στις γειτονιές, Βαγγέλη, και δει στο Χαλάνδρι εκεί κοντά που μένω, βλέπω πάρα πολύ συχνά όχι 18χρονους, ούτε 16χρονους, 12χρονα παιδάκια, 13χρονα παιδάκια να τρέχουν σαν τρελά με το πατίνι, εάν δε ο πατέρας τους ή η μάνα τους εμπιστευτεί να αγοράσουν πατίνι από το διαδίκτυο. Υπάρχουν στο διαδίκτυο πατίνια τα οποία ξεπερνούν σε τελική ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα. Εδώ με μια μηχανή να πέσεις και να φοράς και τον μπουφάν και όλα τα προστατευτικά, τις επιγονατίδες, παγκονίδες, όλα, πάλι θα χτυπήσεις πολύ άσχημα. Αν πέσεις από 100 χιλιόμετρα από ουσιαστικά μια κινούμενη σανιδούλα, καταλαβαίνεις ότι δεν προστατεύεσαι από πουθενά και ότι θα υποστείς πάρα πολύ σημαντικές σωματικές βλάβες.
0: Και έχω την αίσθηση ότι είναι πιο έντονο το πρόβλημα της χρήσης και χωρίς τα απαραίτητα κυκλοφορίας με ηλεκτρικά πατίνια στην επαρχία. Το βλέπω αυτό στην επαρχία,
1: πολύ στην επαρχία,
0: όπου για έχω πάει στην επαρχία, βλέπω δυστυχώς πολλά παιδάκια τα οποία χρησιμοποιούν το πατίνι και 1-1 και 2-2 και με το κινητό κάποια στο χέρι ή με καφέ στο χέρι, και εκεί τα βλέπεις και σφίγγεις.
1: Τα χρειάζεσαι, ακριβώς.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 20 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο κάνει σήμερα πρεμιέρα με το νέο του πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα είναι ο Βάγγελης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Θέλω, Δημήτρη, λίγο να περάσουμε εκτός συνορών, γιατί σήμερα η ειδησιογραφία πρωταγωνιστεί έξω από τα σύνορα με αρκετά θέματα. Είχαμε τα εκλογικά αποτελέσματα της Γερμανίας, τα οποία ήταν τουλάχιστον να μας προβληματίσουν.
0: Ένα σοκ τεράστιο, έτσι, ήταν, μπορώ να πω.
1: Ένα μεγάλο σοκ, και προσπαθεί να αντιδράσει σιγά σιγά και η Γερμανία, αλλά και σύσσωμη Ευρώπη, νομίζω, σε αυτά τα αποτελέσματα, με προβληματισμό για το τι μας έρχεται,
0: ναι,
1: για το που μπορεί να οδηγήσει αυτή,
0: ναι,
1: η κατάσταση,
0: μην ξεχνάμε το...
1: αυτή η έξαρση.
0: Ακριβώς, τον επόμενο χρόνο έχουμε προεδρικές στη Γαλλία. Σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η Μαρίν Λεπέν, όπως είχε περάσει και στο προηγούμενη αναμέτρηση. Το ζήτημα με την ακροδεξιά είναι ένα συνολικό ζήτημα, έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό. Στη Γερμανία έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κρατήδιο της Αξονίας Anhalt ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε και με το Θάνο στη διάρκεια του Δελτίου. Οι Γερμανοί που κατοικούν στην πρώην Ανατολική Γερμανία, mm-hmm, έχουν σαφώς χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο.
1: Νιώθουν πολίτες β' κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το ένιωθαν πάντοτε.
0: Πάντοτε το ένιωθαν, και υπάρχει και μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Οι κάτοικοι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν μεν κρατικές συντάξεις σημαντικές, οι οποίες είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά της Δυτικής, αλλά οι Δυτικογερμανοί, ας τους πούμε έτσι, αν και όλοι οι Γερμανοί είναι πια, mm-hmm, οι Δυτικογερμανοί, επειδή έχουν δουλέψει σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες οι περισσότεροι, παίρνουν έξτρα χρήματα, και σαφώς το επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Το παράδοξο, βέβαια, στο Anhalt είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλο πληθυσμό μη Γερμανών αλλοδαπών. Παρά τα αυτά, έχει να κάνει με την οικονομική ευρωστία, καθώς ο μέσος όρος των αποδοχών στο κρατήδιο αυτό, που είναι το φτωχότερο της Γερμανίας, είναι περίπου τα 3/4 από το μέσο μισθό του Γερμανού. Και είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Έχει και το μεταναστευτικό στη μέση, το οποίο ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στην Ισπανία με τη Θέουτα, πόσο έντονες αντιδράσεις είχαμε. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, βέβαια, αλλά νομίζω ότι αποδίδει πολύ σωστά αυτό το οποίο νιώθουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στους μετανάστες, στους πρόσφυγες. Είχα πάει στη Γαλλία το 98-99, όπου είχε κάτι επεισόδια στα περίφημα δύσκολα προάστια, στο Σαν-Σεντενί, και παίζανε πετάν, αυτό το παιχνίδι με τις μπάλες που παίζουν οι Γάλλοι. Ήτανε κάποιοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, μαυριδεροί κάπως, ήτανε από Αλγερία, Μαρόκο κτλ. Και ήτανε και Γάλλοι. Και μόλις με είδανε, δεν φοράγα κάτι ιδιαίτερο, ένα τζιν φοράγα και ένα πουκάμισο, μόλις με είδανε άρχισαν να μου λένε φύγε από εδώ, δεν σε θέλουμε. Τους λέω, γιατί δεν με θέλετε, λέω, εγώ δεν θα μείνω εδώ πέρα, δημοσιογράφος είμαι. Συγγνώμη, λέει, νόμιζα ότι είσαι καινούριος και ήθελες να μας πάρεις τις δουλειές. Mm-hmm. Ήμουν ένας άνθρωπος όλος και όλος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν υπάρχει δυσκολία στην εξέβρεση εργασίας και μπορεί ενδεχομένως ο αλλοδαπός να σου φάει πάλι εντός εισαγωγικών τη δουλειά, εκεί τον αντιμετωπίζεις με εχθρότητα.
1: Θεωρείς ότι έρχονται φθηνά εργατικά χέρια να πάρουν τη δουλειά.
0: Μπράβο, ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο συμβαίνει στο Anhalt, σίγουρα αποτελεί ένα σταθμό στη μεταπολεμική Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά όπου ένα κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακροδεξιό, μπορεί να αναλάβει την εξουσία εάν υπάρξει συνεργασία με τη Σάρα Βάγκενχαρτ, που έχει ένα αριστερό φιλορωσικό κόμμα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση στο ομόσπονδο αυτό κρατήδιο. Και βεβαίως αυτό θα ανοίξει ενδεχομένως, πολλοί λένε, τις πύλες της κολάσεως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό συνολικά με την ακροδεξιά, γιατί έχουμε το ισπανικό Vox, έχουμε το πορτογαλικό Τσέγκα, έχουμε την Λέγκα του Βορρά, στην οποία ανήκει ο κύριος Ματέο Σαλβίνι, έχουμε τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, δηλαδή κάθε χώρα λίγος πολύ, έχουμε τον Νάιτζελ Φάραντ στην Βρετανία, κάθε χώρα έχει ακροδεξιές δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι εν υπνώση, και να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Και ας πούμε ένα ορόσημο για παράδειγμα είναι οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, γίνονται και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία αν δεν κάνω λάθος.
1: Το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε το αποτέλεσμα εκεί από την Γερμανία χωρίς να σχολιάσει κάτι,
0: ναι.
1: Πώς να το εκλάβουμε? Να τι παθαίνετε, είναι πάλι ουσιαστικά, ναι, με ένα σιωπηρό τρόπο σαν να κουνά το δάχτυλο, να τι παθαίνετε για να μην μ' ακούτε, για να μην ακολουθείτε την πολιτική που χαράσω.
0: Ναι, γιατί ο Τραμπ έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική, θα ήθελε να ακολουθήσει και η Ευρώπη την ίδια πολιτική.
1: Και αρκετές φορές αυτός, ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Έλον Μάσκ.
0: Ο Έλον Μάσκ έχει παρέμβει χονδροειδώς στις πολιτικές.
1: Βέβαια, και έχει στηρίξει το FDA, έτσι.
0: Φυσικά και το έχει στηρίξει.
1: Και με βιντεομηνύματα και με παρουσία του σε εκδηλώσεις.
0: Στην κεντρική
1: της
0: παρουσίαση, ακριβώς. Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Πολύ σωστά. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά. Στην άλλη πλευρά τώρα έχουμε τον πόλεμο, έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος
1: δυστυχώς
0: έχει στολάρει, όπως λένε στη γλώσσα των αεροπόρων οι Εγγλέζοι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες, γίνονται πλήγματα, μετά σταματάνε τα πλήγματα, μετά ξαναρχίζουν, κάνει δηλώσεις ο Τραμπ, τους τσακίσαμε, θα τους τσακίσουμε, όχι θα τα βρούμε,
1: απειλούνι από εδώ, απειλούνι από εκεί.
0: Ακριβώς, οικονομικό αποκλεισμό εφαρμόζει ο Τραμπ. Ίσως αυτό είναι ένα πιο αποτελεσματικό όπλο, γιατί όπως φάνηκε, Ευαγγέλη μου, και το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν δεν ήταν τα πυρηνικά του, ούτε η πυραυλή του, ήταν τα στενά του Ορμούζ, το οποίο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι ακριβώς μέλη γενέστε.
1: Αυτό σημασία έχει ότι εμείς το νιώθουμε στη τσέπη μας, Δημήτρη, δυστυχώς. Το συνέχεια νιώθουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε, που επισκεπτόμαστε βενζινάδικο, έτσι, από τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει στα ύψη, και όσο και αν έχει παρέμβει η πολιτεία με επιδοτήσεις κλπ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας.
0: Όχι.
1: Το οποίο έχει καρφαλώσει, νομίζω, σήμερα πάνω από τα 96.
0: Ναι.
1: Έτσι, είμαστε όμως,
0: αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες. Το έλεγε και η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, το έλεγε την Πέμπτη, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που κάναμε εκπομπή. Έλεγε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος πολύ σημαντικός. Και αυτό είναι σίγουρα στα σύν της χώρας μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους, έτσι, ενεργειακές απειλές, οι οποίες μόνο μακριά δεν είναι. Στον άλλο πόλεμο τώρα, στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι μαζεύουν χρήματα για να δώσουν ένα γερό πακέτο στον κύριο Ζελένσκι. Το Σαββατοκύριακο πήγαν και στο Κίεβο και στη Μόσχα και ο Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ. Έγιναν θετικές συνομιλίες, ο Ζελένσκι τουλάχιστον έτσι είπε.
1: Αλλά μείναμε εκεί, στο θετικό εκεί πλαίσιο των συνομιλιών.
0: Ακριβώς. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη μιας τριμερούς μορφής συνομιλιών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πούτιν δεν είπε λέξη. Και το σημαντικό θα ήταν αν το έλεγε αυτό όχι ο Πεσκόφ, αλλά ο Πούτιν. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί έχουμε και πρόβλημα διαφθοράς στην Ουκρανία μεγάλο. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, για το οποίο θα σας πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία, Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πυραγάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μεγάλος Κάρλος Σαντάνα.
1: Κάρλος Σαντάνα. Ο μεγαλύτερος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Άγγελο Σαρή.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Μία δυσάρεστη είδηση δυστυχώς έχουμε να σας μεταδώσουμε. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Πιερίας και της Χαλκιδικής. Στην πρώτη περίπτωση, στους νέους πόρους της Πιερίας, ένας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παπαπούλη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία Άι Γιώργη, στην Νικήτη της Χαλκιδικής, μία 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Το ΕΚΑΒ της παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια την μετέφερε στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για τα δύο περιστατικά διενεργείται και προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το.
0: Για πες.
1: Της Χαλκιδικής ο πνιγμός. Δυσάρεστη είδηση και για τις δύο περιπτώσεις. Στην Χαλκιδική, κάποια στιγμή έτυχε να πνίγεται δίπλα μου ένας άνθρωπος και πνίγονταν
0: αθόρυβα,
1: αθόρυβα, και αυτό ήταν που με σόκαρε, Δημήτρη. Δεν γνώριζα τότε, τώρα ευτυχώς φέτος εδώ στην ΕΡΤ είχα
0: την ευκαιρία, αυτή την καμπάνια που έγινε,
1: είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μαθήματα πρώτων βοηθειών και κάρπα και λοιπά.
0: Όλοι θα πρέπει να το κάνουν αυτό.
1: Είναι κάτι που αν μπορείτε όλοι βρείτε τον τρόπο, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρέχουν αυτή την εκπαίδευση.
0: Δωρεάν.
1: Βρείτε τον τρόπο να το κάνετε, αξίζει. Αξίζει γιατί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος δίπλα μας μπορεί να χρειάζεται την ανάγκη μας και μπορεί να χρήζει σωτηρίας, και αν το κάνουμε θα είναι ανεκτίμητο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πνίγονταν ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: 4 μέτρα από την ακτή. Δίπλα του υπήρχε.
0: Πατούσες δηλαδή.
1: Εκεί που ήταν δεν πατούσε.
0: Α.
1: Δίπλα του ακριβώς υπήρχαν παιδάκια μικρά τα οποία έπαιζαν.
0: Και ούτε που είχαν πάρει τίποτα.
1: Δίπλα του ήταν, σου μιλάω, Δημήτρη, στο 1,5 μέτρο. Ήταν παιδάκια και ξαφνικά άκουγα ένα help, help. Πολύ χαμηλόφωνα, το οποίο στην αρχή δεν καταλάβαινα από πού προέρχεται. Και όταν γύρισα, είδα τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σχεδόν μέσα το κεφάλι του, πνίγονταν, έλεγε help κάθε φορά που έβγαζε το στόμα του, και τότε πέρασαν όλα από το μυαλό μου το πώς πλησιάζουμε, πώς προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται για να μην μας πνίξει και εμάς κλπ.
0: Μπράβο.
1: Και πήγα από την πίσω πλευρά και όταν τον έπιασα συνειδητοποίησα ότι είναι τεράστιος, ότι είναι πολύ ψηλός, ήταν Σέρβος. Και φώναξα βοήθεια κι εγώ δυνατά πλέον για να έρθουν κι άλλοι και να με βοηθήσουν, και τον βγάλαμε έξω και συνήλθε. Αλλά αυτός ο πνιγμός, ο σιωπηλός, ναι, είναι σοκαριστικός.
0: Και τα παιδάκια στις πισίνες. Σιωπηλός είναι, δηλαδή μία φορά, ναι, θα μπουν μέσα στο νερό και μετά δεν θα το δεις από το νερό. Άκουγα ένα γιατρό, μάλλον ήταν διασώστης του ΕΚΑΒ έμπειρος, και έλεγε ότι αρκούν 3 δευτερόλεπτα να τραβήξεις το βλέμμα σου από το παιδί σου, να γυρίσεις δίπλα δηλαδή, χτυπάει το κινητό, να σηκώσεις το κινητό να δεις ποιος είναι, το παιδί μπορεί να έχει πνιγεί μέσα σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Συνεπώς τα παιδιά, πρώτον τα μικρά, αν δεν ξέρουν κολύμπι, τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, διαρκώς. Και επίσης τώρα για τους μεγαλύτερους, υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση.
1: Ήταν ηλικιωμένοι.
0: Ήταν ηλικιωμένοι, μα για τους ηλικιωμένους θέλω να
1: πω. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να μην κολυμπούν μόνοι.
0: Και να μην κολυμπούν.
1: Είναι το μήνυμα αυτών που γνωρίζουν.
0: Να κολυμπάνε οριζόντια στην παραλία.
1: Παράλληλα με την παραλία, δηλαδή να μην απομακρύνονται.
0: Ξείς.
1: Είναι κάτι για το οποίο φωνάζω και στη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί της αρέσει να κολυμπάει βαθιά,
0: ναι,
1: και το έκανε όλα της τα χρόνια. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας παρόλα αυτά, πρέπει σιγά σιγά να σκέφτονται ότι οτιδήποτε μπορεί να σου συμβεί, ίσως χρειαστείς βοήθεια. Και αν, ναι, είσαι μόνος, δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η κατάληξη.
0: Και αυτό το τρέιλερ το οποίο υπάρχει στην τηλεόραση για τους πνιγμούς, πάντα πρέπει κανείς να κολυμπάει οριζόντια, γιατί θα σου πω ότι όχι τώρα που έχω μεγαλώσει κάπως, πιο παλιά όταν ήμουν 30-35 και έκανα ψαροντούφεκο, ανοιγόμουνα.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια φορά λοιπόν ανοίχθηκα αφενός παραπάνω, αφετέρου δε σήκωσε μπουρίνι το οποίο σε έσπρωχνε το κύμα προς τα μέσα και έπρεπε να έχεις απόθεμα δυνάμεων να μπορέσεις να κολυμπήσεις κόντρα στο κύμα να βγεις στην ακτή. Άμα είσαι ανοιχτή στο μισό μίλι, μετά ποιος θα μπορέσει να σε σώσει δηλαδή.
1: Και όσο καταβάλεις προσπάθεια, τόσο σε καταβάλει αυτή η κατάσταση, πανικοβάλλεσαι, κάνεις νευρικές κινήσεις, εξαντλείσαι όλο και περισσότερο.
0: Και πάρα πολύ οξυγόνο, οπότε είναι, λαχανιάζεις.
1: Είναι εύκολο μετά να έρθει και ένα κύμα και να πιεις λίγο νερό και να ξεκινήσεις το κακό.
0: Ναι, και επειδή ακόμα είναι θερινή περίοδος, ξεκάθαρα, 35, 36, όλοι κάνουν μπάνια στη θάλασσα, πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας αυτό. Και το σημαντικότερο από όλα ήταν αυτό που είπες, ότι αν κάποιος έχει, του περισσεύουν 2, 3, 5 ώρες, να πάει να μάθει να κάνει κάρπα. Γιατί μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή, μπορεί και παραπάνω από μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι. Έτσι. Και είναι σημαντικό, σε βάζουν, γι' αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί εγώ πρώτη φορά το έκανα και πλέον θα το κάνω όσο γίνεται, γιατί πρέπει να τα θυμάσαι. Είναι καλό κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον να κάνεις μια επανάληψη για να θυμάσαι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο, απέναντι σε έναν άνθρωπο που απλά μπορεί να λιποθύμησε, και να μην κάνουμε αυτά που το μας έμαθαν εδώ τουλάχιστον, να μην κάνουμε αυτά που νομίζουμε ότι ήταν σωστά μέσα από τις ταινίες, δηλαδή το να χτυπάμε με χαστούκια τον άλλον που έχασε τις αισθήσεις του, ή να του πετάμε νερό, ή να του προσφέρουμε κολόνια να μυρίσει για να ξυπνήσει. Έτσι, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Καλό είναι, αν σας δοθεί η ευκαιρία, αναζητήστε, γιατί γίνονται τέτοιου είδους σεμινάρια και είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα για έναν άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά μας δίπλα μας, να μπορούμε να του την προσφέρουμε έτσι όπως πρέπει και όχι να του κάνουμε κακό, γιατί πολλές φορές υπάρχει εγκυμονή και αυτός ο κίνδυνος.
0: Κατά πρώτον, άλλωστε, να απελπισία του επάνω μπορεί να σε πνίξει, να σε τραβήξει κάτω. Πρέπει να τον πιάσει και να τον, αν θυμάμαι καλά, να τον πιάσει και να τον σύρει ουσιαστικά στο νερό. Για να μπορέσει να σώσει την ζωή του.
1: Είναι έτσι, και ούτε βέβαια ο ηρωισμός από την άλλη βοηθά πολλές φορές. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα και κάποιος άνθρωπος να μας ζητά βοήθεια. Δεν είναι απαραίτητα σωστό το να σπεύσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά όχι πλησιάζοντας, τραβώντας ή με άλλο τρόπο παρεμβαίνοντας στον τραυματισμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Είσαι απόλυτο δίκα.
1: Λοιπόν, για πέσουμε τώρα, Δημήτρη, γιατί σε είχα διακόψει λίγο, ναι, και από τα θέματά σου τα εκτός συνόρων και δεν ξέρω.
0: Λέγαμε για την Ουκρανία. Mm-hmm. Και για το γεγονός,
1: την υπόθεση εκεί της κακοδιαχείρισης.
0: Ακριβώς, είναι ένα δημοσίευμα από το New York Times. Λέγαμε λοιπόν ότι, εντάξει, υπάρχει μια κινητικότητα την οποία ανακοινώνουν Witkoff και Kushner, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, και ο Ζελένσκι. Ωστόσο, λέγαμε ότι ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, έρευνα των New York Times, το οποίο τι αποκαλύπτει, Βαγγέλη? Όργιο κατασπατάλησης και κακοδιαχείρισης στις αμυντικές προμήθειες της Ουκρανίας. Και το 24 έκαναν φτερά, άγνωστο πώς, κάποιος επιτίδιος τα έφαγε, 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αποκάλυψαν εσωτερικοί κυβερνητικοί έλεγχοι, και ειδικότερα το ουκρανικό σύστημα αμυντικών προμηθειών έχασε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 24 λόγω απάτης, πατάλης και κακοδιαχείρισης. Πολλές εταιρείες με ιστορικό ποινικών ερευνών για διαφθορά ή μη εκτέλεση συμβάσεων συνέχισαν να εξασφαλίζουν μεγάλα κρατικά συμβόλαια για την προμήθεια οπλισμού, ενώ ενδεικτική είναι η περίπτωση εργοστασίου, πάντα σύμφωνα με τους New York Times, που προμήθευσε το στρατό με ελαττωματικά βλήματα, ενώ ο διευθυντής του βρισκόταν υπό δικαστική διερεύνηση για απάτη. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία δίνονται στην Ουκρανία και ακόμα περισσότερα αυτά που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Και είναι προφανές ότι σε μια εμπόλεμη χώρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ο καθαρότερος των προέδρων, είναι πάρα πολύ δύσκολο το υπόλοιπο σύστημα να μην μπει στον πειρασμό να βουτήξει το δαχτυλάκι του στο βάζο με το μέλι. Είναι χαρακτηριστικό δε η υπόθεση του εργοστασίου των χημικών Παυλοράντ, τα οποία προμήθευσαν τον Ουκρανικό στρατό με χιλιάδες ελαττωματικά βλήματα όλμων. Και όταν άνοιγαν πύρη πυροβολητές, ορισμένα τα βλήματα είτε έπεφταν από τις σωλήνες εκτόξευσης χωρίς να λειτουργούν, είτε προσγειώνονταν χωρίς να εκρήγνεται. Και με δεδομένο ότι θα δοθεί ένα ακόμη μεγάλο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, καλό θα ήταν τουλάχιστον να παρακολουθήσουν το πώς, τι γίνεται, την πορεία αυτού του χρήματος. Ενώ σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Έγκρη της Αμερικανικής Εφημερίδας, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, Βαγγέλη, και σε διαγωνισμό για την αγορά πυραυλικών πυρομαχικών που κατασκευάζονταν στην Τουρκία, όπου τρεις εταιρείες που έβαλαν προσφορές για ακριβώς το ίδιο προϊόν, το οποίο κατασκευαζόταν στο ίδιο εργοστάσιο, η μία πρόσφερε κάθε πύραυλο για $4,200, η δεύτερη 4,600 και η τρίτη 5,100. Εκεί φαντάζομαι ότι κάποια προμήθεια θα έπαιρνε και ο κρατικός αξιωματούχος, ο οποίος θα ενέκρινε αυτή την αγορά, Βαγγέλη.
1: Μέσα σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και περιόδους δύσκολες, νομίζω ότι ακμάζουν τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κακοδιαχείρισης, γιατί δεν τηρούνται επαρκώς όλα τα δεδομένα μιας δημοκρατικής χώρας η οποία κινείται εν ειρήνη. Έτσι, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα, επειδή μέσα από την εκπομπή μας, Δημήτρη, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε επιτίδιους απατεώνες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και εκμεταλλεύονται ως επιτεπλίστων ηλικιωμένα άτομα, ήθελα να σου πω για μια περίπτωση σήμερα η οποία εκδικάστηκε στο αυτόφορο. Και κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι ένοχοι. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Λαμίας εκδικάστηκε συγκεκριμένη υπόθεση. Χτύπησε λοιπόν το τηλέφωνο ενός ηλικιωμένου στην περιοχή της Λαμίας. Του είπαν λοιπόν ότι είναι ο λογιστής και του μίλησε για δορυφόρο της εφορίας, ο οποίος θα περάσει πάνω από εκεί που είναι το σπίτι, και ο οποίος δορυφόρος, μα ακούστε να δείτε τι σκέφτονται,
0: τι
1: πραγματικά
0: σκέφτονται,
1: είναι φοβερό.
0: Απίστευτο.
1: Και γύρισε και του είπαν λοιπόν ότι θα περάσει σε λίγο, έχει δημιουργήσει η εφορία έχει έναν δορυφόρο στήλη, ο οποίος θα περάσει σε λίγο και σκανάρει τα τιμαλφή, λεφτά και τιμαλφή.
0: Οπότε,
1: ναι, για να μην σας βρει η εφορία και σας στείλει πρόστιμο για ό,τι έχετε στο σπίτι, βάλτε τα σε μία σακούλα και να κανονίσουμε πώς να τα πάρουμε και να σας τα δώσουμε μετά. Ο άντρας όμως κατάλαβε το τι συμβαίνει από την πρώτη στιγμή, επικοινώνησε με την αστυνομία και έκανε ό,τι του είπαν οι αστυνομικοί. Ουσιαστικά τους παγίδευσε. Έτσι, του είπαν να πάει τα χρήματα και τα τιμαλφή μέσα σε ένα, να τα πάει σε ένα νεκροταφείο εκεί της περιοχής.
0: Γιατί στο νεκροταφείο δεν πιάνει ο δορυφόρος.
1: Φοβάται. Τους είπε ότι λοιπόν ότι έβαλε σε μια σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες. Στην πραγματικότητα ωστόσο γέμισε την σακούλα αυτή με πέτρες και καλαμπόκια. Και αρχικά άφησε τη σακούλα εκεί στο νεκροταφείο. Όταν οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του και του είπαν να αλλάξει το σημείο, εκείνος τους είπε ότι τη μετέφερε τελικώς στην βρύση του κημητηρίου χωρίς να έχει μετακινηθεί και τους οδήγησε στα χέρια των αστυνομικών. Συνελήφθησαν δύο άντρες, ήταν Ρωμά από την Αθήνα, 34 και 43 ετών. Είχαν μάλιστα ένα τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, είχαν βάλει όμως μαγνήτη επάνω με ψεύτικη πινακίδα στην κανονική. Διαπιστώθηκε λοιπόν αυτό και είχαν και μία συνεργάτηδα μαζί, μία 28χρονη, η οποία και εντοπίστηκε επίσης στο σημείο εκεί να κινείται. Ήταν εκείνη η οποία θα παραλάμβανε την σακούλα. Να πούμε ότι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, είπαν ότι ταξίδευαν από την Αθήνα για το Καρπενήσι για να βρουν παλιοσίδαρα και ότι βρέθηκαν εκεί στο χωριό αναζητώντας γουρουνοπούλα. Έτσι, για να το φέρουμε
0: αδιανόητο.
1: Και
0: αδιανόητο.
1: Αδιανόητο, και η 28χρονη είπε ότι καθ' υπόδειξη τρίτου προσώπου πήγε εκεί για να παραλάβει χωρίς να γνωρίζει κάποιο φάκελο, κάποιο πακέτο, και είπε ότι και η ίδια είναι θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού που ο δράστης που την έστειλε εκεί έχει στην κατοχή του. Σε κάθε περίπτωση συνελήφθησαν και οι τρεις και δέχθηκαν τις ποινές που προβλέπονται από τον νόμο.

0: πούμε ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά μας ακολουθεί και στο νέο μας ωράριο.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Με την μπάντα πολύ ωραία του μουσική έχουμε και κοινά μουσικά γούστα, έχω την αίσθηση με τον Γιώργο. Και εσύ και εγώ δηλαδή, όχι μόνο εγώ.
0: Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα για να πούμε για αυτή τη χιονοστιβάδα που είχαμε στο Βόρειο Κάφκασο, στο όρος Μιζυργή, μια από τις υψηλότερες κορυφές εκεί στον Βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας, αλλά και τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές της Οροσυράς. Μια χιονοστιβάδα η οποία στις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι πραγματικά
1: άγριο βουνό Κάφκασο. Όχι, και άγριο βουνό Κάφκασος. Συγκρούσεις, Τσετσένη, πόλεμος. Ο Κάφκασος είναι θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Το κακό είναι ότι εκεί δεν είχαμε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά είχαμε τη φύση να παρεμβαίνει με αυτή τη χιονοστιβάδα. 33 ορειβάτες βρίσκονταν στο σημείο, 11 από αυτούς σκοτώθηκαν, 6 τραυματίστηκαν, ενώ η τύχη ακόμη 6 παραμένει άγνωστη. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες εκεί στις αναζητήσεις των σωστικών συνεργείων. Πάνω από 50 εργαζόμενοι στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειες δυσκεραίνονται σημαντικά από το δύσβατο ορεινό ανάγλυφο και κυρίως από τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και νέων χιονοστιβάδων. Φοβούνται δηλαδή εκεί που αναζητούν τους καταπλακωμένους ανθρώπους, μην τυχόν και έρθει κάποια άλλη χιονοστιβάδα.
1: Και ξέρεις, αρκεί μια δυνατή φωνή. Αν είσαι στο βουνό και
0: για να προκαλέσει.
1: Για να προκαλέσει μια χιονοστιβάδα.
0: Αν οι συνθήκες είναι τέτοιες. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον και συστήματα σε αυτές τις χώρες.
1: Υπάρχουν έγκαιρες ανίχνευσης.
0: Μπράβο. Ναι. Βλέπουν δηλαδή πότε συσσωρεύεται πολύ μεγάλο πάχος
1: χιονιού.
0: Το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση, προκειμένου να ειδοποιεί ότι προσέξτε. Και γι' αυτό δεν προκαλούν και τεχνητές χιονοστιβάδες.
1: Ναι, για να εκτονωθεί λίγο το να μειωθεί, εν πάση περιπτώσει, ο όγκος του χιονιού, ο οποίος θα μπορούσε να καταπλακώσει ενδεχομένως σκιέρι, ορειβάτες. Τώρα, αναφορικά με αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για το AFD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία παραλίγο να πάρει την αυτοδυναμία στο φτωχό κρατήδιο της Σαξονίας, το Anhalt, ένα από τα βασικές έτσι, θέσεις ας πούμε της AFD είναι το μεταναστευτικό, και φαίνεται ότι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα με το μεταναστευτικό και στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος, όπως μου έλεγες λίγο νωρίτερα, μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και βεβαίως για την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έχει να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών που συνεχίζονται εδώ και 3-4 ώρα στο Πόρτσμουθ αλλά και στο Ντόβερ, καθώς έφτασε ένα πλεούμενο με μετανάστες, 140 άτομα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Γαλλία, και 200 άτομα έφτασαν εκεί με κακές προθέσεις απέναντι σε όλους αυτούς τους μετανάστες. Παραλίγο να γίνουν πολύ σοβαρά επεισόδια. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το δρόμο με εξάρτηση κατά των διαδηλώσεων, σχημάτισαν κλειό ασφαλείας γύρω από τα λεωφορεία που προορίζονταν για τη μεταφορά των μεταναστών, ενώ η Downing Street καταδίκασε ανεπιφύλακτα τα γεγονότα αυτά, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εργατικού πρωθυπουργού, του κυρίου Μπέρναμ, και στυλίτευσε την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά των διαδηλωτών. Αντίστοιχα επεισόδια είχαν γίνει και στη Γαλλία πριν από 2 χρόνια. Και το ζήτημα είναι ότι επειδή η μάχη έχει αναδειχθεί σε έναν άλλο νέο δρόμο από τον οποίο έρχονται οι μεταναστευτικές ροές προς την γυραιά Ήπειρο, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να εκτονωθεί αυτή η ένταση, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε συγκρούσεις πολιτών οι οποίοι είναι κατά των μεταναστών και πολιτών που είναι υπέρ των μεταναστών. Δηλαδή θα έχουμε έναν μίνι εμφύλιο με αντικείμενο τους μετανάστες. Μάλιστα. Και βεβαίως έχουμε και το ζήτημα της μαντήλας αυτή τη στιγμή, όχι
0: στην Αυστρία.
1: στην Αυστρία, mm-hmm. πολύ σωστά, καθώς απαγορεύεται η χρήση από σήμερα κάτω από, για μαθήτρες κάτω των 14 ετών. Αυτό συνιστά μια δοκιμασία, γιατί οι μεγάλες μουσουλμανικές οργανώσεις καταγγέλουν μεροληπτική συμπεριφορά και ότι λένε ότι θα πάνε την υπόθεση στα δικαστήρια, και η κυβερνώσα συμμαχία με τη συμμετοχή τριών κεντρών κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση στα σχολεία και το αιτιολογικό ότι προστατεύεται έτσι η ελευθερία των κοριτσιών.
0: Και να δώσουμε βέβαια και μια διάσταση που δίνει, μεταδίδει το Bloomberg, ότι η εκλογική νίκη του ΑΕΦΔΕ είναι χαρμόσυνο νέο και για τον Πούτιν, γιατί έχει εκφραστεί το κόμμα ανοιχτά υπέρ του Ρώσου Προέδρου, έχει εκφράσει την, την συμπάθειά του στο Ρώσο Πρόεδρο και την προσπάθεια να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανίας. Άρα ότι χαίρεται μέσα σε αυτήν την αναμπουμπούλα και ο Ρώσος Πρόεδρος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, να πούμε, και ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού
1: και η Ιωάννα Ταραμπίκου από τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Και αύριο
0: και
1: μετά τις 8 η ώρα και πάλι εδώ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξίας ΑΦΔΕ στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών, ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Στην εξειδικεύση των μετρών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελιξιών προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Στιβ Γουίτκοφ. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του Αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Ιωάννα μου.
0: Βραδινές ώρες, βραδινές ώρες.
1: Πολύ βραδινές ώρες, θα έλεγα.
0: Γεια σου, Νεφέλη.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου. Τι κάνεις, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Νεφέλη Λιγερού. Εντάξει, καθημερινά εγώ, πιο αργά στο κάθε μέρα σου εσύ.
1: Ναι.
0: Αργά κι εγώ, δηλαδή θα είμαστε 10-12.
1: 10-12 καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Το Earth News Radio 105,8 είναι το μόνο που δεν αλλάζει. Η σταθερά μας.
0: Ακριβώς, όπως και στο Earth Echo που ακουγόμαστε.
1: Σωστό.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Σωστό.
0: Τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Ναι. Να σου πω, εσύ πες για τα μηνύματα. Εγώ...
0: Ωραία, να πω για τα μηνύματα εγώ.
1: Δεν τα έχω μάθει ακόμα, το πιστεύω. Ντρέπομαι, το λέω.
0: Μέσω Viber, παιδί μου. Τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα, ναι. Να σου πω, εσύ πες για τα μηνύματα εγώ.
0: Ωραία, να πω για τα μηνύματα εγώ.
1: Δεν τα έχω μάθει ακόμα, το πιστεύω. Ντρέπομαι, το λέω.
0: Μέσω Viber.

0: Στο πραγματικά στο μέρος το πιο αντιπροσωπευτικό της, του Ανατολικού Βερολίνου. Εντυπωσιάστηκα πολύ και προβληματίστηκα. Ναι.
1: Αν παρατηρήσει κανείς και κάτσε και μελετήσει τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπεις την επέλαση της ακροδεξιάς. Πρέπει να είσαι υπεραισιόδοξος, μη σου πω να ζεις στον πλανήτη Χάπη, κανείς δεν κλείνει μάτι. Για να νιώθεις ότι δεν σημαίνει κάτι.
0: Ωραία. Και πώς το, εσύ που είσαι πιο πολύ χρόνια τώρα στα διεθνή και παρακολουθείς την επικαιρότητα αυτή, υπάρχει κάτι που μπορεί να σου ερμηνεύσει αυτή την κατάσταση που υπάρχει?
1: Κοίτα να δεις, ο κόσμος, και αυτό τώρα, γιατί εδώ, εντάξει, αυτή τώρα είναι ραδιοφωνική κουβέντα του ποδαριού, αλλά θα σου πω κάτι, ναι. Ο κόσμος δεν τρελαίνεται. Δεν ξυπνάει μια μέρα. Όλα έχουν πολύ συγκεκριμένες ερμηνείες και εξηγήσεις. Δηλαδή ο κόσμος ούτε γίνεται μυσαλόδοξος μια νυχτή, ούτε χάνει την ανθρωπιά του. Έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
0: Ωραία,
1: θα πάμε σε μουσική ανάσα.
0: Καλέ, ξεκινήσαμε με Dire Straits και τι θυμήθηκα?
1: Για πες.
0: Την εφηβεία μου.
1: Την εφηβεία.
0: Και λίγο εκεί, στην εφηβεία και λίγο.
1: Και λίγο μετά.
0: Δηλαδή, τρίτη λυκείου που πας εκεί.
1: Ναι,
0: β'
1: ναι, ναι.
0: Λυκείου, τρίτη λυκείου, ναι,
1: ναι,
0: δισκοτέκ,
1: ναι.
0: Με το που ακούσαμε. Όταν πρωτοβγήκαν, εν πάση περιπτώσει, γιατί σε δισκοτέκ τα χορεύαμε εμείς αυτά.
1: Ναι, εγώ είμαι millennial. Ιωάννα μου.
0: Το ξέρω, αγάπη μου.
1: Θέλω
0: το ξέρω.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα γιατί δεν μας βλέπουν.
0: Εγώ έζησα τη δεκαετία του 80.
1: Ναι. Εγώ τη δεκαετία του 80 ξεμύτησα. Τσουπ, γεια σας.
0: Ναι, όχι, εγώ ήταν η δεκαετία η χρυσή που λες από τα 18 μέχρι τα 28 τώρα ζω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πω, θέλω να πούμε για ταινίες. Θέλω να πούμε για πράγματα που έχουν συμβεί. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε και τις τραγουδάρες μας. Γενικά θα πορευτούμε ωραία.
0: Μια χαρά. Πάμε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: συστηθήκαμε εμείς, αυτοσυστηθήκαμε, είμαστε πολύ ωραίες. Τη Μαρία Σφυρόερα την ξεχάσαμε, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαέστρος της εκπομπής. Και Βασίλης Νικολόπουλος, μαέστρος στους ήχους. Έτσι. Και Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη. Τι άλλο έχουμε.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι η παρέα μας. Ναι, αυτή είναι η παρέα μας.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει 7 ο μήνας. Και τώρα που έλεγες ότι εσύ μόλις που ξεμύτησες στη δεκαετία του 80,
0: ναι.
1: Το 1999 τον θυμάσαι το σεισμό.
0: Φυσικά και τον θυμάμαι, και ξέρω.
1: 27 χρόνια από τότε.
0: 27 χρόνια έχουν περάσει. Και είναι από αυτά τα συλλογικά τραύματα που ξέρεις ακριβώς πού ήσουν, με ποιον ήσουν, με ποιον μίλησες, πώς αντέδρασες.
1: Εγώ ήμουν εδώ στην ΕΡΤ.
0: Ήσουν στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Μέρη.
0: Εγώ ήμουν
1: στα παλιά τα στούντια.
0: Άρα εργαζόσουν. Εγώ ήμουν μαθήτρια, δεν είχαν ξεκινήσει τα σχολεία και ήμουν σε αυτή την, την περιέγραψη, τη μετεφηβική με το φλερτ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι με έχει συγκλονίσει σήμερα. Αυτό συντύνομαι με το κοριτσάκι.
1: Με το πατίνι.
0: Και βλέπεις ότι δεν διορθωνόμαστε. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους, βλέπεις πιτσιρικάδες με τα πατίνια.
1: Φυσικά και χωρίς καμία.
0: Τίποτα.
1: Ούτε κράνος που οφείλει. Τίποτα. Και έχω δει και δύο ζευγαράκια με αυτά κανονικά.
0: Ναι.
1: Και πιο μεγάλους σε ηλικία. Αλλά ελάχιστους είναι που τους βλέπω να είναι προστατευμένοι. Όχι. Με το μέσον που έχουν επιλέξει να κινηθούν. Έτσι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Γιατί τα πιτσιρίκια νιώθουν άτρωτα, αλλά τα ηλεκτρικά πατίνια σκοτώνουν.

0: που είσαι του πολιτιστικού.
1: Για πες.
0: Θέλω να σου πω ότι κέρδισε ο Ρομπράινερ Emmy.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: μετά
0: το θάνατό του. Αυτό το έγκλημα με είχε συγκλονίσει, καλά, είχε συγκλονίσει τον κόσμο όλο. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα. Στον κόσμο, ο Ρομπράινερ είναι ένας ηθοποιός, αλλά έγινε πασίγνωστος ως σκηνοθέτης. Έχει υπογράψει Stand By Me, ναι, και άλλες εμβληματικές ταινίες, 80-90. Ο οποίος δολοφονήθηκε αυτός και η σύζυγός του από το γιο του.
1: Από το γιο του.
0: Ο οποίος είχε ψυχιατρικά, ναι, πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Και μιας και πιάσαμε τώρα την ταινία, δεν ξέρω αν το έμαθες, η σπασμένη φλέβα πάει όχι.
0: Διάβασα, πες μου γι' αυτό.
1: Η ταινία λοιπόν που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ είναι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Mm-hmm. Την είδες?
0: Την είχα δει και μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και ξέρεις κάτι, τώρα θα το πω και δυνατά και θα κρυθώ νομίζω. Θα το πω, θα εκτεθώ. Εγώ τον Γιάννη Οικονομίδη, εντάξει, τον εκτιμούσα πάντα, αλλά η σπασμένη φλέβα ήταν η ταινία που θεώρησε ότι έπιασε την ωριμότητά του.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Δηλαδή οι άλλες του ταινίες δεν ήμουν αυτό που λέμε φαν.
1: Ναι.
0: Καταλάβαινα.
1: Είναι ένας περίεργος ιδιαίτερος σκηνοθέτης, ικανότατος βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω στη σπασμένη φλέβα κατάφερε να βγάλει όλο αυτό το ανθρώπινο υπόγειο, το σημερινό που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μίλησε στο σήμερα μέσα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων, του αδιέξοδου που έχουμε.
0: Και έκανε, ξέρεις, Ιωάννα, έβγαλε παθογένεια κοινωνική.
1: Ακριβώς.
0: Με ας πούμε αλλοιωμένα εγώ.
1: Με αλλοιωμένα εγώ.
0: Και κάπως αυτά τα δύο τα πάντρεψε και ήταν καταπληκτικό.
1: Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού πέρασε από επιτροπή και αυτή, το Υπουργείο Πολιτισμού, με σύμφωνη γνώμη μάλιστα, διότι πέρσι θυμόμαστε, πρόπερσι είχαν υπάρξει διαφωνίες, με σύμφωνη γνώμη λοιπόν της Ειδικής Επιτροπής που αποτελείται από 13 μέλη, αυτοί λοιπόν υπέδειξαν ομόφωνα την ταινία του Γιώργου Οικονομίδη, σπασμένη του Γιάννη Οικονομίδη, μας συγχωρείτε.
0: Δεν θα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει συνήθως γκρίνια.
1: Υπήρξε. Όχι σήμερα, όχι,
0: όχι σήμερα,
1: τώρα,
0: γενικά σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Νομίζω, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Αυτή πιστεύω
1: ήταν
0: ότι
1: ήταν ομόφωνη αυτό και για την ώρα, δεν ξέρω, τώρα το απόγευμα ανακοινώθηκε. Βέβαια, εντάξει, ο Βασιλής Μπισμπίκης στον ομώνυμο και στον πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ ωραίο κάστ, Μαρία Κεχάγιου.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Μπέτη Αρβανίτη, Κλέλια Ρένεση, δηλαδή,
0: ναι, πολύ.
1: Για να δούμε.
0: Θες να σε τρελάνω τώρα και να σε
1: για
0: πάω
1: πες
0: από τη σπασμένη φλέβα στην Πάμελα Άντερσον, η οποία αυτή μια μέρα πρέπει να την αναλύσουμε.
1: Για πες.
0: Πώς από σεξ σύμβολο έχει γίνει μια πολύ ψαγμένη τύπησα που μιλάει,
1: ναι,
0: για σύγχρονο φεμινισμό,
1: ναι,
0: για στεγανά του Χόλιγουντ, για αυτή είμαι και σε όποιον αρέσω. Μ' αρέσει πολύ. Όμως θέλω να σου πω ότι η Πάμελα Άντερσον είχε διαγνωστεί με υπατήτηδα σεξ στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Και τότε οι γιατροί της είχαν δώσει μόνο 10 χρόνια ζωής. Και έρχεται και λέει: παιδιά, κοιτάξτε, ήταν θανατική ποινή. Και τον νίκησα αυτόν τον αγώνα.
1: Άρα όχι τυχαία που έχει κάνει μια μεγάλη στροφή στην ζωή που επιλέγει. Όχι να ζήσει, να δηλώσει ότι ζει, έτσι. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η Πάμελα Άντερσον
0: του τότε
1: και του τώρα.
0: Σίγουρα θα ήταν ένα κομβικό σημείο και η διάγνωση και η ασθένεια, ναι.

0: αυτό το τραγούδι που ακούμε, μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 90, ταυτισμένο με την ταινία με τη Μισελ Φάιφερ. Πώς λεγόταν, Dangerous Minds. Κάτι. Εγώ πήγα και τον είδα live. Τότε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Αλλά. Δεν θέλω να σου πω για τον Κούλιο, θέλω να σου πω για τον Βισέν Βαν Γκόγκ. Διότι μια από τις πιο εμβληματικές, φορτισμένες την περιγράφει το άρθρο, αυτοπροσωπογραφίες του, επιστρέφει στη Γαλλία ύστερα από πάρα πολλές δεκαετίες. Ξέρεις ποια είναι? Είναι η αυτοπροσωπογραφία με δεμένο αυτή και πίπα. Είναι έργο του 1889 και θα παρουσιαστεί στο Παρίσι. Είναι... Το έχουν δανείσει από ιδιωτική συλλογή σε μια έκθεση από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Μαρτίου του 2027 στο Foundation Musiton. Εκεί πέρα
1: πες μου λίγο πότε είναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου 9.
1: Τώρα!
0: Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει ως 8 Μαρτίου του 2027. Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία, αν βρεθούμε στο Παρίσι.
0: Σε ποιον όμως, γιατί συνδεόμαστε εμείς τώρα με αυτό. Είναι, δεν κατονομάζει η έκθεση τους δανειστές του έργου, αλλά γίνεται μια αποκάλυψη από το The Art Newspaper και λέει ότι είναι ο Έλληνας εφοπλιστής, είναι κληρονόμη του Έλληνα εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου. Ναι, και ανάμεσα λέει είναι ο γιος του Φίλιππος Νιάρχος, ότι απέκτησε τον πίνακα ο Σταύρος Νιάρχος τη δεκαετία του 1970, τότε για 2 με 3 εκατομμύρια.
1: Κάτσε. Αυτό όμως που μαθαίνουμε και μοιράζεσαι σήμερα μαζί μας, έτσι, δεν μας φέρνει και λίγο ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να τον δούμε να εκτεθεί και εδώ στην
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Δεν
0: μακάρι.
1: Έχουμε ένα λόγο παραπάνω.
0: Ναι, μακάρι.

0: Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για τραγούδια και μου λέγες αυτό στην...
1: Μ' αρέσει που πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι. Που με εμπνέει, κάτι λες εσύ, πετάγομαι, εγώ τρελαίνομαι. Γι' αυτό το πινκ-πονκ το ραδιοφωνικό.
0: Μόνο γυναίκες το έχουμε.
1: Μόνο.
0: Λοιπόν. Τώρα το απογευματάκι από την εθνική λυρική σκηνή στείλανε ένα δελτίο τύπου που λέει ότι θα υπάρξει ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Να, όχι τυχαία, είδες πως δένουν όλα. Είδες πως δένουν
1: όλα. Τρέμε Παρίσι, εδώ γίνονται τα πράγματα.
0: Εδώ λοιπόν θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Και ποιος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια?
1: Ποιος?
0: Η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Αχ, λατρεμένη.
0: Ναι. Και 4 βραδιές εκεί. Ποιοι θα τραγουδήσουν? Η Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας. Όλοι αυτοί ξεκινήσαν εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος. Ωραία. Από εκεί ξεκίνησε και ο Γιάννης Παλαμίδας. Το θυμάσαι? Τι καταπληκτικό. Αυτό. Λοιπόν, και βέβαια, τι να πούμε τώρα για την Λιλιπούπολη. Έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τη Σερενάτα μετά τα ήσυχα βράδια, όλα αυτά με την Αρλέτα.
1: Θέλω ήσυχα βράδια.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ναι, Αρλέτα και ήσυχα που πολύ μας λείπει.
0: Πάρα πολύ. Εμένα ήταν αγαπημένη.
1: Και εμένα ήταν αγαπημένη μου και πήγαινα τα τελευταία χρόνια παρότι είχε πολλά προβλήματα. Mm. Αλλά έκανε τις εμφανίσεις της σε μικρούς χώρους.
0: Σε μικρούς χώρους, καφό δύο και τέτοια ήταν.
1: Ναι, ευτυχώς είχα δει 2-3 εμφανίσεις.
0: Μπράβο,
1: και την είχα πολύ χάρη. Ναι, πάμε.

0: τραγούδας.
1: Με τούτα και με κίνα, η Ιωάννα μου τελείωσε το πρώτο μισάωρο μας. Έχουμε
0: ακόμα
1: ψωμί.
0: Έχουμε.
1: Λοιπόν, δεν πάει κανείς πουθενά. Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Έτσι. Ναι. Η Μαρία Σφυρόρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Η Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού.
0: Και. Γιώργος Καριωτάκης.
1: Αυτός είναι ο λατρεμένος που θα πει τους τίτλους
0: των ειδήσεων.
1: Άρα τους ακούμε και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κομμάτου στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΒΔΕ. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: εδώ επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10:36. Ακούτε Earth News Radio. Μισό λεπτό να φτιάξω και το μικρόφωνο, γιατί δεν ξέρω αν ακούτε. Earth News Radio 105.
1: Δηλαδή 11 παρά 25 και 1.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που το βλέπει. Ναι, έτσι. 11 παρά 25 και 1 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, θέλει λιγερού.
0: Δεν ξέρω τι έκανες εσύ το Σαββατοκύριακο, αλλά νιώθω την ανάγκη να σου πω τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Για πες, τι
0: έκανε. Άλλαξε την κόμωσή του ένα.
1: Αχ, καλέ, κάτι έμαθα.
0: Κάτι είδες.
1: Κάτι είδα. Από σένα τα μαθαίνω.
0: Ωραία. Λίγο πιο σκούρα.
1: Και λίγο πιο σκούρα, κομμωδινή.
0: Όχι, ήταν.
1: Όχι, το σκούρο το κομμωδινή.
0: Όχι, ήταν πριν ένα πορτοκαλό, τζίντζερο, καρότο, ξανθό.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει γίνει κομμωδινό καστανό.
1: Καστανό, ανοιχτό.
0: Με κάποια σημεία να ξανθίζουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είχε και έμπνευση, διότι έκανε αναρτήσεις 34-60 λεπτά. Πόσο είναι, 34-60
1: δηλαδή,
0: λεπτά.
1: Δηλαδή, κάθε δύο λεπτά έκανε μία.
0: Μπράβο, εσύ, σε καλύτερα. Ναι, κάθε δύο λεπτά.
1: Ήμουνα των θετικών.
0: Ήσουν των θετικών. Τώρα, γιατί έκανε, τι γραφήματα οικονομικά, ο τύπος θα πάνε τέλεια. Τι για το Ιράν διάφορα, τι βιντεάκια με τεχνητή νοημοσύνη, τι κάτι σκιτσάκια. Ξέρεις που έχει αυτό το χιούμορ, το χουχουχου, χαχαχα.
1: Είδες το καινούριο, κάπου θα το πήρε το μάτι.
0: Ποιο?
1: Σου στην Αμερική. Τα νέα πιγκάλ που βγήκαν.
0: Τα είδα καλά. Με το μαλλί. Θες να σου πω κάτι καλύτερο? Μου έχει φέρει κουμπάρα μου,
1: ψέματα,
0: η οποία μένει στο Λος Άντζελες, ένα τέτοιο.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Άκαλα, θα στο φέρω μια μέρα να το δεις. Το έχω χρησιμοποιήτο και... Ναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αυτά με τον Ντόναλντ Τραμπ, το δύσμυρο. Παλεύει με το μαλλί του.
1: Παλεύει μόνο με το...
0: Δεν θα πω τώρα για τα σοβαρά, αλλά με το μαλλί του.
1: Με το μαλλί του παλεύει, αλλά από ό,τι και από παλιές φωτογραφίες που έχω δει, πάντα έτσι ήταν λίγο.
0: Από ένα σημείο και μετά.
1: Και μετά έγινε πολύ πιο έντονο.
0: Έχεις δει την ταινία The Apprentice, που ήταν για τον Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε πριν από δύο χρόνια. Φανταστική, νομίζω, ήταν και υποψήφια για Όσκαρ και σίγουρα έκανε πρεμιέρες σε φεστιβάλ. Έγινε χαμός. Λοιπόν, θέλω να τη δεις και θέλω να τη δουν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι τον αντιμετωπίζουν ως με θαυμασμό, άλλοι ναι, ως ανέκδοτο. Mm. Όπως και να έχει, όποια και αν είναι η άποψή σου γι' αυτόν, πρέπει να δεις την αφετηρία του. Τον Ντόναλντ Τραμπ πριν δημιουργήσει την περσόνα, και από πού την εμπνεύστηκε αυτή την περσόνα? Από ένα μεγάλο δικηγόρο.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Σου λέω, είναι αληθινή ιστορία.
1: Ωραία, θα το δω.
0: Πρέπει να τη δεις αυτή.
1: Εγώ τώρα
0: ταινία
1: που είπες έτσι, θυμήθηκα στα Φιλαράκια, δεν ήταν που είχε εμφανιστεί? Όχι.
0: Όχι, ναι, είχε. Κοίτα να δεις, το Home Alone είχε εμφανιστεί.
1: Ναι, που ήταν η... μπράβο. Ναι.
0: Έτσι, μόνο στο σπίτι, αυτές οι ταινίες 1 και 2. Ναι. Στη 2, στη δεύτερη, όπου πάει ο πιτσιρικάς ο τρομερός, ο Μακόλκιν Κόλκιν, πάει στην Νέα Υόρκη μόνος του.
1: Ναι.
0: Και πάει σε ένα ξενοδοχείο, το Πλάζα, ένα πασίγνωστο, και ξαφνικά πέφτει πάνω.
1: Πέφτει πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, είμαστε στην Αμερική.
1: Μένουμε, αλλά μας κόπηκε λίγο το γέλιο. Ναι. Και στις δύο. Γιατί αυτή η υπόθεση δεν έχει τίποτα το αστείο. Θες να καλησπέρισουμε την
0: κυρία Θεανό Μανουδάκη, κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Μανουδάκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Θα μιλήσουμε για μια υπόθεση, κυρία Μανουδάκη, της Lindsay Clancy. Όλοι λίγο πολύ την έχουμε δει. Θυμίζω για τον κόσμο, το 2023, μια μητέρα με support system, με ένα σπίτι κάποιων εκατομμυρίων, με έναν υποτιθέμενο έτσι υποστοργικό σύζυγο.
0: Το 2023
1: δολοφονεί τα τρία της παιδιά. Μόλις ολοκληρώθηκε η δίκη μετά από 6-7 εβδομάδες, είχαμε mistrial, κακοδικία, γιατί δεν μπορούσαν οι ένορκοι να βγάλουν μια ομόφωνη όπως χρειαζόταν απόφαση, με τους 11 από τους 12 να πιστεύουν ότι πρέπει να αθωθεί για λόγους παραφροσύνης και να περάσει φυσικά το υπόλοιπο μέρος της ζωής της
0: σε ψυχιατρική
1: κλινική. Ένα πρώτο σχόλιο για την υπόθεση και τώρα θα το ξεδιπλώσουμε μαζί με την Ιωάννα.
2: Λοιπόν, πρώτον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε εμείς να κρίνουμε την απόφαση και καταλαβαίνω πάρα πολύ τη δυσκολία που είχαν οι ένορκοι. Βέβαια, να πούμε ότι το να κλειστεί κάποιος σε φόρο ζωής ή πραγματικότητα σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα δεν είναι ακριβώς αθώωση. Υπήρχε μία σύγκρουση ανάμεσα στην αθώωση και στη μη ενοχή στην πραγματικότητα. Δεν αμφισβητεί κανένας ούτε η ίδια ότι σκότωσε τα παιδιά. Απλά η υπεράσπιση είπε ότι βρισκόταν σε επιλόχια ψύχωση και δεν είχε συνείδηση του τι έκανε. Σκεφτόμουν πόσο η ζωή έρχεται και φέρνει τούμπα όλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα. Ακριβώς αυτό που είπατε. Μία κοπέλα που δούλευε ως νοσηλεύτρια, ακριβώς ήταν στο σύστημα υγείας, που είχε μια πολύ καλή ζωή, ένα στοργικό σύζυγο, τουλάχιστον έτσι παρουσιαζότανε, με τρία παιδιά, με ένα ωραίο σπίτι, με μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, με αγάπη από την οικογένειά της, αντιμετώπισε προβλήματα και στις δύο εγκυμοσύνες. Η αλήθεια είναι και στην πρώτη και στη δεύτερη είχε δύσκολες εγκυμοσύνες, είχε στοιχεία από ό,τι διάβασα, επιλόχιας, κατάθλιψη. Ζήτησε βοήθεια. Ζήτησε βοήθεια από τους δικούς της που τη συμπαρήχαν, είχε υποστηρικτικό δίκτυο, από ειδικούς ψυχικής υγείας. Μάλιστα, από ό,τι διάβασα, λίγες μέρες πριν είχε νοσηλευτεί για μία εβδομάδα περίπου. Αλλά είχαμε μία τραγωδία στο τέλος.
1: Γι' αυτό και πάρα πολύ σωστά το θίξατε ότι δεν μιλάμε για αθώωση, αλλά υπερασπιστική γραμμή, η οποία έπεισε 11 από τους 12 ενόρκους, ήταν ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει, δεν μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της, διότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το ψυχοτικό επεισόδιο. Σωστό από το λάθος. Να πούμε ότι επιχείρησε να αυτοκτονήσει και έχει μείνει παράλυτη, έτσι. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και ο δικηγόρος της, αν δεν κάνω λάθος, και αν τον πιστεύουμε φυσικά, περιγράφει έναν άνθρωπο που τρία χρόνια μετά δεν έχει αίσθηση καμιά φορά του που βρίσκεται, πώς έχει περάσει ο χρόνος, θέλει να αυτοκτονήσει, δεν μπορεί να μείνει λεπτό μόνη της. Δηλαδή ένας άνθρωπος κατεστραμμένος τώρα, δεν το συζητώ.
0: Κατεστραμμένος από τη μια, γιατί κάπου θα υπάρχουν και τα διαλύματα της επίγνωσης, υποθέτω,
1: της πράξης της. Γιατί εμένα μου έχει κάνει εντύπωση κάτι και δεν μου έχει κάνει, αλλά έτσι αξίζει να το συζητήσουμε. Είναι μια υπόθεση που για κάποιο λόγο παθιάζει πολλούς, συγκρούονται πολλοί, και έχει λίγο δημιουργήσει μια, έτσι, δύο μέτωπα, γυναίκες άντρες. Δηλαδή έγινε και μια τύπη δημοσκόπηση, οι γυναίκες τη στηρίζουν λέγοντας δεν καταλαβαίνετε τι περνάμε ή τι ζητάει η κοινωνία από μας, να περάσουμε μια τέλεια εγκυμοσύνη, να γεννήσουμε, να επιστρέψουμε ομορφότερες.
0: Όλο αυτό που παρουσιάζεται έτσι μέσα από τα social κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και να πω και κάτι, δεν ξέρω, η γενιά η δικιά μου τουλάχιστον δεν ενημερωνόμασταν για το τι είναι η επιλογική κατάθλιψη. Και όχι μόνο αυτό, ούτε οι σύντροφοι. Δηλαδή και ο πατέρας δεν γνωρίζει, δεν μπορεί αν δεν είναι ενημερωμένος να καταλάβει
1: να
0: τη συμπεριφορά,
1: να καταλάβει
0: και να κατανοήσει
1: ωραία.
0: Τη συμπεριφορά.
1: Ας πούμε τώρα ότι υπάρχει ενημέρωση και στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εδώ θέλουμε το δικό σας σχόλιο, υπήρξε και επικοινωνία, δηλαδή επικοινώνησε η γυναίκα το πρόβλημα, έλεγε φοβάμαι, θα τους κάνω κακό, ακούω φωνές, τα είπε όλα, τι δεν πήγε καλά.
2: Σκεφτόμουν όση ώρα περίμενα να με καλέσετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που η μητρότητα θεωρείται ιερή και ταυτόχρονα είμαστε πάρα πολύ σκληροί απέναντι στις μητέρες. Η μητέρα δεν πρέπει να είναι κουρασμένη, δεν δικαιείται να δυσκολευτεί στην εγκυμοσύνη. Η επιλόγη κατάθλιψη θεωρείται ακόμα στίγμα, λες και φταίει η γυναίκα εάν νοσήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι μπορεί να πήγε λάθος, πήγανε όλα λάθος από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Είναι μια αποτυχία δηλαδή ιατρική και θεσμική.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί η γυναίκα αυτή απευθύνθηκε σε νοσοκομεία, σε ψυχιάτρους, πήρε φάρμακα.
2: Ξέρετε, σκεφτόμουν αυτό που είπατε πριν, ότι έχουν γίνει δύο στρατόπεδα. Και σκεφτόμουν το εξής. Το ένα είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πρώτον γιατί η δίκη προβάλλεται σε όλη τη διάρκεια από τηλεοπτικά δίκτυα σαν να είναι σύριαλ. Μεταμορφώσαμε ξαφνικά μία ποινική διαδικασία
1: σε θέαμα,
2: σε σύγχρονη αρένα που φωνάζει το πλήθος από τους καναπέδες και από τα πληκτρολόγια, όχι πια από τα καθίσματα, αλλά από τον καναπέ του, αν είναι ένοχη ή αν είναι αθώα. Στην πραγματικότητα είναι μια υπόθεση που έχουμε μόνο θύματα. Έχουμε κυρίως τα τρία παιδιά που χάσαν τη ζωή τους. Το σύστημα δεν είναι ότι δεν προστάτευσε μόνο τη γυναίκα ή δεν την περιόρισε, αλλά δεν κατάφερε να προστατέψει αυτά τα τρία παιδιά. Δεν τα προστάτεψε κανένας. Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Μετά το ότι έχουν χωριστεί άντρες και γυναίκες είναι αυτό που σας είπα, ότι έχουμε μάθει να θεωρούμε τη μητρότητα ιερή και τη μητέρα σαν να πρέπει να είναι ένας υπεράνθρωπος, αλλά οι μητέρες κουράζονται, εξαντλούνται, έχουν προσωπικά προβλήματα, πολλές φορές δεν έχουν στήριξη, πολλές φορές δεν έχουν υποστήριξη, είναι και για αυτές πολλές φορές καινούργια πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε ουσιαστικά τη μία εγκυμοσύνη σχεδόν μετά την άλλη.
1: Όπως ήταν και πάρα πολλές.
2: Ήταν μια νέα γυναίκα, όπως είναι και πάρα πολλές νέες γυναίκες γύρω μας που καλούνται να έχουν αυτό το ρόλο και δεν έχουν όλα τα εφόδια ή δεν έχουν όλη την υποστήριξη. Γι' αυτό ουσιαστικά και δημιουργήθηκε και αυτό το κίνημα με τις γυναίκες στα ροζ έξω από το δικαστήριο, που δεν είναι ότι υποστηρίζανε την πράξη της συγκεκριμένης γυναίκας σε καμία περίπτωση. Απλά φωνάζανε ή διεκδικούσανε προσοχή για βιώματα που πιθανόν να είχαν και οι ίδιες.
1: Και μια επανεκκίνηση της συζήτησης στη δημόσια σφαίρα.
0: Οφείλεται νομίζω πια αυτή η συζήτηση, όπως και η ενημέρωση για τις γυναίκες, επιμένω και για τους συντρόφους, διότι ένα ζευγάρι από τη στιγμή που έρχεται το μωρό στη ζωή τους, έτσι. Απ' τη μια είναι μεγάλες οι αλλαγές στο σώμα της γυναίκας, οι ορμόνες είναι τελείως, θέλουν τουλάχιστον 1-2 χρόνια για να ξανααρχίσουν να είναι πιο, ας πούμε, ισορροπημένες, να το πω έτσι, κυρία Μανουδάκη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι μεγάλη αλλαγή και για τους δύο. Ξαφνικά σταματάνε να είναι ζευγάρι και είναι γονείς. Η γυναίκα δεν ορίζει πια το σώμα
0: της. Το σώμα της, ακριβώς. Είναι τεράστιες οι αλλαγές που έχει υποστεί το γυναικείο σώμα.
2: Και ο πατέρας βιώνει αλλαγές στη ζωή του, ξαφνικά διαφορετικές ευθύνες, βλέπει διαφορετικά τη σύντροφό του. Πολλά ζευγάρια τα τρομάζει ξαφνική ευθύνη. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να κλείνουμε τα μάτια στις δυσκολίες ή να θεωρούμε ότι η γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει στα πάντα και ότι δεν χρειάζεται
1: και
2: βοήθεια.
1: Οφείλει.
2: Και αν χρειαστεί βοήθεια, ακριβώς.
1: Όχι απλά μπορεί.
2: Και ότι αν χρειαστεί βοήθεια, τότε είναι δική της αδυναμία. Είναι δικό της ελάττωμα. Εκεί πέρα βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και γι' αυτό και πολλές γυναίκες δεν ζητάνε βοήθεια. Γιατί θεωρούν ότι αυτές έχουν κάτι κάνει λάθος. Mm. Αυτές δεν είναι παρκείς. Πολλές φορές οι γυναίκες όταν έχουν επιλόγια κατάθλιψης θεωρούν ότι δεν θα είναι καλές μητέρες. Mm. Ή ότι κάνει κακό στο μωρό του.
1: Ότι κάτι λέει για το συναίσθημα, για το μέλλον. Ενώ ακριβώς, στην πραγματικότητα είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος.
2: Ένα αστερίσκο σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε στην περίπτωση αυτή όμως για επιλόγια κατάθλιψη.
1: Για ψυχωτικό επεισόδιο.
2: Μιλάμε για επιλόγια ψύχωση. Επιλόγια κατάθλιψη, σύμφωνα με μετρήσεις, μπορεί να έχει μία στις 7 γυναίκες. Mm. Που και μπορεί να είναι από πολύ ελαφριά μέχρι πολύ σοβαρή.
0: Και συνήθως η πιο ελαφριά κατάθλιψη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, mm-hmm. κυρία Μανουδάκη, κρατάει το πολύ 2 εβδομάδες, 1 μήνα. Η μεγάλη κατάθλιψη μπορεί να έχει πιο έντονα συμπτώματα.
2: Ακριβώς, και να διαρκέσει για αρκετούς μήνες ή μπορεί και για χρόνια ή να παρουσιαστεί και μετά. Μετά από 6 μήνες δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμπέσει χρονικά με τη στιγμή της γέννας. Όμως αυτή την περίπτωση μιλάμε για επιλόγια ψύχωση που είναι ακόμα πιο σύνθετο φαινόμενο και είναι, αφορά περίπου 1 στις 1000 γεννήσεις και από αυτές ακόμα πιο σπάνιο είναι η γυναίκα να κάνει κακό στο παιδί της, ακόμα και αν έχει ψύχος. Δηλαδή μην φτάσουμε στο σημείο μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, αντί να ευαισθητοποιήσουμε ξαφνικά, να θεωρήσουμε τη γυναίκα που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας ή τον άνθρωπο γενικά που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας επικίνδυνος, γιατί δεν είναι. Τις περισσότερες φορές επικίνδυνη είναι η κοινωνία απέναντί του και η θεσμοί απέναντί
1: Επειδή
2: του.
1: Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλω απλά να πω και για τους ακροατές ότι η επόμενη μέρα, λίγο, τι σημαίνει mistrial, τι σημαίνει κακοδικία. Στην πραγματικότητα έχουμε 3 επιλογές μπροστά μας. Η πρώτη είναι ότι αρχίζουμε από το μηδέν, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε αθώωση ούτε καταδίκη. Άρα επαναλαμβάνεται η δίκη με νέο σώμα.
2: 29 του μήνα νομίζω θα αποφασίσει ο δικαστής τι θα γίνει.
1: Δεν έχει λήξει. 29 του μηνός είναι η ημερομηνία που οι δικηγόροι της Lindsay Clancy έχουν εξασφαλίσει ολοκληρώνοντας το γραφειοκρατικό κομμάτι. Αυτή είναι το πρώτο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι να γίνει μία διαπραγμάτευση μεταξύ της αγγελίας και των δικηγόρων και να βρουν μία ποινή, κάτι. Και το τρίτο είναι να τελειώσει όλο αυτό. Γιατί λειτουργεί τελείως διαφορετικά η δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή να πει η εισαγγελία ότι εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, ότι είχαμε 11 ενόρκους που πίστηκαν κτλ. Και ότι κρίνει ο εισαγγελέας ότι δεν πρέπει η πολιτεία, η Μασαχουσέτη κτλ. Η εισαγγελία της Μασαχουσέτης να δώσει άλλο χρόνο και χρήμα στην υπόθεση αυτή. Μπορεί να το κάνει.
0: Και σε αυτή την περίπτωση
1: θα μου δώσετε
2: 30 δευτερόλεπτα ακόμα.
1: Βεβαίως.
2: Να πω κάτι. Να κρατήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση όχι το να δημιουργήσουμε μητέρες τέρατα ή μητέρες θύματα, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε σαν αφορμή για ευαισθητοποίηση και για συζήτηση και για ένα βλέμμα παραπάνω στις νέες μητέρες ή σε αυτές που πρόκειται να γίνουν μητέρες και να διεκδικήσουμε την ορατότητα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όποια και αν είναι αυτά.
0: Κυρία Μανουδάκη, αυτό που θα έλεγα ολοκληρώνοντας και γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων είναι ότι ένα νέο ζευγάρι λίγο θα πρέπει να είναι όχι μόνο ενημερωμένο, δηλαδή ακόμα και μία γυναίκα θα πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχει όλη αυτή η ωραιοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και αμέσως μετά, όπως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και ο πατέρας.
2: Υπάρχουν δύσκολες εγκυμοσύνες, υπάρχουν δύσκολες γένες, υπάρχουν δύσκολοι πρώτοι μήνες. θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Δεν ξέρει κάτι
0: ακριβώς
2: από την αγάπη, ναι, ούτε από τη χαρά που δίνουν τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να το ξέρουν για να μπορούν ακριβώς να το αντιμετωπίσουν.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα,
0: ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Πολύ,
0: κυρία Μανουδάκη. Καλό βράδυ.
2: Γεια
0: να έχετε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η υπόθεση της Lindsay Clancy. Μιλάει όλος ο κόσμος για αυτήν, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Στην τρίτη περίπτωση που
1: ναι,
0: είπες.
1: Τίποτα. Το αφήνουνε.
0: Το αφήνουμε και.
1: Τίποτα.
0: Το αφήνουμε
1: φεύγει και η γυναίκα αυτή και θα πρέπει να. Γιατί είναι μια γυναίκα που φυσικά χρειάζεται ψυχιατρική.
0: Θα παραμείνει στην ψυχιατρική.
1: Με έξοδα δικά τη κτλ. Ούτε ξέρω. Άμα. Στην πραγματικότητα φεύγει. Είναι ελεύθερη.
0: Α.
1: Και η οικογένειά της, ενώ οι γονείς της που είναι στο πλευρό της, θα βρουν κάποιες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν να. Ω, δεν αποχαιρετάμε κανέναν.
0: Όχι,
1: γιατί έχουμε μία ακόμα ώρα.
0: Δελτίο
1: ειδήσεων. Απλά, ναι, κάντε λίγο υπομονή. Πάμε μουσικά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.
0: Ναι, θέλει λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο δεύτερο,
0: Ιωάννα.
1: Ιωάννα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και την βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινδύνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για τον σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Γάλλος Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Εδώ είμαστε.
1: 11 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας.
2: Είμαστε, ξέρεις, επειδή τώρα ξεκινήσαμε το 2 ώρο, το 10-12, μ' αρέσει όπως μετράμε τα δεκάλεπτα, πώς κυλάνε, πώς περνάνε.
0: Μόνο δεκάλεπτα.
2: Αλλά περνάμε ωραία. Ιωάννα Ταραμπίκου, ήθελα να σου πω.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι φαντάζομαι ότι λατρεύεσαι Freddie Mercury και Queen. Ότι γεννήθηκε ο Freddie Mercury στις 5 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή χθες ήταν τα γενέθλια.
0: Προχθές.
2: Α, καλά, έχω χάσει τις. Ναι. Σωστά. Ναι. Και θα μάθουμε περισσότερα για έναν ενηγματικό καλλιτέχνη. Mm. Διότι πρώην σύντροφός του, κολλητή του φίλη, ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα κληρονόμησε έναν ενηγματικό καλλιτέχνη. Mm. Διότι πρώην σύντροφός του, κολλητή του φίλη, ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα κληρονόμησε.

0: στο πολύ κλειστό κύκλο και περιβάλλον του Freddie Mercury. Θέλω να, θα επανέλθω σε αυτό, θα σου πω. Πάντως πολύ περίεργη ιστορία.
1: Περίεργη.
0: Τρομερός καλλιτέχνης. Τι φωνάρα.
1: Ταλεντάρα.

0: Σωστά το είπα. Πέθανε στα 48 της, δηλαδή με το που έγινε γνωστή στις αρχές Ιανουάριου. Το τέλη 25 έγινε, βγήκε, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο που ήταν και τη ζωή του Freddie Mercury. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή της. Στις αρχές 16 Ιανουαρίου πέθανε στα 48 της χρόνια.
1: Δηλαδή δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Αμέσως μετά.
0: Ναι. Τι κρίμα, τι κρίμα.
2: Εντάξει, αυτό ένα θέμα στα άλλο, είπαμε θα πηγαίνουμε.
0: Έτσι πάμε, κάνουμε τώρα το ping pong.
2: Πώς ξεκινήσαμε, για το με ρώτησες πώς σχολίασα στη Γερμανία.
0: Τις εκλογές και την άνοδο της ακροδεξίας.
2: Στη Σαξονία, λοιπόν, ξέρεις τι διαβάζω τώρα. Χιλιάδες στο Βερολίνο διαδηλώνουν γιατί φοβόμαστε ότι η δημοκρατία μας καταραίει. Έχουν, και το βλέπω παντού, έχουν κατέβει σε διαδηλώσεις.

0: ποιο θέμα παρακολουθώ και μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν οι ταινίες του James Bond. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond?
1: Ποιος θα είναι τελικά?
0: Αυτό που έχω καταλάβει και υποστηρίζουν τα media και τα ρεπορτάζ είναι ότι γίνεται ένα casting το οποίο μάλλον έχει ολοκληρωθεί. Παίξαν όλα τα ονόματα, ο Τζέικοπ Ελόρδι, όλοι αυτοί τώρα, οι τσιρκάδες, οι τριαντάριδες, οι κούκλοι, Βρετανοί και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά φαίνεται να καταλήγουν στο λιγότερο γνωστό. Θέλουν να χτίσουν έναν ηθοποιό, ο οποίος δεν τον έχουμε ταυτίσει με κάποια ταινία, κάπως να είναι σχετικά άγνωστο.
1: Άγνωστο πρόσωπο.
0: Και έχουν δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Λένε ότι μάλλον θα είναι ο Jack Lowden. Slow Horses.
1: Εν τω μεταξύ, τον υποστήριζε ο Γκάρι Όλτμαν, έτσι. Τι ωραίος, τι σπουδαίος ηθοποιός.
0: Πάρα πολύ. Ναι, ο Γκάρι Όλτμαν είναι και ωραίος τύπος.
1: Ωραίος.
0: Έχει διαβάσει συνεντεύξεις του.
1: Ναι. Μα είναι ωραίος, είναι ωραίος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και στα λεγόμενά του, στον τρόπο του, στο...
0: Τι λες να καλησπερίσουμε τον Εμίλιο Χαρμπή, κριτικός κινηματογράφου στη Καθημερινή. Βρίσκεσαι στη Βενετία. Εμίλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Ναι, είμαι στη Βενετία.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε έχει να μας πει πολλά από εκεί για την πρεμιέρα που έγινε, έτσι,
0: ναι.
1: Η εναρκτήρια ταινία, δεν ήταν το...
0: Το prime time.
1: Το prime time.
0: Δεν ξέρω αν ήταν εναρκτήρια. Α, μάλιστα.
2: Το Ink ήταν η εναρκτήρια ταινία του Danny Boyle. Τώρα έχω ξεχάσει και εδώ, έχουν περάσει 5-6 μέρες.
0: Και βλέπεις και 5-6-7 ταινίες την ημέρα, εσύ.
1: Και όλοι μιλάμε εδώ για το prime time, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, Murdoch, η δυναστεία Murdoch, ποιο είναι το θέμα του Ink?
2: Ναι, δεν είναι η δυναστεία Murdoch. Το Ink ασχολείται με την... Ξεκινάει από την εξαγορά της Sun, ναι. Της Βρετανικής Sun, από τον Rupert Murdoch το 1969, ναι. Και της μετατροπής της σε αυτό το ταμπλόιντ, το λιγοκίτρινο, το πολυκίτρινο τέλος πάντων, που γνωρίσαμε τα επόμενα χρόνια. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής βέβαια δεν είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, είναι ο συμπροταγωνιστής. Πραγματικός είναι ο Λάρι Λάμπ, ο οποίος ήταν εκείνος που... ο διευθυντής εφημερίδας. Αυτός είχε αυτές τις φοβερές ιδέες, ας πούμε, τις περισσότερες. Τις οποίες χρηματοδότησε φυσικά ο Μέρντοχ και τις ενέκρινε. Mm-hmm. Αλλά ο κυρίως πρωταγωνιστή εκείνος. Ωραία ταινία με ρυθμούς Danny Boy, εντάξει, πολύ γρήγορους ρυθμούς, αυτό το

0: πυρετό όλο το χαμό εκεί και τη δημοσιογραφία ή ό,τι κάνανε αυτοί στη ΣΑΝ. Αρκετά καλή ταινία.
1: Okay. Πότε θα τη δούμε εμείς, πότε θα έρθει στις αίθουσες?
0: Δεν νομίζω ότι έχει και η ημερομηνία κυκλοφορίας, θα τη δούμε σίγουρα πάντως.
1: Πάντως επειδή μιλάμε για αυτή την οικογένεια, τη δυναστεία, τα μέσα, το μηντιακό κόσμο και στην πραγματικότητα πώς τον διαμόρφωσαν, δηλαδή η εξαγορά, σαν όλα αυτά έχουν φτιάξει τον μηντιακό κόσμο του σήμερα με όλες τις παθογένειες. Να πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix, Δυναστεία η Μέρντοχ. Όποιος θέλει να πάρει λίγο γεύση μπορεί να το δει, είναι διαθέσιμο τώρα.
0: Ναι, είπες και για το prime time.
1: Το prime time, θέλω πάρα πολύ να μας πεις την ιστορία, να μας πεις Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος πολύ στα πάνω του είναι.
2: Θεωρείται από τους πια ηθοποιούς του Hollywood που από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να συζητάμε πολύ περισσότερο. Είναι έτσι, Εμίλια?
0: Έτσι είναι, εντάξει, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι από αυτούς που έχουν συζητηθεί σε διάφορες φάσεις της καριέρας, από τα πολύ μικρά του, επειδή έπαιζε στις ταινίες του Harry Potter και ξεχώριζε και ως ωραίος, ας πούμε, έτσι τον αγαπούσαν τα κορίτσια. Και αργότερα έχει κάνει διάφορα πράγματα δηλαδή στην καριέρα του και πιο ανεξάρτητα και τα λοιπά. Τώρα κάνει ταινίες οι οποίες είναι αυτές τις ταινίες που λέμε ότι θέλει να πάρει το Όσκαρ τώρα. Είναι σε αυτόν τον δρόμο και συγκεκριμένη σίγουρα είναι τέτοια ταινία. Και πιστεύω ότι θα την έχει την υποψηφιότητα, μπορεί να πάρει και το βραβείο ερμηνεία.
1: Μας λες λίγο το story, γιατί αυτός ο ρεπόρτερ, αυτή η τηλεοπτική περσόνα, είναι αληθινός άνθρωπος που παίζει.
0: Ναι, ο Greg Hansen.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα πολύ.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε γιατί είναι αμερικάνικο αυτό το concept. Είναι το του Κάτσε. Πώς το λένε, του Κάτσε Πρέντετορ, έτσι λέω.
1: Ναι.
0: Ήταν μια εκπομπή στην αμερικανική τηλεόραση, η οποία στην ουσία με κάποιο τρόπο δημιουργούσε ένα δόλωμα και δελέαζε παιδόφιλους και τους αποκάλυπτε πάνω στην εκπομπή. Δηλαδή έβγαινε κάποια στιγμή αυτός ο παρουσιαστής και έλεγε εδώ είμαστε από την εκπομπή και τα λοιπά, και μετά αμέσως επενέβαινε και η αστυνομία και τους συλλάμβανε.
1: Για πότε, αυτός πότε γνώρισε, πότε είχε άνθηση, πότε ήταν?
0: Αυτό είναι τώρα στη δεκαετία του 2000.
1: Okay.
0: Δηλαδή το 2008 σταματάει αυτή η εκπομπή. Οπότε μιλάμε για την τηλεόραση εκείνης της εποχής. Είναι η εποχή και του reality πάρα πολύ. Είναι η
1: και του Jerry Spring, που... όλο αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Αυτή ακριβώς η εποχή.
1: Σκληρή τηλεόραση.
0: Το δείχνει αυτό το πράγμα η ταινία και, το δείχνει και η αισθητική της είναι τέτοια που λίγο σε γυρίζει πίσω. Είναι σαν να βλέπεις τηλεόραση εκεί, ακριβώς εκείνη εκεί του 2000. Και εικόνα. Είναι φοβερός ο Πάτινσον. Πάρα πολύ καλός.
1: Ο οποίος τι κάνει, να σου πω πώς το προσεγγίζει χράκια. Γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που ζει, που θα δει την ταινία. Πάει να τον ξεπατικώσει, πώς το προσεγγίζει αυτό το ρόλο?
0: Κοίτα τώρα, δεν έχω υπόψη και πώς ακριβώς ήταν ο ίδιος ο Chris Hansen. Αλλά νομίζω ότι έχει φτιάξει λίγο, είναι καλός στους αλόκοτους χαρακτήρες πια. Λίγο creepy,
1: λίγο
0: το λένε οι Άγγλοι, αυτούς λίγο περίεργους. Έτσι ακριβώς ερμήνευσε και τον Αντίνο στην Οδύσσια. Ενώ είναι δύο τελείως διαφορετικές ταινίες. Αν δει κανείς τις δύο ερμηνείες, δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί μία από την άλλη, έχουν αρκετά κοινά σημεία. Πάντως ναι, είναι στα πάνω του. Ο Πάτινσον, εντάξει, είναι πολύ καλός.
1: Δηλαδή μπορούμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση αυτή η ταινία να είναι στο διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ?
0: Ναι, είναι. Εγώ πιστεύω ότι...
2: Θέλει υποψηφιότητα για Όσκαρο.
1: Ναι, αλλά ενώ μπορεί να το δούμε και στο φεστιβάλ της Βενετίας να κερδίζει κάτι.
0: Το βραβείο ερμηνείας θα έλεγα εγώ μπορεί. Αν είδε, γιατί δεν υπάρχει ένα ντόμινο, έτσι. Αν το βραβείο ερμηνείας αυτό δεν πάει στον Τζον Μάλκοβιτς, που είναι καταπληκτικός για το Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα.
1: Άλλη
0: και
1: ταινία.
0: Αυτό θα γίνει βέβαια η ταινία αυτή που παίζει ο Μάλκοβιτς πάρει κάποιο μεγαλύτερο βραβείο από αυτό.
1: Να.
0: Γιατί συνήθως δεν μοιράζονται τα βραβεία στη Βενετία.
2: Τώρα που είπαμε Μάλκοβιτς, έχει πάρει ποτέ κάτι ο Μάλκοβιτς?
0: Δεν έχει πάρει Όσκαρ.
1: Όσκαρ δεν έχει
2: πάρει. Δεν έχει πάρει Όσκαρ.
0: Δεν έχει πάρει Όσκαρ, ούτε εδώ στη Βενετία έχει πάρει βραβείο. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
1: Ναι.
0: Φέτος θα είναι σίγουρα υποψήφιος και λένε γενικά υπάρχει υπάρχει αθόρυβο γύρω από το όνομά του ότι φέτος μπορεί να είναι και η ώρα να πάρει.
1: Να σου πω κάτι. Ώρα είναι.
0: Είναι
1: στα 70 του.
0: Για μένα και η ώρα του είναι και είναι και η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του αυτή.
1: Και βλέπα την αποθέωση. Αυτά τα που δεν ξέρω, ίσως ήσουν και στην αίθουσα, Εμίλια, που τα χειροκροτήματα που τα μετράνε τα παρατεταμένα. Και είδα τη συγκίνησή του και το να βλέπει τώρα έναν ηθοποιό σε αυτή την ηλικία, αυτού του μεγέθους, να δακρύζει. Κάπως νιώθεις και εσύ συγκίνηση.
0: Όντως και ένας ηθοποιός με τεράστια καριέρα τώρα όπως ο Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ cool βέβαια. Δηλαδή όταν του είπανε για το ότι τέλος πάντων φοβερή ερμηνεία και αυτά για το Όσκαρ, είπε ότι εντάξει, έχω παίξει πολλές ταινίες.
1: Τη δουλειά μου έκανα, ας πούμε.
0: Ναι, τη δουλειά μου έκανα, ας πούμε. Αλλά είναι μια φοβερή ερμηνεία, είναι και μια φοβερή ταινία βέβαια. Δεν είναι μόνο η ερμηνεία. Είναι νομίζω η καλύτερη ταινία, το Wild Horse 9 που έχουμε δει μέχρι στιγμής εδώ στη Βενετία.
1: Ποιο είναι το θέμα του?
0: Το θέμα του είναι η CIA. Είναι δύο τύποι, αυτός και ο Sam Rockwell, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός. Είναι δύο πράκτορες, παύλα εκτελεστές CIA, οι οποίοι δρούν στη Λατινική Αμερική και την αμαρτωλή δεκαετία του 70. Και πάνε στο νησί του Πάσχα για να περάσουν μια εβδομάδα χαλάρωσης. Αλλά δεν είναι ακριβώς χαλάρωση η εβδομάδα, βρίσκουν διάφορα πράγματα εκεί. Παίζει πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό της CIA που μέσα, όχι μόνο τη δεκαετία του 70 και σε άλλες περιπτώσεις, πώς να το πούμε τώρα κομψά, έφτιαξε τις μερικές δικτατορίες δεξιά-αριστερά, έκανε παρεμβάσεις,
1: επέλεγε ηγέτες, εξόντωνε ηγέτες, διάφορα αυτά τα...
0: Και εντάξει, και η αμερικανική ηγεσία συνεχίζει την παράδοση τώρα και πρόσφατα και πρόσφατα.
1: Λες τι για το ταξιδάκι αναψυχής του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, στο Μπρούκλιν.
0: Κάτι τέτοιο, οπότε νομίζω το είχε υπόψη αυτό ο Μάρτιν Μακδόνα, έτσι όταν έγραφε το σενάριο.
1: Εμίλιε, να σε ρωτήσω γενικά από το φεστιβάλ, τώρα που έχουν περάσει μέρες, και τι θα έλεγες, γιατί βλέπουμε εμείς διάφορες συνεντεύξεις τύπου, κάτι τρέιλερ, ακούμε για γκρίνιες, ακούμε παιδιά σταματή, το Hollywood πρέπει να σταματήσει να μιλάει για πολιτική. Αντιθέτως, εγώ είμαι έχω τελείως διαφορετική άποψη, δεν ξέρω εσύ Ιωάννα, αλλά έτσι να μας δώσεις ένα κλίμα.
0: Ναι, εγώ δεν βλέπω να σταματάει να μιλάει για πολιτική. Όσο περνάει ο καιρός, γίνονται και πιο. Στην αρχή ήταν αρκετά μαγκωμένοι. Δηλαδή, αν πάμε 2-3 φεστιβάλ πίσω, ή πέρσι ακόμα στη Βενετία, ήταν άλλο το κλίμα. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα, μιλάνε πιο εύκολα. Όχι όλοι. Αυτοί που δίνουν να μιλήσουν δεν θα μιλήσουν ποτέ. Αλλά μιλάνε πιο εύκολα, ακούγονται πιο πολύ και το βασικό είναι τι γίνεται μέσα στις αίθουσες. Γιατί το σινεμά και η τέχνη γενικότερα μιλάει με τα έργα της. Δεν μιλάει. Δεν έχει τόσο σημασία τι θα πει ένα σκηνοθέτη σε μια συνέντευξη τύπου να κάνει πολιτική τοποθέτηση. Μπορεί να μην έχει και τα εφόδια να την κάνει. Το βασικό είναι τι λέει στο έργο του. Και βλέπουμε πολύ περισσότερες ταινίες με πολιτικό υπόβαθρο τα τελευταία χρόνια.
2: Άρα
0: το είναι βασικό και φέτος το είναι
2: σίγουρα. Κάνουμε... Έχει την τάση της εποχής.
1: Φυσικά.
2: Η 70η αυτό κάνει. Αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή να πιάσει και τον παλμό της εποχής. Αλλιώς τι νόημα έχει τώρα να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο και να μιλάμε εξωγώ μόνο για ιστορίες αγάπης, λέω. Εντάξει, μια χαρά ιστορίες αγάπης, αλλά...
1: Ναι, αυτό το φοβικό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, λες, έχει αρχίσει και αλλάζει.
0: Έχει αλλάξει σίγουρα.
1: Πολύ
0: σίγουρα.
2: Καλό αυτό.
1: Πολύ καλό, καλό. Πάρα πολύ καλό. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Εμίλη.
1: Και καλή δύναμη. Πολύ, γιατί ξέρω ότι το τρέξιμο είναι απίστευτο, έτσι.
0: Μπράβο, πες το έτσι.
2: Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο τέτοιο.
1: Γαλαζιλεύουμε, δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Αλλά δεν το συζητώ. Και σε διαβάζουμε, Εμίλη, Χαρμπή στην Καθημερινή. Έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Εμίλη.
1: Γεια.

0: για Φεστιβάλ Βενετίας.
1: Είπαμε.
0: Να μην πούμε και για την έκθεση βιβλίου που εγκαινίασε σήμερα τώρα το απόγευμα ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το τυπικό, γιατί έχει προχθές που ξεκίνησε η έκθεση βιβλίου.
1: Πόσο θα κρατήσει?
0: Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου στο γνωστό χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Και τώρα, εν τω μεταξύ, θα είναι Δευτέρα, Πέμπτη, 6 με 10 και μισή το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, 6 με 11, Κυριακή, 11 το πρωί μέχρι 10 και μισή το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, τα γνώστα. Πάρα πολύ εκδοτική οίκη, πολλά βιβλία και
1: συγγραφείς,
0: βόλτες, πολλές συναυλίες που γίνονται, διάφορες δράσεις. Και ήθελα να πω το εξής. Της δεκαετίας του 80 εγώ, πώς περιμέναμε να έρθει ο Σεπτέμβρης για να περιπλανηθούμε σε ένα χώρο που θα δούμε βιβλία, θα συναντηθούμε με φίλους, θα κάνουμε, δηλαδή ήταν πολύ πιο έντονη κοινωνικοποίηση. Την προσμέναμε την έκθεση βιβλίου.
1: Τώρα αυτό δεν είναι έτσι. Βέβαια, έχει τη δυναμική του ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Και ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα και με συγκινεί? Όταν βλέπω οικογένειες, ναι, δηλαδή γονείς με παιδάκια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραία βόλτα να κάνεις με το παιδί σου.
0: Και ξέρεις, το θέμα είναι ότι τα παιδιά μαγεύονται.
1: Ναι.
0: Μαγεύονται, γιατί είναι και σε ένα πολύ ωραίο χώρο, έτσι. Και γίνονται και διάφορα εκδηλώσεις.
1: Πρέπει
0: και
1: να έρχονται σε επαφή με το βιβλίο. Αυτή την πόρτα, λίγο να την ανοίξει. Να. Ιωάννα, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σε τίτλους.
0: Τίτλους ειδήσεων, Γιώργος Καριωτάκης, και μετά πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΔΕ. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: George Michael φυσικά και Freedom, αλλά εγώ θα σου πω για το Ιωάννα, για το Faith, για το τραγούδι Faith και ειδικά για το μουσικό βίντεο, διότι σε δημοπρασία θα απολυθεί η κιθάρα του George Michael από το βίντεο κλιπ αυτό. Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να πιάσει, τι πιστεύουμε, ποια είναι ο οίκος δημοπρασιών, ποια είναι η τιμή που υπολογίζει.
1: Για την κιθάρα,
0: για την κιθάρα, ναι, που εμφανίστηκε ο George Michael να την κρατάει στο πάρα πολύ γνωστό βίντεο κλιπ Faith.
1: Πες μου κάτι, θα σου το πω με...
0: Μ' αρέσει που το σκέφτεσαι.
1: Ναι, με ευρώ.
0: Ολίρες. Λίρες Αγγλίας, ναι.
1: Λίρες Αγγλίας, ναι, προσπαθώ.
0: Πες το
1: να
0: μου
1: το...
0: και σε ευρώ. Εσύ ναι, θα σου κάνω τη
1: μέρα. Η λίρα είναι λίγο πιο κάτω.
0: Λίγο πιο πάνω.
1: Λίγο πιο πάνω. Ωραία. Να πούμε...
0: Πόσο ρε παιδί μου πιστεύεις, 10.000 λίρες, 10.000 ευρώ, 20, 30,
1: πόσο? Πολύ πιο πάνω.
0: Πολύ,
1: ναι.
0: Πόσο?
1: 200.000.
0: Α, ωραία. Κοίτα, η τιμή εκκίνησης είναι 100.000 λίρες.
1: Δηλαδή,
0: όχι, καλά το πήγε.
1: Καλά το πήγα.
0: Ωραία. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται το Faith στο πρώτο solo album του Pop Star το 1987. Πούλησε τότε 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Άλλη βασανισμένη ψυχή ο George Michael.

0: διαβάζω τώρα η Ιωάννα για την Τζένιφερ Άνιστον. Τίποτα με αφορμή την σειρά της The Morning Show. Το ξέρεις ότι έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα ο σύντροφός της, ο Τζιμ Κέρτις, στο Μέγαρο Μουσικής, παρακαλώ.
1: Όπου θα κάνει, θα δώσει ομιλία γι' αυτό τα...
0: Αυτός είναι life coach.
1: Life coach, μπράβο.
0: Δεν ψυχολόγος.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι
1: όχι.
0: Life coach και τα λοιπά. Έχει γράψει διάφορα βιβλία.
1: Η αυτοβελτίωση, τέτοια.
0: Μπράβο, μπράβο. Εκεί κινείται.
1: Α, και θα δώσει, θα κάνει...
0: Αυτά τα διαδραστικά.
1: Τα διαδραστικά, ναι.
0: Που κάπως
1: στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι, ναι, ναι, στο Μέγαρο Μουσικός. Μουσικής 22 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Δύο δεκαετίες ασχολείται με το wellness και προσωπική εξέλιξη. Έχει ένα άξιστη τον όθησε προς τα εκεί. Αυτός και μια σπάνια
1: στη το... μέση.
0: Ναι, με την πονελική του στήλη.
1: Ακριβώς.
0: Και με... δει με το...
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια το ανέφερε ότι πραγματικά του παρουσιάστηκε. Νομίζω στην ενήλικη ζωή του κάπου.
0: Πολύ νέο, δηλαδή 20
1: 20, κάπου εκεί τέτοιο. Του παρουσιάστηκε. Ναι.
0: Και εκεί είσαι, αυτό σε διαλύει και βλέπεις τον πάτο και πας παρακάτω. Ή γίνεται αφορμή αυτό. Για να δεις τη ζωή τελείως διαφορετικά.
1: Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, όχι μόνο την είδε τελείως
0: διαφορετικά. Ο συγκεκριμένος το πήγε και ένα βήμα παραπέρα.

0: Πάντως ξέρεις κάτι, σκεφτόμουν ας πούμε ότι πέρασε ένα Σαββατοκυριακό, ξεκινάμε εμείς, τώρα είναι Δευτέρα, εντάξει, περάσει και όλη Δευτέρα βράδυ. Αυτό που έγινε στην Τανάγρα, που σχεδόν δεν ούτε να το εξορκίσουμε δεν μπορούμε, δεν το αναφέραμε καθόλου.
1: Είναι τρομακτικό, ειδικά και ξέρεις, Νετέλη, φέτος το καλοκαίρι γίναν κάποια τραγικά γεγονότα και τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή να γίνονται, δηλαδή είναι τρομακτικό και με την... με το ελικόπτερο που έπεσε να. Με τους
0: λες τη Σύφνο, με το ζευγάρι
1: που ήταν στην Πυρκαγιά με τους, όχι
0: α, κατάλαβα τι λες, με τους δύο που συγκρούστηκαν που έσβηναν τη φωτιά,
1: μπράβο, τα δύο
0: ναι.
1: Ελικόπτερα
0: ναι.
1: Που ήταν. Σε ποια φωτιά ήταν, τώρα ξεχαστήκαμε.
0: Καλά, όχι, γιατί νομίζω περάσαμε ήταν... και ένα καλοκαίρι ναι. Που τρέμαμε από φωτιά.
1: Έχω ξεχάσει
0: φωτιά
1: πια πόσες πυρκαγιές καλύψαμε και έγιναν όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο το βλέπεις εκείνη τη στιγμή να γίνεται. Και τώρα αυτό εδώ που έγινε με το Phantom, το δα μία φορά και λέω αρνούμε.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν ξέρω αυτό αν είναι υγιές. Που κάπως για να θωρακίσεις την ψυχική σου υγεία, εγώ και με αυτό την Κυψέλη με την ιστορία με τον νέφος, σχεδόν αρνούμε, δηλαδή κλείνω τα μάτια. Και αυτό δεν ξέρω, στο καμιλισμό που σε πάει.
1: Δεν είναι, αλλά δεν μπορείς, νομίζω δεν μπορείς εύκολα να χωνέψεις τόσο.
0: Και είναι σαν να γίνονται και κανονικότητα όλα αυτά. Δηλαδή κάπως κάθε μέρα σκάει και κάτι άλλο.
1: Και όχι πιο μόνο αυτό, αρχίζουμε και συνηθίζουμε στο πόνο, στο τραγικό,
0: στη φρίκη.
1: Στη φρίκη.
0: Κανονικοποίηση της φρίκης. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Λοιπόν, τώρα θα θυμίσεις τον τίτλο της εκπομπής. Η Πολύ Έξω. Τι μας ξημερώνει
1: και θα θυμίζω και την εκπομπή Πολύ Έξω του Σαββατοκύριακου. Ωραία. Γιατί το χούι δεν φεύγει.
0: Έλα να τα πατρέψουμε.
1: Έτσι λοιπόν, η Πολύ Έξω αύριο τι έχει.
0: Τι έχει.
1: Λοιπόν, έχει Δεάκι, ο θέατρο και Πέρσες του Εσχύλου. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με Μαρία Ναφλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό, Σταύρο Τίγκο, ένας και ένας όλοι. Η παράσταση Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Δεάκιο Θέατρο αύριο στις 9. Επίσης έχουμε στο Άλσος της Νέας Μύρνης μουσική. Ο μελωδικός Μίκης Θεοδωράκης. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης ερμηνεύουν Βασίλης Λέκας, Φωτεινή Δάρα, Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ο Λεωνίδας Κακούρης θα είναι στην αφήγηση. Και βεβαίως θα παρουσιαστούν τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Αύριο λοιπόν με ελεύθερη είσοδο στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Ένα υπέροχο Άλσος. Το ξέρεις και
0: όχι.
1: Είναι. Όχι, δεν έχει
0: όχι.
1: Άλσος,
0: όχι. Δεν έχω πάει. Πρέπει,
1: αύριο δεν μπορείς.
0: Αύριο θα είμαι μαζί σου, Ιωάννα μου.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αύριο έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού δεύτερη μέρα με την Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Αύριο η δεύτερη μέρα.
0: Την είδα. Την είδες. Στην Ακρόπολη.
1: Στην Επίδαυρο.
0: Στην Επίδαυρο, ναι.
1: Σου άρεσε?
0: Πήγα και με το γιο μου. Ναι. Μου άρεσε, αλλά έχω και ενστάσεις.
1: Ναι, αυτό που δεν την είδα εγώ.
0: Πειραγμένη, αλλά... πολύ.
1: Ναι, πολύ. Ναι. Δηλαδή, πιο. Ξέρεις έτσι, πώς να το πω. Κλασική και αυτά. Αντιδράσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, για όσους δεν την έχουν δει, αύριο το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού. Νίκος Καραθάνος σκηνοθεσία, Φίβος Δελιβοριάς διασκευή, κείμενο, παίζει, τραγουδάει όλα,
0: ναι,
1: όλα,
0: και
1: όλα. Και η γνωστή βεβαίως είναι Θανάση Αλευράς,
0: Μαγκριβούλα,
1: Βάσο Καβαλιεράτου, Φίβος Δελιβοριάς. Λοιπόν, αύριο στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9, η Φιγένεια Εναυλίδη έχουμε στο θέατρο Πέτρας. Όλες αυτές είναι παραστάσεις που παίχτηκαν το καλοκαίρι είτε στην Επίδαυρο.
0: Και τώρα κάνουν περιοδία.
1: Και τώρα έρχονται συνήθως κάθε Σεπτέμβρη και παρουσιάζονται για λίγο όσο ακόμα μπορούν στα ανοιχτά θέατρα που είναι εδώ γύρω στην Αθήνα και στην Αττική. Και βέβαια να σου πω ότι έχει ξεκινήσει το Έθριο στο Άρσα και έχει πάει.
0: Έχω πάει και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Σου άρεσε. Έμα, είναι πολύ όμορφος χώρος.
0: Όχι, και άκουσα και γκρίνιες στο διάβασμα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή διάβασα διάφορα.
1: Okay.
0: Όχι, πάντως, μ' άρεσε πολύ.
1: Αύριο παίζεται από το Διπεθέ Βέρεια το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα. Mm-hmm. Στο Έθριο εκεί, στο Αρσάκι. Έτσι.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Θέλω να σου πω τώρα εγώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είδες, πάει κάθε χώρα να κινηθεί αυτόνομα,
1: ναι.
0: Αλλά ορθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο για την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Δηλαδή να έχουμε μια ενιαία αντίδραση, κίνηση, απαγόρευση, ξέρω εγώ, ένα πλαίσιο.
1: Μακάρι να μπει.
0: Δεν λύνεται εύκολα.
1: Δεν λύνεται εύκολα και σε ξεπερνάει τόσο πολύ. Δηλαδή πέρα από τα social, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη, αν έχεις λίγο καταλάβει σε παρέες, έχει μπει ένα. Η ψυχαγωγία έχει γίνει μιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη. Το έχεις δει.
0: Ναι, και βασικό εργαλείο δουλειάς.
1: Πέρα από τη δουλειά. Δεν λέω για τη δουλειά. Για όλους μας χρειάζεται. Αλλά λέω πώς αρχίζει πια. Και κλείνεσαι ακόμα περισσότερο στο να νομίζεις και να θεωρείς ότι επικοινωνείς.
0: Ναι, αυτή η πλασματική.
1: Ότι γελά, ακόμα το και ακούω. Το γέλιο θα βγει από εκεί. Έχεις ένα πρόβλημα, ρωτάς εκεί, δηλαδή.
0: Και θέλω να σου πω.
1: Φεύγει ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Ότι ο Άλτμαν, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω, ένας από τους βασικούς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης και ιδρυτής του OpenAI και του ChatGPT με το οποίο παίζουμε εμείς, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα παιχνιδάκι για μας και κάνουν αυτοί άλλου είδους παιχνίδια πολύ σοβαρά. Το ξέρεις ότι έχει δημιουργηθεί μια ταινία την οποία τη γύρισαν και δεν τη δέχεται κανένα στούντιο, καμία πλατφόρμα, γιατί συνεργάζονται με την OpenAI, τους δίνει χρήματα και δεν θέλει ο Altman να βγει αυτή η βιογραφική ταινία.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί δεν είναι καθόλου κολακευτική. Και είναι ένας τύπος τον οποίο πρέπει να τον δούμε πολύ σοβαρά. Τι είναι αυτός ο τύπος, ποιο είναι το παρελθόν, τι πιστεύει.
1: Ναι, εδώ έχεις δουλειά να κάνεις.

0: Όταν σου λέω Γαλλία, τι σκέφτεσαι? Βασικά πράγματα. Μπορεί να μου πεις κουρασάν. Και το κρασί έρχεται στο μυαλό σου. Το γαλλικό κρασί, βρε παιδί.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι
0: δεν
1: ήταν τόσο.
0: Τέλος πάντων, έχει Γαλλία.
1: Μπουλαζερί και κρασαμπουρί, αυτό θα μου
0: πει. Εντάξει. Ναι. Πάντως στη Γαλλία η παραγωγή κρασιού, λέει, πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1957.
1: Τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα. Τώρα. Είναι σε χαμηλό.
1: Σοβαρά.
0: Κάνει ρεκόρ, ναι.
1: Μήπως ήρθε η ώρα εδώ η...
0: Να ξυπνήσουν οι δικοί μας.
1: Οι δικοί μας, που προσπάθει. Είναι εξαιρετικά τα ελληνικά κρασιά.
0: Ειδικά οι πιο νέοι.
1: Ακριβώς,
0: που έχουν
1: πάρει πολύ καλή δουλειά.
0: Έχουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως γι' αυτό φταίει η ζέστη και η έλλειψη βροχών. Επηρέασε την παραγωγή πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία.
1: Αυτό όμως φαντάζομαι ότι θα γίνεται έτσι κι αλλιώς. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει μόνο τη Γαλλία και όλο τον πλανήτη. Δεν ξέρω, ίσως εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, τα τελευταία 1-2 χρόνια πάει εξαιρετικά καλά το ελληνικό κρασί.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Και στο εξωτερικό.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε.
0: Με παρουσία στο εξωτερικό. Ναι. Μακάρι.

0: Ιωάννα Ταραμπίκου, τη φάγαμε την πρώτη κρυάδα.
1: Φάγαμε.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι ώρα για αποφώνηση.
1: Πώς το έλεγε παλιά, η Παναγιωτοπούλου, η Άννα Παναγιωτοπούλου, θα πήγε και όλας 12.
0: Έτσι έλεγε. Έτσι,
1: ήταν ή με τη Μαριανίνα Κρίση, νομίζω. Ναι, εμείς λέμε λίγο ακόμα και πάει 12. Ναι. Λοιπόν, σε 5 πάει 12, αυτό τι σημαίνει, πάμε σιγά σιγά.
0: Ναι, πάμε σιγά σιγά. Άρα να ευχαριστήσουμε την Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Βασίλη Νικολόπουλο.
1: Όλους εσάς που μας ακούσατε, μας ακούσατε.
0: Κυρίως εσάς.
1: Κυρίως εσάς.
0: Κυρίως εσάς.
1: Για αυτή την ώρα εδώ που πραγματικά μας κάνετε συντροφιά. Θέλουμε τη συντροφιά σας, τα μηνύματά σας.
0: Ναι, χωρίς εσάς δεν γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν, Νεφέλη, φύγαμε.
0: Φύγαμε, Earth News Radio 105,8. Δεν πάει κανείς πουθενά γιατί συνεχίζεται το πρόγραμμα.
1: Εννοείται, εννοείται. Όλη
0: τον
1: Δημήτρη νύχτα.
0: Δεν είναι κάνει και ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
1: Ο Αλέξανδρος Λαχανάς από σήμερα 12 με 2.
0: Αυτός πω.
1: Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ πολύ. Έχει πολλά και πολύ ωραίες μουσικές. Μας υπόσχεται ο Αλέξανδρος. Για να ακούσουμε.
0: Air News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, Θέλει Λιγερού.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο. 10.
1: Αύριο πάλι. 10. Εδώ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στην Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο την δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για τον σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθηνό με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του Αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: www.hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

Μην ακούσω καλό χειμώνα. Χειμώνας είναι μακριά και είναι και συζητήσιμο τι σημαίνει καλός χειμώνας. Καλός χειμώνας σημαίνει καλοκαιρία, δηλαδή ζέστη. Για άλλους σημαίνει χιόνια. Για άλλους σημαίνει κρύο και χουχούλιασμα. Άρα δεν λέμε καλό χειμώνα. Μην ακούσω ακόμα καλό φθινόπωρο. Δεν μου αρέσει το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι επιστροφή στις ευθύνες. Φεύγουμε από το καλοκαίρι, πάμε στο φθινόπωρο, αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν οι υποχρεώσεις οι οικονομικές. Άντε δεν πληρώναμε κοινόχρηστα το καλοκαίρι, τώρα τα πληρώσουμε όλα μαζεμένα. Και ό,τι άλλο, δόσεις και δεν ξέρω τι. Άρα έξω και το φθινόπωρο. Πριν από 5-6 μέρες άκουσα κάποιον που μιλούσε στο τηλέφωνο στον δρόμο και είπε «καλό από καλό καιρό». Και μου άρεσε. Έψαξα στο λεξικό και δεν βρήκα ακριβώς τη λέξη σε όλα τα λεξικά. Σε κάποια λεξικά την είχε, σε κάποια άλλα όχι. Αλλά γιατί να μην υπάρχει. Από καλό καιρό. Λέμε κατά καλό καιρό. Και εννοούμε εκεί μέσα τον Ιούλιο προς Αύγουστο, εκεί στη μέση του καλοκαιριού δηλαδή. Ντάλα, ήλιος και ζέστη. Άρα από καλό καιρό είναι το τέλος του φθινοπόρου, το τέλος του καλοκαιριού μάλλον, και οι αρχές του φθινοπόρου, οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού και οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, όπως είμαστε τώρα, καλή ώρα. Άρα υιοθετώ και εγώ τη φράση «καλό από καλό καιρό». Έτσι θέλω στα μηνύματά σας και στην επικοινωνία μας να μιλάμε με αυτούς τους όρους, γιατί έχουμε πολύ καιρό ακόμα μπροστά μας μέχρι να χειμωνιάσει. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Είναι μια ολοκένουργια εκπομπή αυτή που μόλις άρχισε, το νυχτερινό εξπρές. Φανταστείτε ένα τρένο, vintage τρένο. Θα πούμε και για τη γλώσσα βέβαια στη συνέχεια. Θα πούμε πολλά για τη γλώσσα, γιατί εγώ είμαι λίγο φανατικός με την ελληνική γλώσσα. Αλλά όταν λέω vintage εννοώ αυτό τα παλιά τρένα, ξέρετε, το Orient Express, ο υπερσιβηρικός, ή καλύτερα το τρένο που ένωνε τους δύο ωκεανούς στην Αμερική. Από τον Ατλαντικό έφτανε, περνούσε την Άγρια Δύση και έφτανε μέχρι τον Ειρηνικό. Ένα τέτοιο τρένο, φανταστείτε. Εγώ είμαι ο μηχανοδηγός, να γνωριστούμε, είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Και εσείς είστε οι νυχτερινοί μου επιβάτες. Μαζί θα ταξιδεύουμε κάθε φορά μια διαφορετική διαδρομή. Η νύχτα δεν είναι απλώς ώρες που περνάνε. Είναι μια παρέα. Και έτσι πρέπει να νιώθετε, σαν παρέα. Σαν μέλη μιας παρέας. Στην οποία θα μιλάμε. Θα βγάζουμε τα σώψυχά μας. Κι εγώ και εσείς μαζί. Πώς θα γίνεται αυτό? Μήνυμα στο Viber, Earth News Radio. Ό,τι θέλετε, το γράφετε και διαβάζω τα μηνύματά σας. Τα ευπρεπή μηνύματα βέβαια. Θα παρακαλούσα να μην είναι μηνύματα με κραυγές. Όπως θα διαπιστώσετε στην πορεία, αυτή η εκπομπή δεν θα είναι εκπομπή με κραυγές, θα είναι εκπομπή με ψυχραιμία, με πολύ νοσταλγία και με πολύ αγάπη. Όσοι δεν διευκολύνεστε με το Viber, υπάρχει και το Messenger. Προσωρινά στη δική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες και το χήμε H. Θα δείτε την ένδειξη μέσα. Προσωρινά στη δική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες και το χήμε H.

Μία εκπομπή στην τηλεόραση, το σαν σήμερα στον 20ο αιώνα, ίσως κάποιοι από εσάς να τη θυμόσαστε ή να την έχετε παρακολουθήσει. Εμένα με έχει σημαδέψει, την έκανα 19 ολόκληρα χρόνια και γι' αυτό έχουν μείνει διάφορα γεγονότα αποτυπωμένα στη μνήμη μου και όσα δεν θυμάμαι ψάχνω, τα σκαλίζω και τα ξαναβρίσκω και τα επαναφέρω. Να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα στον 20ο αιώνα, γιατί όχι. Να ξεκινήσω με τη γέννηση του μεγάλου Ηλία Καζάν, ενός μεγάλου σκηνοθέτη. Στο τέλος της καριέρας του δυστυχώς έγινε αρκετά αμφιλεγόμενος εξαιτίας της σχέσης του με τον Μακάρθι. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Εμείς θα θυμόμαστε τον Ηλία Καζάν ως έναν μεγάλο σκηνοθέτη, βραβευμένο και με Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη το 1999. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε. Άλλα γεγονότα. 1960. Πάμε πολύ αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα. Τι έγινε το 1960? Ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος πήρε το χρυσό μετάλλιο στη Ρώμη, το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία. Ήταν ο πιδαλιούχος του σκάφου Συνειρεύς, που είχε πλήρωμα τότε τον Οδυσσέα Σκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμι. 12 Σεπτεμβρίου επέστρεψαν στην Αθήνα οι Ολυμπιονίκες και βέβαια η Αθήνα γκρέμισε τα τείχη της. Ήτανε ένα χρυσό μετάλλιο, μεγάλη επιτυχία τότε για τον ελληνικό αθλητισμό. 7 Σεπτεμβρίου 1999. Αυτή η ημερομηνία θυμίζει πολλά στους ανθρώπους της δικής μου γενιάς και στους νεότερους. Ήταν ο σεισμός που συντάραξε την Αττική, ο σεισμός της Πάρνηθας, τα 5,9 Ρίχτερ λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, με επίκεντρο τα 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, εκεί ανάμεσα στο Μενίδη και την Πάρνηθα. 143 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τότε, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, άλλοι χιλιάδες έμειναν άστεγοι. Μόνο στο εργοστάσιο της Ρικομέξ, το θυμόσαστε όλοι, έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη, κατέρευσε και εκεί θαύτηκαν ζωντανοί 39 εργαζόμενοι. Λίγο αργότερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2003, πέθανε ο Αρτέμις Μάτσας. Ποιος ήταν ο Αρτέμις Μάτσας? Ελάτε τώρα, τον ξέρουμε όλοι. Το όνομά του έγινε συνώνυμο του δοσύλλογου, του Ρουφιάνου, του Μαυραγορίτη, της κατοχής. Βέβαια αυτός ο άνθρωπος υπέφερε από την κατοχή, λίγοι το ξέρουν αυτό. Ο πατέρας του βρέθηκε, επειδή είχε σχέση, κατάγονταν από εβραϊκή οικογένεια, βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και ο ίδιος πέρασε πάρα πολύ άσχημα χρόνια στην κατοχή και τελικά, πώς τα φέρνει τύχη, κατέληξε ο ίδιος άνθρωπος να παίζει στις ελληνικές ταινίες αυτό το ρόλο του κακού, του συνεργάτη των Γερμανών. Αυτά λοιπόν γίνανε σαν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε τη μουσική μας περιήγηση και τα ξαναλέμε εδώ στο Earth News Radio. Να θυμίσω ότι, να σας πω ότι τον ήχο ρυθμίζει ο φίλος μου Παναγιώτης Σταυρούλιας. Κάναμε μαζί ραδιόφωνο πριν από 30 χρόνια, τηλεόραση πριν από 30 χρόνια, όταν ξεκινούσα κι εγώ τα πρώτα μου βήματα. Με βοήθησε πάρα πολύ τότε και τον συναντώ ξανά μετά από 30 χρόνια. Το λέω για να τριχιάζω. Μεγάλη συγκίνηση, Παναγιώτη. Καλώς σε βρήκα. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

Αυτή ήταν η Πέμπα Μπλάνς, κατά κόσμο Αγγελική Κωνσταντοπούλου, που τραγούδισε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους του του Βασιλιάδη, του γνωστού Τσάντα. Η Μπέμπα Μπλάνς, τι να πούμε για αυτή, διάλεξα επίτηδες αυτό το τραγούδι. Πρέπει να πω ότι αυτή την ώρα, περασμένα μεσάνυχτα, δεν θα λέμε ώρες, μέχρι τις 2 η ώρα, η ώρα είναι απλώς περασμένα μεσάνυχτα, τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Διαλέγω μόνος μου λοιπόν τη μουσική, ελπίζοντας να συμφωνείτε με αυτή, και διάλεξα επίτηδες την Μπέμπα Μπλάνς για ξεκίνημα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή, 7 Σεπτέμβρη του 2017. Η Μπέμπα Μπλάνς, η οποία είχε μια βελούδινη ιδιαίτερη φωνή, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζαμπέτας την έλεγε Μπέμπα Βελούδο, ήταν η μούσα του, αλλά η ίδια ήταν μια, πώς να τη χαρακτηρίσω, μια αυτοκαταστροφική προσωπικότητα. Δεν έκανε την καριέρα που θα περίμεναν όλοι στο τραγούδι, παρότι είχε όλα τα προσόντα, όλα τα φόντα, και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2017. Βεβαίως, οι φωνές που αγαπήσαμε δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μπέμπα Μπλάνς έχει κάνει κι άλλα μεγάλες επιτυχίες. Μιας πεντάρας νιάτα, το τραγούδι της ομώνυμης ταινίας. Ήτανε πάλι οι ίδιοι συντελεστές, Ζαμπέτας, Βασιλιάδης, Μπέμπα Μπλάνς. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Καράβι, είχε βγει σε 45ράκι το 1959, αν θυμάμαι καλά, ίσως και να κάνω λάθος, συγχωρέστε με, η DJ αν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε σε δίσκους 78 και 45 στροφών, μέχρι να περιληφθεί βεβαίως σε άλμπουμ από το 65 και ύστερα σε τραγούδια του Ζαμπέτα. Αυτή ήταν η Μπέμπα Μπλάνς λοιπόν, και το Καράβι. Να συνεχίσουμε, και έχουμε πολλά πράγματα στη συνέχεια να πούμε, και μείνετε εδώ, καθίστε αναπαυτικά στις καρέκλες σας, στις πολυθρόνες σας ή και στα κρεβάτια σας, γιατί το Earth News Radio είναι και στο Ερτέκο, άρα μπορείτε να το ακούτε μια χαρά από το κινητό σας, δεν χρειάζεται να έχετε ραδιοφωνάκι ανοιχτό. Όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε από το αυτοκίνητο, προσοχή στον δρόμο, τέτοια ώρα τρέχουν τα αυτοκίνητα, τέτοια ώρα βγαίνουν από φανάρια. Τέλος πάντων, ξέρετε πως οδηγούν οι άνθρωποι αυτή την ώρα, οι οδηγοί αυτή την ώρα. Ας έχουμε το νου μας και την προσοχή μας. Πάμε, επόμενο.

0: Ήταν η Μαρινέλα και το «Δεν είναι που φεύγεις» του Γιώργου Χατζινάσιου και του Μάνου Κουφιανάκη, μια υπέροχη μελωδία. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για, για το φαινόμενο Οδύσσια. Το φαινόμενο Οδύσσια εννοώ την ταινία του, Κρίστοφερ Νόλαν. Έγινε η πιο εμπορική ταινία μέσα σε πολύ λίγους μήνες του Βρετανού σκηνοθέτη. 1,450 δισεκατομμύρια δολάρια είναι οι συνολικές εισπράξεις από εισιτήρια παγκοσμίως, όχι τα καθαρά κέρδη, οι εισπράξεις. Από αυτά τα 540 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και τα άλλα 900 τόσα στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ευρώπη φυσικά τα περισσότερα. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η Universal κέρδισε όλο αυτό το ποσό, αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό έτσι κι αλλιώς. Είναι η μεγαλύτερη, η τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας, η οποία έχει κάποιες προεκτάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε τώρα με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο. Καλησπέρα, Ευδοξία.
1: Καλησπέρα και καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ξενυχτάς απόψε μαζί μας.
1: Εντάξει, καλά είναι εδώ. Είμαστε και δύο ώρες πίσω, μια χαρά.
0: Για πες, τι γίνεται?
1: Φοβερό.
0: Έχουν τρελαθεί οι Βρετανοί με την Οδύσσια?
1: Μόνο οι Βρετανοί. Δηλαδή αυτό που είπες σε παγκόσμιο φαινόμενο είναι πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το δυσθεώρητο νούμερο που έκανε σε παγκόσμιες εισπράξεις από έσοδα. Είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του Νόλαν, βέβαια. Αλλά για μένα αυτό το πιο ενδιαφέρον δεν είναι τόσο το box office, είναι το τι συνέβη γύρω από την ταινία. Ξαφνικά ο Όμηρος έγινε ξανά θέμα συζήτησης, έγινε mainstream, έγινε pop. Έγινε pop. Έγινε μέρος της pop κουλτούρας. Δηλαδή έχουν ανέβει οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας στη Βρετανία, μόνο θα σου πω, αυξήθηκαν κατά περίπου 1400% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Είναι ασύλληπτο. Βρέθηκε στη συζήτηση. Αν είσαι, ας πούμε, τα social media και όλο το καλοκαίρι από τον Ιούλιο που βγήκε η ταινία, έχει άπειρους λογαριασμούς που ασχολούνται με την Οδύσσια, με τα θέματα, με τους χαρακτήρες, με όλα αυτά τα υπέροχα, βέβαια, του Ομήρου, τις περιγραφές. Είναι τρελό αυτό που έχει γίνει.
0: Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτά που μου λες τώρα, γι' αυτό δεν μιλάω, σε αφήνω να τα πεις εσύ.
1: Ναι, ναι, μα και εμένα δηλαδή τα βλέπα και δεν χόρτενα. Έκανα scroll συνεχώς, γιατί ξέρεις πώς δουλεύουν και οι αλγόριθμοι. Άμα κολλήσεις κάπου, μετά σου στέλνει όλο παρόμοια. Και είδα σε πόσο εύρος, δηλαδή πόσοι λογαριασμοί των social media ασχολούνται με αυτό. Και γιατί ασχολούνται με αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει κατανάλωση, δηλαδή ο κόσμος θέλει να το διαβάζει. Και αυτό ανταποκρίνεται και στον τόρο που έκανε η ταινία, στην αυτή την απίστευτη άνοδο, αύξηση των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας. Και ο Όμηρος έγινε σεξι ξαφνικά, δηλαδή μιλάνε όλοι για τους χαρακτήρες, έχουν άποψη για τις γυναίκες, γι' αυτό. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, πλέον αντανακλάται και στην πολιτιστική παραγωγή της Βρετανίας.
0: Δηλαδή?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραγωγές, θέατρο, όπερα, χορός, σε τέχνες δηλαδή, που έχουν να κάνουν με ελληνικά θέματα. Δηλαδή από τραγωδίες που πάντα, εντάξει, και από πέρσι υπήρχαν, αλλά ξαφνικά ασχολούνται και με χαρακτήρες.
0: Α, τι λες?
1: Τώρα, ναι, δηλαδή παίρνουν την Πινελόπη, είναι παίρνουν την Ελένη, την Πινελόπη.
0: Δηλαδή σκαρώνουν ιστορίες με τους ομηρικούς, ναι, με τους ήρωες, ας πούμε, της αρχαίας Ελλάδας, αυτό μου λες.
1: Ναι, παίρνουν θέματα και επειδή είναι αστήρευτοι βέβαια αυτοί οι χαρακτήρες, είναι τόσο, γι' αυτό είναι και διαχρονικοί, γι' αυτό είναι και αξεπέραστοι, γι' αυτό μπορούν να δεχτούν άπειρες ερμηνείες, όπως βλέπουμε και κάθε χρόνο στις τραγωδίες που ανεβαίνουν, τους αρχαίους, λέω, τους τραγωδούς. Αλλά πλέον αυτοί οι χαρακτήρες επιδέχονται τόσες ερμηνείες, γιατί είναι τόσο διαχρονικά και τόσο μεγάλα τα θέματα που διαπραγματεύονται και τόσο βαθιά ανθρώπινα, που παίρνουν θεματικές από τους χαρακτήρες κάποια κομμάτια, όπως είδαμε, και τα κάνουν παραγωγές καλλιτεχνικές. Έχουμε βέβαια μια φανταστική ωραία του Σάιμον Στόουν, που δεν είναι μια παράσταση που αντιμετωπίζει την αρχαία τραγωδία έτσι κλασικά. Παίρνει αυτή την οικογένεια των Ατριδών, τον πόλεμο, τη βία, την εκδίκηση και τη μεταφέρει σε έναν κόσμο που αναγνωρίζουμε σήμερα.
0: Ωραία,
1: έχουμε μια φανταστική παραγωγή που έρχεται με μια χολιγουντιανή στάρ, την Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Τι λες?
1: Στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου, που ονομάζεται, έχει τον τίτλο Ηλέκτρα κάθετος Περσόνα. Όπου Περσόνα είναι η κλασική υπέροχη και διάσημη ταινία του Μπέργκμαν. Και έχει κάνει τώρα ο Μπένεντικ Άντριους, ο σκηνοθέτης, αυτή την παραγωγή, αυτή τη σύλληψη, και έχει βάλει την Κέιτ Μπλάνσετ και την Νίνα Χος, δύο εξαιρετικές ηθοποιοί και οι δύο.
0: Να πούμε, ναι, στον κόσμο ότι η Μπλάνσετ είναι η Αυστραλή, όχι η Γουίνσλετ, γιατί τις μπερδεύουν λιγάκι αυτές.
1: Όχι, η Κέιτ Μπλάνσετ είναι... είναι άλλη, δεν είναι η Kate Winslet που είχε παίξει στο Βρετανικό.
0: Α, μπράβο, η Kate Blanchett είναι η Αυστραλή, γνωστή στάρ.
1: Ναι, πασίγνωση.
0: Ναι, είναι μεγάλη, μεγάλη, βραβευμένη, έχει πάρει Όσκαρ.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, και έχουμε τώρα μια παραγωγή όπου η Ηλέκτρα του Σοφοκλή συναντά την περσόνα του Ιγκμαρ Μπέργκμαν, και έχουμε ένα έργο 2.500 χρόνων, δηλαδή την Ηλέκτρα, που συνομιλεί με ένα από τα πιο ενδυματικά έργα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου του 20ου αιώνα.
0: Ποιος το έχει κάνει αυτό, είπες?
1: Λέγεται Benedict Andrews.
0: Benedict Andrews.
1: Ναι, σκηνοθέτης.
0: Μπορώ να σκεφτώ τώρα. Θα είναι θεατρικός προφανώς.
1: Ναι, αυτά είναι ονόματα μεγάλα βέβαια, αλλά δεν είναι γνωστά σαν... δεν είναι σκηνοθέτες από
0: κινηματογράφους.
1: Γνωρίζουμε τους κινηματογραφικούς. Ναι,
0: ναι, γι' αυτό λέω.
1: Και μάλιστα αυτό, όλες οι παραστάσεις του Σεπτεμβρίου στο Εθνικό, αυτό για την παράσταση,
0: μην
1: είναι
0: μου πεις sold out. Αχ, μαγική
1: είναι,
0: λέξη.
1: Είναι sold out. Μετά έχουμε στο Stratford East, έχουμε, λέγεται ο τίτλος στα αγγλικά, στο πω Bloodsport, άνω κάτω τελεία, After Helen of Troy, δηλαδή μετά την Ελένη της Τρίας. Έχουμε και εδώ μια παραγωγή που έχει άμεσα να κάνει και με την Οδύσσια και με τη γνωστή μας ωραία Ελένη της Τρίας, και εδώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται έτσι σε μια παραγωγή που λέει η Ελένη μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Έχουν πάρει δηλαδή το χαρακτήρα και λέει τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα όταν τελειώσει ο πόλεμος, που έγινε στο όνομά της. Τι σημαίνει να κουβαλάς πάνω σε έναν ολόκληρο μύθο και την κατηγορία ότι εσύ προκάλεσες μια καταστροφή. Και έχουν κάνει μια παραγωγή, ένα έργο πάνω σε αυτό το κομμάτι της Ελένης, ας πούμε. Είναι κάτι που επανέρχεται σε πολλές από αυτές τις παραγωγές. Δεν επιστρέφουν απλώς στους αρχαίους μύθους, στους αρχαίους χαρακτήρες. Τους ξαναδιαβάζουν από μια σύγχρονη οπτική, διαφορετική, και πολύ συχνά από την πλευρά των γυναικών. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος. Δηλαδή, το παρατήρησε πολύ ωραία και η συγγραφέα και η κλασικήστρια, λέγεται Νάταλι Χέινς, γράφει στο Guardian, και έγραψε σε ένα από τα άρθρα που αναφέρεται και αυτή σε αυτές τις ελληνικές θεματικές που παίζονται, ότι η Βρετανία ζει ένα πολύ ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό το έγραψε για τις καλοκαιρινές παραγωγές. Γιατί ενώ στον κινηματογράφο δέσποζε τότε Ιούλιος Αύγουστος ο Οδυσσέας του Νόλαν, και ακόμη στις θεατρικές σκηνές εμφανίζονται ξανά και ξανά. Η Ηλέκτρα, η Κλυτεμνήστρα, η Ελένη, η Ιφηγένεια, η Αριάδνη, η Πανδώρα. Και η Πανδώρα μάλιστα τελευταία μας πηγαίνει σε κάτι εντελώς σύγχρονο. Είναι στο Sadler Wells, είναι μια πολύ, πολύ σημαντική, πολύ γνωστή σκηνή. Αλλά χορού. Είναι χορευτικές παραστάσεις που ανεβάζει. Λοιπόν, είναι το Σαν Φρανσίσκο Μπαλέ, το μπαλέτο του Σαν Φρανσίσκο. Παρουσιάζει το Μέγ Μορτάλ, που παίρνει το μύθο της Πανδώρας και τον συνδέει με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχουμε ξανά μια αναζήτηση που βρίσκεται στον αρχαιομύθο. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ανοίγει κάτι που δεν γνωρίζει πραγματικά τι περιέχει. Όταν η περιέργεια, η φιλοδοξία ή η επιθυμία για πρόοδο απελευθερώνει δυνάμεις που μετά ίσως δεν μπορεί να ελέγξει. Πολύ ωραίο, δεν ακούγεται?
0: Ωραία.
1: Θα ήθελα να
0: ωραία,
1: το δω αυτό.
0: Ωραία διαφήμιση. Θα ήθελες να το δεις, ε?
1: Ναι,
0: πόσο είναι, για πες λιγάκι για το κόστος, έτσι, για να ξέρουμε.
1: Όχι, μην νομίζεις, όλες οι παραγωγές, εκτός από αυτή με την Kate Blanchett.
0: Καλά,
1: που,
0: αυτή θα είναι απαγορευτική για έναν μέσο.
1: Όταν έρχονται, αυτό είναι το κακό, όταν έρχονται χολιουδιανοί στάρ και ανεβάζουν κάποιες παραστάσεις, έχω πάει σε κανένα δυο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάντα, αυτό είναι το καλό στο Λονδίνο, ότι υπάρχουν πάντα κάποιες θέσεις οι οποίες είναι αυτές οι πολύ απομακρυσμένες, πολύ ψηλά που χρειάζεσαι τσάλια για να δεις τη σκηνή, τις οποίες μπορείς να τις αγγίξεις, δηλαδή μπορείς να βρεις με 30 λίρες, με 40 λίρες, που σημαίνει αντίστοιχα τώρα άμα υπολογίσουμε 1,6.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και απαγορευτικό.
0: Όχι, δεν είναι απαγορευτικό, αλλά...
1: για να κάτσεις λίγο πιο κοντά, άστα, 200 λίρες μπορεί και παραπάνω. Όταν μιλάμε για αυτούς τους τα πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, και έχει τέτοια.
0: Μεγάλη
1: λοιπόν,
0: διαφήμιση μας κάνουν. Μεγάλη διαφήμιση. Αρκεί να σέβονται λιγάκι κάπως τώρα, να μην είναι τελείως... πώς να το πω, εκτός
1: να σου πω κάτι
0: από το
1: όμως,
0: κλίμα, από το
1: αντέχουν.
0: Πνεύμα και το... αντέχουνε.
1: Αντέχουν αυτά, αντέχουνε. Πόσα χρόνια τα έχουν κάνει, τα έχουμε δει, κάποια έχουμε ακούσει, κάποια έχουμε διαβάσει, κάποια έχουμε δει.
0: Μα τους αρέσουνε, τους αρέσουνε
1: για
0: όλα αυτά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ξεκίνησαμε με την Τρία, με τον Μπραντ Πιτ, μετά πήγαμε στους 300 με τον...
1: τους Σπαρτιάτες.
0: Βέβαια, this is Sparta, έτσι.
1: Είναι αυτό, είναι ότι αντέχουν αυτές οι ιστορίες μας,
0: αντέχουν και όχι μόνο αντέχουν, αλλά βλέπεις ότι...
1: αντέχουν ακόμα και την κακοποίηση, δεν αντέχουν.
0: Δοξία μου.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, είναι πραγματικά... θα ήθελα να δω, να παρακολουθήσω μια τέτοια παραγωγή, πραγματικά θα το ήθελα.
1: Είναι και μια άλλη που θα ήθελα και να τη δω αυτή, θα έρθει αργότερα νομίζω. Το Νοέμβριο η Εθνική Όπερα της Αγγλίας παρουσιάζει στο Κολοσσέο την Ιφηγένεια εν Ταύρης του Γκλουκ. Γκλουκ, όπου Γκλουκ βλέπε σκηνοθέτης, ας πούμε η Ιφηγένεια, λοιπόν, ο Ρέστης, ξανά ο οίκος των Ατριδών, ξανά οικογενειακό τραύμα,
0: όλες οι δολοπλοκίες αυτές, η βία,
1: όλα αυτά, ναι. Και ξέρεις, τα μεταφέρουν σε κάποια πιο σύγχρονη εποχή, διαβάσματα. Αυτά πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν δυστυχώς, οπότε έχουμε καινούργιες αναγνώσεις φρέσκες και έχει ενδιαφέρον όμως πόσο πολλές παραγωγές, αυτό μου έκανε έτσι εντύπωση, κάθισα να το ερευνώ κι εγώ, γράφτηκαν και κάποια άρθρα όπως είπαμε για αφορμή την ταινία του Νόλαν, και το σου είπα και δεν τα είπαμε και όλα, έχει κι άλλα για να μην γίνουμε κουραστικοί.
0: Πόσο να πούμε.
1: Έχει τον Υπόλυτο στο Μπάρμπικαν, τον Ορφέα με ινδική κλασική μουσική. Άκου τώρα, Ορφέας με ινδική κλασική μουσική. Δηλαδή συνδυάζουν ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τον Προμηθέα, πλάσματα του Προμηθέα του Μπετόβεν. Τι να σου πω τώρα.
0: Προμηθέας και Μπετόβεν μαζί.
1: Γίνεται ό,τι μπορεί, να, δηλαδή για όλα τα γούστα κανονικά. Δηλαδή, δηλαδή, τα
0: να δω Προμηθέα με χωρικό, με χωρικό Μπετόβεν. Ναι. Πω, για φαντάσου. Και δηλαδή, να χορεύουν οι...
1: Ναι, παιδί μου, σου εξάφτει τη φαντασία αυτό το συνδυασμό όλοι. Τι λες, τι έχει κάνει αυτός, πώς το συνδυάσει, για να πάω να το δω.
0: Τρομερό.
1: Και το, εντάξει, εμείς θα ξέρουμε, αλλά τώρα για τους Άγγλους, που κάποιοι εντάξει ελάχιστοι που είχαν κάποια κλασική παιδεία μπορεί να ξέρουν, αλλά πολύς ο κόσμος δεν τα ξέρει καλά.
0: Ευδοξία μου, να διακόψουμε για 20 δευτερόλεπτα να ακούσουμε ένα χορηγό και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως, χαρά.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο νυχτερινό Express. Συνεχίζουμε τη διαδρομή. Στη μηχανή ο Αλέξανδρος Λαχανάς και μιλάμε με την Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο για να μας πει αυτό το φαινόμενο ότι έχουν πάθει παράκρουση οι Βρετανοί με τις ελληνικές τραγωδίες, τα πρόσωπα της αρχαίας Ελλάδας όπως αποτυπώνονται στα κείμενα, στις τραγωδίες των μεγάλων Ελλήνων τραγωδών.
1: Και όχι μόνο, είναι από τον πλούσιο πολιτιστικό αρχαίο.
0: Από την ιστορία.
1: Ναι, από την παρακαταθήκη αυτή που έχουν μόνο... αφήσει οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Από τους μύθους.
0: Όχι μόνο φανταστικά πρόσωπα, μυθικά πρόσωπα.
1: Ναι, και μυθικά πρόσωπα και ιστορικά, εκεί που μπλέκεται ο μύθος με την ιστορία στα αρχαία συγγράμματα. Όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα παραγωγών και για φθινόπωρο χειμώνα, αλλά είπαμε και το καλοκαίρι είχαν ξεκινήσει πολλά. Τώρα το κρίσιμο ερώτημα, τα έκανε όλα αυτά ο Νόλαν? Όχι. Αυτό πρέπει να το πούμε καθαρά, όχι. Όσα χρόνια είναι εδώ.
0: Φαντάζομαι να είχε αυτό στο μυαλό του ο Νόλαν. Ναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς η Οδύσσια έβαλε τώρα, ήταν το...
1: Τα έκανε mainstream.
0: Ακριβώς.
1: Το έκανε pop. Pop κουλτούρα. Έχει μπει στην pop κουλτούρα όμοιρο. Δηλαδή, ποιος να το περίμενε. Πόση δύναμη όμως έχει ο Χολιγουδιανός κινηματογράφος όταν είναι σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή πόση δύναμη. Οι περισσότερες από αυτές τις παραστάσεις λοιπόν για τις οποίες λέγαμε και είναι πάρα πολλές που έχουν ελληνική θεματική είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν κυκλοφορήσει η ταινία, πρέπει να σου πω.
0: Αλλά επιταχύνθηκαν με την ταινία, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό, αλλά και απέκτησαν μεγαλύτερη διασημότητα. Δηλαδή,
0: απήχηση,
1: ο κόσμος άρχισε. Ναι, ανέβηκαν οι πωλήσεις εισιτηρίων. Όλο αυτό κινήθηκε πάρα πολύ πιο. Και όταν πρόκειται για φιλοξενούμενες παραστάσεις, δηλαδή τώρα που θα έρθει από τον Καναδά ήδη η χορευτική παράσταση, ή από την Ινδία, όλα αυτά κινήθηκαν λίγο και πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 2025 όμως. Ο Βρετανικός τύπος είχε αρχίσει να παρατηρεί ότι κάτι συμβαίνει με τους αρχαίους Έλληνες στις σκηνές του Λονδίνου. Από πέρσι είχαμε πολλές. Είχαμε δύο διαφορετικούς ειδήποδες πέρσι. Είχαμε μία Ηλέκτρα. Δεν δημιουργήσε ο Νόλαν αυτή την τάση. Κάτι τραβάει τον καλλιτεχνικό κόσμο πίσω στις βάσεις, πίσω στα μεγάλα νοήματα, πίσω στους μετεράσιους χαρακτήρες με τα πανανθρώπινα προβλήματα και μηνύματα που δημιούργησε η αρχαία ελληνική σκέψη και φαντασία.
0: Ακριβώς, δεν είναι μεσαίωνας, δεν είναι αναγέννηση, αυτά έχουν, ίσως είναι πιο, πώς να πω, πιο οικία ας πούμε στους ξένους, αλλά...
1: Ναι.
0: δεν ασκούν τη μαγεία που ασκεί η αρχαία ελληνική ιστορία. Εκεί μιλάμε για μαγεία, τίποτε άλλο.
1: Λοιπόν,
0: Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Πραγματικά
1: μεγάλη
0: το απόλαυσα, έτσι.
1: Να είμαι στην πρώτη εκπομπή. Μεγάλη μου χαρά. Καλή επιτυχία. Όλα θα... Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Ταξιδιάρικος. Αυτό είναι. Ένα υπέροχο ταξίδι να είναι αυτή η εκπομπή και να μας ταξιδεύεις και εμάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, το «Αν θα χωρίσουμε εμείς». Ήταν μια σύνθεση του Αλέν Μπαριέρ, αλλά σε στίχους του Πυθαγόρα, από το 1978 περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Για σένα» του Πουλόπουλου. Πυθαγόρας, τι να πούμε για τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας ήταν ένας μεγάλος, πραγματικά πολύ μεγάλος Έλληνας στιχουργός. Πυθαγόρας Παπασταματίου είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννημένος το 1930 στο Αγρίνιο, ήταν και ηθοποιός, ήταν και σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, αλλά έχει γράψει ονειρεμένους στίχους ο Πυθαγόρας. Πραγματικά συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλους συνθέτες, και έκανε και έντυνε με τους στίχους του ξένες επιτυχίες που γινόταν διασκευές και τις τραγουδούσαν οι Έλληνες ερμηνευτές εκεί στη δεκαετία του 70 και του 80, όπως αυτό που ακούσαμε. Δυστυχώς πέθανε πολύ νωρίς ο Πυθαγόρας, ο οποίος είχε παίξει και σε ελληνικές ταινίες, σε κάποιες παλιές ταινίες με το Λογοθετίδη. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ακριβώς ήταν, νομίζω ότι ήταν η Σάντα Τσικίτα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτή, αλλά νομίζω. Και σε άλλες ταινίες έπαιζε μικρούς ρόλους πάντοτε, δηλαδή μη φανταστείτε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν και χαμηλών τόνων άνθρωπος, δεν ήθελε ποτέ την διαφήμιση, δεν ήθελε ποτέ την, να πέφτουν επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, δεν τον ενδιέφερε. Έκανε τη δουλειά του και την έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Μανιώδης καπνιστής, δεν ήθελε να πειθαρχήσει στις συστάσεις των γιατρών και πέθανε έτσι από έμφραγμα μόλις 49 ετών, το 79. 1979, αυτός ήταν ο Πυθαγόρας και το τραγούδι που ακούσαμε. Νυχτερινοί επιβάτες μου, είστε, έχετε επιβεβαστεί στο νυχτερινό εξπρές με μηχανοδικό τον Αλέξανδρο Λαχανά. Πορευόμαστε αυτές τις 2 ώρες μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλησπέρα σε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο ή μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας. Εγώ λέω καλησπέρα, είμαι λίγο παραδοσιακός, δεν θα πω καλημέρα αν δεν φέξει έξω, αν δεν αρχίσει να ροδίζει η αυγή. Γιατί πολλοί μόλις έρθουν τα μεσάνυχτα αρχίζουν και λένε καλημέρα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Καλησπέρα θα λέω όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, όσο αντέξουμε. Έχω πάρει κάποια μηνύματα, σας διαβάζω μερικά από αυτά. Ένα ανώνυμο, δεν έχει όνομα. Λέει καλησπέρα, η φωνή του σαν σήμερα θυμήθηκα το ονοματεπώνυμο από τους τίτλους. Κάτι είναι και αυτό να σε θυμούνται μετά από τόσα χρόνια. Ευχαριστώ φίλε μου. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει, αν και λίγο καθυστέρησα σχετικά με το καλό χειμώνα και το αποκαλό καιρό, η φράση καλό χειμώνα πώς κρατάει? Γιατί από τέλη Αυγούστου έλεγαν παλιότερα καλό χειμώνα, λες και δεν υπήρχε άλλη μια εποχή ενδιάμεσα. Αυτό που εξήγησα είναι ότι και η εποχή που υπάρχει ενδιάμεσα στο καλοκαίρι και στο χειμώνα, άστα να πάνε. Το φθινόπωρο είναι, και το φθινόπωρο είναι συνυφασμένο με ένα κάρο υποχρεώσεις. Οπότε ας μην λέμε ούτε καλό φθινόπωρο, ας λέμε καλό από καλό καιρό. Και εξάλλου ο καιρός καλοκαίρι θυμίζει τώρα. Σήμερα έχει 34 βαθμούς έξω, όπως ερχόμουν στο ραδιομέγαρο. Υπάρχει στη Μεσογείο ένα ρολόι που δείχνει και την ώρα και τη θερμοκρασία. Έγραφε το μεσημέρι στη 1 η ώρα 34 βαθμούς. Ναι, είμαι από τη 1 η ώρα εδώ το μεσημέρι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τηλεόραση, ας πούμε ότι είμαι μαζί της 33 χρόνια, αλλά το ραδιόφωνο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Και δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Από αυτό ξεκίνησα, από την ιδιωτική ραδιοφωνία, και ελπίζω με τα χρόνια να τελειώσω με το ραδιόφωνο. Επίσης, άλλα μηνύματα. Η Κάτια μου γράφει, καλό ταξίδι, έλειπε κάτι τέτοιο από το ραδιόφωνο. Κάτια μου, σε ευχαριστώ. Δεν έλειπε όμως, πιστεύω. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι που κάνουν καλή δουλειά στο ραδιόφωνο, και η προκάτοχός μου εδώ, η Ελπίδα, η Γεωργιτζίκη, την άκουγα με πολύ διάθεση
όσα βράδια ξενυχτούσα. Απλώς ίσως, α, τι να πω, κάτι σου έκανε τη διαφορά στη σημερινή παρεούλα μας. Μπορεί να σε αρέσει το ταξίδι με το τρένο. Ο Σωτήρης, ο ανιψιός μου, μου έστειλε και αυτός μήνυμα. Είμαι σίγουρος ότι έχω μερικούς σταθερούς ακροατές. Ας πούμε, η γυναίκα μου και οι κόρες μου θα με ακούνε σίγουρα. Και ο Βασίλης ο Αδαμόπουλος, ο διευθυντής του Earth News Radio, θα με ακούει, αν και τον πληγώνω με τη μουσική που βάζω. Το ξέρω, Βασίλη μου, αλλά ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και ξέρω ότι με εκτιμάς κι εσύ, οπότε δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Έχουμε δελτίο ειδήσεων κοντά. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης του AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, ενώ έγινε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός του κεφαλαίου ως την ενηλικίωση. Αναξιοπιστία και αλαζονία καταλογίζει στον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Με συγχωρείτε. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Γουίτκοφ και Γκούστνερ, σημειώνει το Bloomberg, επισημένοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού 14χρονη μετά τον τραυματισμό της την Κυριακή στο κεφάλι σε τροχείο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά αποξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερο των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ευρώπης, ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε Earth News Radio στους 105 και 8, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά, μια ολοκένουργια εκπομπή που ξεκίνησε σήμερα και θα σας συντροφεύει κάθε βράδυ από τις 12 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας στο Viber, στο Earth News Radio, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το H με H. Θα διαβάζουμε τα πιο... Όλα δηλαδή θα τα διαβάζουμε, ό,τι μήνυμα στέλνετε, αρκεί να είναι ευπρεπές. Δεν θέλουμε ιστερίες και κραυγές σε αυτή την εκπομπή. Γενικά, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, νωρίτερα ακούσαμε το «Σε ψάχνω». Θέλω να λέω κάθε φορά τον ερμηνευτή, την ερμηνεύτρια του τραγουδιού, αλλά και τους άλλους συντελεστές, γιατί τους αδικούμε όταν λέμε «Σε ψάχνω» με τη Χάρη Αλεξίου. Τι θα πει αυτό? Κάποιοι το έγραψαν αυτό το τραγούδι, κάποιοι έδωσαν την ψυχή τους, την έμπνευσή τους, και αυτοί ήταν ο Γιάννης Πανός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μεγάλοι και οι δύο. Κάποια στιγμή θα πούμε και για αυτούς, θα κάνουμε αφιερώματα. Τώρα αυτή που ακούσαμε τελευταία, ποια ήταν, ποια νομίζετε ότι ήταν? Ίσως την έχετε συνδέσει με το Νέο Κύμα, αλλά ήταν η Κέτη Χωματά. Η Κέτη Χωματά, η οποία δεν τραγούδησε μόνο Νέο Κύμα, τραγούδησε αυτό το υπέροχο τραγούδι από το 1977, που το έγραψαν ο Γιώργος Κρεμιζάκης στη μουσική και ο Φόντας Φιλέρης στους στίχους. Κέτη Χωματά, η αγαπημένη μας. Λοιπόν, ήθελα στη συνέχεια της εκπομπής να ανοίξω μια παρένθεση. Πάμε λίγο στο διεθνή χώρο. Θέλω να σχολιάσω, να κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτή τη σαρωτική νίκη του AfD στη Γερμανία, στη Σαξονία Anhalt. Γιατί δεν ήταν μια απλώς καλή εκλογική εμφάνιση, ήταν πολιτικό σεισμός αυτό που έγινε εκεί πέρα. Το 44% των ψηφοφόρων της έδωσαν την πρώτη θέση. Ένα κόμμα της γερμανικής ακροδεξιάς, που οι γερμανικές αρχές του έχουν χαρακτηρίσει ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, βρίσκεται μια ανάσα από την εξουσία. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό ανησυχητικό κομμάτι. Γιατί η AfD δεν κέρδισε επειδή ξαφνικά η Γερμανία γέμισε φανατικούς, κέρδισε επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αισθάνθηκε ότι τα παραδοσιακά κόμματα δεν το ακούν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν απαντήσεις από αυτά. Και όταν η δημοκρατία αφήνει κενά, κάποιος θα βρεθεί να τα γεμίσει. Η ακροδεξιά βέβαια έχει πάντα την πιο εύκολη συνταγή, έναν εχθρό, έναν φόβο και μια υπόσχεση. Φταίνε οι μετανάστες, φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι άλλοι, να κλείσουμε τις πόρτες, θα λυθούν όλα. Ωραίο είναι αυτό, βολικό. Πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο να δείξεις με το δάκτυλο το διπλανό σου παρά να εξηγήσεις γιατί η οικονομία δυσκολεύεται, γιατί η κοινωνική ανασφάλεια μεγαλώνει, γιατί η εμπιστοσύνη στους παραδοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς καταραίει, γιατί ένας άνθρωπος νιώθει ότι η ζωή του κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη. Εγώ θα σταθώ και στο μοσαϊκό των ψηφοφόρων της AfD. Νέοι άνθρωποι, άνδρες οι περισσότεροι. Είναι πραγματικά ανησυχητικό, και το πιο επικίνδυνο δεν είναι ότι ένα ακροδεξιό κόμμα κερδίζει ψήφους. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε δημοκρατία, γι' αυτό και υπάρχει και ο όρος δημοκρατία. Το επικίνδυνο είναι ότι όταν η κοινωνία αρχίσει να συνηθίζει την παρουσία του, όταν αυτό το ακραίο γίνεται μια πολιτική άποψη. Παρακολούθησα τις ειδήσεις ότι ο επόμενος στόχος είναι μέσα σε 3 χρόνια να γίνουν κυβέρνηση. Σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στα κρατή, σε κάποιο κρατήδιο γερμανικό της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Τότε αναλογιστείτε όλοι τι θα γίνει. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Το να αντιμετωπίζεις την ακροδεξιά, αναλογιστείτε όλοι τι θα γίνει. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Το να αντιμετωπίζεις

0: Και όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, τότε κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι τα σοβαρά. Εξάλλου θα μας απασχολήσει στις 20 νομίζω Σεπτεμβρίου, έχουν, έτσι δεν, Αλεξάνδρα, έχουμε και άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις εκεί. Είναι λίγο στα σχοινιά ο Μέρτς, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Δίπλα μου είναι η Αλεξάνδρα Παγανή, η καλή συνάδελφος από τα διεθνή της τηλεόρασης, αλλά την έφερα άρον-άρον και στο ραδιόφωνο, για να δούμε, έχει μαζέψει διάφορες μικρές ειδησούλες από αυτές που, ξέρετε, δεν βγαίνουν στην τηλεόραση. Γιατί? Γιατί δεν έχουν εικόνα. Τηλεόραση είναι εικόνα, αλλά έτσι αδικούμε τις ειδήσεις. Το ραδιόφωνο όμως τα χωράει όλα. Αλεξάνδρα, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Μ' αρέσει που λες καλησπέρα, γιατί εγώ, άλλοι λένε καλημέρα αυτή την ώρα και εγώ δεν μπορώ να το πω ποτέ.
1: Καλησπέρα. Από τη στιγμή είναι εσπέρα, υπό την πρακτική έννοια του πράγματος. Είναι εσπέρα, έξω είναι νύχτα. Δεν μου βγαίνει να πω καλημέρα. Καλή αρχή θα πω, Αλέξανδρε.
0: Ωραία. Τι έχουμε, για πες.
1: Και πράγματι, να πούμε κάποιες ειδήσεις λίγο πιο ευχάριστες, να μου επιτραπεί και η έκθεση. Καθότι, όπως είπες προηγουμένως, τα νέα που μας έρχονται από τη Γερμανία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Κάπως λίγο να χρυσώσουμε λίγο αυτή την ώρα, κάπως λίγο να ευχαριστηθούμε.
0: Να γελάσει το χιλάκι
1: να μας, γελάσουμε.
0: Αλλά πιο λαϊκά έτσι.
1: Να ξεκινήσω λοιπόν από μια είδηση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας περί τα μέσα του Αυγούστου, αλλά σε εμάς έφτασε πολύ αργότερα, περί τα τέλη του Αυγούστου, αρχές του μήνα, του Σεπτέμβρη. Ναι. Και τι έχει να κάνει αυτή η είδηση? Είναι τώρα ένας 23χρονος Μεξικανός, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, έχοντας αποσκευές του, τι νομίζεις, 22 ζευγάρια κάλτσες γεμάτες με 200 ζωντανές σαύρες.
0: Σαύρες,
1: με πολύ απλά λόγια.
0: Ιαπωνέζικες σαύρες δηλαδή.
1: Όχι, Μεξικανές. Σαύρες από το Μεξικανές σαύρες. Σαύρες από το Μεξικό.
0: Πήγε να τις πουλήσει, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί τις τρώνε οι Ιαπωνέζοι, ή κάνω λάθος?
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ όταν το διάβαζα αυτό το ρεπορτάζ. Και ομολογουμένως, επειδή έχω βρεθεί εκεί, αηδίασα λίγο. Αλλά τώρα προς πάσα χρήση θα την αγοράσει ο Ιάπωνας. Και ποιο είναι το θέμα? Εν προκειμένου, ήταν λαθρεμπόριο, μου το πούμε έτσι. Δηλαδή, το επιχειρηματικό του πλάνο βασιζόταν σε ένα αστρονομικό κέρδος που δεν ήρθε ποτέ φυσικά. Τώρα, τι γινότανε? Αγόρασε το κάθε ερπετό για μόλις 3,5 δολάρια και σκόπευε να το μοσχοπουλήσει στη μαύρη αγορά της Ιαπωνίας έως και 650 δολάρια το κομμάτι.
0: Όχι.
1: Αγγίζοντας μια συνολική περιουσία των 130.000 δολαρίων. Έτσι τα είχε σκεφτεί τώρα ο συγκεκριμένος Μεξικανός.
0: Και πού τις έβαλε όλες αυτές τις σαύρες, δηλαδή?
1: Μέσα σε αποσκευές του, μέσα σε κάλτσες. Είχε, πούμε, μπορεί να.
0: Είχε δύο-τρεις βαλίτσες γεμάτες σαύρες.
1: Εσώρουχα σου λέει τώρα. Δεν έχω δικαίωμα να πάρω τα εσώρουχά μου. Τι θα μου πείτε εσείς? Υπολόγιζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο, ή μάλλον χωρίς την αστυνομία, να κρυβολογούμε.
0: Βρε τον μουτσάτσο.
1: Είχε μια ανώνυμη πληροφορία αστυνομία και τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. Τελικά το μόνο αστρονομικό που εισέπραξε ήταν η γκαντεμιά του, να το πω πάρα πολύ απλά, αφού αντί για παραλίες και πλούτη που ονειρευόταν, κατέληξε να μετράει τις δικές του κάλτσες σε ένα ιαπωνικό κρατητήριο.
0: Και έχουν και αυστηρές ποινές εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ανατολή.
1: Δεν αστείευονται, ειδικά οι Ιάπωνες. Δεν αστείευονται καθόλου.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη ομοίως αστεία είδηση. Πάμε στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Θα πάμε τώρα στο Maine της Αμερικής. Και λοιπόν, αν νομίζετε ότι οι δικοί μας στα χωριά, ας πούμε, παίρνουν εύκολα τηλέφωνα την αστυνομία, ακούστε τι έγινε σε αυτή τη νέα πολιτεία. Οι κάτοικοι ορκίζονταν ότι είδαν τον αληθινό μεγαλοπόδαρο να βγαίνει από το δάσος και να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Το Bigfoot που λέμε. Το Yeti.
0: Το Yeti.
1: Που είμαστε, έτσι να το πω, πολύ ομά που γνωρίζουμε.
0: Και αυτός είναι των Ιμαλαΐων όμως, υπάρχει και στην Αμερική, τώρα τα ακούω.
1: Και φοβήθηκαν.
0: Στο Maine,
1: στο Maine φυσικά, και φοβήθηκαν ότι είναι αληθινός. Δεν τον πέρασαν για αρκούδα, είπα ξεκάθαρα, ήρθε το τέρας. Μόνο που το συγκεκριμένο τέρας ήταν λίγο πιο κύριλε, φούρουσε και υψηλό καπέλο. Σε κάθε περίπτωση η αστυνομία κατέγραψε πάρα πολλές κλήσεις. Και αυτό το λόγο έκανε μια εξονυχιστική έρευνα και τι βρήκε. Βρήκε ότι ήταν ένας ντόπιος με μια τρομερά ρεαλιστική στολή που απλώς ήθελε να χαιρετήσει τα παιδάκια την πρώτη μέρα του σχολείου. Να τα χαιρετήσει, να τα τρομάξει, να τα διασκεδάσει. Ο καθένας μπορεί
0: και
1: να.
0: Και τρόμαξε τους μεγάλους τελικά.
1: Πολλές κλήσεις. Έγινε μπαράζ κλήσεων.
0: Φαντάζομαι τα μικρά το διασκέδασαν και οι μεγάλοι τρόμαξαν. Κάπως έτσι.
1: Και
0: έγινε.
1: Τα παιδιά τρομάξαν, διαβάζω.
0: Α, και τα παιδιά.
1: Και στα τοπικά μέσα. Γιατί με τρίγκαρε πάρα πολύ αυτή η είδηση και μπήκα επί τούτου να διαβάσω και στο Fox News. Στο τοπικό, τι λέγανε, τρομάξαν και τα παιδάκια, κλαίγανε. Μα έτσι ξεκινήσαν και οι μεγάλοι να καλούν την αστυνομία. Γυρνάγανε τα παιδάκια τους και κλαίγανε.
0: Ωραία.
1: Μαμά, μαμά, είδα το τέρας, φοβάμαι. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο, έγινε ένας πανοζουλισμός, εν πάση περιπτώσει. Και σκέφτομαι, μετά φαντάσου να θες να κάνεις χαβαλές στους χωριανούς σου και

0: καταλήξεις πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων.
1: Το πιάσανε τελικά αυτό?
0: Το πιάσανε βεβαίως.
1: Α, το πιάσανε.
0: Το πιάσανε φυσικά, τον αφέθηκε ελεύθερος μετά.
1: Ε, ναι, εφόσον οι προθέσεις του δεν ήταν να...
0: Όχι, όχι, δεν υπήρξε ούτε κάποια κακοπροαίρετη πρόθεση, ούτε κάτι πιο πονηρό που εύκολα μπορεί να πάει το μυαλό κανένας. Όχι, όχι, δεν υπήρξε κάτι.
1: Απλώς είχε μια διαφορετική αίσθηση του χιούμορ αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν τον καταλάβανε. Τι να κάνουμε, δεν μας καταλαβαίνουν.
0: Ήθελε να γελάσει, όλους. Ήθελε να γελάσει ο άνθρωπος.
1: Αυτός μπορεί να γέλασε.
0: Ε, τα παιδάκια κλάψανε και σαφώς οι γονείς και οι υπόλοιποι κάτοικοι εκεί τρομάξανε. Λοιπόν. Έχω
1: και είπαμε
0: άλλα.
1: Λοιπόν Ιαπωνία και Μέιν. Για να δούμε που θα με πας τώρα.
0: Τώρα θα σε πάω στην Μπανγκόκ. Για την ακρίβεια σε μια πτήση. Και άκου τώρα τι έγινε και οι ακροατές μας φυσικά. Τι έγινε σήμερα σε μια πτήση στην Μπανγκόκ. Όταν λέω σήμερα, ενώ πριν από μερικές ώρες, πριν από μερικές μέρες, να πούμε και την τοπική ώρα. Περίπου 24 ώρα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ένας τύπος έκλεψε από συνταξιδιώτη του 100.000 δολάρια σε μετρητά μέσα στο αεροπλάνο. Όταν όμως κατάλαβε ότι το ψάχνουν, πανικοβλήθηκε τόσο πολύ και πού πήγε να κρύψει τα λεφτά?
1: Στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Το φαντάστηκα.
0: Μέσα στον κάδο σκουπιδιών της τουαλέτας. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για τα πιο βρώμικα λεφτά στην ιστορία της αεροπορίας.
1: Ωραίο αυτό, βρώμικα λεφτά.
0: Βρώμικα λεφτά, 100%. Τώρα φαντάζουν να έχεις βγάλει κέρδος στη ζωή σου και να καταλήγεις να σε συλλαμβάνουν με τα χέρια μέσα στα σκουπίδια της τουαλέτας.
1: 100.000 όμως, 100.000. Ο άλλος είχε 100.000 ερευστό μέσα πάνω του στο...
0: Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, αλλά πολλοί κυκλοφορούν. Τώρα δεν είχε γίνει σαφές αν ήταν στην πρώτη κλάση, που βρισκόταν ακριβώς ο συγκεκριμένος επιβάτης, που βρισκόταν ο έτερος επιβάτης, ο πονηρός επιβάτης που αποφάσισε να πράξει όπως πράξει. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το πιο όμορφο θέαμα να σε πιάνουν με τα χέρια μέσα στον κάδο.
1: Εντάξει, κάναμε εικόνα, δεν χρειάζεται άλλο.
0: Δεν χρειάζεται άλλο, ναι, το προχωράμε και... Θα πω μια τελευταία είδηση σε παρόμοιο κλίμα, αρκετά αστεία, θα την πω όσο πιο διακριτικά γίνεται. Μια δασκάλα της Δευτέρας Δημοτικού στη Τζόρτζια, είμαστε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έγινε viral από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές. Γιατί τώρα αυτό? Έχοντας, όπως δήλωσε η ίδια, πολύ ευαίσθητο στομάχι, αποφάσισε να κάνει κάτι πρωτοποριακό. Να δημιουργήσει στην τάξη της τη γωνιά των αερίων, το οποίο το ονόμασε επίσημα σταθμό αερίων. Και φυσικά τα παιδάκια, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάστηκε καν να σηκώσει το χέρι. Ο ένας μετά τον άλλον πήγαιναν σε αυτή τη γωνιά αερίων, όχι απαραίτητα για να κάνουν αυτό που φανταζόμαστε, απλά για να παίξουν. Απλά για να περάσουν το χρόνο τους. Για να μην κάνουν μάθημα, εν πάση περιπτώσει, να μην παρακολουθήσουν το μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έγινε θέμα και στη διεύθυνση. Αυτή η γωνιά έφυγε από την τάξη μέσα, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, η δασκάλα μπορεί να είχε, ας πούμε, αγνές προθέσεις. Τα παιδάκια όμως στην πραγματικότητα βλέπανε μια γωνιά για να παίξουν, για να σηκωθούν και να μην κάνουν μάθημα. Τι πιο φυσιολογικό για ένα παιδάκι Δευτέρας Δημοτικού να βρει μια φορμή και να το σκάσει από το μάθημα?
1: Δεν έκανα εγώ τέτοια παιδικά χρόνια, Αλεξάνδρα μου. Εμάς η δασκάλα μας αγριοκοίταζε και λουφάζαμε στα θρανία.
0: Την πρόλαβα κι εγώ αυτή την εποχή.
1: Δεν την πρόλαβες εσύ, είσαι παιδί εσύ.
0: Παιδί τώρα, εντάξει. Άρα, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πρόλαβα αυτό το βλέμμα το άγριο της δασκάλας.
1: Το βλέμμα το άγριο που σε καθήλωνε, σε έκανε και παρέλειες. Εκείνη την ώρα έμεινες ακίνητος και δεν έστρεφες καθόλου το βλέμμα να κοιτάξει το διπλανό σου. Λίγο τα μάτια σου παίζανε και τα χέρια ήταν πάνω στο θρανίο. Και έτρεμαν τα πόδια σου από κάτω.
0: Ναι.
1: Με ένα βλέμμα μόνο. Αρκούσε ένα βλέμμα, τίποτε άλλο. Και τώρα οι δασκάλες κάνουν αυτό τώρα, τη θέση αερίων, γωνία αερίων. Ωραίο.
0: Αν μη τι άλλο, φάνταστο. Στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και 4 εκατομμύρια προβολές.
0: Στο TikTok. Μα έτσι έγινε viral, μα έτσι το ανακάλυψα κι εγώ. Και στην πραγματικότητα αυτό που γράφανε όλοι, πώς να. Κάποια σχόλια πρέπει να μεταφράσω. Πώς να πει ευγενικά ότι βαριέσαι να κάνεις τη δουλειά σου. Κάποια από τα σχόλια των θεατών του συγκεκριμένου viral video.
1: Ναι, τώρα που το λες, πράγματι κέρδιζε χρόνο η δασκάλα.
0: Μα
1: δηλαδή τα παιδάκια ανεβαίνανε εκεί πέρα, γι' αυτή ξέρω εγώ θα.
0: Μα δεν κάνανε τίποτα τα παιδάκια εκεί πέρα στην πραγματικότητα. Απλά γλιτώναν το μάθημα. Παίζανε και γελάγανε. Αυτό κάνανε. Αυτό σχολιάστηκε και γι' αυτό λόγο φυσικά το θέμα έφτασε πολύ ψηλά μέχρι τη διεύθυνση, όπως αντιλαμβανόμαστε και όπως καλώς έγινε. Μου βγαίνει λίγο μια αυστηρότητα ώρες-ώρες.
1: Εντάξει,
0: είναι μεγάλες ώρες.
1: Δεν πειράζει. Δικαιολογείται αυτή την ώρα. Ό,τι και να σου βγαίνει είναι συναίσθημα. Συγχωρητέο. Η δασκάλα δεν ξέρω αν θα πάρει καλό βαθμό ως δασκάλα, αλλά σίγουρα θα πάρει καλό βαθμό ως influencer, ως, πώς να το πω.
0: Influencer, καλά το είπες.
1: Καλά,
0: καλά
1: το είπα έτσι, γιατί δεν είμαι καλός με τις εκφράσεις, δεν μ' αρέσουν οι εκφράσεις αυτές. Είμαι εναντίον της χρήσης των ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα. Αν υπάρχουν ελληνικές οι οποίες μπορούν να αποδώσουν μια κατάσταση, μια ερμηνεία, να ερμηνεύσουν μια ιδιότητα, είναι κρίμα να χρησιμοποιούμε την αγγλική. Λέμε ας πούμε gallop, γιατί να λέμε gallop και όχι δημοσκόπηση? Λέμε debate, γιατί να λέμε debate και να μην λέμε συζήτηση? Δηλαδή απλές ελληνικές λέξεις, έτσι. Έχουμε δανειστεί. Και θέλω να διαβάσω, μιας και είσαι εδώ, διάβασα προχθές ένα κειμενάκι του Αρκά. Τον Αρκά τον ξέρουμε έτσι όλοι, είναι ο κορυφαίος γελιογράφος, διασκεδαστής της πένας και του σκίτσου, συγγραφέας, δεν ξέρω πώς να τον πω, ένα ταλεντάρα πραγματική, εδώ και 3-4 δεκαετίες. Η γλώσσα σου, λέει, δεν είναι aesthetic, ούτε content, είναι identity. Οι ρίζες σου δεν είναι cringe, είναι flex. Είναι ένα τρολάρισμα προφανώς του σκητσογράφου που χρησιμοποιεί αυτές τις ξένες λέξεις που έχουν γίνει μόδα για να στείλει το μήνυμα ότι η ελληνική γλώσσα και οι ρίζες μας αποτελούν την πραγματική μας ταυτότητα και δεν χρειάζεται μετάφραση ή ωρεοποίηση για να δείχνουν ενδιαφέρουσες. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και θέλω να σε έχω και άλλα βράδια, εφόσον έχεις αυτή τη βάρδια, το γερμανικό νούμερο που λέγαμε εμείς στο στρατό μετά τις 12 το βράδυ.
0: Γερμανικό νούμερο, μέσα στο πνεύμα των ημερών.
1: Ναι. Εμείς είχαμε προηγηθεί με τα γερμανικά νούμερα. 12-4 ήταν το γερμανικό. Τετραωρία.
0: Κάτι παρεμφερές.
1: Στη Σκοπιά.
0: Συμβαίνει έτσι, και εδώ.
1: Έτσι.
0: Χαρά μου, Αλέξανδρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Αν είσαι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν ξέρω, έχεις αύριο βάρδια ή όχι.
0: Εδώ θα είμαι και αύριο. Θα τότε κάνω ένα spoiler τώρα. Θα είμαι λίγο spoiler εγώ.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιώ και μια ξένη λέξη. Χαριστικά τώρα θα την κάνω.
1: Εντάξει. Δάνειο.
0: Δάνειο και υπόσχομαι να μην τις χρησιμοποιούμε αυτές τις ξένες λέξεις.
1: Αν υπάρχουν ελληνικές, εντάξει. Ας πούμε το τρακτέρ, το λένε ελκυστήρα στα ελληνικά. Φαντάσου τώρα να πούμε ανέβηκε στον ελκυστήρα και όργωσε το χωράφι.
0: Γιατί όμως?
1: Δεν μπορούμε να το πούμε. Εντάξει.
0: Σαν αλλά τον ανελκυστήρα είναι, που το λέμε ασανσέρ.
1: Το λέμε ασανσέρ τον ανελκυστήρα, ναι. Αλλά είναι λέξεις οι οποίες άλλες, ας πούμε, μου έρχονται στο μυαλό. Το πρεστίζ. Το κύρος. Υπάρχει ωραιότατη ελληνική λέξη.
0: Και πιο εύκολη κιόλας.
1: Είσαι cool, λέει. Daddy cool. Ψύχρεμος. Γιατί cool? Τι θα πει cool? Το press room. Η αίθουσα τύπου. Απλές λέξεις. Το σνομπάρο. Snob. Σνομπάρο λέει. Το υποτιμώ δηλαδή. Το σνομπάρο. Είναι το υποτιμώ. Το timing. Δεν έχουμε, λέει, καλό timing στη σχέση μας. Εντάξει τώρα. Δεν θέλω να πω άλλα γιατί ακούγομαι κακός, ενώ δεν είμαι στην πραγματικότητα. Είμαι πολύ καλός και καλοπροαίρετος. Τι λες, Παναγιώτη? Σε χρόνο ντετέ, ναι. Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο. Είναι πάρα πολλά αυτά. Δηλαδή αν καθίσουμε και τα αλλιεύσουμε από ένα. Το θέμα είναι ότι έχουν περάσει και στα λεξικά. Έχω δει λεξικά, μα την Παναγία, που έχουν τέτοιες λέξεις μέσα. Ξενικές λέξεις. Και έχουν την υποσημείωση δίπλα ότι προέρχεται, ξέρω εγώ, από το αγγλικό τάδε και έχουν και την αγγλική ή την ιταλική ή τη γαλλική και την τουρκική. Πολλές λέξεις είναι από την τουρκική. Δάνειο από τους Τούρκους. Για φαντάσου. Τέλος πάντων. Meeting. Ήμουνα σε ένα meeting, λέει. Μια συνάντηση, δηλαδή, σε meeting. Τι να πω, δεν μπορώ να πω, Θεέ μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Βάλε ένα τραγουδάκι, Παναγιώτη, να συνεχίσουμε.

0: έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Νυχτερινό Express λοιπόν. Νυχτερινό Express λοιπόν. Ναι, ξέρω, πρέπει να έχω ένα μπουκαλάκι νερό μαζί μου. Το αμέλησα, αύριο θα έχω. Ο Αλέξανδρος Λαχανάς στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει πια στην τελική ευθεία της πρώτης μας εκπομπής. Το τέλος της διαδρομής. Για σήμερα το τέλος της διαδρομής, γιατί αύριο θα έχουμε άλλη μία διαδρομή με το Express. Δεν θέλω να το πω το Express του Μεσονυκτίου, γιατί θυμίζει κάτι άλλο, το οποίο είναι, απέχει πάρα πολύ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το Express των περασμένων μεσάνυχτων, μου επιτρέπει η έκφραση. Τα μηνύματά σας στο Earth News, στο Viber, στο Earth News Radio, στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ο Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλές διαδρομές. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης από τη Νέα Σμύρνη εδώ μας ακούει. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ελπίζω να είσαι και εσύ σταθερός νυχτερινός επιβάτης. Λοιπόν, ακούσαμε τις στιγμές της Τζένις Βάνου, Ευγενία Βραχνού το πραγματικό της όνομα. Δεν το χρησιμοποιούσε, γιατί ήθελε να γλιτώσει από τον πατέρα της, που δεν την άφηνε να την καταχέριαζε, δεν ήθελε να γίνει τραγουδίστρια ο πατέρας της και την κυνηγούσε. Η Τζένι Βάνου όμως, τέτοια φωνάρα, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει σοπράνο στην όπερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Για μια ακόμη φορά, σε ένα ακόμα τραγούδι που ακούγεται από αυτήν εδώ την εκπομπή, τους στίχους τους έγραψε ο Πυθαγόρας, ο μεγάλος αυτός στιχουργός, ποιητής. Τζένι Βάνου λοιπόν, η Τζενούλα, σε πόσες και πόσες ελληνικές ταινίες δεν την έχουμε δει. Ο Μίμης Πλέσας την πίεζε πάρα πολύ να τραγουδάει ψηλά, ψηλές νότες, όσο μπορούσε πιο ψηλά. Και γι' αυτό η Τζένι Βάνου στα τελευταία χρόνια της ζωής της έχασε τη φωνή της. Δεν μπόρεσε να είναι ενεργή, να τραγουδά μέχρι τα γεράματά της, μέχρι τέλος πάντων μια πιο προχωρημένη ηλικία, γιατί έχασε τη φωνή της. Από την πίεση, από το να τραγουδάει συνεχώς ψηλά. Και υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο Μίμης Πλέσας. Όχι ότι δεν την ανέδειξε βέβαια, και με το παραπάνω. Τζένι Βάνου, την αγαπήσαμε και την αγαπάμε πάντα. Καλησπερίζω το φίλο μου, τον άρχοντα, τον πρίγκιπα της νύχτας, τον γιατρό της καψούρας, τον σεφ της καψούρας, τον Γιάννη Ευθυμίου. Θα του παραδώσω τη σκυτάλη σε λίγη ώρα, αλλά ήρθε από τώρα να μου κρατήσει συντροφιά. Χαίρομαι Γιάννη μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ χαίρομαι που σε έχω εδώ πέρα.
3: Τόσες φορές έχεις έρθει εσύ σε μένα. Κάτσε να σηκώσω λίγο τα ακουστικά, γιατί είμαι και κουφός μετά από τόσα χρόνια με τα ακουστικά συνέχεια στα αυτιά. Λοιπόν, καλορίζικος, σιδεροκέφαλος, τι να πω, δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες συστάσεις. Εντάξει, τη ρότα θα τη βρεις σιγά σιγά, το πώς και τι, είναι γνωστά αυτά. Τόσα χρόνια στο μαγαζί, και δεν μιλάω μόνο για την έρθει στο μαγαζί, εννοώ και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και παντού. Τέλος πάντων.
2: Καλά. Πώς τα έφερε η ζωή όμως έτσι, μετά από τόσα χρόνια, να, ο ένας να παραδίδει στον άλλον σκυτάλι. Κοίταξε, σκυταλοδρομία.
3: Όταν έκανες,
2: σκυταλοδρομία μέσα στη νύχτα. Νυχτερινή σκυταλοδρομία.
3: Όταν έκανες βραδινό δελτίο ειδήσεων, καθώς έγραψες συνταξία το βράδυ στην τηλεόραση, πολλές φορές έχεις έρθει.
2: Ναι, έκανα τα 12 τη νύχτα.
3: Εντάξει. Η νύχτα είναι ιδιαίτερο πράγμα. Δεν είναι για όλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για όλους η νύχτα.
3: Δεν είναι για όλους η νύχτα. Είναι και ωραία, αλλά και δύσκολη. Δηλαδή, αν δεν το έχεις, άστο. Πήγαινε για ύπνο.
2: Άνθρωποι μονάχοι.
3: Καλαμίτσεις, καλαμίτσεις.
2: Καλαμίτσεις.
3: Άρα, Γιάννο, Θεός χωρέστο.
2: Άνθρωποι μονάχοι, Σπανός, Γιάννης Σπανός.
3: Ναι, σου λέω, τον ρωτάω μια μέρα, ξέρεις τον Αντένα, ότι πριν να ξεκινήσει Θεοφάνος να κάνει την ώρα ενδιάμεσα σε μένα και εκείνο, ο Γιάννης έκανε έξι...
2: Το zoom-zoom.
3: Ναι, έξι πρωινές χειριλασίες.
2: Πρωινές χειριλασίες, ναι. Λοιπόν, και έγραφε αυτό, κάθε μέρα έγραφε ολόκληρο τραγούδι.
3: Τι έκανε, άστρα.
2: Στίχους.
3: Μεγάλη πένα, μεγάλη φοβερή πένα, δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν,
2: ξυπνούσα χαράματα κι εγώ τότε, γιατί πήγε, δούλευα νωρίς στο Flash. Μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 90, έτσι.
3: Ναι.
2: Οπότε τον άκουγα, γιατί ξυπνούσα χαράματα, 5,5 ώρα, 6. Και έλεγα, τι ζωντάνια έχει αυτός ο άνθρωπος τέτοια ώρα πρωί-πρωί.
3: Ρε εσύ, έχω τη Δύση μια μέρα, συνέντευξη, πήγαινε Αυστραλία και αυτός έμενε στο μάτι. Ερχόταν λοιπόν από εκεί και μ' άκουγε στον δρόμο. Τι μου σύρε στον αέρα μετά, δεν μπορεί να φανταστείς. Βέβαια, το να σε έπιανε στο στόμα το καλαμίτσι ήταν διαφήμιση. Τελείως. Δεν υπήρχε. Αλλά μου σύρε τον αλίμονο.
2: Γιατί, λοιπόν, τι σου λέγε δηλαδή.
3: Πολλά. Σχολίαζε τη συνέντευξη. Ήταν την εποχή που η Άννα είχε πάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να κάνει μια συναυλία. Άργησε να βγει το καράβι. Και φώναζε ο κόσμος μέχρι να στήσουν και τα λοιπά. Ξεκίνησα να δει στις 10, στις 12 και βγαίνει η Άννα και λέει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου, αφού ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι λίγο, ξέρεις αυτό το γνωστό.
2: Μάλιστα.
3: Και γίνεται ένας χαμός, γιατί η νομάρχησα την είπε Τουρκάλα, και έγινε πανηγύρι λοιπόν. Και όταν ήρθε στο σταθμό μου λέει, Γιάννη σε παρακαλώ μην ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί την ψάχναν όλοι να τη βρούνε για την παρεξήγηση και τα λοιπά. Και της λέω εντάξει, και βγάζω τηλέφωνο από Αμερική και τι γίνεται, αυτός, τι έχει προγραμματισμένο, μήπως με πιάσει παρλά.
2: Τίποτα, καθόλου.
3: Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν έχει, παίξαμε τη διαφήμιση.
3: Την έπαιξε την ώρα, το λίγο... και μισή μετά,
2: α, ωραία, ωραία,
3: μετά
2: ωραία.
3: Το τραγούδι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, και μετά λοιπόν... βγάζονται το πρώτο τηλέφωνο από Αμερική, σαν να ήταν βαλτός ο Έλληνας από τη Νέα Υόρκη, και της λέει αυτό το πράγμα και το ξαναλέει στον αέρα. Έρα και έγινε, έλα να δεις. Ο άλλος άκουγε.
2: Ο Γιάννης ο Ευθυμίου, λέω τώρα επιβάτες μου, έχει πάρει συνεντεύξεις από μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής.
3: Πάνε αυτά.
2: Ερμηνευτές, συνθέτες, τα πάντα όλα, και τα έχει και σε αρχείο κιόλας.
3: Σιγά
2: για να μην μπουν μερικοί κακοπροαίρετοι ότι τα έχει βγάλει από το μυαλό του, ας
3: ναι,
2: πούμε, δεν ξέρω τι. Τα έχει ντοκουμέντα.
3: Ρε σε φόρτωνα το παπί από τη Λαμία στο έτσι. Τρένο να πούμε και ερχόμουν στην Αθήνα για λοιπόν. Να πάρω συνέντευξη. Η πιο δύσκολη από όλες ήταν του Βοσκόπουλου.
2: Ναι, μου έχεις πει για αυτή.
3: Ήρθα με τον παπί από τη Λαμία.
2: Μου έχεις πει. Και δεν μπορούσες να μπεις στην αρχή. Και...
3: Άστα τι έγινε. Πήδηξα ναι, τη μάντρα.
2: Πήδηξα τη μάντρα.
3: Βγήκε ο σκύλος, με κυνήγαγε.
2: Πήδα το μαντράκι που λέει και ο Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, αυτά για τον...
2: Εγώ θα πω τώρα έτσι κάτι καταγγελτικό λιγάκι. Είναι κρίμα που αυτές τις ιστορίες δεν έχουν ακουστεί σε τόσες μουσικές εκπομπές υπάρχουν στην τηλεόραση, τόσες μουσικές εκπομπές.
3: Γιατί με φώναξε κανένας.
2: Αυτό λέω.
3: Με φώναξε κανένας.
2: Αυτό είπα τώρα, μόλις αυτό είπα. Είναι κρίμα, λέω, που αυτές οι ιστορίες σου δεν έχουν ακουστεί.
3: Και ποιον νοιάζουν.
2: Όχι ποιον νοιάζουν, μισό λεπτάκι δηλαδή. Ακούω διάφορα, παρακολουθώ τέτοιες εκπομπές. Εντάξει, κάποια στιγμή βαριέμαι. Και γυρίζω, αλλάζω συχνότητα.
3: Ξέρεις γιατί?
2: Αλλάζω κανάλι.
3: Γιατί αυτός που μιλάει πρέπει να έχει να πει κάτι. Άμα δεν έχει να πει, τι το θες, τι το γυρεύεις. Άμα δεν έχει να πει, τελείως. Και ίσως, και κάποιος να τους ξυνίζει που μιλάω στην εκπομπή σου.
2: Α, δεν πειράζει, ξυδάκι. Και εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σου. Εγώ χαίρομαι να σε έχω εδώ πέρα. Άμα θέλεις να έρχεσαι λίγο νωρίτερα, έτσι να μπαίνουμε ομαλά από τη μία εκπομπή στην άλλη, να πατάμε, ξέρεις, να πατάς λίγο στη δική μου, να πατάω εγώ μετά λίγο στη δική σου και να κάνουμε.
3: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Μια χαρά μου φαίνεται και εμένα.
3: Πώς λέγεται, μετάβαση.
2: Ασφαλής.
3: Όχι. Transferring.
2: Α, θέλεις εσύ μ' άκουγες πριν. Μ' άκουγες, ναι, τι έλεγα.
3: Και την ωραία, σ' ακούω από την αρχή.
2: Αρχίζεις και με κάνεις να. Καλά, καλά.
3: Έχω μια διαφωνία εγώ.
2: Για πες.
3: Με το θέμα του καλησπέρα και το καλημέρα. Μετά τις 12 το βράδυ.
2: Δεν μπορώ, ρε Γιάννη.
3: Όχι.
2: Δεν μπορώ.
3: Μετά τις 12 το βράδυ είναι καλημέρα και μετά τις 12 το μεσημέρι είναι καλησπέρα.
2: Δεν
3: για
2: μπορώ.
3: Μένα.
2: Εντάξει. Εντάξει. Okay. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι το σωστό.
3: Το ορολόγιο το πρόγραμμα της μέρας ξεκινάει στις 12 το βράδυ. Δηλαδή, Δευτέρα είναι Κυριακή βράδυ στις 12. Από τις 12 και μετά την Κυριακή το βράδυ ξημερώνει Δευτέρα. Τέλος.
2: Όταν εγώ θα πάω τώρα να κοιμηθώ κάποια στιγμή και με περιμένει η γυναίκα μου στο σπίτι, αν ξυπνήσει, θα μου πει καλημέρα.
3: Γιατί να μην σου πει.
2: Αφού θα πάω να κοιμηθώ, για νύχτα.
3: Α, σου πει καληνύχτα. Μιλάω στο χαίρετε. Δεν μιλάω στον αποχαιρετισμό. Μιλάω στο χαίρετε. Όταν μπαίνεις μέσα, λες καλημέρα σας, γεια σας, ξέρω εγώ κάτι.
2: Ωραία. Εγώ θα λέω καλησπέρα.
3: Εσύ καλά.
2: Γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι λάθος, αλλά δεν μπορώ να το συνηθίσω.
3: Okay.
2: Επίσης δεν μπορώ να συνηθίσω, ξέρεις, αυτό που λένε σήμερα. Παρεπιπτόντως, σήμερα, άντε να το πω σήμερα, γιορτάζει Κασιανή και ο Σόζον. Στο χωριό μας στην Άρτα έχουμε Σόζον, το όνομα, ναι. Σόζον. Δεν είναι ωμέγα ωμέγα. Είναι δύσκολο όνομα, αλλά υπάρχει. Και η Κασιανή. Λοιπόν, άρα να τους πούμε χρόνια πολλά από τώρα.
3: Και μια και είπες το σήμερα, σ' άκουγα από την αρχή που ανέφερες την εκπομπή που έκανες στην τηλεόραση του σαν σήμερα.
2: Κάποιος ακροατής το θυμήθηκε και μου λέει, γνώρισα τη φωνή.
3: Ναι.
2: Λέω, κοίταξε, από το 19 σταμάτησε η εκπομπή αυτή, αλλά...
3: Να σου πω κάτι, άμα χρησιμοποιήσεις και τη μουσική που είχες, θα αναστήσεις πολλές μνήμες.
2: Λες.
3: Τώρα, άποψή μου.
2: Όταν θα λέω το σαν σήμερα, δηλαδή να βάζω και τη μουσικούλα από κάτω.
3: Τη μουσικούλα από κάτω θα αναστηθούν πολλές μνήμες.
2: Δεν ξέρω, Γιάννη, αν γίνεται, αν είναι σωστό. Δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνω, ναι, δεν ξέρω.
3: Γιατί να μην είναι σωστό, δεν κατάλαβα.
2: Ξέρω εγώ τι γίνεται με τα δικαιώματα και αυτά, έχω φοβηθεί λιγάκι.
3: Ποια δικαιώματα? Στην τηλεόραση πώς έπαιζε, δεν πληρώνουν δικαιώματα?
2: Ναι.
3: Ωραία, το ίδιο πράγμα είναι. Είτε τα πληρώνεις, είτε τα πληρώνεις στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ αυτά που παίζω κάθε μέρα, τα κρατάω playlist όλα.
2: Πάνω η εκπομπή, το σαν σήμερα που ήταν από το 2002 μέχρι το 2019, ήταν 17 ολόκληρα χρόνια, έτσι.
3: Πω.
2: Μια ζωή ολόκληρη. Και πραγματικά το λέω τώρα έτσι και ανατριχιάζω, μου άλλαξε την κοσμοθεωρία μου ολόκληρη. Γιατί έμαθα την ιστορία, την νεότερη ιστορία, αυτή που δεν μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε, σταματάμε, οι διδασκαλίες και τα βιβλία σταματάνε εκεί στις αρχές του, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άντε και τη Μικρασιατική. Μετά είναι ταμπού, δεν τα πιάνει κανένας, τίποτα. Εγώ, αυτή η εκπομπή μου άνοιξε πολλά, πολλά παράθυρα στον κόσμο, πάρα πολλά παράθυρα και στην Ελλάδα και στον κόσμο, και χρωστάω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάνο του Παπαδόπουλο που την εμπνεύστηκε και την δημιούργησε. Εγώ ήμουν ένα στρατιώτης.
3: Το μέσον.
2: Το μέσον, ναι.
3: Το μέσον. Το ξαναλέω, η φωνή σου είναι πιο αναγνωρίσιμη από πολλές άλλες. Συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων, όπως του Κάρτερ και πολλών.
2: Φτάνει, μη λες άλλα.
3: Γιατί.
2: Εντάξει. Χρειάζεται να ευλογούμε τα γένια μας.
3: Εντάξει, χρειάζεται γι' αυτό μερικές φορές. Μπορούμε να παίξουμε ένα τραγούδι.
2: Να παίξουμε.
3: Έλα Παναγιώτη.

Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

ψηλά μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου,

0: Ήταν ο Άγγελος Διονυσίου, βέβαια, στο Φύλαμε απόψε.
1: Από τα πιο ωραία τραγουδία.
0: Και τους στίχους τους έγραψε ο μεγάλος ο Τάκης Μουσαφύρης.
1: Η εντολή του Στράτου, ξέρεις ότι είμαστε κουμπάρια με τον Άγγελο, μάλλον με το Στέλιο, αλλά εντάξει, πιάνει και από εκεί η κουμπαριά. Η εντολή λοιπόν του Στράτου, στο Μουσαφύρη, όταν είπε ο Άγγελος ότι θέλω να τραγουδήσω, ήταν θα του γράψεις τραγούδια εντελώς διαφορετικά από τα δικά μου, γιατί αλλιώς θα τον καταπιούν. Έτσι ακριβώς το είπε.
0: Πράγματι, είναι... Βέβαια ο Άγγελος τραγούδησε τραγούδια του πατέρα του.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά
1: μιλάμε για δικά του,
0: για
1: κομμάτι.
0: Για δικά του τραγούδια, έτσι, δισκογραφία δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί...
0: ήταν διαφορετικά τέλεια. Πραγματικά έχεις
1: επίτηδες
0: δίκιο.
1: Επίτηδες το ήθελε, γιατί δεν ήθελε να τον ταυτίσουν.
0: Καλά, ο Μουσαφύρης ήταν μάστορας. Μεγάλος ο Μουσαφύρης, ήξερε δηλαδή. Μεγάλος μάστορας.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που είδα αμέσως μετά το θάνατο του Στράτου, γιατί το θάνατο του Στράτου τον βίωσα. Τι να σου πω, δούλευα τότε στα Νέα, αστυνομικό βραδινό. Λοιπόν, κάπου στις 10 η ώρα το πρωί, στον Αντένα, δελτίο ειδήσεων, Τζέλα Παυλάκου, και ξεκινάνε με το ταξιτζί. Μόλις τ' άκουσα, λέω αμάν, αμέσως ψηλιάστηκα τι έγινε. Λέω αμάν, και είπε ας πούμε ότι έφυγε ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Δεν τον προλάβαν επειδή ήταν τρελαμένος με τα άλογα. Και δεν έκανε μια φασαρία στον υπόδρομο, έγινε το έλα να δεις, το απαγορέψαν την είσοδο.
0: Και είχε πάει στο Χανδρία απέναντι και κοίταζε με τα κιάλια.
1: Πάνω και με τα κιάλια, 707 σουίτα. Εκεί έχω γράψει τη συνέντευξη, την πρώτη. Λοιπόν, και μέχρι να τον πάνε από εκεί στον Ευαγγελισμό, κάπου στους στήλους του Ολυμπίου Διός, ξεψύχησε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, ήταν άλλη φάση αυτός ο άνθρωπος. Και ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που είδα ήταν ο Μουσαφύρης. Όταν πήγα στο σπίτι στη Σισίνη, μένει το πατρικό του Στέλιο, είναι στον ΟΔΕΑΠ δίπλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι το πατρικό του.
0: Ο Μουσαφύρης ήταν άνθρωπος της οικογένειας. Είχε
1: χρόνια.
0: Πλέον γίνει σχεδόν.
1: Μα το προηγούμενο βράδυ ήταν στο στούντιο, γράψανε. Γράφανε το Εγώ ο Ξένος. Αυτό το δίσκο γράφανε. Είχε πει τα 11. Και είχε μείνει ένα τραγούδι ακόμα, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, και το κάπως το φτιάξε αυτό, το τελευταίο, το 12ο τραγούδι, το σκάλισε λίγο ο Μουσαφύρης για να το... Για
1: ναι, να, γιατί 12 τραγούδια το είχε πει τον οδηγό.
0: Ναι.
1: Είχε πει τον οδηγό και απλά δεν ήταν τελειωμένο.
0: Έκανε μια μίξη εκεί πέρα και τα κατάφερε.
1: Δεν βοηθάει και η τεχνολογία.
0: Να σου διαβάσω τότε ένα μήνυμα που έστειλε ο Σωτήρης.
1: Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη από τη Φλόρινα που μας ακούει.
0: Από τη Φλόρινα.
1: Ναι, ωραία. Από ένα μικρό χωριό, λέει, της Φλόρινας.
0: Μπράβο του.
1: Λοιπόν, για λέγει.
0: Λέει, θαρώ πως ο Γιάννης έχει δίκιο. Χαλή της εκπομπής, η μουσική του σαν σήμερα. Τους φιλικούς μου χαιρετισμούς να του δώσεις.
1: Πω. Έβαλα φωτιά.
0: Έβαλες φωτιά.
1: Φωτιά ή να το πω ελληνικά, φόλο.
0: Έλα τώρα. Με πατάς στον κάλο συνέχεια δηλαδή.
1: Γιατί σε πατάω στον κάλο? Άμα θα τον πάρετε τηλέφωνο στο κινητό, παιδιά, το ringtone σε άπτες στα ελληνικά που χτυπάει είναι η μουσική από το σαν σήμερα.
0: Ναι, η μουσική από το σαν σήμερα, εντάξει. Αυτό. Οπότε... δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει η μουσική από το σαν σήμερα, αλλά άλλο να χτυπάει στο κινητό σου και να την έχεις για πάρτι σου, και άλλο να την ακούν οι ακροατές, δεν ξέρω πόσοι. Είπα σίγουρα η γυναίκα μου και οι δύο κόρες μου με ακούνε σίγουρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Χαϊδεύεις τα αυτιά σου, μου φαίνεται.
0: Καλά. Θα δείξει. Παναγιώτη, βάλε. Δώσε.
1: Τι έχουμε?

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος βέβαια στο Φθινοπορεινή Βροχή, ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη πάλι, στίχους μουσική, από το 1977, από το άλμπουμ είναι το Κάτι που μένει. Μουσαφίρης μεγάλος, να πούμε δύο λόγια για τον Μουσαφίρη, να πούμε δύο λόγια. Γιαννιώτης, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιαννιώτης. Τι δεν έγραψε, για ποιους δεν έγραψε, τι να πω τώρα.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Κάνε κάτι να χάσει το τρένο. Ο Ταξιτζής, Μυστικέ μου έρωτα, Άκου, Μια ζωή πληρώνω, Σε μια στίβα καλαμιές, Ένα λεπτό περιπτερά. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή.
1: Και, με τεράστια ονόματα.
0: Μητροπάνος, Διονυσίου, Σακελαρίου, Βοσκόπουλος, Μαρινέλα, Μαργαρίτης, Πίτσα. Ναι, πίτσα, βέβαια, πίτσα. Βέβαια.
1: Την έβαλε και τραγούδισε ζωντανά. Το Μάνα μου.
0: Ιβάνου, η Μοσχολιού.
1: Θα κάτσεις και μετά, ε.
0: Θες να κάτσω για λίγο.
1: Τώρα δεν μου, γιατί.
0: Θα κάτσω.
1: Συγγνώμη. Με έβαλες και μπήκα στη δικιά σου, εσύ θα ξεφύγεις στο έτσι δηλαδή.
0: Εντάξει, θα κάτσω. Θα κάτσω, με κατάφερες.
1: Ναι, πολύ ήθελες. Λοιπόν, πάμε να έχει δελτίο ειδήσεων, είναι και είναι 2,5 λεπτά. Παίξει τραγούδι. Και...
0: Όχι, δεν θα παίξει τραγούδι, θα πούμε δύο λόγια πάλι okay. για τον κόσμο και θα αποφωνήσουμε. Θα αποφωνήσουμε. Το κόψουμε στη μέση. Δεν μου αρέσει να κόβω στη μέση το τραγούδι. Εγώ θέλω να ακούγεται ολόκληρο. Δεν θέλω μια στροφή και.
1: Βεβαίως. Ούτε να πατάω τραγούδια.
0: Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο.
1: Εγώ λέω στα
0: πατάει
1: πλήκτρα.
0: Πατάει τα κουμπάκια εκεί πέρα στα πλήκτρα, ναι. Παναγιώτη, βάλε το σηματάκι της εκπομπής για να το συνηθίζει ο κόσμος σιγά σιγά. Για να φύγουμε κι εμείς, να σας χαιρετήσουμε. Ήταν η πρώτη διαδρομή με το νυχτερινό Express. Νυχτερινοί επιβάτες μου, ευχαριστώ που με συντροφεύσατε και σας συντρόφευσα κι εγώ όσο μπορούσα με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω να μην μετανιώσατε που σπαταλήσατε αυτές τις δύο ώρες ακούγοντας αυτήν εδώ την εκπομπή και να είστε και αύριο πάλι μαζί μας. Νυχτερινό Express 12 με 2, Αλέξανδρος Λαχανάς ο μηχανοδηγός.
1: Σιδεροκέφαλος.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη μου, έτσι κι αλλιώς εγώ σε σένα θα παραδίδω κάθε φορά. Θα μου έρχεσαι 2 παρα 10 εδώ πέρα, περασμένα μεσάνυχτα λέω εγώ.
1: Πάντως να ξέρεις είτε είμαι στο
0: τι
1: στούντιο.
0: Τι ώρα είναι, περασμένα μεσάνυχτα, δεν λέμε ώρες. Μέχρι...
1: Ναι. Να ξέρεις είτε είμαι στο στούντιο είτε είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Έχει γίνει συμβιωτικό μετά από 53 χρόνια.
0: Δηλαδή εννοείς ότι και στο σπίτι να είσαι δεν κοιμάσαι. Αυτό θες να μου πεις τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Κοιμάμαι, αλλά και το πώς κοιμάμαι με σπαστό ωράριο και άστα τώρα, τέλος πάντων.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Η τέχνη θέλει θυσίες.
0: Έχεις κάνει πολλές, Γιάννη.
1: Εντάξει. Άστο.
0: Λοιπόν, εδώ σιγά σιγά εμείς δεν θα σας χαιρετήσουμε, γιατί θα μείνω και στο Γιάννη λίγο να το εμπεδώσουμε καλύτερα την νύχτα απόψε, Δευτέρα προς Τρίτη, Τρίτη ξημερώνοντας δηλαδή 7 Σεπτεμβρίου, αν θέλετε, όπως θέλετε το λέτε. Ήταν το Νυχτερινό Express. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα. Νυχτερινό Express.

0: τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 27 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Αναξιοπιστία για ελαζονία καταλογίζει στον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την τελευταία συνάντησή του με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Γουίτκοφ και Κούστνερ, σημειώνει το Bloomberg, επισημένοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και πιστεύει ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από το χειμώνα προσφέρουν ένα παράθυρο για διπλωματία, αν και δήλωσε ότι είναι πεπισμένος σε ότι ο Πούτιν υπολογίζει σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία. Είπε όμως ότι ο Ρώσος πρόεδρος χρειάζεται τον Τραμπ και δεν θέλει να τον ανταγωνίζεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού 14χρονη μετά τον τραυματισμό της την Κυριακή στο κεφάλι σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

Ναϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 8 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Για έλα πάνω. Πυρετός.

0: Λοιπόν,
1: Άκης Πάνου ήταν αυτός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στίχη και μουσική. Το 71 το τραγούδι Σιμαρινέλα.
0: Άλλος τεράστιος. Άλλος τεράστιος.
1: Εντάξει, ό,τι να πούμε για αυτά τα ιερά τέρατα είναι λίγο δηλαδή. Δεν έχει νόημα να αναφέρουμε βιογραφικά στοιχεία για τον Άκη Πάνου.
0: Ξέρεις κάτι...
1: Κάποια στιγμή θα διαβάσω, εδώ θα μαζί θα είμαστε, θα διαβάσω αυτό το ποιηματάκι που είχε στείλει
0: στο
1: Χατζηδάκη, επειδή τον είχαν κόψει από το κρατικό ραδιόφωνο τότε.
0: Καλλιτεχνικό κράξιμο λέγεται αυτό.
1: Και τον, ναι, και του στείλε ένα εξαιρετικό, δεν το έχω πρόχειρο τώρα, δεν το θυμάμαι απ' έξω φυσικά. Θα το βρω και θα το διαβάσουμε αυτές τις μέρες. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Και γίναν φίλοι μετά από αυτό.
0: Ξέρω. Και λέω καλλιτεχνικό κράξιμο.
1: Καλλιτεχνικό κράξιμο, αλλά ο Μάνος δεν κόλωνε σε αυτά.
0: Ω, καλά, εντάξει.
1: Δεν ήταν.
0: Κοίταξε, το έχω ξαναπεί. Όταν το έχεις, το έχεις. Τέλος. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Είναι. Ορίστε. Καλημέρα, λέει στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια στο νυχτερινό εξπρες.
1: Α, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, λέει.
0: Οπα, εξαρτάται ποιος είναι η γλάστρα.
1: Εγώ είμαι η γλάστρα.
0: Λάθος. Λάθος. Μπορεί να είμαστε κοντά ηλικιακά, αλλά έχεις περισσότερα χρόνια στο μαγαζί και με περισσότερα πράγματα και διαφορετικά. Είπες μόνος προηγουμένως ότι τις ιστορίες μου έπρεπε να τις λέω στην τηλεόραση. Για να τις λέω στην τηλεόραση έπρεπε κάποιος να με φωνάξει. Η τελευταία φορά που βγήκα στο γυαλί ήταν...
1: Τι να κάνω ρε Γιάννη μου, δεν έχω εκπομπή.
0: Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο.
1: Να σε φωνάξω.
0: Ούτε είπα τέτοιο πράγμα. Σου λέω, η τελευταία φορά που βγήκα στο γυαλί ήταν στην εκπομπή του Χρήστου, στο Νικολόπουλο, και είχαμε, όταν είχε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Και επειδή εγώ με τον δάσκαλο είχα παρτίδες και με εκείνον, ήταν και η Κατερίνα η κόρη του εκεί. Αφού σκέψου ότι όταν την πήρα, όταν πήγα και έγραψα στο σπίτι του συνέντευξη, μου έδωσε ένα τραγούδι, μια πρόβα δηλαδή που κάνανε όλοι μαζεμένοι, και την είχα γράψει και μου λέει πάρ' το ρε μάγκα αυτό να το παίζεις στους σταθμούς που θα είσαι για να με θυμούνται.
1: Ναι, το έχω ακούσει από σένα εδώ πέρα.
0: Όλοι μαζεμένοι και την είχα γράψει και μου λέει πάρ' το ρε μάγκα αυτό να το παίζεις στους σταθμούς που θα είσαι για να με θυμούνται.
1: Ναι, το

0: Και της λέω έτσι και έτσι. Ναι, μου λέει, με μια υποχρέωση. Θα σου δώσω την άδεια, αλλά με μια υποχρέωση. Λέω τι? Λέει να δώσει την εκπομπή του πατέρα μου. Από τότε. Αυτή ήταν εκεί. Εγώ δεν την είχα δει. Ήταν στο μέσα δωμάτιο και τα άκουγε όλα. Και μου λέει έτσι και έτσι, εκείνο και εκείνο με κούφανε. Όταν σου λέω μετά. 20 χρόνια, μετά από 20 χρόνια με κούφανε.
1: Τα θυμόταν έτσι
0: όλα. Όλα τα θυμόταν.
1: Μερικά πράγματα μένουν καρφωμένα, Γιάννη μου.
0: Εντάξει. Κοίταξε, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν να δώσουν. Τώρα τι συζητάμε για Τζαμπέτα, τι συζητάμε για Χατζηδάκη, τι συζητάμε για Άκη Πάνου, για τον Μουσαφίρι που έλεγαμε προηγουμένως, τι συζητάμε για την πράγμα.
1: Και τι να πούμε για τους σημερινούς, έτσι.
0: Τώρα τι γίνεται, αυτό πήγα να πω. Τώρα τι γίνεται, εδώ είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς.
0: Πώς το πω όλος, ευτοχήναμεν.
1: Ευτοχήναμεν, όχι μόνο ευτοχήναμεν, ευτοχεύσαμε.
0: Άστο, αυτό είναι από πιο παλιά το
1: ευτοχεύσαμε. Πιο παλιά, αλλά ταιριάζει πιο πολύ. Δεν είμαστε φτωχότεροι, είμαστε τελείως φτωχοί. Απόλυτα φτωχοί.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο χρηματικό το κομμάτι.
1: Όχι, ποιος μιλάει για το χρηματικό? Ίσα ίσα, αυτοί τώρα κερδίζουν περισσότερα από ό,τι κερδίζαν οι άλλοι τότε. Οι οποίοι γράφανε αυτά που γράφανε και παίρνανε ψίχουλα.
0: Μη με κουρτίζεις τώρα.
1: Όχι, σε κουρτίζω.
0: Με πας τώρα.
1: Σε κουρτίζω.
0: Επειδή έχω ήδη άποψη για το θέμα του Στέλιου, γιατί εκεί το πήγες, δεν θέλω να απαντήσω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άστο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και τι, και μια και μιλάγαμε για τον Ντόλι, να βάλουμε και ένα Βοσκόπουλο. Τώρα σου έχω και μια διαμάντη σε λίγο.
1: Θα ακούσω και τη διαμάντη.
0: Και θα πας για ύπνο.
1: Ξέρεις ότι είναι αγαπημένη μου η Λίτσα. Δεν έπαιξα πριν την διαμάντη, σ' άφησα να παίξεις εσύ. Παρότι τρελαίνομαι για τη Λίτσα.
0: Ευαγγελία Κοσμίδου. Μεγάλη φωνή, δύσκολη φωνή, δύσκολο λαρύγγι. Όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Κώστας, ο... ποιος τραγουδάει το Καλημέρα Ήλιο, ο Σμοκοβίτης. Λοιπόν, με δύσκολα γυρίσματα, με τσαλκάτζες φοβερές. Αυτά είναι οι κουβέντες του Κώστα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Τόλι, να μην λέω πολλά, γιατί με έπιασε πάρα να πάλι. Το θέμα είναι, για να τα λέω πρέπει να έχω και κάποιον να με κουρτίζει. Τώρα να μιλάω μόνο μου. Είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Παναγιώτη, και μισή έχουμε θέμα.

0: Ζάκης. Η πρώτη φορά...
1: Ζάκ Διακοβίδης, Ηλίας Λιμπερόπουλος.
0: Ακριβώς. Την πρώτη φορά σου είπα τι έγινε με, το... με τα διλινά και με τη μάντρα για να γράψω. Τη δεύτερη, το 5, αν δεν θυμάμαι καλά, έκανε δίσκο σε μια εταιρεία, σε ένα φίλο, στην Alpha Records, στον Τάκη το Μαρκόγιαννη. Λοιπόν, με παίρνει ο Τάκης τηλέφωνο, μου λέει, κάνουμε δίσκο, θέλω να τον βάλω διαφήμιση στην εκπομπή σου. Λέω, πολύ ευχαρίστω. Θέλει να γράψει μια συνέντευξη? Αλλά του λέω, γιατί όχι. Μου λέει, αλλά πα σπίτι του. Έμενε στην Εξονή, εκεί στα γήπεδα του τέννη από πίσω. Πήγα το συνεργείο λοιπόν και πήγα σπίτι. Ήταν και η Άντζελα εκεί. Ωραία εποχή. Ήταν καλά τότε. Δεν είχε. Και ήταν και. Πώς να σου πω.
1: Το 5 ήταν. Εντάξει, νέο σχετικά ήταν τότε. Δεν τον είχε πάρει κάτω βόλτα.
0: Όχι, όχι, δεν είχε αρρωστήσει και όλα.
1: Δεν είχε αρρωστήσει, αυτό εννοώ. Κάτω βόλτα τον λέω, εννοώ από υγεία.
0: Ναι. Ωραία εποχή. Κοίταξε. Είχες όρεξη να πας, να γράψεις, να συζητήσεις, να μιλήσεις?
1: Είχανε κάτι να πούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να αντιγηθούν ιστορίες. Δεν ήταν όλα τότε
0: ροδινά,
1: ψηφιοποιημένα, τυποποιημένα, άστε, όπως είναι σήμερα. Σήμερα τι να σου πει? Τι να σου πει σήμερα ένας, δηλαδή, τι μπορεί να σου πει, ας πούμε, πάνω στη δουλειά του, εννοώ, όχι προσωπικά. Προσωπικά ο καθένας μπορεί να έχει.
0: Καλά, εντάξει,
1: να λέει ιστορίες πολλές.
0: Ξέρεις
1: αλλά
0: κάτι,
1: πάνω στη δουλειά του, τι να σου πει σήμερα? Ποια είναι η δουλειά του σήμερα?
0: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ένας τραγουδιστής έχει τη ζωή του. Ένας τραγουδιστής, ένας τέλος πάντων καλλιτέχνης, έχει τη ζωή του και έχει και τη δουλειά του. Πολλοί κατηγορούσαν το Στέλιο ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος, για να χρησιμοποιήσω εξευγενισμένους όρους. Ήταν περίεργος, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Ρώτησαν όμως ποτέ πώς μεγάλωσε ο Καζαντζίδης στη Νέα Ιωνία και τι τράβηξε εκείνη η Έρμη Γεστημανή για να τον αναστήσει και που δούλευε στα εργοστάσια και το ένα και το άλλο. 14 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, στο ξημέρωμα, δηλαδή κάθε χρόνο παίζω το αφιέρωμα. 14 του μηνός έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή το 2001.
1: 14 Σεπτέμβρη. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, παίζω το αφιέρωμα που είχα κάνει στον Αντένα τη μέρα που πέθανε.
1: Θα κοιτάξω να μην παίξω εγώ κανένα τραγούδι τότε.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα τα έχεις εσύ όλα. Να μην στα φάω.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, είναι ωραίο που καταπιανόμαστε με ελληνική μουσική από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Θα κάνουμε και κανένα.
0: Το θέμα είναι να με αυτό που καταπιάνεσαι να το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το ξέρω πως το ξέρεις εσύ.
0: Οπα. Ξέρεις, απλά δεν το χρησιμοποιούσες. Τώρα που μπήκες στο χώρο θα χορέψεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά ήθελα να τελειώσω τη φράση μου ότι θα παίξει η εκπομπή του Στέλιου όπως την έγραψα τη μέρα, μάλλον την έπαιξα τη μέρα που πέθανε. Διότι σκέψου, από τον Αύγουστο είχα πάρει τον Νικολόπουλο τηλέφωνο, ήταν στο εξοχικό, έχει και στον Άγιο Κωνσταντίνο ένα χωριό πριν από το Στέλιο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο, Λογκός λέγεται. Λοιπόν, εξοχικό, και ήταν στη βάρκα και μου λέει, καλά ρε Γιάννη, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο. Ρε, λέγε τώρα, λέω, θα πεθάνει και μετά θα τρέχουμε. Και να... Γιατί την είχα ετοιμάσει, γιατί μιλάνε διάφοροι μέσα. Μιλάει ο Πάριος, μιλάει ο Γεραμάνης, μιλάει κόσμος. Λοιπόν, για τον Καζαντζίδη. Και κάθε χρόνο, την 14 του μηνός, παίζω την εκπομπή του. Και να ακούγεται έτσι η μνήμη του Στέλιου. Λοιπόν, αυτό πήγα να πω, ότι να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει η προσωπική ζωή, και είπα, ήταν δύσκολος άνθρωπος, και υπάρχει και η δουλειά. Εγώ μένω στη δουλειά, άσχετα το προσωπικό στοιχείο που έμπλεξα μαζί του λόγω του Γεραμάνη. Αλλά από εκεί και πέρα μένω στη δουλειά. Τελείωσε. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο.
1: Είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι
1: Λίτσα.
0: Είναι ο δεσμός μας σαν νικοτίνη. Φοβερή τραγουδάρα και όχι πολύ γνωστή.

0: Λοιπόν, θα βάζα στο χέρι μου, το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν είναι Λυκούργος Μαρκαίας, και όμως και σε στίχους του Πυθαγόρα αυτό, 1975.
1: Μας τρέλανε ο Μαρκαίας.
0: Πολύ, πολύ λαϊκό.
1: Αν παίζαμε το 100.000 στον εκατομμυριούχο, θα ήταν η τέταρτη απάντηση που θα έδινα, η τελευταία.
0: Πω.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω καληνύχτα.
0: Ναι.
1: Θα πω καληνύχτα στον κόσμο.
0: Tomorrow, στις 12 εσύ.
1: Αύριο στις 12 εγώ και στις 2.
0: Πού πας εσύ?
1: Και στις 2 ο γιατρός της καψούρας.
0: Α, θα φύγεις μαζί με τον Αλέξανδρο και εσύ. Οκ. Okay. Άντε, γεια. Θα το βάλουμε να παίζει σε ντόγινο μαγάζι. Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Χαίρετε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε. Γεια σας. Κλείσε το ένα το μικρόφωνο τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ο Γιάννης ο Φωνιάς είναι το παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογίτη. Άνοιξε την πόρτα, δεν πειράζει.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Καλημέρα άρχοντα, μόλις ξεφορτώσαμε λέει με την κοριτσάρα μου, ήρθε να με ξεκουράσει η truck driver. Όνειρο δεμένο, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο από την Άρτα, καθώς επίσης και σε όλα τα παιδιά που είναι στην Ανατολική Αττική. Αντώνης Ρεπάνης για τη συνέχεια, ήρθες εσύ.

Καλημέρα στο φίλο μας το Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε το επόμενο τραγούδι για όλη την ράδιο παρέα. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Έχουμε και δύο ακόμα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο να τα αφιερώσουμε στη Μαρία και σε όλη την παρέα που είναι στην Παλιοκαστρίτσα, λέει, για όλους εμάς που ξενυχτάμε και σας ακούμε. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που ακούνε στην Ξηραγανή. Κύριε Γιάννη, θέλουμε ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου, όποιο θέλετε εσείς. Καλά, μετά το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε με την Ρίτα, αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις διαδηλώσεις χθες στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κλάσης Μπερκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Ρωσία βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο μετά τη λήξη μιας τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου και είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, πιστεύοντας ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από το χειμώνα προσφέρουν ένα παράθυρο για διπλωματία, αν και δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι ο Πούτιν υπολογίζει σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα το Ιράν αυξάνει τις τιμές της βενζίνης λόγω των εντυνόμενων πιέσεων στην οικονομία. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr.